Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μας μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μας μετάλλο καλοκαίρι.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ'

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παχνί.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω.

άλλαξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αντίγμα σου βελά κατρακύλησα. Και από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Και όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Και έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν πια λίγο μοναχά.

περούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα φάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα θήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω οργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στην έθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας. Πού είσαι τώρα, φως μου,

σε καβλώνει. Στο εθνικό θα έχουν αίθουσα κοκλώνει. Κι εγώ θα σ' αγαπώ Μαρία. Ναι, θα σ' αγαπώ Μαρία. Ίσως ο

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

είναι εκεί. Εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και τις Ελένης το πουκάμισο.

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα.

Γιόρτζα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

μίλησες για πολλά. Αχ, Ρίτα, αχ, μωρέ, Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ

Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει παιδί.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπο κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας χύσεις.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αλλάξαμε τραγούδι στην έναρξη της εκπομπής. Είναι μια προσωρινή, θέλω να πιστεύω, αλλαγή, υπό την έννοια ότι μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι η ηγεσία του Αρείου Πάγου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Να υπενθυμίσουμε σε κάποιους ότι η δικαιοσύνη είναι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη και προπάντων δεν υπάρχουν εμείς οι πολίτες ως μια οργανωμένη κοινωνία. Μέχρι να πέσει λοιπόν το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτό τον κατήφορο και την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε κάθε πρωί με αυτό το τραγούδι. Όσον αφορά για τον λαό, θα είναι μέσα στις μουσικές επιλογές της εκπομπής, γιατί όχι, δεν το ξεχνάμε. Ότι ο λαός τελικά αποφασίζει. Και μπορεί τα αυτιά της δικαιοσύνης, και εννοώ πάντα της ηγεσίας, να μην υδρώνουν, όμως θα πρέπει εμείς οι πολίτες μέσα πια στα αιτούμενα να μιλάμε για αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της λειτουργίας των θεσμών στη χώρα. Και μην ακούσω κανένα τώρα να πει καλά, μίγα το τζίμπι σε αυτό πρωί πρωί, ξανά με τη δικαιοσύνη, επειδή δεν τα είπαμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη έπρεπε να είμαι σε ένα δικαστήριο. Σηκώθηκα κι εγώ και πήγα, και με το που φτάνω εκεί και περιμένουμε το πινάκιο και τα λοιπά, με μια ιεροτελεστία και το πινάκιο να βγει, λέει θα γίνουν μόνο οι δίκες που υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο τμήμα στο οποίο θα εκδικαζόταν η υπόθεση στην οποία έπρεπε να είμαι παρόν, είχε αριθμό 16, λέει, από το 5 και μετά φύγετε και θα ξανάρθετε με νέα κλίση. Γι' αυτό έλειπα την Πέμπτη. Λοιπόν, αυτό γιατί υπήρχε η επίθεση του 89χρονου και τα όσα είχαν συμβεί. Αντέδρασαν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια και ορθά για τα μέτρα αφύλαξης τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή στην Ευελπίδων αυτό κοιτούσαν, μιας και ξεκίνησαν από εκεί. Είναι αστιότητες τα μέτρα. Δηλαδή σε αναγκάζει, προσέξτε, να περάσεις και ορθώς από αυτό την γέφυρα της ανίχνευσης, βάζεις τα πράγματά σου στο μηχάνημα και αν πας παρακάτω, τα κάγκελα φόρα παρτίδα, μπορεί οποιοδήποτε να βάλει οτιδήποτε. Είναι απίστευτο. Ένα αχανές έτσι πεδίο εκεί, με κόσμο γεμάτο να πηγαίνω έρχεται. Μάλιστα κάποια στιγμή, κοιτώντας έτσι την περίφραξη, λέω κοίτα να δεις τώρα, περνάς από εκεί και τι μπορεί να μπει από τα κάγκελα. Και μάλιστα είχε πεταμένα διάφορα αντικείμενα, κάποια έπιπλα από την έξω πλευρά. Λέω κοίτα να δεις, έχει ένα παρκάκι μπροστά. Λέω κοίτα να δεις, αντί να είναι ένας χώρος λειτουργικός με τις κάμερες ασφαλείας, δυστυχώς έχουν μπει στη ζωή μας, σου λέει «Α, θα περάσω μπροστά». Και την ίδια ώρα μπορεί να περάσει ο άλλος οπλοπολιβόλο από δίπλα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και να ερίζουν ο Φλωρίδης με το Χρυσοχοίδη για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη. Δηλαδή ακόμα και στο κατώτερο επίπεδο που αφορά την φύλαξη και όχι την απονομή της δικαιοσύνης, βλέπουμε παρατράγουδα. Δεν τα είπαμε λοιπόν την Πέμπτη. Εργατική πρωτομαγιά
είναι απεργία, δεν είναι αργία, δεν τα είπαμε, και έχουν προκύψει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον αξιότιμο κύριο Τζαβέλα. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όχι μόνο ο Τζαβέλας θα έφευγε, αλλά και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με τα όσα αποκαλύφθηκαν την Παρασκευή. Γιατί εδώ έχουμε έναν εισαγγελέα, τον ανώτατο εισαγγελέα, να αρχιοθετεί ουσιαστικά για δεύτερη φορά την υπόθεση των υποκλοπών, όταν ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος. Και θα τα εξηγήσουμε. Θα εξηγήσουμε τι αποκαλύφθηκε για τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος ήταν εποπτεύων και εκείνος την εποχή των μεγάλων παρακολουθήσεων της ΕΥΠ. Όχι μόνο λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και ο κύριος Φλωρίδης, ο πολιτικός αυτός γενίτσαρος, είναι υπόλογοι, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με στοιχειώδη εφαρμογή της δικαιοσύνης θα είχαν πάει σπίτι τους. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Και θεωρώ ότι είναι μείζον, και θα ξεκινήσω από αυτό. Ξέρω, ανησυχείτε για το μανιφέστο. Θα τα πούμε και για το μανιφέστο. Ποιο μανιφέστο? Το μανιφέστο που έδωσε η ομάδα εργασίας του κυρίου Τσίπρα στη δημοσιότητα. Ένα σχόλιο πάντως, έτσι για να σας προετοιμάσω. Εάν το συγκρίνουμε με τις πολιτικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα τελευταία κείμενα, τα πολιτικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι αισθητή η διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Τι αποκαλύφθηκε? Γιατί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγαν επικίνδυνα. Και αν ο κύριος Τζαβέλας δεν έχει παραιτηθεί μέχρι στιγμής,

το καθεστώς Μητσοτάκη. Θεόφιλος Σεκλετίδης, έτσι στην ώρα αυτή, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μαγκαζίνο. Εδώ έχουμε μια έκπληξη και μια απώλεια για την εκπομπή μας. Χάνουμε κάθε Δευτέρα το σχόλιο του Σπύρου Γκουτζάνη, γιατί από σήμερα και κάθε μέρα στις 3, μία ώρα θα είναι μαζί σας. Κόκκινη γραμμή είναι η εκπομπή του, 3 με 4. Η Αλέκα Ζουμί πάει στο 4 με 5, η Μαρία Θανασούλια παραμένει στο 5 με 6, 6 με 7 ο Κώστας Σαββόπουλος, 7 με 8 ο Αλέξης Βάκης, παίρνει μια μετάθεση και σήμερα μάλιστα έχει και ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Λοιπόν, με τα ενδόδημα και τα απικιακά, έχουμε 8 με 9 απογευματινό μαγκαζίνο. Στις 9 με 11 έχουμε το Θανάση Λαζαρίδη. Δευτέρα το κόκκινο εγκληματίζεται. Στις 9 με 11 κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο Μπάμπης Χριστακόπουλος, και 11 με 1 η Θέκλα Τσελέπη. Καθόμαστε στο κόκκινο. Αυτό είναι το πρόγραμμα το καθημερινό, το καινούργιο πρόγραμμα του κόκκινου. Πάμε λοιπόν στις αποκαλύψεις που έχουν γίνει για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είχε προηγηθεί, προσέξτε, η απόφαση του Δικηρωτικού Συλλόγου της Αθήνας που ζητούσε την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ακούσατε? Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ζήτησε, συνλειτουργός της δικαιοσύνης, ζήτησε την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Προσέξτε τώρα. Τι αποκαλύφθηκε? Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ως συνεποπτεύων εισαγγελέα στην ΕΕΠ το επίδικο διάστημα, είχε βάλει την υπογραφή του για παρακολουθήσεις προσώπων που προκάλεσαν αίσθηση. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τζαβέλας υπέγραψε τις παρακολουθήσεις του Κωστή Χατζηδάκη, άσχετα ότι ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε καν κοκκινίζει. Του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, του Γιώργου Μιλωνάκη, ο οποίος δίνει τη μάχη στην εντατική, τη συζύγου του Ντίνας Μεσαροπούλου, του Γιάννη Ολύμπιου και Θωμά Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και συνεργάτη του Χατζηδάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, του συνεργάτη του κυρίου Χατζηδάκη Νίκου Σιγάλα και του Γενικού Υπουργείου, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Χατζηδάκη Μανώλη Γραφάκου, όπως και της συνεργάτιδας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Αργυρός Ξαγοράρη. 11 πρόσωπα. Δέστε σας παρακαλώ τα πρόσωπα. Όλη η ομάδα Χατζηδάκη, ο Γιώργος Μιλωνάκης, δεν ήταν τότε υπουργός, αλλά ήταν ένας άνθρωπος στη Βουλή, άνθρωπος Μητσοτάκη, τη σύζυγό του και δημοσιογράφο Τίνα Μεσαροπούλου, του Θωμά Βαρβιτσιώτη, ξέρετε, με τις εταιρείες που κάποια στιγμή χρηματοδοτούσα και την ομάδα Αλήθειας. Αλλά εκείνο που εκπλήσει είναι ότι ο κύριος Τζαβέλας υπέγραψε την παρακολούθηση της Αργυρός Ξαγοράρη, συνεργάτιδας της συζύγου του Πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Αυτός υπέγραψε. Ποια είναι εδώ η διαφορά? Ότι σε αυτά τα πρόσωπα ταυτοχρόνως έγινε προσπάθεια

0: άλλους επιτυχημένοι, σε άλλους όχι, επιμόλυνσης του κινήτου με πρέταντορ. Κρατήστε αυτό. Δεύτερο, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και λέει ότι όλοι όσοι παρακολουθήθηκαν ή για όλους όσους παρακολουθήθηκαν, σίγουρα υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας ή εθνικός λόγος. Δηλαδή, ποιος εθνικός λόγος υπήρχε για τη συνεργάτηδα της συζύγου του Πρωθυπουργού? Ποιος εθνικός λόγος υπήρχε για τον κύριο Μιλωνάκη και την σύζυγό του? Ποιος λόγος εθνικός επέβαλε την παρακολούθηση του εισαγγελέα, του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη και του Χατζηδάκη? Και μετά από αυτά, ο κύριος Τζαβέλας παραμένει στη θέση του. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να είσαι εποπτεύων εισαγγελέας σε μια υπόθεση στην οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχεις. Είσαι ελεγχόμενος κατά μία έννοια. Αντί λοιπόν για ελεγχόμενος ο κύριος Τζαβέλας, που υπέγραψε, και να μας πει ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι, καταχωνιάζει την υπόθεση στο αρχείο. Δηλαδή την κρίνει κατά μία έννοια. Το φοβερότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο εισαγγελέας, ότι ο δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, που εκπροσωπεί ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν από το παράνομο λογισμικό, ανάμεσα στα άλλα τα οποία αποκαλύπτει, είναι ότι πήγε την προηγούμενη εβδομάδα πριν την αρχιοθέτηση στον Άριο Πάγο και ζητούσε πού θα καταθέσει τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει σημαντικά και απόρριτα. Και τον παρέπεμπαν από τον ένα στον άλλον, τον παρέπεψαν σε έναν εισαγγελέα, αντιεισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος τον άκουσε με προσοχή, και εκεί στη συνεννόηση πού και πώς θα κατατεθούν τα στοιχεία, αυτά Παρασκευή, Δευτέρα πρωί-πρωί, με το που πάει ο κύριος Τζαβέλας στο γραφείο του, εκδίδει διάταξη να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο. Αυτή την ηγεσία δικαιοσύνης έχουμε. Αν αυτό γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά μην το πάμε, με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, τι θα γινόταν? Εγώ θα επαναλάβω για ακόμα μία φορά μέσα από αυτή την συχνότητα. Ο δικαστής όταν συνταξιοδοτείται πρέπει να πηγαίνει σπίτι του. Είτε το θέλουν μερικοί είτε όχι. Αλλά όταν δεν έχει καλούς και κακούς, δεν έχει αυτός είναι, όχι, ούτε ψηφοδέλτια επικρατείας, ούτε πολιτικές θέσεις, ούτε διοικήσεις, ούτε τίποτα. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να πηγαίνει σπίτι του. Το ίδιο πιστεύω και για το δημοσιογράφο. Όταν ο δημοσιογράφος αποφασίσει να διαβεί τον Ρουβίκονα και να πάει μπει στην πολιτική, θα πρέπει να χάνει την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να θες δικαιοσύνη, να θες ανεξαρτησία, να θες τον τύπο έτσι να λειτουργεί, και στο διάδρομο το σκοτεινό να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Ο δικαστής ο πρώην να γίνεται άρα επικεφαλής μιας αρχής, γιατί όχι να προαλήφεται και για υπουργός, να προαλήφεται. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι στενοχωρώ κάποιους. Αλλά τα τελευταία παραδείγματα από την εποχή του Ντογιάκου μέχρι και σήμερα, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που πολλές φορές παθαίνουμε ένα βέρτικο με αποφάσεις και παρεμβάσεις της δικαιοσύνης. Πώς λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας από εισαγγελέας, που είναι αναμεμειγμένος ή έχει σχέση με την υπόθεση, υπέγραφε παρακολουθήσεις. Μια υπόθεση λοιπόν που αφορά τις παρακολουθήσεις να μπαίνει στο αρχείο, γιατί κάποια στιγμή μόνοι τους καρφώνονται. Με αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης, αυτός ο πολιτικός τραμπούκος, ότι εθνικοί λόγοι επιβάλλουν ή να επέβαλαν τις παρακολουθήσεις, να μας πει ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι που επέβαλαν αυτές τις παρακολουθήσεις. Αλλά ξέρετε, είναι το πόνιρο σου, λέει, όταν επικαλείς εθνικούς λόγους, τι θα βγεις να πεις. Καλά, εντάξει. Εμείς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι άλλοι, αυτοί που παρακολουθούνταν, δεν κοκκινίζουν να πούν, έλα εδώ ρε. Ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι, δηλαδή με λες ότι εγώ βρισκόμουν, πού. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει η κουτοπονηριά. Ξέρεις, εμείς δεν λέμε ότι εσύ, α, ότι κάποιοι επιβουλεύονταν εσένα. Ξέρεις, είναι το κτοπόνηρο σύστημα. Είναι το καθεστώς, αν δεν έχετε καταλάβει. Είναι το καθεστώς Μητσοτάκη, που κάθε μέρα που περνάει, δυστυχώς, γίνεται πολύ χειρότερη η κατάσταση στη χώρα. Και εκείνο που πλέον θα πρέπει να μας ανησυχεί, είναι τι θα αφήσει πίσω του φεύγοντας. Γιατί το πλέον βέβαιο είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Είδατε τις γκρίνιες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι 5, προχθές ήταν 2, μεθαύριο θα είναι 10. Ετοιμάζεται, λέει, η κοινοβουλευτική ομάδα την 5η και προσπαθούν να μεθοδεύσουν τα πάντα. Και στα μέσα του μήνα έχει λύσει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τώρα τους πονοκεφάλους του συνεδρίου. Έτσι, γιατί είναι να τρελαίνεσαι. Πονοκέφαλος νούμερο 1. Αν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο. Και αν θα πάει, θα πρέπει να μιλήσει. Και αν θα μιλήσει, τι θα πει, αυτά τα οποία κατά καιρούς λέει και καταχαιριάζει. Δεύτερος πονοκέφαλος. Αυτός κι αν είναι σημαντικός. Διαβάζω ένα άρθρο του Βασίλη Σκουρή, ότι ο πονοκέφαλος, λέει, του Μαξίμου είναι αν θα πάει στο συνέδριο, προσέξτε, ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψός. Κρατάει, λέει, πονοκέφαλο στο Μαξίμου εάν θα πάει στο συνέδριο. Αλλά εντωμεταξύ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω ιδία αντίληψη, ελέγχει, λέει, ένα μεγάλο αριθμό συνέδρων. Φρόντισε. Δεν πιστεύω, κύριε Δημητριάδη, γι' αυτό να μας στείλετε και εμάς αγωγή επειδή είπαμε το όνομά σας. Έχει, λέει, πονοκέφαλο το Μαξίμου αν θα πάει ο Δημητριάδης στο συνέδριο. Έτσι, εντάξει, είπαμε. Να μην ρίχνουμε ένα χαμόγελο μόνο με το σκέρτσο. Άσε τώρα αυτή. Έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να στηρίξουν το σκέρτσο. Άραγε γιατί. Και η Ντόρα, λέει. Η Ντόρα, λέει, δίνει τώρα τελευταία το ρυθμό. Θα σώσεις αυτόν, θα διώξεις αυτόν, τα ετοιμάζει όλα η Ντόρα. Βγήκε και στήριξε σκέρτσο η Ντόρα, στηρίζει και Μητσοτάκη στη συνέχεια. Βγήκε η Ντόρα και είπε, Λαζαρίδη, πρέπει να διευκολύνεις με την παρέτησή σου. Βγαίνει ο πρωθυπουργός μετά και διώχνει το Λαζαρίδη. Ναι, τέτοια συνεννόηση. Άρα λοιπόν, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία? Θα μου πεις, καλά, εσύ κοιτάς τη Νέα Δημοκρατία και δεν κοιτάς στο χώρο τον προοδευτικό τι συμβαίνει. Σας είπα λοιπόν για το μανιφέστο. Εγώ, εάν το συγκρίνω, έχω διαβάσει τέτοια κείμενα στην δημοσιογραφική μου πορεία αρκετά. Το πρώτο κείμενο που μελέτησα, έτσι, ενδελεχώς, ήταν διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Καμία σχέση. Ψάχνω να βρω μέσα από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, μάλλον για να μην το αδικό, της ομάδας που συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας, ψάχνω να βρω, πέρα από τα τσιτάτα, ένα σύνθημα. Κάτι από αυτά που να μετουσιώνεται, να μεταφράζεται, να μπαίνει στα χείλη των πολιτών ως σύνθημα. Δεν βρήκα. Και αν το συγκρίνω με τα κείμενα και τις πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η σύγκριση βεβαίως είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ 100-0. Θα διαβάσω στη συνέχεια, για να μην νομίζετε ότι εγώ, και σταματώ εδώ με το μανιφέστο, θα διαβάσω απόψεις που εξέφρασαν πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, αφού πρώτα διαβάσω, μάλλον δώσουμε το στίγμα μας, πάμε στα μηνύματά σας, μετά θα δούμε και εδώ πώς τοποθετήθηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το μανιφέστο.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, αρκετά και σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε καταρχήν την πρώτη καλημέρα, την παίρνουμε πάντα από τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα στο αγωνιστικό, καλημέρα αγωνιστική και δυνατά πάμε. Καλημερίζω το σταθμό της αριστεράς και άπαντες τους αγωνιστές της αριστεράς. Δημήτρη, το έκανα, το διάβασα, άστα να πάνε. Λοιπόν, σημασία έχει ότι είσαι εδώ, μας λες την καλημέρα σου και μας στέλνεις τους αγωνιστικούς σου χαιρετισμούς. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο, τι έχετε πάθει, τι αμαρτωλήσαστε εκεί στη Γεράπετρο, Νίκο? Ή αέρας ή βροχή? Ανοίξαν οι ουρανοί πάλι. Παιδιά, έπεσε χιόνι, αυτά είναι από τα τρελά της εποχής δηλαδή. Εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα θα πεις, ρε παιδί μου, αλλά στο χωριό μου στην Κρήτη, στο Λασίθι, πάνω στη δίκτυα να πέσει χιόνι? Λοιπόν, από εκεί που παραπονιόσασταν, δεν θα έχουμε νερό. Να το, γέμισαν τα φράγματα και η φύση αναζωογονήθηκε. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Ο Τάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή, στο τέλος θα νικήσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη. Α, ο Βασίλης το λέει αυτό. Μισό λεπτάκι, γιατί μπερδεύομαι εδώ με τα μηνύματα. Καλή εκπομπή. Στο τέλος θα νικήσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Τώρα θα πάμε στον Τάκη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ναι, όντως δεν τα είπαμε εμείς. Ξεχνιόμαστε, είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα της Μαρίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Όταν βλέπεις ένα λειτουργό της δικαιοσύνης και φέρεται έτσι, καταλάβαμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Ακριβώς, Μαρία. Ακριβώς. Ο Γιάννης, ο έτερος φίλος εδώ. Καλημέρα, πατρίδα. Καλή εβδομάδα σε σένα και στους συνεργάτες στην Αυγή και στο Κόκκινο. Σε όλους τους συντρόφους που ακούνε. Καλό μήνα επίσης και... ας πούμε, και ας μπει και ανάποδα με την μορφή του χειμώνα, αλλά αφού μπορούμε να έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό, οι γνώμες του καιρού θα μας εκπλήξουν. Έλαντε, μην ξεχνάς μέσα σε όλα και τον πιανίστα που πήγε στο Πασόκ, κάνοντας μάγκα τον Ανδρουλάκη και αυτός με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Όλους αυτούς τους πολιτικούς γυρολόγους, ή για όλους αυτούς τους πολιτικούς γυρολόγους, εμείς ευθυνόμαστε. Εμείς ευθυνόμαστε. Έτσι, εμείς ευθυνόμαστε. Κάποιοι ζουν για αυτό το πράγμα. Έτσι. Φαίνεται πολλοί έχουν ζηλέψει τους Φλωρίδιδες, τους Πιερακάκηδες, τους Χρυσοχοΐδιδες και έχουν επιδοθεί σε αυτό. Σου λέει, κάτσε να πάμε στο Πασόκ, να μπούμε στον προθάλαμο της εξουσίας και που ξέρεις, αν ξανακυβερνήσει κανένας Μητσοτάκης, να πάμε στην εξουσία. Αυτό είναι το σκεφτικό τους. Φαραντούρης, μάλιστα. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το μήνυμα που διάβασα το απέδωσα στο Γιάννη, αλλά ήταν από τον πατριώτη μου. Από το Λασίδη, ξέρει αυτός. Βαν Ντίαλ. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν, το μήνυμα του Γιάννη θα το διαβάσω τώρα. Καλημέρα, τον θυμάμαι τον Φαραντούρη, τον είχες και στην εκπομπή σου με καλά λόγια. Τώρα πάει στο Πασόκ. Και τι γίνεται Γιάννη, τώρα θα πάμε όλοι στον Τσίπρα. Ποια είναι η γνώμη μας, ποια είναι η γραμμή μας? Θέλετε να πάτε στο Τσίπρα, να πάτε στο Τσίπρα. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ό,τι αποφασίσει το κόμμα στο οποίο βρίσκομαι. Όχι γιατί είμαι της άποψης ό,τι πει το κόμμα, αλλά το να υπάρχω σε αυτό το κόμμα, το να κινητοποιούμε και να δρώ σε αυτό το κόμμα, σημαίνει ότι πιστεύω κάτι. Και ναι, εάν είναι να συγκρίνω το μανιφέστο το χθεσινό του κ. Τσίπρα με τις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εσείς τώρα θέλετε να πάτε σε ένα κόμμα, το οποίο δεν έχει ακόμα ιδρυθεί,
Το ακόμα δεν ξέρετε ποια είναι τα στελέχη του. Ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, δικό σας πρόβλημα. Εγώ με τους συντρόφους που πορεύτηκα και παραμένουν πιστοί, με αυτούς θα είμαι. Και αν αποφασίσει το κόμμα ότι με τον Τσίπρα μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, που σημαίνει ότι έχει γίνει κουβέντα, και εγώ εκεί θα είμαι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Θα είναι τότε καλός ο Τσίπρας? Όχι, παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός ο Τσίπρας. Εγώ τον έχω μια μεγάλη εκτίμηση. Όμως, εάν δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ίδια τροχιά με τον Τσίπρα, σημαίνει ότι οι αρχές, οι θέσεις και το πολιτικό στίγμα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αλλά εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο το Σοκράτη Φάμελο. Για να τα ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Τώρα, εάν εσείς θέλετε και από εδώ και από εκεί και θέλετε να πάτε σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρετε πώς θα είναι, εάν έχει μέσα τις αρχές και το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε και εγώ μαζί σας. Αλλά να δούμε τι θα είναι. Έτσι, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι μερικοί παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δουλεύουν για ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε ποιο είναι, πώς θα είναι, τι στίγμα θα δώσει. Και ναι, το λέω ευθαρσώς. Το μανιφέστο το οποίο δημοσιοποίησε την Πρωτομαγιά η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας, είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει γενικές αρχές, τις οποίες ουσιαστικά έχουμε, με τις οποίες έχουμε, αν θέλετε, πορευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικολογία και το σοσιαλισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και στο κάτω-κάτω της γραφής ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει εφαρμόσει ως κυβέρνηση. Δεν πάω αλλού. Εκείνο όμως το οποίο παρατηρώ και μου δίνει την ευκαιρία να το πω πολύ έτσι απλά και ανθρώπινα, είναι ότι δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το οποίο παρακολουθώ στο διαδίκτυο. Είναι λίγοι αλλά δυναμικοί οι οποίοι στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα και δεν ανέχονται καμία κριτική σε οτιδήποτε. Γιατί ρε παιδιά? Δηλαδή ένα μανιφέστο επειδή το έγραψε, το συνέγραψε μία ομάδα που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας, έχει το αλάθητο? Ή θα πρέπει να μας αρέσει σε όλους? Έχω διαβάσει και πολύ καλύτερα κείμενα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Σας λέω, εμένα από άποψη πολιτικής, το κείμενο το οποίο με καθήλωσε, γιατί το διάβασα και σε μια δύσκολη περίοδο, τέλος της δεκαετίας του 70, ήταν διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Για εκείνη την εποχή μιλάω, ότι με συγκλώνησε. Και για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, τουλάχιστον για εσάς που ανοίγετε βιβλία, ένα επίσης κείμενο που με συγκλώνησε ήταν η ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη. Γιατί κάνω αυτό το παραλληλισμό? Γιατί κάθε πρόταση αυτού του κειμένου του πολιτικού του 73 είναι σαν το βιβλίο του Καζαντζάκη, ασκητική, που κάθε της πρόταση θες να τη σημειώσεις, να την κρατήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή, λες τι είναι αυτό, μια συγγραφή κανόνων ζωής, στάση ζωής? Τόσο πολύ. Δεν το είδες αυτό το μανιφέστο? Βεβαίως δεν διαφωνώ με τίποτα από όσα αναφέρει, αλλά βλέπω μια ισορροπία. Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αργότερα,
Έτσι. Σε εφημερίδες θα τις πάμε στη δεύτερη ώρα. Αργότερα θα διαβάσω τις απόψεις που διατύπωσαν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχουν καταγραφεί και στο avgi.gr. Λοιπόν, εμένα με, αν θέλετε, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι βγαίνετε με μία, αν θέλετε, ηλυμένη απόφαση, πάμε σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα στελέχη του. Εγώ να σας πω κάτι, να το πω έτσι ευθέως, βλέπω με μια, αν θέλετε, δεν θέλω να πω δυσπιστία, βλέπω έτσι με μια επιφυλακτικότητα τον κύριο Μαρατζίδη να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, τον αναθεωρητή. Να μην το πω. Θα μου πεις όλοι, και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα υπάρχουν άτομα τα οποία σαφώς μπορεί να μην αρέσουν σε όλους. Λέω την άποψή μου. Αυτό είναι το ελάττωμά μου. Ότι λέω την άποψή μου. Είναι ένα ελάττωμα. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Αλλά το να έχουμε πιάσει τα ξόρκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για όσους διαφωνούν για το μανιφέστο, αυτό εμένα με ξεπερνάει. Όπως επίσης με ξεπερνάει το ότι είσαστε οπαδοί ενός κόμματος το οποίο δεν έχετε δει ακόμα ούτε τη συγκρότηση όσον αφορά τα πρόσωπα, ούτε και αν θέλετε το πρόγραμμα, το κυβερνητικό εν τέλει. Λοιπόν, όσον αφορά, και θα κάνω ένα σχόλιο επίσης γιατί συνδέονται αυτά δύο πράγματα με το ντοκιμαντέρ του Sky που ξεκινάει σήμερα. Δηλαδή εσείς τι περιμένατε? Ότι δεν θα μπει στη μάχη με τέτοια όπλα το σύστημα? Για να περιγράφει. Τι περιγράφει? Γιατί στην αρχή πήγαν να το πλησιάσουν, να το παρουσιάσουν η χώρα που μπαίνει στα μνημόνια. Όχι, το 15 τους απασχολεί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα τους απασχολεί. Και θα κάνω μια πρόβλεψη. Εάν έχουν το χρόνο το επόμενο που θα παρουσιάσουν, το επόμενο ντοκιμαντέρ θα είναι για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε. Γιατί ο Γκρίνμπεργκ, ο σύμβουλος του Μητσοτάκη, όταν του έκαναν τη σύσκεψη ότι ο Τσίπρας θα κατέβει, τους είπε να παίξετε την κασέτα. Play the tape. Παίξτε την κασέτα. Ποια κασέτα? Αυτή του αντισύριζα, του αντιτσίπρα με τόπου που παίζαμε όλα αυτά τα χρόνια στα κανάλια. Τα ίδια θα ξαναπάμε. Στο κλείσαμε τις τράπεζες, τα capital control, τη συμφωνία των Πρεσπών, το Μακεδονία ξακουστεί. Εκεί θα πάμε τώρα. Τώρα ξεκινήσαμε, με αυτά. Στο χιλιοστό. Συγγραφέας η κυρία Βαρβιτσιώτη, δημοσιογράφος της γνωστής οικογένειας Βαρβιτσιώτη κτλ. Κτλ. Βεβαίως υπήρχε μια διάψευση. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετέχει ο κύριος Τσίπρας. Εδώ κάποιοι σύμβουλοι του Τσίπρα, και αυτά τα λέμε γιατί αγαπάμε τον Τσίπρα και όχι γιατί τον θέλουμε απέναντι, τον βλέπουμε. Τον αγαπάμε πραγματικά. Κάποιοι σύμβουλοι του πρέπει να τον προστατεύουν. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση για τους λόγους τους οποίους δεν συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ αυτό, και ορθότατα κατά την άποψή μου, ορθότατα, αλλά επικαλείται κάποια πράγματα που αναφέρει το βιβλίο που δεν τα αναφέρει. Εδώ είναι η ευθύνη των συμβούλων. Να προστατεύουν έναν ηγέτη. Δεν τον προστάτευσαν. Και δίνει την ευκαιρία έτσι στις δύο συγγραφείς του βιβλίου να βγουν και πούν ότι αυτά που λέτε κύριε Τσίπρα εμείς δεν τα έχουμε γράψει. Εδώ είναι ευθύνη του επιτελείου. Να γιατί λέω. Να δούμε το κόμμα, να δούμε το στίγμα, να δούμε όμως και την ηγετική ομάδα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας αποτελεί εγγύηση. Ναι, να το δεχτώ. Λοιπόν, συγγνώμη που μίλησα περισσότερο από όσο συνήθως,
για με ένα μήνυμα, αλλά νομίζω μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Ντίνος. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Το παρακράτος ή βαθύ κράτος αναφέρεται σε παράνομους κρυφούς μηχανισμούς που λειτουργούν παράλληλα ή εντός της επίσημης κρατικής εξουσίας. Συχνά το παρακράτος, γράφει ο Ντίνος, συνεργάζεται με το επίσημο κράτος λειτουργώντας ως σκιώδης δομή που επηρεάζει αποφάσεις, ελέγχει καταστάσεις και εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, συχνά υπονομεύοντας τη δημοκρατία. Αυτός είναι ακριβώς ο ορισμός του παρακράτους, κύριε Ντίνο. Ο Φίλιππος, καλημέρα, καλό μήνα στο κόκκινο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καλό αγώνα να κάνουμε και είπαμε, καινούριο πρόγραμμα από σήμερα. Συντονιστείτε. Ο Βασίλης, κύριε Γιάννη, κανένας δεν βρίζει με το δικό σας ρυθμό και μια χαρά μας ενημερώνεται. Κανένας δεν βρίζει με τον δικό σας ρυθμό και μια χαρά μας ενημερώνεται. Δεν το κατάλαβα. Η αλήθεια είναι, το διάβασα δεύτερη φορά. Λοιπόν, η Περσεφόνη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε σένα Γιάννη μου, αρέσει που ξεκινάμε δυναμικά. Ζούμε σε μια χώρα που κυβερνά η σαπίλα. Βάλαμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν θα αλλάξει κυβέρνηση, θα μπορεί να κυνηγάει τον άνθρωπο αυτό να τιμωρηθεί για όλα αυτά. Τον έβαλαν να κουκουλώσει όλα αυτά που λες και δεν ντρέπονται. Μα άμα ντρεπότανε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ και η ψήφος μας πήγε στο ΠΑΣΟΚ με τον άχρηστο Φαραντούρη. Για αυτούς ο χαρακτηρισμός είναι πολιτικός, φαντάζομαι, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν υπάρχει νόμος να προφυλάσει την ψήφο μας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι ο κόσμος που δεν στηρίζει, δεν θα στηρίξει αποστάτες. Η κυρία Τζάκρη νομίζω πήγε, όχι, δεν έχει πάει ακόμα. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα στο αγωνιστικό κόκκινο. Η κυρία Λινού, κλαίγοντας, θα πάει στον Τσίπρα. Ο κύριος Φαραντούρης να κάνει ό,τι θέλει, αφήνοντας όμως τις ψήφες μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα πρέπει να κάνουν και όλοι όσοι έχουν τώρα το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο άλλο αλλού. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον το αναγνωρίζουμε στον κύριο Τσίπρα. Ο Γιώργος. Περίμενε. Η Ντίνα. Καλημέρα σας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Συμφωνώ και εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι και θα είμαι. Καλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ντίνα. Ο Γιώργος. Κύριε Στρατάκη, πώς είναι δυνατόν με αυτά και πολλά άλλα ο Κυριάκος να είναι στο 32%? Εσύ το πιστεύεις τώρα? Εγώ άμα δεν δω δημοσκόπηση της MRB, του Μαύρου και του ΔΕΤΣ, πώς τον λένε αυτόν που παίρνει δουλειά στο καινούργιο αφεντικό της, όλες, ναι, να δω την MRB, να δω τι θα πει. Καθώς το έχει, πιστεύετε? Μα αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Καθόμαστε και συζητάμε πολιτικά, αν ένα κόμμα είναι πάνω, κάτω, αν το άλλο έρχεται με φόρα και τα λοιπά, ή ο Μητσοτάκης, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και βγαίστε έξω στην κοινωνία. Πηγαίνετε στους φίλους σας νεοδημοκράτες και ρωτήστε τους. Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Θα το καταλάβετε επιτέλους ότι για να γίνει μια δημοσκόπηση κάποιος πληρώνει και για να την κάνει κάποιος πληρώνεται. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέμε. Και κάνουμε μια πολιτική εμείς κουβέντα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά ή πάει καλά, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος ή δεν είναι πρώτος, ο Ανδρουλάκης θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όχι ρε παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ότι συζητάμε εάν ένα κόμμα πάει καλά ή κακά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Και τότε μερικοί παραδίδουν και τα όπλα. Και μερικοί φαραντούριδες κοιτάζουν το πολιτικό τους μέλλον. Για αυτούς είναι οι δημοσκοπήσεις. Σου λέει πού φυσάει ο άνεμος εκεί. Πάμε εκεί. Καλημέρα και στο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Όχι. Ρε παιδιά, άλλο πατώ, άλλο μου βγαίνει σήμερα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Επιμένω εγώ στο Δημήτρη, δεν μου ανοίγει του Δημήτρη το μήνυμα. Με πάει στην Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία, να είσαι καλά. Πάμε τώρα στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Τι μας έστειλε?
Ένα φεκ να διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Τις αντιδράσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα ή της ομάδας που συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, για να του Ινστιτούτου. Έτσι, να το πούμε έτσι. Να το πούμε έτσι. Κόμμα δεν είναι. Προσωπικά είναι το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τις δηλώσεις που έκαναν κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα του αυτό. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν ο Στέργιος ο Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος. Πολύ σημαντικό κείμενο με μια πολύ θετική συμβολή. Θεωρώ ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση από τη στιγμή που μιλάει για την σύμπραξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου. Προσέξτε, είναι προσεκτικά διατυπωμένη και η θέση του Καλπάκη. Σου λέει εδώ ουσιαστικά τι λέει ο κ. Τσίπρας. Θα πρέπει να συναντηθεί η ριζοσπαστική αριστερά με το σοσιαλισμό και την οικολογία, τους πράσινους. Έτσι. Αυτά τα τρία ρεύματα βλέπει, που ουσιαστικά είναι μια, αν θέλετε, πιο κεντρώα κατεύθυνση. Να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει σε επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα, λέει ο κύριος Καλπάκης. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε ένα χώρο από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι θα πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς την αυτήν κατεύθυνση. Και λέει ο κύριος Καλπάκης, θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελου. Προσέξτε τώρα. Και αυτό που λέει ο κύριος Καλπάκης είναι ότι εδώ πέρα δεν διανοούμε να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο του Τσίπρα. Άρα, μια συνεννόηση χωρίς διάλυση ή αυτοδιάλυση ή οτιδήποτε άλλα κάποιοι σχεδιάζουν ή ονειρεύονται του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Θεοχαρόπουλος τι λέει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι συμβολή στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου είναι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Γι' αυτό είναι ζητούμενη η σύγκληση των τριών ρευμάτων της ριζοσπαστικής και ανανοτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Μάλιστα. Η Νατάσα Εγκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, λέει ότι κάθε πολιτικό κείμενο και κάθε πολιτική συμβολή είναι πολύ καλή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να το συζητάμε. Ωστόσο, τα τρία ρεύματα τα οποία αναφέρονται στο κείμενο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλα από το χώρο της αριστεράς, έχουν συμπράξει, έχουν συμπορευθεί, έχουν συνδιαμορφώσει πολιτικές συνθήκες και καταστάσεις, φτάνοντας στην κυβέρνηση της χώρας υπό τη δημιουργία διαμόρφωσης και εξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλω εγώ δίπλα Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί ακριβώς αυτά τα ρεύματα, αλλά φαίνεται σε μια άλλη πια διάταξη ή κατεύθυνση, είναι αυτά που συγκροτούν και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά ακριβώς είναι. Για να θυμίσω σε κάποιους ότι Προοδευτική Συμμαχία που προσθέθηκε αφορά τις δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς που συμπορεύτηκαν και σοσιαλιστικές και σοσιαλιστικές, τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από τον ευρύτερο χώρο, από την ανατολική αριστερά, από την οικολογία. Όλοι αυτοί συγκροτούν την προοδευτική συμπαράταξη. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε και να είμαστε προσεκτικοί για το προς τα πού κινείται. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τις αναγνώσεις εδώ, μισό λεπτάκι γιατί μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ομελίδης από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
το κόμμα μας στη Βουλή αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μάλιστα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, έχει ως στελέχη του σήμερα πολλούς από τους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί τη συνέχειά της. Το κόμμα μας στη Βουλή αυτή τη στιγμή όχι απλά δίνει μάχες κοινοβουλευτικές, τις κερδίζει κιόλας σε μεγάλο βαθμό, παρά τις όποιες πληγές έχουν αφήσει στο κόμμα μας οι συνεχείς παρελθούσες διασπάσεις. Το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, του Ινστιτούτου για να συνεννοούμαστε, είναι ένα κείμενο με το οποίο φαντάζομαι δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος προοδευτικός πολίτης. Λέει μέσα πράγματα τα οποία είναι σωστά. Νομίζω ότι βλέπετε πόσο... Δεν είναι αυτό που κάνεις «ουάου», ποιος το έλεγε, ο Βαρουφάκης. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Παύλος ο Πολάκης. Κρίσιμες παραλήψεις βρίσκει ο κύριος Πολάκης, τις οποίες επισημαίνει. Τονίζει ότι η ενότητα των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων πρέπει και θα υπάρξει όταν βασιστεί σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει τους όρους της ζωής των εργαζόμενων, της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς. Και υπάρχει και η ανάρτηση του, η θέση, του Νίκου του Παπά ήθελα να πω, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τηλεφώνημα Φάμελου Τσίπρα για να υπάρξει μια επιτέλους μια συνεννόηση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα με το τραγούδι μας. Πάμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 4 του μηνού, 4 του Μάη, καλό μήνα, δεν έχουμε να τα πούμε από την Πρωτομαγιά, την αγωνιστική Πρωτομαγιά. Καινούργιο πρόγραμμα σήμερα από σήμερα στο Κόκκινο, τα είπαμε νωρίτερα, αμέσως μετά, εδώ μείνετε, έρχεται επίσης βαρύ πυροβολικό, Δημήτρης Χατζηνικόλας, στην Πρέσα. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε την πρώτη ώρα, ακούσαμε μάλλον το τραγούδι σήμα της εκπομπής «Προσκυνώ τη χάρη σου Λάιμ» στη δεύτερη ώρα και θα το ακούμε κάθε μέρα στη δεύτερη ώρα που ξεκινάμε. Στην πρώτη ώρα και μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να επανέλθει και το τραγούδι μας ως σήμα της εκπομπής, θα παίζουμε κάθε πρωί μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να δούμε την δικαιοσύνη να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του κόσμου το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλιε νοητέ». Γιατί αυτά που συμβαίνουν στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, συγγνώμη, είναι από τα χειρότερα που καταγράφονται. Εμπλεκόμενος εισαγγελέας στην υπόθεση, γιατί συνυπέγραφε παρακολουθήσεις, ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Ρυπάγου, ταυτόχρονα είναι και αυτός που διαχειρίζεται, αυτός που αποφασίζει για την υπόθεση των υποκλοπών και μάλιστα για ένα πολύ σημαντικό την παράμετρο που από όποια πλευρά και αν το σηκώσεις και αν το δεις πρέπει να ερευνηθεί, την παράμετρο της κατασκοπίας. Με βάση τα όσα περιγράφονται ή τα όσα ακούστηκαν στη δίκη για τους 4 ιδιώτες που εισέπραξε καθένας από αυτούς 126 χρόνια φυλάκιση. Και ο εισαγγελέας σου λέει να μείνει στο αρχείο. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι πως όταν θα φύγει αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, τι θα έχει αφήσει πίσω και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να ξαναστηθεί το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και γενικότερα η ελληνική δημοκρατία. Λάζαρος Καραγιάννης κρατάει τα ηνία σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και οι ακροατές του Κόκκινου βεβαίως με τις καθημερινές, αν θέλετε, καλημέρες, τα καθημερινά σχόλια εδώ στην εκπομπή δίνουν ένα τόνο και ένα στίγμα. Εύκολη η διαδικασία της επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Πριν πάμε στις εφημερίδες, επειδή λόγω της ώρας αναγκάστηκα να διακόψω και να πάμε στην ώρα και να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας πιστά, μιλούσα για τις απόψεις που εξέφρασαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το μανιφέστο το οποίο είδαμε την Παρασκευή, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Έχω πει για δύο ακόμα απόψεις που θα διαβάσουμε, του Νίκου του Παπά, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει, μιλώντας ο Μέγκα, να απαντήσουμε πού συγκλίνουν και για να κάνουν τι και με ποιον τρόπο όλες αυτές οι δυνάμεις προοδευτικές. Με την αυτοδιάλυση, τη διάλυση ή την αναστολή, όπως ακούσαμε τις προάλλες? Προφανώς όχι. Και είπε ότι είναι ανάγκη πια να υπάρξει
ένα τηλεφώνημα Φάμελου Τσίπρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζει, γιατί για τους λάτρεις των δημοσκοπήσεων εγώ δεν τις λαμβάνω καν υπόψη μου. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχω καταλάβει το παιχνίδι, δεν τις, ούτε σαν φωτογραφία της στιγμής. Δεν τις λαμβάνω υπόψη μου. Καθόλου. Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Για τα υπόλοιπα, ναι, τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν μπορεί μια δημοσκόπηση να σου λέει το 70% είναι απέναντι στα οικονομικά μέτρα και δυστυχεί και να σου λέει ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Ε, κάτσετε ρε παιδιά. Λοιπόν, παρόλα αυτά στις δημοσκοπήσεις, παρόλο αυτό το ξέσκισμα κυριολεκτικά του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορες δυνάμεις, ετερόκλητες, εξακολουθεί και έχει ένα αξιοπρεπές ποσοστό το οποίο μπορεί κάλλιστα να διπλασιαστεί εάν κάποιοι βάλουν μυαλό. Εάν συνεργαστούν και αν βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας ακόμα καλύτερα, γι' αυτό αγωνίζεται άλλωστε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κανείς δεν λέει όχι σε αυτό, αλλά πώς. Αυτό που λέει και ο παπάς, ο Νίκος. Πώς θα γίνει αυτό ρε παιδιά. Με την αυτοδιάλυση, τη διάλυση, την αναστολή, πώς. Να τα συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο μας. Και εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι δηλώνουν έτοιμοι κάποιοι χωρίς να ξέρουν ποιος με ποιους και τι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά.

ωστόσο, έτσι. Και βλέπουμε ότι είναι σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος από τον Στέργιο τον Καλπάκη και άλλους. Καλές και σωστές λοιπόν οι διακηρύξεις, λέει ο Γιάννης Μπουλέκος, αλλά εδώ πρέπει να απαντάμε στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τη Δευτέρα το πρωί θα συνεχίζουμε να έχουμε διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και τα λοιπά, και βεβαίως θα πληρώνουμε στα πρατήρια, λέω εγώ, τη βενζίνη. Ο Μπουλέκος τι λέει με αυτά, επειδή το γνωρίζω και από μικρό παιδί που λένε. Καθημερινότητα, πρέπει να μιλήσουμε με το όνομά τους μερικά πράγματα. Γενικά και αόριστα πια δεν μπορούμε να μιλάμε. Ναι, μας τρώνε τις άκερ μας τα διηλιστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Μπορούμε να τα πούμε. Ναι, μας ρουφάνε το αίμα οι τράπεζες. 4, 5 και οι καινούργιες που μπήκαν στο πρόβλημα, στο πρόγραμμα. Ναι, οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, ονόματα έχουν κι αυτοί. Βαρδινογιάννης, Κοπελούζος, Μυτιλινέος, Λάτσις, πάλι τα ίδια ονόματα. Ρε παιδιά, δεν μπορούμε χωρίς αυτά τα ονόματα. Τώρα να τους φωνάξουμε φιλικά και να τους πούμε, δεν γίνεται ρε παιδιά εσείς να βάζετε λεφτά και να θησαυρίζετε και ο εργάτης να παίρνει 850, θα σου πούνε ναι και... Οι εφοπλιστές, δώστε όσα θέλετε. Από αυτήν την έννοια ο Μπουλέκος έχει δίκιο. Όχι επειδή είναι διευθυντής, δεν το γλύφω, τώρα μην σου σας είπα από παιδί. Αλλά είπε μια αλήθεια. Εμείς θα συζητάμε, και σήμερα θα βγαίνουν σπίτια στον πληστηριασμό, θα πηγαίνεις στο πρατήριο της, των καυσίμων και θα λες τώρα τι να πάρω, γάλα ή βενζίνη να πάω στη δουλειά μου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και πρέπει να τα ονοματίσουμε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάχει, γιατί θα πάμε αμέσως μετά στον πρώτο καλεσμένο μας. Σκοπίμως δεν αναφέρθηκε καθόλου στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε με τον καλεσμένο μας στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν εντάχει να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, Η απάτη Μητσοτάκη και το πλαφόν. Μεταφύε σε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Μητσοτάκης και απάτη δεν πάνε μαζί. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα, παιδιά, αν έχετε καταλάβει. Είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που πέρασε από αυτή τη χώρα. Και λέω πέρασε γιατί... εντάξει. Λοιπόν... Δηλαδή γυρνάμε πίσω σε αυτά που φώναζε ο πατέρας του. Ο πατέρας του κατήγγειλε τα πανωτόκια και τώρα έρχομαι τον Κυριάκο που τα εφαρμόζει. Η δημοκρατία. Διαβάζουμε. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε στην Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Τα έχει με τον Αντώνη το Ρέμο. Είναι η πρώτη φορά που μας ξαφνιάζει. Ναι. Φίλος και αυτός του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι. Τι να λέμε άλλωστε. Λοιπόν, πάρτε τώρα τις φίρμες. Αργυρός, Ρέμος, είναι... Δεν πάει ο Λάζαρος να διασκεδάζει τα μπουζούκια και ο Δάλλας. Αν ήταν ο παδί, άστε, θα δυστυχούσαν. Λοιπόν, τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Διαβάζουμε καλές. Τι λέει εδώ πέρα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία. Άμα αρχίζουν και τα νέα και κράζουν, καταλαβαίνετε που πάμε και πώς πάμε. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε, ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Ο Ζωρός ζορίζεται όταν βλέπετε τέτοιους. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάζουμε σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382.

0: 2 ευρώ, αλλά δεν μας λένε την άλλη είδηση που διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Ποια είναι η είδηση? Ότι πάει και η προσωρινή σύνταξη. Έτσι, για τις ιστορίες του ΕΦΚΑ σας έχω ρεπορτάζ, αλλά περιμένετε να περάσει και η σημερινή μέρα, να δω πώς πάνε οι υπηρεσίες του κυρίου Βαρβέρη, που παρακρατάνε το 6% υπερυγείας, αλλά δεν το αποδίδουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Βαρβέρη, σοβαρά? Αυτό ξέρετε τι συνιστά. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως με συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας για να ανοίξουμε το θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε όλη την προηγούμενη ώρα της εκπομπής μας, δηλαδή εκεί που πραγματικά αποτελεί μια αιστεία πολυπαραγοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια πια κοινότητα, και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Αντώνης Ριγόπουλος, ο καλεσμένος μας, αναλυτής δημοσιογράφος. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Απορρίπτει τα σχέδια το ένα μετά το άλλο ο Τραμπ, αλλά από την άλλη ώρα καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης του Ιράν. Μήπως το βάθος όλο αυτό είναι για να κερδίσει χρόνο για το εσωτερικό του, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να συνεχίσει πολεμικές συγκρούσεις λόγω του 60 ημέρου που παρήλθε και ότι θα πρέπει πια να πάρει αποφάσεις στο Κογκρέσο και όλα αυτά? Μήπως εκεί είναι η πηγή των όσων παρακολουθούμε αντιφατικών πολλές φορές να γίνονται στην Μέση Ανατολή?
1: Όντως τα αντιφατικά τα έχουμε συνηθίσει από τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια που τα παρακολουθούμε έτσι πολύ πιο στενά τις κινήσεις του. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγάζουν και νόημα, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το ζήτημα που ανέφερες και εσύ. Υπάρχει ο περιορισμός που έχει σε σχέση με το Αμερικανικό Σύνταγμα πια για το τι μπορεί να κάνει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ακόμα δεν την έχει λάβει προφανώς. Και από την άλλη πλευρά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως στην στήριξη των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή, κατάφερε πάλι για μια ακόμη φορά να παρακάμψει το Κογκρέσο για να εγκρίνει μεγαλύτερες ακόμα διαρροές αμερικανικού κεφαλαίου σε πολεμικό επίπεδο.
0: 25 δις λέει μέχρι τώρα ο πόλεμος. Για τις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Βεβαίως, έχει κοστίσει πάρα πολύ, και αυτό σημαίνει ότι κοστίζει και σε πολιτικό κεφάλαιο για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πια ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέχθηκε ακριβώς με την λογική και με το επιχείρημα ότι θα σταματήσει η διαρροή αυτών των τεράστιων αμερικανικών κεφαλαίων προς τους πολέμους που γίνονται σε χώρες στις οποίες δεν έχει άμεση εμπλοκή η Αμερική. Και πλέον τώρα έχει βρεθεί να μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε τέτοιες συγκρούσεις.
0: Και αντί να το ρεφάρει αυτό το ποσό, αντιθέτως προσπαθεί να το διωγγώσει με τα μέτρα πάλι τους επιπλέον δασμούς με τους οποίους νόμιζε ότι θα τιμωρήσει την παγκόσμια κοινότητα. Δεν τα κατάορθωσε, τα πληρώνουν οι Αμερικανοί. Τώρα στο στόχαστρό του είναι η Γερμανία, λόγω των δηλώσεων του νέου καγκελάριου εκεί, και βάζει, λέει, τώρα πλαφόν πάλι και φόρους σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως από τη Γερμανία. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, βέβαια?
1: Καταλήξανε βέβαια και σε σχέση με τη Γερμανία, καταλήξανε και στο ότι δεν θα πάνε τελικά αμερικανικοί πύραυλοι στη Γερμανία. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά προφανώς ο Τραμπ είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, έτσι, και στην οποία έχει περιέλθει από μόνος του. Δεν τον έφερε κανείς, πέρα από την επιμονή του Ισραήλ που τον τράβηξε μέσα στον πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω πως είναι και ένα κατόρθωμα του Τραμπ προσωπικό, δηλαδή το ότι έχει εμπλακεί σε τέτοιο βαθμό σε τέτοιες συγκρούσεις. Πάντως, επειδή μίλησες στην αρχή και για την... τις διάφορες συμφωνίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντάς τις βέβαια, νομίζω πως μπορούμε να δούμε και μια αλλαγή στη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων ως προς το τι προσπαθεί τελικά να επιδιώξει. Γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος με τον Τραμπ να λέει ότι θα αλλάξει το καθεστώς, ότι θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή πολύ μεγαλεπίβολους στόχους σε σχέση με το Ιράν. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτοί οι στόχοι περιορίζονται πάρα πολύ. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα καθόλου σε αυτές τις ανταλλαγές σημείων που γίνονται. Και ταυτόχρονα η Αμερική φαίνεται ότι τελικά στρέφει το βλέμμα της κυρίως στα στενά του Ορμούζ, στο να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εκεί και προφανώς σιγά σιγά να βρει και τον τρόπο να αποχωρήσει μέσω των στενών του Ορμούζ από τη συνολική σύγκρουση.
0: Δηλαδή να πει κατά κάποιο τρόπο ότι εμείς αποκαταστήσαμε την τάξη εδώ που ήταν για το μεγάλο πρόβλημα κτλ. Αλλά την ίδια ώρα όμως, Αντώνη, παρά τις όποιες προσπάθειες έτσι ήξεις αφήξεις δεν πέφτουν οι πύραυλοι που έπεφταν το πρώτο διάστημα, βλέπουμε να ανεβαίνει το πετρελαίο σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση με αυτό που ήταν πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου.
1: Ναι, αυτό νομίζω πως είναι κάτι το οποίο μας το λένε και οι οικονομολόγοι, δηλαδή αυτό δεν είναι, είναι κάτι που το ξεκαθαρίζουν, ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τελειώσει από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμα και αν σταματούσαν οι βόμβες, όπως λένε, να πέφτουν, που δεν έχουν σταματήσει σε απόλυτο βαθμό στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου δεν θα πέφτανε αυτόματα. Και αυτό είναι το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι το πετρέλαιο ανεβαίνει πάρα πολύ απότομα, αλλά πέφτει πολύ πιο δύσκολα.
0: Και ιδίως στην Ελλάδα, εμείς βλέπουμε την άνοδο άμεσα, την πτώση σταδιακά και...
1: Εδώ για κάποιο περίεργο λόγο μας φιάνει πρώτα από όλους από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι έτσι. Και ιδιαίτερη περίπτωση η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, έχουμε και δυο δηληστήρια τώρα, να μην ρίξουμε τον ένα και τον άλλο. Εντάξει.
1: Σωστά, να μην πέσουμε σε ανταγωνισμούς. Πάντως, ναι, είναι μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο. Προφανώς, όλες οι επιχείρησεις που κάνουν οι ΗΠΑ στα στενά Ορμούς έχουν και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ κατανοητά εύκολα. Δηλαδή, ξαφνικά σήμερα βλέπουμε ότι δύο πλοία του Ιράν, πετρελαιοφόρα μεγάλα, φτάνουν αυτή τη στιγμή στην Ινδονησία. Οπότε έχουν προσπεράσει στην ουσία, έχουν διαπεράσει το ναυτικό αποκλεισμό που είχαν θέσει οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ.
0: Και ακούμε κάτι γελίες δικαιολογίες, δηλαδή, Αντώνη, ότι ναι, είχαν φύγει πριν και τα λοιπά. Δηλαδή... Τώρα...
1: Ναι, όχι, δεν φαίνεται ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι κάπως καταφέρανε και το ξεπεράσανε. Το πώς έγινε αυτό είναι πραγματικά μυστήριο. Γιατί μιλάμε για πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Πάντως, προφανώς στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έτσι.
0: Και
1: εξαρτάται τώρα ποιος θα βγει κερδισμένος. Γιατί υπάρχει και η πιθανότητα μετά από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, το Ιράν να βγει κερδισμένο σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Γιατί μέχρι και την αρχή του πολέμου δεν υπήρχε άμεση επιρροή, άμεσος έλεγχος των στενών από το Ιράν. Το μόνο θέμα ήταν πάρα πολύ κοντά στα σύνορά του. Έτσι. Ήταν στις ακρές του. Αλλά τώρα είναι πιθανό να καταλήξουμε με μια συνθήκη στην οποία de facto πια το Ιράν θα έχει λόγο σε τι περνάει και στο τι δεν περνάει από το...
0: Ίσως και σε αυτό, αν θέλετε, στην τελική, αν θέλετε, διαμόρφωση θέσεων και καταστάσεων, να οφείλεται στο γεγονός ότι και στις ΗΠΑ, στο εσωτερικό και μάλιστα στον πυρήνα των τραμπιστών, υπάρχει πια μια, αν θέλετε, καχυποψία για το τι γίνεται και τι ρόλο παίζει ο Νετανιάχου σε όλη αυτή την ιστορία και πώς έχει ενδεχομένως παρασύρει, είναι και το αφήγημα των τραμπιστών τώρα, ότι παρασύρθηκε ο πρόεδρος από τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό μπορεί να καλύψει τις απώλειες τις οποίες θα δουν και οι ίδιοι Αμερικάνοι στα εισοδήματά τους το επόμενο διάστημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό και όντως υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι συνεχώς και αυξανόμενος ο αριθμός και το μερίδιο των τραμπιστών, όπως λες και εσύ, που αυτή τη στιγμή διαφωνούν κάθετα με την εξωτερική πολιτική του Προέδρου. Γιατί προφανώς, όπως είπαμε και πριν, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τι είχε πει ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν εκλεγεί σε αυτή τη θέση για δεύτερη φορά.
0: Τα εσωτερικά μέτωπα πάντα είναι τα πιο επικίνδυνα, γιατί φαίνεται ότι εσωτερικά μέτωπα έχει και ο δικός μας εδώ, ο Μητσοτάκης, έτσι. Ο προσιλωμένος, τα σκάνδαλα και όλα αυτά φαίνεται έχουν επηρεάσει και την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στελέχη. Δηλαδή, όταν διαβάζεις ότι πονοκέφαλος του Μαξίμου αναδεικνύεται αν θα συμμετάσχει στο συνέδριο και ο Δημητριάδης ο ανιψός του, δηλαδή αρχίζεις και λες τι γίνεται αλήθεια έτσι. Δώσε μας ένα στίγμα με το εσωτερικό εδώ πέρα, τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σου.
1: Εγώ νομίζω πως το μεγαλύτερο σχόλιο θα το δούμε τελικά να γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη, μέσα στη βδομάδα, που θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί νομίζω πως θα δούμε ακριβώς σε τι βαθμό υπάρχει αυτή η γκρίνια εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα περιοριστεί στους 5 βουλευτές που κάνανε αυτή την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα και είπαν ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το επιτελικό κράτος. Νομίζω πως θα φανεί ότι είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα. Οι βουλευτές προφανώς έχουν δεθεί στη θέση να υπερασπιστούν πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση από την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάμε την υπόθεση με τον Λαζαρίδη, να μην ξεχνάμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεγάλες υποθέσεις και τις υποκλοπές βέβαια. Mm-hmm. Αλλά ήταν και οι μικρές υποθέσεις τις οποίες τους έχουν θέσει σε δύσκολη θέση. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την πολύ μεγάλη διάσταση, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Δηλαδή τους υπουργούς, οι οποίοι η μισή από αυτούς είναι διορισμένοι στην ουσία εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ζητήσει ποτέ την ψήφο του ελληνικού λαού. Οπότε δεν έχουν βρεθεί και στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν τον καθένα στο καφενείο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι και το άλλο ζήτημα, το εσωκομματικό, το δικό τους, που σου λέει δεν γίνεται να έχει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εμάς να μας έχει στην απέξω. Οπότε υπάρχει μια
0: γκρίνια. Και δεν πρόκειται να αλλάξει και, Αντώνη, αυτό, γιατί βλέπουμε ότι τελικώς στήριξε το Σκέρτσο, βγήκε και η Μπακογιάννη. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα και πολιτικά όσον αφορά τα δικά μας πράγματα, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Αντώνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σου και για την καλημέρα μας. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
3: ...105.5 Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν περιμένουμε δηλαδή κάτι καλύτερο, αλλά από τις προηγούμενες μέρες, αλλά λέμε τώρα. Καλή σας μέρα, Ραδιοταξί Παρθενών.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πώς, ξεκινάει καλά η εβδομάδα, τι προηγούμενη.
5: Ξεκινάει καλά. Κοιτάξτε, για την ώρα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, όπου πάντα συνήθως έχει κίνηση, όπως τη Λεωφόρο Αθηνών, που η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως και στις Χιστού Σκαραμαγκά προς Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Ξεκινάει από το ύψος της οδού Λένορμαν στον Κολονό και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πρόβλημα στο κόμπο της Μεταμόρφωσης. Όσον αφορά το κέντρο, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρχές Συγκρού, στην Κηφισίας, στο ύψος του Γυροκομείου. Και καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση ξεκινάει από το ΣΕΦ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μια εβδομάδα που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τις προηγούμενες. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
0: Και ξέρετε, θα λένε, μα αυτό είναι. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για έργα που να δώσουν μια ανάσα. Δεν υπάρχει κάτι. Είδατε σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων. Για καλύτερες συγκοινωνίες από το 35 και μετά. Και υπάρχουν δείγματα που δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξει το τοπίο. Παραδείγματος χάρη, όλοι παίρναμε τα αυτοκίνητά μας για να πάμε στο αεροδρόμιο να ταξιδέψουμε το αεροπλάνο. Και θησάβριζαν εκεί τα πάρκινγκ του αεροδρομίου. Δηλαδή τελικά έφτανες να πληρώνεις πιο πολύ στο πάρκινγκ από ότι το ειστήριο για να πετάξεις. Μπήκαν λοιπόν και ο προαστιακός, αλλά και μια γραμμή εξπρές λεωφορείου από το Σύνταγμα προς τα εκεί, τα οποία είναι γεμάτα. Εγώ έχω αρκετά χρόνια να πάρω αυτοκίνητο να πάω στο αεροδρόμιο, οπότε πάω. Πάω με το λεωφορείο. Και πάω πιο γρήγορα και πιο άνετα. Και έχει κάθε 20 λεπτά λεωφορείο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και τα άλλα. Να μην φυσκάρουν οι δρόμοι της Αττικής. Αλλά είπαμε. Μητσοτάκης είναι αυτός.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Βλέπω έχει πάρει φωτιά εδώ η οθόνη με τα μηνύματα των ακροατών για το δύο τα βασικά θέματα. Έτσι, από τη μία πλευρά η δικαιοσύνη τα όσα παρακολουθούμε και από την άλλη πλευρά το μανιφέστο που δόθηκε στην δημοσιότητα την Παρασκευή από την ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπω και για τα δύο θέματα έντονες τοποθετήσεις. Παιδιά, ηρεμία. Ηρεμία. Μη φτάσουμε πας μη Έλλην και τα λοιπά ή βάρβαρος όποιος. Υπάρχει το δικαίωμα και της διαφωνίας και της συμφωνίας. Μερικοί είναι πιο, αν θέλετε, προσγειωμένοι. Να δούμε. Γιατί στο χωριό μου λένε, έχει τα λέει, Γιάννη τον ευγάλανε πριν να τον δούμε. Έτσι, λοιπόν, να δούμε, να περιμένουμε και βεβαίως βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες. Μην βιαζόσαστε. Λοιπόν, τα έχω, Περσεφόνη καλημέρα, τα έχω διαβάσει σχεδόν στην συντριπτική τους πλειοψηφία όλες τις τοποθετήσεις για το μανιφέστο. Έτσι, και αυτή που μου έστειλε με το Βερναδάκι και όλους. Και έκανα, μπορώ να πω ότι το έχω πει πολλές φορές. Εγώ μπορεί να έχω κάποιες επιμέρους διαφωνίες και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι οι αναλύσεις του Τσέκερη, και μάλιστα το είχα πει ότι και εδώ είναι απώλεια που έφυγε από το Κόκκινο, είναι αν θέλετε μια προσέγγιση που αξίζει να διαβάσετε. Και του Βερναδάκι και του Τσέκερη και άλλων πολλών εδώ των συντρόφων που διάβασα νωρίτερα, που δεν υπάρχει αν θέλετε μια ίδια τοποθέτηση από όλους. Υπάρχει έντονος ο προβληματισμός. Έτσι. Ο Διονύσης ως παλιός δικηγόρος χρόνια μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει, δικαιοσύνη, υπάρχει διορισμένη δικαστική εξουσία. Μιλάμε για την ηγεσία. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ο Κωνσταντίνος καλημέρα και Στατάκη και αγαπημένο Κόκκινο. Α, η Κλειό το λέει αυτό. Δυνατά το πρόγραμμα το καινούριο. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια όλων. Άκουσα λίγο νωρίτερα πέρα τον Χατζηνικόλα και λαϊδάει. Θα και λαϊδίσει σε λίγο εδώ μπροστά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κύριε Δάλα, να πάρουμε τον επόμενο, την καλεσμένη μας. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, με την πρέσα του έρχεται ο Χατζηνικόλας. Είπαμε, άλλο πρόγραμμα από σήμερα. Αμέσως μετά τον Χατζηνικόλα είναι ο Σουρμελίδης. Αμέσως μετά Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας. Τα χάλασε με τον Χατζηνικόλα, τα έφτιαξε με το Βούλγαρη ο Καψόχας. Καλό δίδυμο. Έκπληξη και βαρύ πυροβολικό. Μετά, Γιάννα Παπαδάκου. Εκεί να δείτε παρασκήνιο που θα σας φέρει, ιδίως από τον χώρο της δικαιοσύνης που κατέχει πολύ καλά. Και βεβαίως συνεχίζεται, πάμε, χάσαμε εμείς τον Γκουτζάνι την Δευτέρα που είχαμε κάθε πρωί, αλλά θα τον ακούτε στις 3, η Ζουμί μετατίθεται μία ώρα αργότερα, θα τα δείτε όλο το πρόγραμμα, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, πάμε πιο δυναμικά, έτσι, για το ναγόνα που λένε. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κυρία Σαπουνά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και πολλές ευχές για το νέο σας πρόγραμμα.
0: Μακάρι.
1: Δεν ξέρω τι εύχονται συνήθως στις αλλαγές των προγραμμάτων.
0: Εμείς αργήσαμε, αλλά το συνήθως είναι η εποχή που τελειώνουν τα προγράμματα και προγραμματίζονται για το Σεπτέμβριο. Εμείς ξεκινάμε τώρα, να πάμε κόντρα και στο ρεύμα, σε αυτό δηλαδή.
1: Είναι λόγω άνοιξης, γι' αυτό εμείς το εμπνεόμαστε.
0: Αν είναι η άνοιξη σαν αυτή που ζήσαμε την πρώτη μέρα του Μάη, άστα να πάμε.
1: Όχι, μελιακά όπως σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πού αλλού θα δούμε λιακάδα, αλλά πάντως μαύρη καταχνιά σε όλα όσα παρακολουθούμε. Ειλικρινά, δεν είναι ανάγκη να ανήκει σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο κόμμα, να αντιπολιτεύεσαι. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και νεοδημοκράτες παρακολουθώντας όλη αυτή την ιστορία με την ηγεσία της δικαιοσύνης, την εξέλιξη και την προσπάθεια, την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει τα σκάνδαλα από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι επηρεάζει και τους νεοδημοκράτες και αν θέλετε αυτό αντανακλάται και σε αντιδράσεις των ίδιων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Γι' αυτό είναι και η συγκεκριμένη επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους 5 βουλευτές. Προσωπικά πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πόσο ακόμη θα αντέξει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα να καλύπτει όλο αυτό, επιτρέψτε μου τον οχετό αν μη τι άλλο. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε και έναν υπουργό ο οποίος επί 15 μέρες επέμενε ότι σώνει και ντέγει πτυχίο. Και στα κανάλια και περιέφερε ένα χαρτί που μπορεί να το εκτυπώσει οποιοδήποτε από έναν εκτυπωτή. Εχειριζόταν ότι ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος. Όχι ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τα πτυχία. Το αντίθετο. Δεν μετράμε την αξία κανενός με βάση το πόσα πτυχία έχει. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη, σας θυμίζω, που μιλούσε για αριστεία και έλεγε ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα τα κάνουμε πολύ καλά γιατί είναι πτυχιούχοι και αριστούχοι και δεν συμμαζεύεται τα μέλη μας και τα στελέχη μας σε αντίθεση με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να ήταν κάποιος και υπουργός και να μην είχε πτυχίο. Η αξία του υπουργού δεν μετρήθηκε από το πτυχίο του, μετρήθηκε από το αποτέλεσμα που έφερε κατά τη διάρκεια της υπουργίας του. Είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα θεωρώ, ανεξάρτητα αν οι υπουργοί μας είχαν πτυχίο ή όχι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια αντίφαση.
1: Από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια.
0: Υπάρχει μια αντίφαση. Γιατί βλέπουμε πανουσιάρι δικηγόρους να προείστανται του Υπουργείου Υγείας ή γιατρούς να προείστανται της αγροτικής ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια ότι κρίνεται κάποιος από την δράση του την πολιτική εφόσον αναλαμβάνει ένα πολιτικό πόστο. Αλλά ωστόσο άργησε και η αντιπολίτευση και γενικά ο κόσμος να αποκωδικοποιήσει το Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα εντελώς αντίθετα από όσα υποστήριξε. Υποστήριξε αριστεία, βλέπουμε λαζαρίδιντες. Υποστήριξε στήριξη των συνταξιούχων, βλέπουμε ότι καταργεί ακόμα και τη 13η σύνταξη. Υποσχέθηκε κατάρριση του νόμου Κατρούγκαλου, έρχονται ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ο ορισμός του πολιτικού τυχοδιοκτισμού κατά μία έννοια.
1: Και φυσικά θα πρέπει να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του, γιατί διανύουμε να θυμηθούμε δεύτερη τετραετία. Δεν είναι η πρώτη τετραετία. Θεωρητικά υπάρχει πιθανόν και μία ανοχή ή μπορεί να μην υπήρξε ο χρόνος. Να κάνω τα ψέματα, η πρώτη τετραετία ήταν και μια τετραετία δύσκολη λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί κόσμοι ήταν μέσα στα σπίτια του. Πιθανόν ας πούμε ότι δεν είχε το χρόνο τώρα. Πιο φανερά δεν γίνεται να είναι τα πράγματα η πολιτική συνθήκη. Διότι δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα τα οποία έρχονται με πολύ ζωηρό ρυθμό και διαβάζουμε σε διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο και όχι μόνο ότι έπονται και άλλες περιπτώσεις, πολύ σοβαρές. Δεν είναι αυτά που κάνανε στον κορονοϊό, γιατί να θυμηθούμε και εκεί κάποια δισεκατομμύρια αλλάξανε χέρια από τα δημόσια ταμεία να πάνε στα δικά τους τα παιδιά. Είναι πολλές περιπτώσεις, δεκάδες, οι οποίες δεν είναι και ορατές, μικροπεριπτώσεις, μικρότερες χρηματοδοτήσεις, μικρότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου και εκεί όμως βλέπεις ότι υπάρχει μία συναλλαγή.
0: Και είναι αυτά όλα με το επιτελικό...
1: Είναι η συνηθεία, η συναλλαγή. Το επιτελικό κράτος είναι ένα κράτος συντονισμού της ρεμούλας, επιτρέψτε μου.
0: Το είπε και ο ίδιος, δεν θα τα είχαμε απορροφήσει.
1: Δεν θα τα είχαμε απορροφήσει, δεν τα είχαν πάει στα καλά τα χέρια τους.
0: Δυστυχώς, για να πάμε τώρα σε καθένα από αυτά, γιατί λέει παρανσχάρι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φάμελος, αλλά και οι ανακοινώσεις του κόμματος, ότι έχουμε ουσιαστικά έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία. Και σαφώς αναφέρονται στην...
1: Δημόσια εκβιαζόμενο.
0: Ακριβώς, από τον κύριο Ντίλιαν, το οποίο το όνομα και αγνοεί ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό από βήματος Βουλής να λέει πώς τον λένε αυτό, το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια τεχνική που του έχουν διδάξει που θεωρητικά με αυτό ξεφεύγεις. Αλλά δεν διαβάζει το εφημερίδε. Δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν βλέπει τηλεόραση.
0: Πήγε το μυαλό του στον...
1: Πολύ φτηνό κόλπο.
0: Όχι, πήγε το μυαλό του στον Ντίλ. Εγώ μπορώ να το δει.
1: Α, ωραίο.
0: Λοιπόν, και σου λέει τα λοιπά. Λοιπόν, Εδώ έχουμε όμως μια πρωτοφανή απόφαση. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Τζαβέλα που με σύμφωνα τα στοιχεία τα οποία αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη, τι γίνεται, την Παρασκευή, ότι ουσιαστικά έχει υπογράψει παρακολουθήσεις και μάλιστα όλης της ομάδας του κύριου Χατζηδάκη και του κύριου Χατζηδάκη και τη συζύγου του Πρωθυπουργού αλλά και του εξαπορήτων υπουργού του πλέον και νοσηλευόμενου δίνοντας μάχη για τη ζωή του του κύριου Μιλωνάκη και τη συζύγου του. Είναι φοβερό.
1: Και ήταν από τα πρώτα που συμπεριλάβαμε και στις ανακοινώσεις αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις μας ότι ο κύριος Τζαβέλας στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν είχε το ηθικό ανάστημα, έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί ακριβώς γιατί με έναν τρόπο είναι εμπλεκόμενος. Αλλά προφανώς είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση και θα έπρεπε να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουν να την ελέγξουν. Αυτό και δεν μπήκε, θεωρώ, στη διαδικασία της αυτοεξαίρεσης.
0: Φύγαμε από το πεδίο της αυτοεξαίρεσης και έχουμε πάει σε αυτό που ζητάνε οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, την παραίτηση πλέον.
1: Μα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από την πρώτη μέρα. Αλλά καταλαβαίνετε, πάλι με παρετούμενος, αφήνει το πεδίο πιθανόν ελεύθερο για να ξαναξεκινήσει μια διαδικασία, γιατί φαντάζομαι ότι η διάταξη που έβγαλε δεν είναι δεσμευτική, χωρίς να γνωρίζω πράγματα.
0: Το λένε νομικοί.
1: Δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά υποθέτω ότι η διάταξη δεν είναι κάτι που είναι δεσμευτικό. Θα μπορούσε η διαδικασία να ξεκινήσει. Επίσης θα μπορούσαν, φαντάζομαι, και όλοι αυτοί οι παρακολουθούμενοι να μηνύσουν και εκείνοι αντίστοιχα, όπως έκανε και η κυρία Γεωργοβασίλη και ο κύριος Πίρτζης και ο κύριος Κουκάκης, να μηνύσουν και εκείνοι.
0: Και να βάλουν την παράμετρο που τελικά...
1: Και να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκ νέου της διερεύνησης για να διευκολύνουν τα πράγματα και εφόσον το επιθυμούν όλοι να χυθεί αυτό που λέμε άπλετο φως στην υπόθεση. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια κοινωνία που ανέχεται να είναι και παρακολουθούμενη η κυβέρνησή της από τον ίδιο της τον Πρωθυπουργό και εκβιαζόμενος Πρωθυπουργός και μεταξύ τους όλοι αυτοί να φαίνεται ότι εμπλέκονται και με έναν τρόπο. Θα το δούμε πώς θα φανεί στα δικαστήρια και στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος.
0: Και βεβαίως...
1: Δεν γίνεται ο κόσμος να πεινάει και σε ένα επίπεδο από τη Βουλή και επάνω, από τα βουλευτικά γραφεία και επάνω, πρέπει να εντοπιστεί που είναι το πρόβλημα. Να γίνεται αυτό που γίνεται. Δεν γίνεται ο αγρότης που δεν θέλει να εκμεταλλευτεί μια γνωριμία του να παλεύει στα χωράφια με τις λάσπες και ο παραδιπλανός του να μην πατάει το πόδι του και να παίρνει χρηματοδοτήσεις. Και αυτό να γίνεται ανοιχτό. Γιατί κακά τα ψέματα. Στο σκάνδαλο, ειδικά το ΠΚΠΕ, υπάρχει συνεπετιότητα και στους ανθρώπους οι οποίοι ντυλάρανε, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό το ρήμα, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει και η κοινωνία συνολικά τι θέλει. Εάν είναι ικανοποιημένη με αυτό που βλέπει, θα το δούμε, να το βάλουμε και αυτόν στην ζυγαριά.
0: Βεβαίως θα το βάλουμε, αλλά...
1: Απορώ.
0: Ναι, ολοκληρώστε, απορείτε, ναι.
1: Απορώ με τους ανθρώπους που δεν αντιδρούν. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να ανεχθώ αυτές την αδικία και την, επιτρέψτε μου και τη λέξη, και την ατιμία. Είμαστε όλοι ίσοι έναντι του νόμου ή ζούμε σε ένα κράτος δικαίου ή τελικά αυτός που έχει έναν γνωστό σε μια θέση ευθύνης μπορεί να ζει καλύτερα από αυτόν που δεν έχει γνωστό σε θέση ευθύνης.
0: Μα μας τα έχουν πει καθαρά και θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει πια σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δηλαδή οι προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να πάμε σε εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει το ζήτημα της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζετε ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το δρόμο εφόσον παραμένει στην κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης?
1: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο για να αναδείξουμε το τι πραγματικά συμβαίνει και να καταφέρουμε να φτάσουν οι υπέτη στο δικαστή τους. Για την προανακριτική που αναφέρεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησε να υπάρξει μια συνεννόηση του ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Αριστερά για κοινή πρόταση για προανακριτική. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να προχωρήσει μόνο.
0: Και αν θυμάμαι καλά, ήταν θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την αρχή.
1: Φυσικά. Από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος μου, ο σύντροφος ο Κάτσος Φάμελος, έχει πει ότι, και νομίζω το έχουμε πει και με τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όλοι μαζί. Εάν δεν συμπράξουμε όλοι μαζί, δεν είναι απλά να αλλάξουμε κυβέρνηση, δεν είναι απλά να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά
1: πρέπει να υπάρξει μια συγκροτημένη πρόταση από την πλευρά της δημοκρατικής αριστερής παράταξης, συγκροτημένη και ολοκληρωμένη. Επιτρέψτε μου, θεωρώ ότι προγραμματικά πρέπει να πάμε σε επίπεδο οκταετίας μετά από αυτά που έχουμε ζήσει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και την αποσάρθρωση του δημοσίου στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να δούμε και το τι έχει συμβεί σε επίπεδο δομής του δημοσίου αρμοδιοτήτων, πόσες αρμοδιότητες πέρασαν σε ιδιώτες, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό.
0: Πρόσφατα, μια αναθεώρηση πέρατε, δηλαδή σε πολλά επίπεδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θα μπαίνετε. Σε αρμοδιότητα του έπεσε ιδιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Σε άσχετο νομοσχέδιο.
0: Και να ήταν μόνο αυτό. Εδώ οι επικουρικές ασφάλειες είναι σε ιδιώτες. Λοιπόν, θα μπούμε στο ζήτημα των συνεργασιών και γενικότερα το ζήτημα του μανιφέστου που απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Θέλω να παραμείνω λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παρακολουθήσαμε μια ανίερη συμμαχία που τελικώς δεν ολοκληρώθηκε όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά το ΠΑΣΟΚ θέλει να ανοίξει πόρτα, από την άλλη ή να κλείσει πόρτα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, όπως τον καρφώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνδιαλέγονται. Κάρφωσε τον Τζουκαλάου, δεν ξέρει τι κάνει ο αρχηγός του, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, συζητάει για τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό που παρακολουθήσαμε όσον αφορά την.
1: Με
0: τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Τελικά το ΠΑΣΟΚ αληθορίζει. Έχετε νέσεις ότι αληθορίζει, ότι δηλαδή δεν κλείνει την πόρτα μιας συνεργασίας, συνεννόησης, προκειμένου να φέρει πρώτε τελεσμένων και την υπόλοιπη αντιπολίτευση? Τι ακριβώς καταλαβαίνετε σας από τη στάση του κ. Ανδρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ωραίο να κάνουμε εκτιμήσεις γενικά χωρίς να υπάρχουν πραγματικά περιστατικά. Εδώ έχουμε όμως πολλές ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν γίνονται πολύ καθαρά. Και τι εννοώ? Ενώ υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Κάτσος Φάμελος όλο το προηγούμενο διάστημα και που έγινε και σε επίπεδο κόμματος, γιατί είχαμε πολλές δημόσιες πολιτικές συζητήσεις για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου. Το ΠΑΣΟΚ πήγε στο συνέδριό του και έκανε ένα ιστορικό, κατά την άποψή μας, λάθος, να επιλέξει να κατέλθει μόνο του στις επόμενες εκλογές, θεωρώντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης πιθανόν να μπορεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Όμως, πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι όσα ακουστήκαν το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς στο ζήτημα της ανάδειξης των Προέδρων Ανεξάρτητων, των δύο συγκεκριμένων ανεξάρτητων αρχών, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Και είναι σαν να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ τελικά ένας διεισμός. Κάποια στελέχη που επιθυμούν τη συνεργασία όλου του προοδευτικού χώρου και κάποιοι που προφανώς αληθορίζουν και δεξιότερα. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι αρκετά πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται ήδη στην Νέα Δημοκρατία και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είναι και σε υπουργικές θέσεις. Είναι κομμάτι δηλαδή του προβλήματος. Κάποια από τα στελέχη ή τα κυβερνητικά της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Εδώ ξεκινάει ένα πλέγμα υποθέσεων που δεν είναι πολύ ευχάριστο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε συνολικά ως χώρος και θα συγκροτήσουμε μια σοβαρή απάντηση απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Έχουμε ένα δεδομένο όμως, κυρία Σαπουνάκη, στα 2-3 λεπτά που μας μένουν, θέλω να το εξαντλήσουμε. 2 λεπτά. Είχαμε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα κόμμα, δεν έχουμε κάποια κίνηση συγκεκριμένη και γι' αυτό δεν λέω μανιφέστο Τσίπρα, μιλάω για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας το οποίο συνέταξε η ομάδα εργασίας του Ιδρύματος του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Πώς το είδατε? Γιατί ακούμε διαφορετικές προσεγγίσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι ότι είναι αδιανόητο να υπάρξει ψηφοδελτίο ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Άλλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τηλεφώνημα του κυρίου Φάμελου και να ξεκαθαρίσουμε πού πάμε. Ποια είναι η θέση η δική σας?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι άλλη η συζήτηση το τι περιέχει το μανιφέστο και ποια είναι η αξία του ως κειμένου. Και άλλο τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα με έναν τρόπο έχουν αποφασιστεί στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεσμεύτηκε ο πρόεδρος ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε έναν μεγάλο προοδευτικό πόλο. Ενότητα και ανασύνθεση λένε, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Διότι προφανώς εμείς έχουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δηλώσει με κάθε τρόπο την επιθυμία να συγκλίνουν οι παράλληλες πορείες. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Ινστιτούτο ή το κόμμα που θα φτιαχτεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αφορά συνολικά το χώρο. Το λέγαμε πριν λίγο, αφορούσε και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Αφορούσε το Πράτο του κυρίου Κοντζιά, το Ινστιτούτο Κατσέλη, τον κόσμο του κυρίου Πέτρου Κόκαλη και κάθε άλλη δύναμη η οποία μπορεί να συμβάλλει στο να αλλάξουμε πολιτικά και πραγματικά την κατάσταση στη χώρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι Α, ένα τμήμα Α. Το τι είναι το μανιφέστο που δημοσιεύτηκε και ποια είναι η αξία του ως κειμένου, αυτό είναι μια ιστορία ανεξάρτητη. Κατά την άποψή μου, ένα κείμενο στο οποίο δεν μπορεί εύκολα να διαφωνήσει κανείς. Προφανώς έχει κάποια σημεία τα οποία πιθανόν να λείπουν και θα μπορούσαν να αποστεθούν. Είναι ένα κείμενο, θεωρώ, που ξεκινάει έναν διάλογο από την πλευρά του Ινστιτούτου Τσίπρα και όταν υπάρχει καλή διάθεση για συνεργασίες, προφανώς δεν είναι ακόμα καλύτερη διάθεση να τα βρει κανείς σε επίπεδο ενός κειμένου που δεν νομίζω ότι φιλοδοξινά είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, ούτε μια συνολική διακήρυξη. Κατά την άποψή μου, όπως το είδα δηλαδή και το διάβασα τις προηγούμενες μέρες, είναι ένα κείμενο που ανοίγει μια κουβέντα, ανοίγει μια συζήτηση, βάζει κάποια θέματα.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι προς αυτό.
1: Τελειώνει μέχρι εκεί. Τελειώνει, πιστεύω, μέχρι εκεί.
0: Να είστε καλά, κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς. Χατζηνικόλας έρχεται. Ετοιμαστείτε.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα ιδιαίτερη ρευστή φάση με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία, που έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Χαρακτήρισε την απελευθέρωση των στενών ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά ιδιαίτερα του Ιράν, καθώς, όπως είπε, πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ελλείψεις τροφίμων, και πρόσθεσε ότι όποιος παρεμβαίνει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ εντωμεταξύ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς τους κατοίκους πόλεων και χωριών στο νότο. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο. Ο εισαγγελέας του Ιερίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδειξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής. Βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου της ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή της συνεργασία της Ελλάδας σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει αναμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Να σημειωθεί ότι ο στόχος του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, αλλά μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί λιγότερα από 13.000 δάνεια. Έληξε τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Σήμερα από τις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και αύριο, Τρίτη, οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Προχωρούν σε δύο οριστά εργασίας από τις 9 έως τις 11. Στις 9.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή για ανανέωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο συν 6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας την ισοβαθμία. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
6: Ο καιρός.
7: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στο Αιγαίο, όπου νωρίς το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμαρθεί επίσης έως τους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
8: Τρίποντο, τρίποντο.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 9 λεπτά μετά τις 8. Και είμαστε εδώ. Μην σας κάνει εντύπωση τώρα. Είμαι της Χατζηνικόλας, να κάνουμε και τις γνωριμίες. Κάθε μέρα θα τα λέμε πλέον. Το γνωρίζετε, το πρόγραμμα του Κόκκινου άλλαξε. Θα τα λέμε κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί. Θα ανοίγουμε τη μέρα, παρακαλώ. Δημοσιογραφικά θα ανοιχνεύουμε ό,τι τέλος πάντων έχει επικαιρότητα δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά, κάθε μέρα που κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, στα διαδικαστικά ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Οδάλας είναι στην τηλεφωνική, μία θα έχουμε σήμερα. Θα βγάλουμε κάτι στις 8.30 περίπου τον πρώην Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ, τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε να δώσει τη θέση του στον κύριο Γενιδούνια. Έχει πολλά να μας πει και για το κύριο Παναγόπουλο και για τη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Κάτι στις 8.30 που θα βγει. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες να τον ακούσετε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6985-870-059, παρακαλώ. Τα στέλνετε ό,τι θέλετε. Ρωτήστε, γράψτε ελεύθερα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν παρεξηγούμε τίποτα. Και τα καλύτερα και τα χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε και μερικά ηχητικούλια. Να ακούσουμε διάφορα πραγματάκια σήμερα. Νομίζω να ξεκινήσουμε με τα ηχητικούλια μας. Γιατί στο δεύτερο μέρος είπαμε θα έχουμε μια τηλεφωνική. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κεραμέως. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι την Παρασκευή ήταν η εργατική πρωτομαγιά. Είχαμε και την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, για την τετραήμερη εργασία, παρακαλώ. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, μην το βλέπετε έτσι απλά, δεν είναι ποτέ αθώο. Και η τετραήμερη εργασία δεν είναι αθώη. Προσωπικά, εγώ ο εργατολόγος δεν είμαι, το ξέρετε. Αλλά αυτό το οποίο προέχει κατά τη γνώμη μου είναι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να έχεις μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό μισθό, έναν ικανοποιητικό μισθό και πάνω απ' όλα να έχεις μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Κάτι που δεν υπάρχει στη χώρα. Σε σχέση τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ερωτήθηκε η κυρία Κεραμέως για την τετραήμερη εργασία του ΠΑΣΟΚ. Και ακούστε τι είπε, παρακαλώ, για να το σχολιάσουμε μετά.
1: Για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών. Ναι. Γιατί αντιδράσατε έτσι?
2: Έχουμε μία πρόταση, η οποία έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Για τετραήμερη εργασία που θα πληρώνεται με πλήρες αποδοχές, χωρίς να μας λέει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα. Είναι μία πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
1: Έχω μία απορία πραγματικά. Ναι. Εσείς βρήκατε εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα που σας είπατε μπράβο και το 13ωρο, το χανάγκι?
2: Έχουν έρθει, ναι, και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζητήσει κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις. Και μου λένε στη Βουλή, και πού τους βρήκες αυτούς τους εργαζόμενους? Και απαντώ. Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, ότι έχουμε πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. Τις υπογράφουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
1: Συλλογικές
2: συμβάσεις και ζητάνε να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7. Ναι. Οι τίτλοι παντού ήταν «Η Ελλάδα περνάει σε εξαήμερη εργασία». Άχι. Έλεγα εγώ τότε και λέγαμε όλοι μας ότι, παιδιά, αυτό είναι μόνο κατ' εξαίρεση. Αφορά πάρα πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις. Χρειάζεται συμφωνία εργαζομένου, λέγαν τότε. Μα δεν θα μπορεί να πει όχι ο εργαζόμενος.
1: Ναι,
2: μάλιστα. Ένα χρόνο μετά, ναι, τι εφαρμογή είχε αυτή η ρύθμιση? 0,1% της χειρής της χώρας.
1: 0,1.
2: Τίποτα. Άρα, πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. 0,1% να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7.

Οπότε μια χαρά θα δουλέψει. Και έρχονται και ζητάνε, σε παρακαλώ, θέλω να δουλέψω παραπάνω, κυρία Κεραμέο, σε παρακαλώ, δηλαδή βάλει την υπογραφή σου, γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει εδώ, δουλεύουμε παραπάνω. Και 6 και 7 και δεν συμμαζεύεται. Και το πρόβλημα της κυρίας Κεραμέο είναι το τετραήμερο που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, χωρίς μείωση αποδοχών. Ποιος θα το πληρώνει, οι εργοδότες θα το πληρώνει, ποιος θα το πληρώνει. Τι εννοείς, ποιος θα το πληρώνει. Τι ερώτημα είναι αυτό. Και εσύ γιατί κόφτεσαι δηλαδή. Για πες, ποιους εκπροσωπείς. Τους εργοδότες, τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τον ιστοτό κόσμο εργασίας, όλους. Ποιους εκπροσωπείς δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να καταλάβετε όπου βρισκόμαστε τώρα, και ο κύριος Ανδρουλάκης, για να τα πούμε όλα, βγαίνει και πετάει την τετραήμερη εργασία. Έτσι, με χωρίς μείωση υποδοχών. Μια χαρά λες, γιατί όχι. Πάγιο αίτημα. Στην Ευρώπη έχει γίνει πράξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπου υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βέβαια, γιατί εδώ δεν υπάρχουν. Και την ίδια ώρα που το λες αυτό, στις εκλογές της ΓΕΣΕΑ στηρίζεις τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος μάλιστα είναι και υπόδικος, έτσι, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε σε αυτή τη χώρα. Όποιος είναι υπόδικος καταλαμβάνει και αξιώματα τελικά, έτσι φαίνεται ότι πηγαίνει. Και την ίδια ώρα που στηρίζει τον κύριο Παναγόπουλο και βγαίνει ο κύριος Παναγόπουλος, συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του 13ου, της κυρίας Κεραμέως που ακούσαμε μόλις τώρα. Πώς γίνονται αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Να το καταλάβουμε κι εμείς. Έχει μια μαγική ικανότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να πετάει την καρδάρα με το γάλα. Πάνω που λες δηλαδή ότι, α, καλά. Καλά μου ακούστηκε αυτό. Πώς εκεί στο Πάσο ξαφνικά αποφασίσαν να κάνουν μια λίγο πιο φιλοεργατική, μια πιο αριστερή στροφή. Βάλανε στη μέση και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί που λες να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος. Μια ανάσα, ρε παιδί μου, έτσι να πει ότι, άρε, παιδί μου, α, κάτι λένε τέλος πάντων στο δημόσιο διάλογο που είναι φιλικό προς εμένα, που βαρεθήκαμε τους Βάστα Σόιμπλε και τους Γερούν Γερά. Έρχονται και δίνουν μια κλωτσιά και πετάνε την καρδάρα στο πάτωμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Κεραμέως. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κοινή θνητή ήταν αυτή, παρακαλώ, σε ένα ωραίο τραγούδι. The problem is capitalism. Λοιπόν, και ψάχναμε εδώ με το Λάζαρο τα τραγουδάκια να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Και το επόμενο θέμα της επικαιρότητας είναι φυσικά η υπόθεση του κ. Τζαβέλα, που έχει σηκώσει και δικαίως θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε αυτή τη δικογραφία που του ήρθε από το μονομελές πλημμυλίο δικείο. Για την ακρίβεια δεν τη χειρίστηκε, την ενταφίασε, τη συρτάριασε κατά το κοινό λεγόμενο, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για τις ενταριασμένες δικογραφίες που είναι σύνηθες έργο στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Μέγκα για τον κύριο Τζαβέλα, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, ο Γιάννης Ολύμπιος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξεγοράρη και ο Νικόλαος Σιγάλας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο φέρνει στο φως μέρος της σύντομης κατάθεσης του εισαγγελικού λειτουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο ίδιος φέρεται να λέει ότι για όποια διάταξη υπέγραψα, πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπευθύνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιοδήποτε προσώπου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά, χαρακτηρίζοντας άκυρη τη διάταξη Τζαβέλα, καθώς όφιλε να μην έχει αναλάβει την έρευνα, όπως λένε.
0: Αυτά για τον κύριο Τζαβέλα. Αλλά η είδηση πραγματική πίσω από, από αυτό που ακούτε τώρα, πέρα από τη στάση του κ. Τζαβέλα, η είδηση πραγματική, γιατί από κάθε είδηση ανακύπτουν και διάφορα άλλα μικρά, τα οποία δεν είναι άνευ σημασίας. Θυμάστε την υπόθεση του κ. Μιλωνάκη, καλά να είναι ο άνθρωπος, να γίνει σύντομα καλά και να βγει έξω, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του, με τις καλύτερες ευχές από εμάς. Αλλά θυμάστε αυτό που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, που κατηγόρησε το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι βρίσκεται πίσω από την περιπέτεια υγείας του κ. Μιλωνάκη. Το θυμάστε? Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ γιατί θράσος μιλάμε, γιατί μόνο έτσι, με αυτή η λέξη υπάρχει για να τη χαρακτηρίσεις. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν την πήρα εγώ τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησης της χώρας υπό την εποπτεία μου, εκείνος την πήρε. Υπό την υποπτία του Μαξίμου ήταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε τον κύριο Μιλωνάκη και την σύζυγό του δημοσιογράφου. Παρακαλώ. Το καταλάβατε? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ακριβώς. Πόσο θράσος πρέπει να έχεις? Διότι μέσα σε αυτές τις 11 εντολές που ακούσατε τώρα, που έδωσε ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας ήταν αναπληρών εποπτεύων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η κυρία Βλάχου ήταν η βασική. Αλλά τέλος πάντων, το διάστημα εκείνο το οποίο αναπληρούσε την κυρία Βλάχου, ο κύριος Τζαβέλας, ενέκρινε τις 11 παρακολουθήσεις που ακούσατε. Μεταξύ των οποίων ήταν του κύριου Μιλωνάκη και της συζύγου του, της κυρίας Μεσαροπούλου. Και ο ίδιος άνθρωπος βγαίνει και κατηγορεί μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία πια, για ένα δημοσίευμά της, ότι βρίσκεται πίσω από την περιπέτεια υγείας του υπουργού. Αυτά, δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι. Από τις συμπεριφορές αντιλαμβάνεται πάρα πολλά. Και αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά. Ένα ακόμα ηχητικό το οποίο θέλω να ακούσουμε και αφορά το Πασόκ και ό,τι είπαμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος, ακούστε μια άποψη που έχει για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ.
2: Εκείνη την εποχή, ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Παπαμίκο, με τον κύριο Χατζησοκράτη, αν θυμάμαι καλά, τα τρία κόμματα καθόντουσαν και μοιράζανε τις καρέκλες. Σε μια εποχή, να σας θυμίσω ποια ήταν η εποχή, που ζητάγαμε θυσίες από τον ελληνικό λαό, που λέγαμε θυσίες για να ξεφύγουμε από τη δίνη των μνημονίων, θυσίες που πόναγαν, Και αντί, ας πούμε, να είμαστε κοντά στον κόσμο, μοιράζαμε τις καρέκλες. Δεν μπορούσα να βλέπω την ψυχή του ΠΑΣΟΚ να χάνεται μέσα σε μια πελατειακή διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, η παράδοση του, η παράδοση δικιά μου, η παράδοση του Ανδρέα, είναι η παράδοση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, συγκρούσεων με τα κατεστημένα, να βοηθήσουμε το μη προνομιούχο Έλληνα. Αυτό το χάσαμε, την ψυχή μας τη χάσαμε.
0: Τώρα ξεπερνώ το και εσύ με την ψυχή σου τώρα και με το ΠΑΣΟΚ που τη χάσατε, που έβαλε τη χώρα στο δουνού του και έκανε τα διαγγέλματα από το Καστελόριζο. Τα ξεπερνώ αυτά, τέλος πάντων, αλλά στο συγκεκριμένο δίκιο έχεις που το λες. Μοιράζεται θέσεις. Μιλάς για τη συγκυβέρνηση προφανώς, Σαμαρά Βενιζέλου, και για το πώς ο κ. Ανδρουλάκης ως γραμματέας τότε και μαζί με τον κ. Παπαμίκο και αυτός ως γραμματέας τότε. Τώρα πήγε στον ΠΑΟΚ να κάνει. Να κάνει το ΣΥΟ. Λοιπόν, ως γραμματέας τότε μοιράζεται θέσεις, θεσούλες μοιράζεται. Κάτι ανάλογο γίνεται και σήμερα, ειδικά για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Έγινε μεγάλο μπίφ εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ξέρετε ότι το να διορίσει πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής θέλει διευρυμένη πλειοψηφία. Δεν φτάνει μόνο η απλή πλειοψηφία στη Βουλή, θέλει διευρυμένη πλειοψηφία. Οπότε και εκεί γίνεται ένα ολόκληρο αλυσβερίσι και εκεί το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν το παραδέχονται κιόλα, ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έχουν συμφωνήσει, είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό, να βάλουν σε συνήγορο του πολίτη και αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προτινόμενους της κυβέρνησης. Το θέμα είναι απλό, νομίζω, έτσι, να απεγκλωβιστεί πλήρως από την νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία στη Βουλή, οι θέσεις των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών. Θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο εκλεκτορικό σώμα, ενδεχομένως από την κοινωνία, από ευρύτερους φορείς της κοινωνίας. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί, ας τους βρουν όλους. Υπάρχουν ένα σωρό φορείς, οι οποίοι θα διορίζουν με αυστηρά κριτήρια, αξιοκρατικά, με βάση τα πτυχία τους, με βάση την εμπειρία τους, με βάση τις προηγούμενες δουλειές τις οποίες είχαν. Να κριθούν οι άνθρωποι αξιοκρατικά, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Πάντοτε αυτό ήταν, η αξιοκρατία. Δεν υπάρχει καμία αξιοκρατία, μην έχετε αυταπάτες. Είναι η χώρα, να το πω όπως το έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό του, κουτρούλιο γάμος γίνεται. Δηλαδή, ο κουμπάρος του παρακούμπαρου, ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος, οι φίλοι, σμπρώχνουμε να ανεβούμε μαζί το βουνό. Με το σταυρό στο χέρι, κανείς δεν πάει μπροστά κτλ. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι αξιοκρατία. Και γι' αυτό τα νέα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν. Ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους και φεύγουν. Να πάνε στο εξωτερικό. Μπορεί να τους τρώει το κρύο και τα γιάζει εκεί, και μπορεί να αναπολούν το θερμό μας καλοκαίρι. Αλλά η ζωή προχωράει. Και πρέπει να προχωράει. Και σε αυτό το χάλι που ζούμε εδώ πέρα, κανένα σοβαρό νέο παιδί και επιστήμονας δεν θα μείνει. Το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Λοιπόν, τι να σας πω για το δείπνο. Βαξεβάνη με τον Γεωργιάδη Άδωνη, να σας πω. Να σας πω, δεν το ξέρω καταρχάς πρώτον, γιατί έχω αποχωρήσει σχεδόν 4 χρόνια από το ντοκουμέντο. Έτσι. Ήμουν αρχισυντάκτης του για 7,5 χρόνια. Αλλά έχω αποχωρήσει. Εδώ 4 χρόνια έχω. Οπότε δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που λέτε. Σε ό,τι αφορά πάντως, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το έψαξα, δεν έχω ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας μιλήσω για αυτό το οποίο με ρωτάτε. Λοιπόν. Ευχαριστώ, Εύη μου, για την ώρα. Περίεργη ώρα είναι. Έτσι, καθόμουν και σκεφτόμουν σε ποιους απευθύνεσαι τέτοια ώρα. Λέω, μάλλον απευθύνεσαι τους περισσότερους είναι μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν στη δουλειά τους τέτοια ώρα, 8 με 9, έτσι. Σ' ακούνε από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα αυτό το και μισή και θα τα πούμε αμέσως μετά.
3: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
4: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. Η ανταπόκριση, ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την κίνηση από το Ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Στη λεωφόρο Κηφισού, όπως πάντα, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο από την Παραλιακή προς τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τον Κόμβο Καλυφτάκι μέχρι το Περιστέρι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής μέχρι το Ηράκλειο και στην έξοδο για τη Λαμία. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγκρού. Στη λεωφόρο Κηφισίας έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, στη λεωφόρο Ποσειδόνος από την Αλίμου μέχρι και το λιμάνι, αλλά και περιμετρικά του λιμανιού, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωριστούμε και κάποια στιγμή με τις κυρίες μου, με το μικρό της όνομα. Να λέμε και μια καλημέρα, να λέμε λίγο ανθρώπινα, να μην έχουμε αυτό το τυπικό, αλλά όπως ξέρετε, πάντα η πρώτη επαφή είναι τυπική. Έτσι, γιατί είμαστε και συνεσταλμένοι στην πρώτη επαφή. Και λες τώρα, τι να πω την κυρία, πείτε μας το όνομά σας, το μικρό, πώς σας λένε, πώς είστε, είστε καλά. Ας το αφήσουμε λίγο, αλλά τις επόμενες μέρες θα το κάνουμε. Έτσι, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι να έχεις μια ανθρώπινη επαφή. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να ακούσουμε.

0: Αυτό είναι.
1: Οι άσπρες ρίγες και ο στρατός των επτάεθνων. Θα σας το κάνω ελεύθερη μετάφραση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρώην πλέον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και παλιά καραβάνα στα εργασιακά, τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο. Καλησπέρα κύριε Φωτόπουλο. Καλημέρα, συγγνώμη.
2: Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικόλα, σε εσάς και τους ακροατές του σταθμού.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Τώρα, εσείς ανεβάσατε τους τόνους απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη και για την επιλογή του κυρίου Παναγόπουλου, αλλά και για το γεγονός ότι επέλεξε ο ίδιος και η παράταξη στην ΓΕΣΕ του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία και όχι, για παράδειγμα, με την υπόλοιπα στις προοδευτικές παρατάξεις στον χώρο και στην επιλογή του Γενικού Γραμματέα του κ. Γεννηδούνια, για τον οποίο εσείς παραιτηθήκατε. Για κάντε το μας τελικό αυτό, τώρα εξηγήστε μας όλο αυτό.
2: Ναι κύριε Χατζηνικόλα, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν αυτός που μόλις πριν από 2 μήνες είχε διαγράψει τον κ. Παναγόπουλο ή, για να είμαι απόλυτα ακριβής, είχε βάλει την κομματική του ιδιότητα σε αναστολή λόγω των όσων ακούστηκαν και γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που πριν από 2 μήνες μόλις είχε ζητήσει την παραίτησή του. Δεν γίνεται λοιπόν, όταν έχεις τοποθετηθεί δημόσια κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα σε 2 μήνες όλα όσα έχεις πει να τα καταπίνεις αμάσιτα και να τρέχεις να στηρίζεις τον κύριο Παναγόπουλο. Γιατί αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επέτρεψε στα στελέχη του και μέσα σε αυτά ήταν 4 μέλη της κεντρικής του επιτροπής να πάνε να στηρίξουν και να κατέβουν μαζί στο συνέδριο με τον άνθρωπο που ο ίδιος είχε ζητήσει την παραίτησή του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτά τα φαινόμενα πρέπει να καυτηριάζονται, γιατί είναι η μέγιστη απόδειξη ασυνέπειας. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τη μία την παραίτησή του και από την άλλη να λέμε στα στελέχη μας να τους κλείνουμε το μάτι, τρέχτε να τον στηρίξετε. Mm. Και βεβαίως δεν μπορούμε να λέμε ότι ως κόμμα, ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε με τη δεξιά, όταν στη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, ενώ μπορεί να βγει προοδευτικό προεδρείο, πάει και συνεργάζεται οι δυνάμεις του, οι άνθρωποι του, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, πάνε και συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα ή το αργότερο αύριο, αν δεν γίνει τελικά η συγκρότηση σήμερα, γιατί κάτι ακούγεται ότι μπορεί να αναβληθεί για αύριο,
1: ναι,
2: για κάποιους λόγους.
1: Γιατί, για ποιους λόγους?
2: Δεν το ξέρω. Δεν,
1: κάτι θα πιθανολογείτε. Έχουν δυσκολίες στη συνεννόηση.
2: Έχουν δυσκολίες στο μοίρασμα των καρεκλών. Και ο κύριος Παναγόπουλος, για να καταφέρει να βγει, ένταξε σε πολλούς. Και εσύ θα εκλεγείς, και εσύ θα εκλεγείς, και εσύ θα πάρεις εκείνο, και εσύ θα πάρεις το άλλο. Και όταν έρχεται η ώρα, εν πάση περιπτώσει, για να.
1: Παίζουν τις μουσικές καρέκλες. Παίζουν τις μουσικές καρέκλες.
2: Υπάρχουν ζόρια. Από αύριο λοιπόν θα έχουμε Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ έναν δακίτη, έναν δεξιό. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή καλύτερος είναι ο δακίτης, ο δεξιός, που εν πάση περιπτώσει τρέχει και ψηφίζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που κατάργησε το 8ωρο, το πενθήμερο, που ψήφισε το κατάπτυστο 13ωρο, παρά ένας προοδευτικός συνδικαλιστής? Άρα, εν προκειμένου, ο κύριος Γεννηδούνιας, που θα μπορούσε να είναι αυτός στη θέση του Γενικού Γραμματέα?
1: Τα κουκιά βγαίνουν, θα μπορούσε να είναι, έτσι?
2: Βεβαίως θα μπορούσε, τα κουκιά βγαίνουν. Φυσικά και βγαίνουν.
1: Το λέω για να τα ακούει ο κόσμος, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, εάν δεν βγαίνανε, κύριε Χατζηνικόλα, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και μου δίνετε τη δυνατότητα να το επισημάνω κι εγώ, δεν θα έλεγα αυτό. Θα έλεγα, οκ, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αναγκαστικά, στη βάση του αντιπροσωπευτικού αναλογικού, λοιπόν, θα κάνει συγκρότηση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Φωτόπουλε, τώρα να κάνω το συνήγορο του διαγόλου εγώ και να σας ρωτήσω. Καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά για τον κύριο Παναγόπουλο, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θα σας πει κάποιος όμως, εσείς δεν συνεργαζόσασταν με τον κύριο Παναγόπουλο τόσα χρόνια? Ενώ και ως παράταξη και ως Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Και εκείνος πρόεδρος. Δεν υπάρχει μια αντίφαση εδώ, δηλαδή. Καταλάβατε τι εννοώ?
2: Βεβαίως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίφαση, γιατί δεν είχαμε κανένας συνεργασία. Σε όλα μας, σε όλα τα ζητήματα. Ακούστε, η συνεργασία μας, αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρχε μια συνεργασία, ήταν ότι συνυπογράφαμε το ίδιο χαρτί όσον αφορά έξοδα κίνησης, να καλυφθεί εκείνο το έξοδο, το άλλο έξοδο.
1: Δεν παίρνατε, δεν συναποφασίζατε, δεν σας ρωτούσε. Δεν ρωτούσε το γενικό του γραμματέα τι θα κάνουμε εδώ, Ρενίκο.
2: Για τίποτε απολύτως και γι' αυτό, για όλα μα για όλα τα ζητήματα, από την πρώτη στιγμή είχα δημόσια εκφράσει τη διαφωνία μου.
1: Γιατί δεν το ρίχνατε τώρα?
2: Μα δεν μπορούσαμε να το ρίξουμε, δεν είχαμε τα κουκιά εμείς να το ρίξουμε. Τα κουκιά τα έχει ο κύριος Παναγόπουλος. Και από κοντά και η δεξιά που τον
1: στηρίζει. Αν αποσύρατε τη στήριξή σας.
2: Μα έτσι κι αλλιώς, και να αποσύραμε εμείς τη στήριξή μας, δεν μπορούσε να πέσει ο κύριος Παναγόπουλος. Για να πέσει ο κύριος Παναγόπουλος.
1: Συνεργαζόταν με τη δεξιά.
2: Μα ακριβώς, για να πέσει ο κύριος Παναγόπουλος έπρεπε να το ήθελαν και οι άλλες δυνάμεις. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε όλα μας όλα τα ζητήματα, έχω τη συνείδησή μου καθαρή, μιλούν οι πράξεις μου, γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Verba volant, δεν έλεγαν οι Λατίνοι, scripta manet. Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις μου, υπάρχουν οι δημόσιες τοποθετήσεις μου, τα βίντεο για όλα τα ζητήματα. Διαφώνησα στα πάντα. Διαφώνησα στο κλέψιμο του πενθήμερου που τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται και προτείνει, και καλά κάνει και το προτείνει. Προοδευτική πρόταση είναι αυτή, να πάμε σε τετραήμερο.
1: Ναι, αυτό ξεχνάει, θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Φωτόπουλε, τώρα, αυτό το τετραήμερο.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεχνάει ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν έρχεται και προτείνει ο ίδιος το τετραήμερο και λέω θετική είναι η πρόταση και μπράβο του, ξεχνάει όμως ότι αυτός που επέτρεψε να μας κλέψουν το πενθήμερο και να μας το κάνουν εξαήμερο στη βαριά βιομηχανία είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, που σήμερα όλα τα στελέχη του, ενώ αυτός ζήτησε την παρέτησή του, θα πάνε να τον ψηφίσουν και με τα δύο χέρια. Λοιπόν, εγώ σε όλα τα ζητήματα, κύριε Χατζηνικόλα, διαφώνησα. Διαφώνησα λοιπόν στο κλέψιμο του πενθήμερου, διαφώνησα στο ότι πέρσι δεν ήθελε, ενώ όλη η κοινωνία κατά εκατομμύρια βγήκε στους δρόμους για το έγκλημα των Ντεμπών, δεν ήθελε να κάνουμε απεργία. Και πείτε μου εσείς, μα είναι δυνατόν οι πάντες να έχουν πάρει απόφαση να κάνουμε απεργία και για σένα παίρνει απόφαση να μην γίνει απεργία?
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό του, για πείτε μας τώρα έτσι αυτά τα ντεσού, δηλαδή με ποιο σκεπτικό αιτιολόγησε ότι δεν ήθελε να κάνουμε απεργία, να κάνετε απεργία για το θέμα των Ντεμπών? Σας το είπε, σας το εξήγησε ποτέ?
2: Στην κυριολεξία.
1: Με ένα εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Πώς είναι δυνατόν?
2: Στην κυριολεξία δεν υπήρχε κανένα απολύτως σοβαρό σκεπτικό που να στέκει. Και ενώ αποφάσισε σε συνεργασία με τη δεξιά που σήμερα μαζί θα κάνει Προεδρείο να μην συμμετάσχουμε στην απεργία, και εγώ και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, να είμαι δίκαιος, και άλλες παρατάξεις διαφωνήσαμε. Πρώτος εγώ σαν Γενικός Γραμματέας, και βγήκαμε δημόσιες δηλώσεις, βγήκαμε βίντεο, βγήκαμε ανακοινώσεις λοιπόν. Μετά από μια εβδομάδα αναγκάστηκε κάτω από την κατακραυγή της κοινωνίας άρον-άρον να αλλάξει, να συρθεί, γιατί συρσήματος πρόκειται, δεν το έκανε με την καρδιά του, να συρθεί να αλλάξει αυτή την απόφαση. Διαφώνησα λοιπόν στο κατάπτυστο 13ωρο που ο κύριος Παναγόπουλος στην κυριολεξία το έκανε δώρο στην κυβέρνηση. Και γιατί λέω, κύριε Χατζηνικόλα, ότι το έκανε δώρο στην κυβέρνηση? Γιατί όταν κανείς μιλά και λέει βαριές φράσεις, φράσεις που έχουν βαρύ περιεχόμενο, πρέπει να μπορεί να το αιτιολογήσει αυτό, γιατί αν δεν μπορεί να το αιτιολογήσει, τότε είναι συκοφάντες. Λέω, έκανε δώρο το κατάπτυστο 13ωρο στην κυρία Κεραμέως και στην κυβέρνηση, γιατί δεν έδωσε κανένα απολύτως ουσιαστικό αγώνα να μην περάσει. Πιο συγκεκριμένα, επειδή δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, θα τον έκραζε όλη η κοινωνία. Αποφάσισε με τα κόπων και βασάνων, φωνάζαμε όλες οι παρατάξεις, να κάνουμε μία απεργία, μία και μόνο απεργία, την 1η του Οκτώβρη. Και ενώ το νομοσχέδιο για το 13ωρο δεν ψηφίστηκε, έστω να πεις ότι ψηφίστηκε εκείνη την ημέρα και δεν υπήρχε λόγος να έχουμε συνέχεια, ψηφίστηκε μετά από 14 μέρες, επί 14 μέρες στη Βουλή γινόταν μάχη με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε αυτή τη μάχη, και καλός, πολύ καλός, γινόταν μάχη με την κυρία Κεραμέως, με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μην περάσει, να μην ψηφιστεί. Η ΓΕΣΕ του κύριου Παναγόπουλου, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δηλαδή, καθόταν απαθής με σταυρωμένα χέρια και παρακολουθούσε τη συζήτηση στη Βουλή σαν να μην τρέχει τίποτε. Η ιστορία, κύριε Χατζηνικόλα, έγραψε ότι την ημέρα που ψηφίστηκε η κατάπτυστη διάταξη του 13ωρου που δίνει τη δυνατότητα στα αφεντικά να κρατάνε τον εργαζόμενο για δουλειά, θέλει δε θέλει, επί 13 συνεχόμενες ώρες, η ΓΕΣΕ ήταν απούσα. Αυτό έγραψε η ιστορία.
1: Τώρα, κύριε Φωτόπουλε, να με συμπαθάτε, αλλά με τις, και μόνο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο ποσοστό που είναι σήμερα σε σχέση με το ευρωπαϊκό μεσόωρο, νομίζω ότι η ΓΕΣΕ έπρεπε να είναι κάθε μέρα στους δρόμους και εργαζόμενοι. Δεν έπρεπε να βάλουμε.
2: Μα δεν έχει την κουλτούρα να είναι
1: κεφάλι μας.
2: Η ΓΕΣΕ η ηγεσία της ΓΕΣΕΑ, κύριε Χατζη Νικόλα, δεν έχει ταξική συνείδηση. Τα πάντα για το τι είδους συνδικαλιστής είσαι, το αν είσαι καλός συνδικαλιστής ή όχι, αν κάνεις το χρέος ή όχι, εξαρτώνται από το αν έχεις αυτό που δεν πουλιέται στα περίπτερα. Ή το έχεις μέσα στο DNA σου ή δεν το έχεις. Ταξική συνείδηση. Όσο γνώστης και αν είσαι των ζητημάτων, εάν δεν έχεις ταξική συνείδηση, αν δεν ξέρεις σε ποια τάξη ανήκεις, εάν δεν συγκινείσαι με τα προβλήματα του κόσμου της εργασίας, αν δεν σε διαπερνούν, δεν έχεις δύναμη και κουράγιο να παλέψεις, δεν έχεις ενδιαφέρον να παλέψεις.
1: Αυτοί
2: που είναι στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ δεν έχουν ίχνος ταξική.
1: Προκαλεί λίγο εντύπωση αυτό όταν λέγεται και από το στόμα κορυφαίων συνδικαλιστών, υψηρά έτων στη χώρα. Δηλαδή, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα ότι από τη χρεοκοπία της χώρας και μετά, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας είναι επί της ουσίας το ξύλο πάνω στο οποίο βαράνε όλα τα σφυριά. Όλα τα σφυριά.
2: Μα έτσι είναι. Έτσι. Μα,
1: έχουμε φτάσει εργασιακά ως χώρα. Εργασιακά ως χώρα.
2: Στο χειρότερο φτάσει που υπήρξαμε σε... ποτέ.
1: Δουλοπάρικοι είναι πλέον οι εργαζόμενοι.
2: Μας τα πήρα
1: δεν ξέρω
2: όλα.
1: Αν έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα.
2: Εγώ το έχω καταλάβει πάρα πολύ, και εγώ και άλλοι συνδικαλιστές, όχι μόνο εγώ, προς Θεού, έτσι. Το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζηνικόλα, γι' αυτό και φωνάζω. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ήταν εύκολο σήμερα να ξανά είμαι εγώ ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Όπως ήμουνα για το προηγούμενο διάστημα, που δεν προέκυψα σε συμφωνία με τον κύριο Παναγόπλο, προέκυψα γιατί είχε τσακωθεί την προηγούμενη φορά με τη ΔΑΚΕ, γιατί πάλι δεξιογραμματεία θα είχε. Επειδή τσακωθήκανε με τη ΔΑΚΕ, και να μην ανοίξουμε τώρα θέμα για ποιο λόγο τσακώθηκαν με τη ΔΑΚΕ, βρέθηκα εγώ, τους ξέφυγε και βρέθηκε ένας αριστερός άνθρωπος στη θέση του Γενικού Γραμματέα, και το μετάνιωσε και ο κύριος Παναγόπουλος και η κυβέρνησή του, προφανώς θα τον μάλωσε, και φυσικά ο ΣΕΒ. Γιατί είναι επικίνδυνο να έχεις Γενικό Γραμματέα στη ΓΕΣΕ, έναν γραμματέα ο οποίος νύχτα μέρα, την ώρα που λένε στον κόσμο για να του κόβουν τον αέρα, να μην ζητήσει κάποια αύξηση, δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει άλλο, να δείχνει τα τεράστια κέρδη δισεκατομμυρίων της ελίτ και της πλουτοκρατίας της χώρας. Τους ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα μου ήταν εύκολο να ξαναείμαι σήμερα Γενικός Γραμματέας εγώ. Ξέρετε όμως πώς. Με το να έχω πουλήσει την ψυχή μου στο διάβολο. Με το να μην έχω κάνει το χρέος μου απέναντι στους εργαζόμενους. Με το να μην μιλώ, να σιωπώ. Τι είναι αυτό, μας έκλεψαν το πεθήμερο. Μούγκα ο Γενικός Γραμματέας. Ψήφισαν το 13ωρο. Μούγκα ο Γενικός Γραμματέας. Ψήφισαν, ξέρω, την κατάργηση του 8ωρου και να υπάρχουν οι απλήρωτες υπερορίες. Το αμύλιτο.
1: Πάντως, κύριε
2: νερό,
1: Φωτόπουλε, επειδή άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, το θέμα να πιάνει ποντίκια, όλα αυτά τα οποία περιγράφεται. Όπως έλεγε. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται γίνανε. Γίνανε και δυστυχώς
2: οι φωνές που παλέψαμε να μην γίνουν και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Το δείχνουν οι πράξεις μας.
1: Κατανοητό.
2: Το αποδεικνύουν οι πράξεις μας. Αν μπει κανείς στο διαδίκτυο, θα δει δεκάδες, εκατοντάδες βίντεο που όλα αυτά που συζητάμε τώρα τα επισημαίναμε εγκαίρως. Εγκαίρως. Όχι
1: λοιπόν,
2: τελευταία στιγμή.
1: Κύριε Φωτόπουλη, δυστυχώς
2: εγώ δεν θα είχα μούτρα για να το πω έτσι, κύριε Χατζηνικόλα. Ναι. Όπως το λέει απλά ο λαός μας, δεν θα είχα μούτρα τώρα να βγω στην εκπομπή. Μιλήσω μαζί σας, αν για όλα αυτά που επισημαίνετε δεν είχα εγκαίρως μιλήσει. Θα είχα πάει να κρυφτώ, τι να το πω όπως το λένε και στα χωριά μας, θα είχα πάει να πνιγώ ή αλλιώς αν την έχετε ακούσει τη λέξη, να φουρκιστώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Τελούμε την αναμονή των αποφάσεων σήμερα στη ΓΕΣΕ. Θα το παρακολουθούμε ή σήμερα ή αύριο, όταν τελειώσουν τις μουσικές καρέκλες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε το intro λίγο, παρακαλώ, της πρέσας, γιατί το ξεχάσαμε αυτό.
0: Αγκούρια.
3: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα.
4: Η οικονομία μας πάει καλά.
5: Τι είπατε?
6: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
7: Σε year to year.
8: Everyday μαλακία.
9: Παπάρα τσέγκο.
10: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μη λέτε ότι να είναι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είπαμε, μία ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε, ό,τι έχουμε ετοιμάσει δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Να είστε εδώ καταρχάς, να ακούτε, να είστε στο κόκκινο, να μένετε στο κόκκινο, να είστε και εδώ στην εκπομπή 8 με 9 κάθε μέρα. Η πρέσα μας που επιστρέφει στο κόκκινο μετά από ένα διάλειμμα μικρό, λίγων μηνών. Χωρίς εσάς δεν πρόκειται να μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία χωρίς τη στήριξη των ακροατών, των τηλεθεατών, των αναγνωστών. Δεν υπάρχει. Αν ένας δημοσιογράφος, το μόνο που μπορεί να προστατεύσει έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο για να μιλάει για τα πάντα και να μην έχει ούτε πολιτικά, ούτε κομματικά, ούτε ιδεολογικά στεγανά, είναι η στήριξη του κόσμου. Έτσι. Όταν μια εκπομπή έχει ακροματικότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση, το καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να τον κουνήσει κανένας. Λέμε τώρα. Λοιπόν. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα που είναι χαρακτηριστικό το πώς ασκείται η εξουσία σήμερα μετά τα όλα όσα συζητάμε, για παράδειγμα για τον ΕΠΚΕΠΕ και όλο αυτό το όργιο της κομματοκρατίας. Δείτε τώρα πώς έσκασε αυτή η ιστορία με αυτή την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, τη συνάδελφο, η οποία έχει αναλάβει αντιπεριφερειάρχης τουρισμού εκεί πάνω στην πατρίδα μου. Και για πάμε να ακούσουμε λίγο, παρακαλώ, κάτι.
5: Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα, στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη, στην Κίνα, εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King Inc. Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ.
1: Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, παρακαλώ. Περιφερειακός σύμβουλος ήταν ο κύριος ο οποίος έκανε τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Είχε και τα χαρτάκια από τα έξοδα, ξέρω εγώ, ταξιδιών κτλ. Τα στην περιφέρεια. Έκανε ένα τουρ η κυρία Χατζηβασιλείου. Είπαμε, είναι περιφερειάρχης τουρισμού, παρακαλώ. Αλλά το πιο ωραίο από όλα, γι' αυτό σας έβαλα πρώτα τον περιφερειακό σύμβουλο, που έλεγε για τα ταξίδια της, είναι ένα βίντεο που έκανε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου από το κόκκινο χαλί αυτή τη φορά, από τις Κάνες, παρακαλώ, το οποίο μας εξηγεί τι ακριβώς κάνει σε όλα αυτά τα ταξίδια τα οποία ακούσατε. Ακούστε το εσείς, πλεμπέοι, για να καταλάβετε πώς γίνονται οι δουλίτσες. Για πάμε.
8: Είμαστε μπροστά στο λυρικό περιπτέρο, εδώ στο φεστιβάλ των Κανών. Δεν ήρθαμε για να πατήσουμε το κόκκινο χαλί, ήρθαμε για να κλείσουμε πράσινες συμφωνίες για το Green Filming, που είναι η νέα τάση στα κινηματογραφικά δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου για όλη αυτή τη σύμπραξη.
1: Το ξέρατε εσείς το Green Filming? Δεν το ξέρατε. Είναι η νέα τάση στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Το green feeling. Πράσινες συμφωνίες λέει αυτή. Εντάξει, είναι πράσινη αίσθηση αυτή. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς τι είναι το green feeling στη βιομηχανία του κινηματογράφου και πώς αυτό μεταφράζεται. Αλλά ξέρω όμως ότι έσπευσα οι περιφέρειες να εκμεταλλευτούν το green feeling και να πάνε στο κόκκινο χαλί στις Κάνες για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες συμφωνίες. Πέφτει το δούλωμα της αρκούδας κανονικά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε.

να εκμεταλλευτώ λίγο το μουσικό χαλάκι από το τραγούδι, να μιλήσω πάνω σε αυτό. Να πω ότι όσοι δεν το καταλάβατε, η ΑΔΕ άσκησε έφεση κατά τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε την Παρασκευή Τιχεροπούλου. Και θυμάστε την κυρία Τιχεροπούλου, έτσι, την ευσυνείδητη υπάλληλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, η οποία προσπάθησε να βγάλει με άκρη με το χάος και την έφαγε το μαύρο το φίδι. Προσέφηκε στα δικαστήρια. Δικαιώθηκε από τα δικαστήρια, έδωσε εντολή το δικαστήριο να ξαναεπιστρέψει την υπηρεσία της και μάλιστα στη θέση την οποία ήταν. Και η ΑΔΕ τι έκανε, άσκησε έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. Να συνεχίσει δηλαδή να την έχει παραγωνισμένη τη γυναίκα. Και την ίδια ώρα, μαντέψτε, τα 13 υπηρεσιακά στελέχη που κατονομάζονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι μασούσανε με 47 μασέλες τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν έχει γίνει ούτε μισή πειθαρχική έρευνα. Ούτε μισή. Πειθαρχική έρευνα. Αυτό δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ήταν η πρέσα μας, πρώτη, έτσι. Θα τα λέμε μαζί 8 με 9 κάθε μέρα. Να μείνετε στο κόκκινο, να ακολουθούν όλες οι εκπομπές. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ με τα κουμπάκια. Ο Χάρης ο Δάλλας τη μία τηλεφωνική την οποία είχαμε. Καλή συνέχεια και καλημέρα. Μια μεγάλη καλημέρα για όλους.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα ιδιαίτερη ρευστή φάση με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία, που έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούς και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Χαρακτήρισε την απελευθέρωση των στενών ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά ιδιαίτερα του Ιράν. Καθώς, όπως είπε, πολλά από τα πλοία έχουν ελλείψει τροφίμων και πρόσθεσε ότι όποιος παρεμβαίνει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματήχους, το σχέδιο Ελευθερία δεν περιλαμβάνει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε στο αμερικανικό μέσο ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον Ιρανικό στρατό. Το Ισραήλ εντωμεταξύ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς κατοίκους πόλεων και χωριών στο νότο. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρρητη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πως είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι δεν είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή ή τη συνεργασία της Ελλάδας, σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τον ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, και ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Έληξε τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Σήμερα από τις 8 το πρωί ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Προχωρούν σε δύο ριστάσεις εργασίας από τις 9 ως τις 11. Στις 9.30 έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείου, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή για ανανέωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο AVGR. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό. Έναν ιό που μεταδίδεται αποτροπτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λοιμώξεις από χανταϊό, ενώ υπάρχουν 5 ακόμα ύποπτα περιστατικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο συν 6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας την ισοβαθμία. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ για να στεφτεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
0: Ο καιρός.
1: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στο Αιγαίο, όπου νωρίς το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί επίσης έως τους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, 4 Μαΐου. Καλό μήνα να έχουμε. Βέβαια δεν ήταν πρωτομαγιά αυτή, ήταν πρωτοχρονιά. Σήμερα, 4 Μαΐου, και διαβάζοντας το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ακόμη αναρωτιόμαστε ποια χώρα περιγράφει. Και επειδή έχει κάνει το ψέμα επιστήμη, επισήμανε την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Δηλαδή παρουσίασε την κοινοτική οδηγία που έπρεπε να έχει ενσωματώσει από τον Νοέμβριο του 2025 ως δική του δέσμευση. Την υλοποίηση της οδηγίας ο ΣΥΡΙΖΑ τη ζητάει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ο κ. Μητσοτάκης κόφευε. Με τα σκάνδαλα όμως να του χτυπούν την πόρτα, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, εμφανίζεται τώρα ως ο προστάτης των δανειοληπτών. Δηλαδή, η υποκρισία του ξεπερνά κάθε όριο. Κατά τα λοιπά, στο κυριακάτικο μήνυμα δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, ούτε σκάνδαλο υποκλοπών. Την αντίον μάλιστα. Ο Μάκης Βορύδης στηρίζει τον εισαγγελέα που υπέγραψε για 11 παρακολουθήσεις και κρατά παράνομα στο αρχείο το σκάνδαλο. Και είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο με καινούριο πρόγραμμα. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-0-059. Να σας διαβάσω το πρόγραμμα που αρχίζει από σήμερα. 6 με 8 είναι ο Γιάννης Στρατάκης, Αξιμέρωτα και Σταράτα. 8 με 9 ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, η Πρέσα στο κόκκινο. 9 με 10 ο Σπύρος Σουρβελίδης. 10 με 12 Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης. 12 με 1 Γιάννα Παπαδάκου, Αντιδικία στο κόκκινο. 1 με 2 Θεόφιλος Ιχλετίδης. Αυτό δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. 2 με 3 η Κατερίνα Άκρυβοπούλου, κεντρικό μαγκαζίνο. 3 με 4 Σπύρος Γκουτζάνης, κόκκινη γραμμή. 4 με 5 Αλέκα Ζουμί, αθλητικό μαγκαζίνο. 5 με 6 Μαρία Θανασούλια, πολιτιστικό μαγκαζίνο. 6 με 7 Κώστας Σαββόπουλος, πολιτική ενότητα. 7 με 8 ο Αλέξης Βάκης, με μουσική εκπομπή. 8 με 9 απογευματινό μαγκαζίνο. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, θα είναι ο Θανάσης Λαζαρίδης, το κόκκινο εγκληματίζεται. Και 9 με 11, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος, Τρίτη με Παρασκευή. Αυτό είναι το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού, δυναμικό. Μπαίνουμε δυναμικά και την Άνοιξη. Άνοιξη, ο Θεός να την κάνει Άνοιξη δηλαδή. Από τη στιγμή που χειμώνιασε και είδαμε και χιόνια στην Πάρνηθα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δυστυχώς έτσι έχει τι να κάνουμε, θα τα βάλουμε και με τον καιρό. Πάντως είναι τα πράγματα δύσκολα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει στριμωχτεί πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι είναι να γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρουμε εάν θα γίνει τελικά, μήπως βρει δικαιολογία για τον Μάιο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το σκάνδαλο των υποκλοπών χτυπά την πόρτα του Μαξίμου. Ο ΠΚΠ σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταθέσει πρόταση με τη Νέα Αριστερά και για προκαταρκτική εξέταση στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει

0: Μένουμε βέβαια και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να βγάλει το λαγό από το καπέλο. Ό,τι μπορεί να δώσει, θα δώσει εκεί. Κατά τα λοιπά, έχουμε τον Τραμπ, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε αλλιώτικα. Θα πάρει στρατό από την Γερμανία, να το είχω Αμερικάνους στρατιώτες να τους πάρει από τη Γερμανία, μας λέει. Από την άλλη, υποστηρίζει ότι θα λύσει το πρόβλημα, ότι θα επιτεθεί τα στενά του Ορμούζ. Έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Νομίζω οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν μετά από περίπου 15 μέρες, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Να συζητήσουμε το θέμα με τον συνάδελφο Φέρη Μπατζόγλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Βούλγαρη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές στο κόκκινο. Καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλους τους εργαζομένους στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Τραμπ να λέει ότι θα πάρει στρατό από την Γερμανία. Με τον καγκελέα δεν τα πάει και πολύ καλά, από ό,τι φαίνεται δεν του κάνει τα χατήρια. Και έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.
1: Ναι, αυτή είναι η συγκυρία. Είχαμε ένα διπλό χτύπημα ουσιαστικά από την διοίκηση Τραμπ και τον ίδιο τον Τραμπ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας σε ό,τι αφορά τους δασμούς για τα ΙΟΤΑΧΗ, τα ευρωπαϊκά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 25% σε μια κατάσταση όπου συνολικά το θέμα των δασμών δεν έχει επιληθεί και μετά την νεότερη εξέλιξη που είχαμε στις ΗΠΑ σε σχέση με τη δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Και το δεύτερο χτύπημα ήταν βεβαίως η ανακοίνωση του Πενταγώνου, επίσημη, δεν ήταν πλέον απειλή που είχε προηγηθεί λεκτική, mm-hmm. δηλαδή στα social media από τον Τραμπ ότι θα αποσύρει. Τώρα είναι πλέον επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου περί 5.000 στρατιωτών που θα αποσυρθούν από το γερμανικό έδαφος. Ήρθε το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ, όπως συνηθίζει, και είπε ότι μπορεί να είναι και περισσότερα. Mm-hmm. Αυτό το είπε μάλλον ως πίεση, επιπλέον πίεση προς την Γερμανία. Τώρα τα δεδομένα είναι ότι στη Γερμανία υπάρχουν 36.000 Αμερικάνοι στρατιώτες ενεργούς, ενεργοί όπως ονομάζονται. Μετά υπάρχουν έφεδροι, περίπου 1.500 έφεδροι, και υπάρχει και βέβαια το πολιτικό προσωπικό που είναι 11.000 περίπου σύνολο, δηλαδή 50.000 άτομα, άντρες και γυναίκες. Τώρα, αν θυμόμαστε, δεκαετία του 80 ήταν 250.000 οι Αμερικανοί στρατιώτες. Στη Δυτική Γερμανία μόνο, έτσι. Βέβαια είχαμε ψυχρό πόλεμο, μετά ήρθε η πτώση του τείχους, μετά το 90 και είχαμε μια ραγδαία αποκλιμάκωση ήδη. Τώρα στους απομείναντες είναι 40.000. Συνολικά έχουμε τώρα αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι, θα έλεγα, θα έχει ενδιαφέρον αν θα κλείσει και κάποια δομή. Υπάρχουν πάνω από 20 στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία, σημαντικές για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Ράμστάιν είναι γνωστό, η αεροπορική βάση μεγαλύτερη εκτός Αμερικής, που παίζει και ρόλο και τώρα στον πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε το πολύ μεγάλο νοσοκομείο στο Λάνστουλ, το οποίο υποδέχεται και ασθενείς και τραυματισμένους στρατιώτες Αμερικάνους από όλο τον κόσμο. Πηγαίνουν αεροπορικό στη Γερμανία μέσω του Ράμστάιν στο νοσοκομείο του Λάνστουλ, που είναι δίπλα στην νότιο-δυτική Γερμανία, στο Παλατινάτο, για να θεραπευθούν. Οπότε θα δούμε αν αυτές τι επιπτώσεις θα έχει, και πιο σημαντικό, τι δομικά, όχι μόνο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, θα έχουν αυτές οι ανακοινώσεις του Πενταγώνου, που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορούν.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα με τους Tomahawk, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά.
0: Ότι ο Τραμπ τώρα για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
1: Ναι,
0: την Ευρώπη, αλλά και τη Γερμανία, μετά και τις δηλώσεις του Πούτιν, ναι, ότι μπορούμε να πλήξουμε το Λονδίνο, τη Γερμανία, σε κάποια λεπτά συγκεκριμένα.
1: Μέσα από το θύλακα στο, ναι, Καλίνιγκραντ.
0: Και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, συμφωνία από την

0: από τον προηγούμενο πρόεδρο της Αμερικής.
1: Ο Biden το είχε, αν εννοείται τον πρόεδρο Biden, ναι, τον προηγούμενο, είχε δεσμευθεί ότι θα πάνε τα Tomahawk.
0: Το 26 ήταν η δέσμευση, αν δεν κάνω, η συμφωνία μάλλον, όχι η δέσμευση.
1: Ναι, τώρα το επιβεβαίωσε χθες, είχε συνέντευξη, προβλήθηκε συνέντευξη του ΜΕΡΤ στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, στην Κάρεν Μιόσκα, μια πολύ γνωστή εκπομπή κάθε Κυριακή το βράδυ αργά γίνεται, και εκεί είπε αρκετά πράγματα ο ΜΕΡΤ σε σχέση με τα, και με, τα, με τις σχέσεις με την Αμερική. Επιβεβαίωση ότι αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, δεν θα έρθουν τα Tomahawk στην Γερμανία. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Σε σχέση με τον Τραμπ είπε και άλλα, ότι επιμένει στην ρητορική του. Στο σχολείο θυμόμαστε την περασμένη Δευτέρα που είπε ότι ταπείνωσαν οι Ιρανοί ένα ολόκληρο έθνος, το αμερικανικό έθνος, σε σχέση με τα στενά του Ορμούς και την όλη τακτική που ακολουθούν στο πόλεμο που διεξάγεται, να το θυμόμαστε, εναντίον τους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η Αμερική και, το Ισραήλ ξεκίνησαν αυτό το πόλεμο. Στάθηκε στη γραμμή του της μη συμμετοχής, λέγοντας, δηλαδή το επιχείρημα του ήταν ότι πώς μπορεί να ζητηθεί από τη Γερμανία να συμμετάσχει σε κάτι που δεν έχει ρωτηθεί από πριν ότι θα γίνει. Δηλαδή τώρα το ζητά ο Τραμπ αυτό να συμμετάσχουμε, ενώ δεν μας είχε ρωτήσει από πριν ή δεν μας είχε ενημερώσει από πριν το τι θα γίνει. Επιμένει δηλαδή στα επιχειρήματα. Βέβαια προσπάθησε λίγο να καλμάρει και τον Τραμπ, θεωρώ, απευθείας, λέγοντας ότι θα έχει και πολλές συναντήσεις με τον ίδιο σε διάφορα φόρα και διεθνείς συναντήσεις, G7 και τα λοιπά, μέχρι το τέλος του έτους, και αναμένει σε μια συνεργασία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις οποίες χαρακτήρισε ως τον πιο σημαντικό εταίρο στο ΝΑΤΟ. Είναι γνωστό ότι ο ΜΕΤΣ είναι ευρωατλαντιστής, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι ένας, όπως και ο Λάρς Κλίνγκμπαερ, ο αντικαγκελάριος, ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, και εκείνος είναι ευρωατλαντιστής. Αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ, κύριε Βούλγαρη, η σχέση της Γερμανίας με την Αμερική και αντίστροφα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Φέρη Μπατζόγλου, δημοσιογράφος. Να ρίξω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την Κόντρα. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτό τώρα τι είναι το πρωτοσέλιδο, για να εξηγήσω. Υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στον Sky για την περίοδο εκείνη, και είχαν ζητήσει και από τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει. Απάντησε ότι δεν θα πάρει μέρος στον ντοκιματέρ, διότι στο βιβλίο η κυρία Βαρβιτσιώτη γράφει ότι αντάλλαξε τις πρέσπες στην Βόρεια Μακεδονία με τις συντάξεις, ότι αυτό έγινε κύκλος, μετά το έλεγαν και άλλοι πολιτικοί του αντίπαλοι, ενώ δεν ισχύει, και ότι δεν θα ήθελε να πάρει μέρος σε αυτό το ντοκιμάντερ, γιατί δεν ήταν βέβαιος για την αντικειμενικότητα του ντοκιμαντέρ. Και από εκεί πηγάζει και ο τίτλος. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργός. Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή του, και ότι επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ. Δηλαδή ότι με το Γιούνκερ συμφώνησε τις συντάξεις για τη Μακεδονία. Η εφημερίδα Τα Νέα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Η απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, αναφέρεται στα δάνεια που λέγαμε και σε άλλα. Είπαμε, προσπαθώντας τώρα να αλλάξει την ατζέντα ο κύριος Μητσοτάκης, και ποτάμια και γεφύρια και ό,τι άλλο έλεγε ο Μαυρογιαλούρος. Ο Ελεύθερος Τύπος, θόλο τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση που επικαλείται και επαπειλείται παραπομπή συγγνώμη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Αυτό τι είναι λοιπόν τώρα που λέει η εφημερίδα των συντάκτων, ότι ήταν αυτή η κοινοτική οδηγία που λέμε και όντως μας απειλούσαν ότι θα μας πάνε και στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία. Και έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι να ορίστε τι κάνει αυτός. Μάλιστα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ αυτό με τις τράπεζες, έτσι. Μην φανταστείτε ότι κάποιοι θα ωφεληθούν ή κάτι άλλο. Δεν έχει αναδρομική ισχύ από εδώ και πέρα όποιοι πάρουν δάνεια. Τα έχει κάνει έτσι ο κ. Μητσοτάκης να κονομάνε μια χαρά οι τράπεζες. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων και η εστία ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κύριε Ρέμο, δεν τρέπεστε να εμφανίζεσαι στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σπαγών των ποντίων από τον Κεμάλ και να χαρακτηρίζεται μπιπ. Όλα αυτά διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Αυτά λέει η εστία. Και η Voice 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια. Σκάνδαλο πιτσιλί. Για να διαφημίσει πως μας τα παίρνει εφορία. Είναι ακόμη μια λίστα, είναι ακόμη ένα πακέτο προς τα μέσα ενημέρωσης για να μην υπάρχει κάτι διαφορετικό. Το είπαμε, ψάχνουν να βρουν από οπουδήποτε να δώσουν στα μέσα ενημέρωσης. Να υπάρχει λίστα πέτσα, λίστα για να κάνει αυτό που θέλει. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα, ο εισαγγελέας των υποκλοπών δεν παρετείται παρά την κατακραυγή. Είπαμε ότι και ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος θυμάτων του Πρέταντορ, λέει ότι παρανόμως είναι στο αρχείο η υπόθεση, το σκάνδαλο, αλλά πραγματικά να στραφεί εναντίον του εαυτού του ο κύριος Τζαβέλας. 11 παρακολουθήσεις έχει υπογράψει και του Θανάση Κουκάκη, ο οποίος έχει κάνει μήνυση, είναι παράνομη παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη, και παρόλα αυτά είναι εισαγγελία του Αριού Πάγου, δεν ζήτησε αυτοεξαίρεση και κάνει αυτό που κάνει. Λέει ότι δεν χρειάζεται να βγει η υπόθεση από το αρχείο. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να γίνει δεν το κάνει ο εισαγγελέας, με την προστασία βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα θέλει να ελέγξει τον Άριο Πάγο, γιατί τέλος Ιουνίου θα διορίσει άλλους. Ο κύριος Τζαβέλας φεύγει σε περίπου 60 μέρες, φεύγει, συνταξιοδοτείται. Αλλά να που και ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας είναι εκτεθειμένος με πράγματα που έχει πει στη Βουλή για τις παράνομες επισυνδέσεις, για τις παράνομες παρακολουθήσεις, και έρχεται τώρα να λέει αυτά που λέει. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, έχουν ελέγξει τα πάντα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελέγξει τα πάντα, κάνουν ό,τι θέλουν, είναι και άλλα ζώνες και ό,τι δεν τους κάνει στο αρχείο. Και ο Μάκης Μπορίδης βέβαια μπήκε να παρεμβαστεί.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Η κίνηση στους αθηναϊκούς στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Πείτε μας.
2: Λοιπόν, στον Κηφισό από Πέτρου Ράλη έως μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα συναντάμε κίνηση αυτή την ώρα. Ναι. Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαϊδάρη και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλεο. Έχρνων και Πατσίων επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο κέντρο Μεταξουργείου, Ομόνια Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, συγκρού στο ύψος Καλλιρόης, Κηφισίας και Μεσογείων μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα. Αλεξάνδρας και Κατεχάκη τμηματικά. Στην Αττική Οδό από Ζωφριά έως μεταμόρφωση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Βουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Ελληνικό, Ποσειδώνος από την Αλίμου έως το Νεοφάλιρο και στα δύο ρεύματα και κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στο λιμάνι στον Πειραιά.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ. Λέει ξελέει, είπα ξύπα. Και βέβαια το Ιράν λέει ότι οι Αμερικάνοι είναι οι πειρατές και έχουν και αεροπλανοφόρα. Για να δούμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλγαρέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκαμε.
1: Απλά να μιλήσω, όχι, δεν μιλάω ως στρατιωτικός, μιλάω ως γεωστρατηγικός αναλυτής,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Για να ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα.
0: Κύριε Λουκόπουλε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Ο Τραμπ λέει ότι ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό. Οι Ιρανοί λένε ότι εσείς είστε πειρατές και έχετε και αεροπλανοφόρα τα οποία θα βυθίσουμε. Και διαβάζουμε ότι το Ιράν ζητά 30 μέρες διαπραγματεύσεων. Το Ιράν από την άλλη απειλεί ότι οι Αμερικάνοι εκεί και τα αεροπλανοφόρα θα είναι το νεκροταφείο των πειρατών της Αμερικής. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από την Πρωτομαγιά αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ. Παρακολουθεί τώρα όλος ο κόσμος όλη αυτή την κατάσταση, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και τον Νετανιάχου να χτυπά την Χεζμπολάχ.
1: Ο οποίος είναι, ό,τι και να πει δηλαδή η Αμερική και το Ιράν, είναι λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι εδώ ο Νετανιάχου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, έχετε δίκιο, πώς πάνε τα πράγματα στο πρώτο πράγμα. Πολύ χάλια, κύριε Βουλγαρή. Πολύ χάλια. Υπάρχει ένα αδιέξοδο. Υπάρχει ένα αδιέξοδο και με την έννοια του αδιεξόδου, επειδή κάποιος θα διερωτηθεί, μα τι λέμε εδώ, έχουν καταστρέψει. Η Αμερική, θα το ξαναπώ, μπορεί να έχει καταστρέψει, ως λέει, και να έχει κάνει 12.000 πλήγματα ή να έχει στρατιωτικές επιτυχίες με την έννοια ότι προσέβαλε στόχους, λιμάνια, υποδομές και δεν έχει επιβάλει όμως την θέλησή της, δηλαδή δεν πέτυχε στρατηγική νίκη και δεν έχει επιβάλει τη θέλησή της για να επιτευχθούν την πολιτική σκοπή του πολέμου στο Ιρανικό καθεστώς. Το πρώτο. Άρα, το Ιρανικό καθεστώς, αφού δεν έχασε, προσέξτε τι λέω, δεν το λέω σε εσάς, το λέω για τον αγαπητό ακροατή, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αφού λοιπόν δεν έχασε, με την έννοια δεν επέτρεψε να του επιβληθεί η θέληση του επιτεθέμενου, το Ιράν φαίνεται ότι κερδίζει. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο βασικές παραμέτρους. Άρα λοιπόν εδώ, το ότι το Ιράν, για να μιλήσουμε με... Γιατί ο Τραμπ μιλάει με όρους πόκερ, έτσι δεν λέει? Έχω τα χαρτιά, δεν έχεις τα χαρτιά. Ο Τραμπ λοιπόν παίζει με όρους πόκερ, το Ιράν παίζει με όρους σκακιστικούς. Προχθές μάλιστα έστειλε, όπως πιθανώς να γνωρίζουν οι περισσότεροι αγαπητοί ακροατές που μας, και ακροάτερες που μας ακούν, έστειλε μία πρόταση, την οποία έστειλε και δεύτερη, στην οποία συμπεριλήφθηκε και η πρότασή του για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν σε ένα ποσοστό, δηλαδή σε κάτι που δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί. Άλλωστε αυτό επεδίωκε, έτσι. Όμως ο Τραμπ το απέρριψε. Η ψυχολογία λοιπόν έδειξε το Ιράν ότι δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι. Αυτό όλο μαζί, συν το ότι ο Τραμπ, και να σας πω για το πόλεμο του Τραμπ, και δεν λέω της Αμερικής, γιατί κάποιοι μου λένε, μα δεν είναι, εμπαγωνίζεται η Αμερική. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει προσωποποιήσει το πόλεμο αυτόν, έτσι. Και λέει, ο πόλεμός μου. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό δίλημα, τι να κάνει. Εχθές απέρριψε αυτή την πρόταση. Ίσως για να τη δεχθεί λίγο αργότερα και κάπως τροποποιημένη. Το παιχνίδι, ξέρετε, στη διπλωματία κάπως έτσι παίζεται, έτσι. Αλλά αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό δίλημα. Σοβαρό, για να σας πω, και να μην σας το πω και τρίλημα. Δηλαδή, το πρώτο είναι, αποδέχομαι κηρύσω νίκη και αποχωρώ, με ό,τι σημαίνει αυτό. Συνεχίζω τον αποκλεισμό έτσι όπως είναι τέλμα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Εδώ θέλω να σας πω κάτι για τον αποκλεισμό, να κάνω μια παρένθεση. Πλοία περνούν, και αυτά τα οποία πάνε στην Κίνα, και προσέξτε τι γίνεται. Αν φέρει κάποιος στο μυαλό του το χάρτη, ακόμα και τα βαθιά, τα super tankers όπως λένε, πάνε ακτογραμμή, mm-hmm. ακτογραμμή και περνούν στο Πακιστάν, στην Ινδία και φεύγουν. Έχουν υπολογιστεί και το, δεν το λέω εγώ, το γράφει, το, έχει εκτιμήσει, το έχουν εκτιμήσει Financial Times, γύρω στα 35 με 38 πλοία mm-hmm. έχουν περάσει το ναυτικό αποκλεισμό. Mm-hmm. Και μάλιστα προχθές πέρασε και ένα Ιρανικών συμφερόντων, μάλιστα τις κρατικές υπηρεσίες, με περίπου πόσο είπαμε ήταν κάπου να, 1,9 εκατομμύρια δηλαδή βαρέλια. Mm-hmm. Θέλω να σας πω το δεύτερο. Και το τρίτο είναι, επειδή κάτι είπατε για τα στενά του Ορμούς, να κάνει μία επιχείρηση με ό,τι αυτό σημαίνει, με πολύ υψηλό ρίσκο, με πολλές μεγάλες, υψηλές να το πούμε, πιθανότητες αποτυχίας, και ό,τι σημαίνει όμως αυτό για όλη την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική αγορά. Αυτό ήταν σε σχέση, πήγα λίγο μακριά σε σχέση αυτό με το οποίο με ρωτήσατε.
0: Και καλά κάνατε, αλλά ο Τραμπ λέει αυτά που λέει. Ωστόσο, υπάρχει και μέσα ένας κόσμος στην Αμερική που διαφωνεί με όλα αυτά.
1: 76%, 76% των Αμερικανών διαφωνεί.
0: Ο Τραμπ δεν ήταν αυτός που έλεγε στους Αμερικανούς πολίτες προεκλογικά ότι θα σταματήσει πολέμους, ότι τον ενδιαφέρει η οικονομία και μόνο της Αμερικής, ότι πρέπει να δυναμώσει την Αμερική. Τώρα ακούμε πάλι για δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε προϊόντα. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που θα πρέπει να τα απαντήσει στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Προσέξτε, εδώ είναι πιο... να πούμε ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο.
0: Ναι.
1: Η σκληρότερη πολέμη του πολέμου αυτού δεν είναι η δημοκρατική, είναι του κινήματος μάγκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτού του απομονωτισμού, αυτός ο σκληρός πυρήνας που τον ανέδειξε ως πρόεδρο. Αυτοί οι οποίοι πίστευαν, και δεν λέω μόνο για αυτόν που είχε διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, τον, πώς το λέγαμε, τον Τζο Κέντ, ή τον Τάκερ Κάρσον, ο οποίος ορίζεται ένας από τους, από τις μεγαλύτερες μορφές, δημοσιογραφικές μορφές που ήταν υπέρ του.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για πολλούς ανθρώπους. Μια άλλη κυρία η οποία ήταν ρεπουμπλικάνα, βέβαια αυτή, ξέρετε, δεν την υποστήριξε ξαναβγή, μπορούμε να πούμε ότι έχει και τα συμφέροντα. Αλλά η πολέμη είναι αυτή. Και ήδη δημιουργείται με αυτά που κάνει και για την ευρωατλαντική αρχιτεκτονική, με αυτά που λέει για την Ευρώπη, ξέρετε, και δικαιολογημένα κάποιες φορές αδικαιολόγητα για την Ευρώπη, δημιουργεί ρήγμα και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είπατε για τις ενδιάμεσες εκλογές. Εκείνο το ζητούμε. Και να σας πω κάτι. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Αμερικανική διοίκηση πρώτα απ' όλα με το πώς μπορεί να συγκλίνει τα συμφέροντά της με τα ελληνικά. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν φιλέλληνες, ανθέλληνες κτλ. Είναι συμφέροντα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Τα συμφέροντα είναι αυτά που τις καθορίζουν. Άρα λοιπόν υπ' αυτή την έννοια. Αλλά γιατί να μην υπάρχει ένας Τραμπ ο οποίος να είναι ελεγχόμενος με τα αντίβαρα. Υπ' αυτή την έννοια προσωπικά δεν φοβάμαι να σας πω ότι θα ήθελα μια νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος ούτως ώστε να δημιουργήσει αντίβαρο στο Κογκρέσο. Mm. Αυτό είναι που φοβάται όμως πάρα πολύ ο Τραμπ. Ίσως γι' αυτό κιόλας, ξαναρχόμαστε στο πυρήνα του ερωτήματός σας, ο χρόνος τρέχει υπέρ του Ιράν και όχι υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή με την έννοια ότι κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα θα δούμε κάποιες άλλες δηλώσεις. Ξέρετε, οι δηλώσεις αλλάζουν ένα τρίωρο του Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Αλλά οι βασικές δηλώσεις, εδώ πρέπει να το πω, γίνονται την Παρασκευή, λίγο προτού κλείσουν τα χρηματιστήρια, τη Δευτέρα όταν ανοίγουν, θα περιμένουμε δηλαδή κάποια, και κάπου στη μέση της εβδομάδος. Ας έχουμε αυτό υπόψη.
0: Και βέβαια τα κάνει αυτά ο Τραμπ, τα κάνει. Από την άλλη όμως έχουμε και τον Νετανιάχου, ο οποίος ναι μεν δεν βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Συνεχίζει όμως εκεί, στη γενοκτονία, συνεχίζει να χτυπά τη Χεσμπολά, θέλει να προσαρτήσει περιοχές. Όλο αυτό, ο ίδιος ξέρει ότι αν δεν υπάρχει πόλεμος δεν θα έχει πολιτικό μέλλον, ενδεχομένως να είναι και στη φυλακή. Και συνεχίζει αυτό που κάνει.
1: Λοιπόν, ο παράγων Νετανιάχου, ξέρετε γιατί στην Ελλάδα από εκεί, από έναν, θα σας το πω κιόλας γιατί το πιστεύω, αυτή είναι η άποψή μου, ίσως συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, από έναν παλαιότερο στήρο αντι Ισραήλ θέση, έχουμε πάει τώρα στην αντίθετη πλευρά, έτσι. Και δικαιολογούμε οτιδήποτε κάνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Mm-hmm. Ενώ μέσα στο πολιτικό, μπορεί να μην είναι πλειοψηφικό, μέσα στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ, ναι, υπάρχουν αξιόλογοι πολιτικοί οι οποίοι είναι και ισορροπημένοι, είναι και νυφάλοι. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη, θα σας το πω τώρα, είναι ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατών, οι οποίοι είναι μετεξέλιξη του ιστορικού εργατικού κόμματος του Ισραήλ. Mm-hmm. Κλείνω όμως εδώ. Έχουμε τρία πράγματα για το Ισραήλ και την, ας το πούμε, το πρόβλημα το Παλαιστινιακό. Εδώ δράζω με τις ευκαιρίες να πω ότι στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να υπάρξει ηρεμία αν δεν επιληθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Ας κρατήσουμε αυτό. Το άλλο είναι ότι ο Νετανιάχου μαζί με τους κυβερνητικούς εταίρους της μεσιανικής ακροδεξιάς έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Είπατε κάτι προηγουμένως για να σας πω στο τέλος το Λίβανο. Αυτό που έγινε παραδείγματος χάρη με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, εκείνη την ημέρα, η πιο σκοτεινή, φέρει σημαντικότατες ευθύνες, εγώ δεν λέω τώρα σωστά, σημαντικότατες ευθύνες κυβερνητικές ο ίδιος, για τις οποίες δεν έχει λογοδοτήσει. Και αν σταματήσει οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, να ξέρετε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι μέσα στο Ισραήλ θα θέσουν το θέμα της λογοδοσίας. Το αποφεύγει. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα σκάνδαλα, επειδή είπατε για τη φυλακή, τα σκάνδαλα της διαφοράς. Εδώ γίνεται κάτι άλλο όμως που έχει περάσει έτσι και πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε. Στις κατεχόμενες περιοχές, και εννοώ κατεχόμενες περιοχές, στη Δυτική Όχθη, έτσι, στη Δυτική Όχθη, μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι, το 1/3, είναι το οποίο αυτοδικείται και δεν μπαίνουν μέσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί ασκείται, δεν το καταγγέλω εγώ, το καταγγέλνουν και πολλοί Εβραίοι, Ισραηλινοί, του κινήματος ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ασκείται μια έντονη βία από τους επίκους κάτω από την ανοχή των Ισραηλινών κυβερνητικών δυνάμεων. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Το δεύτερο που δεν μιλάει είναι πού έχουμε φτάσει στη Γάζα. Εξ αρχής, γιατί πρέπει να το πω, κάποιος μπορεί να πει, εξ αρχής είχα υποστηρίξει ότι η Χαμάς πρέπει να αποστρατικοποιηθεί. Σας το λέω έτσι ξεκαθαρά. Διότι έκανε αυτό που ήταν. Αλλά έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο η Χαμάς και άλλο ο άμαχος πληθυσμός, έστω και αν μεγάλο μέρος αυτού, υποστήριξε τη Χαμάς. Ξέρετε τι ήταν στο Ισραήλ το σύνθημα? Κανείς δεν είναι αθώος στη Γάζα. Με αποτέλεσμα τι φτάσαμε? Σε ένα νησί που είναι σαν την Άνδρο, τα 2 εκατομμύρια, αν βγάλουμε και τους 60-70 χιλιάδες οι οποίοι έχουν σκοτωθεί, τους βάλαμε στην μισή Άνδρο. Ναι. Από εκεί που ήταν σε ολόκληρη την Άνδρο και ήδη η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, τους βάλανε εκεί. Έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα?
0: Όχι.
1: Όχι. Και πάμε τώρα στο Λίβανο. Στο Λίβανο αντιμετωπίζει την Χεσμπολάχ. Ναι, θεωρείται το μακρύ χέρι του Ιράν στην περιοχή. Αλλά η Χεσμπολάχ δεν είναι μόνο ένας ημικρατικός δρόν ή, αν θέλετε, μία οργάνωση. Από πολλούς είναι αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική. Και έχει κάνει και κακά. Αλλά τι γίνεται? Είναι ταυτόχρονα ένα πολιτικό κόμμα, 14 βουλευτές στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Μαζί με την Αμάλα άλλους 14 που είναι Σιίτες. Ξέρετε, το κοινοβούλιο είναι μια... Ο Λίβανος, πρέπει να πούμε, δύο εκπομπές ολόκληρες στη Γηνέα, αλλά πέσω τόσο σε χταριστική δομή. Έχει τις εκλογές, έχει δύο υπουργούς, αλλά το πιο βασικό είναι ότι είναι ένα κοινωνικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό κίνημα με δικές του δομές παιδείας, υγείας και τραπεζικές. Αυτό με στρατιωτικά μέσα, κύριε Βούλγαρη, δεν εξαλείφεται. Άρα λοιπόν πληρώνει όλος ο Λίβανος αυτό το οποίο είναι, και δεν δίνεται και λύση. Και ένα τελευταίο μου είχε κάνει εντύπωση, είχα βρεθεί πριν 4 χρόνια στο Στοκχόλμη και βρέθηκα με έναν Ελληνολιβανέζο χριστιανό, Μαρονίτη, ο οποίος δεν περίμενα δηλαδή. Ξέρετε με τι υπερηφάνεια που περιέγραφε τη νίκη της Χεζμπολάχ το 2006 που ανάγκασε δηλαδή το Ισραήλ και έφυγε. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ, δεν είναι άσπρο μαύρο και αυτή τη στιγμή την πληρώνει όλος ο λαός του Λιβάνου. Δεν την πληρώνουν μόνο κάποιοι σιίτες οι οποίοι ρίχνουν, για όποιους λόγους ρίχνουν τους πυράβλους ή τα ντρόνς. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και κυρίως, εδώ και κλείνω εδώ, ο Νετανιάχου έχει μία αντίληψη ότι, θα σας το πω έτσι, θα το πω εκλαϊκευμένα, θα σας αλλάξουμε όλους τα φώτα. Τι άλλο σας πω.
0: Τώρα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόταση που είχε καταθέσει με 14 σημεία ότι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησής της. Μεταδίδουν κάποια μέσα ενημέρωσης το σχέδιο των 14 σημείων. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό που λέμε για τερματισμό σύγκρουσης Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό.
1: Ναι. Εδώ τι γίνεται. Θα μου επιτρέψετε να πω, έχω ένα άρθρο, μία ανάλυση, την έβαλα χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα στο SL Press, για αυτό το θέμα. Επειδή σας είπα, το Ιράν θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι. Οπότε τι κάνει, βγάζει απ' έξω, όντως ξεχωρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα από τις πυραυλικές δυνατότητες και το πώς ενεργεί με τους συμμάχους. Δεν είναι μόνο στον Λίβανο Χεζμπολάχ, είναι και και στην Ιεμένη η Χούτη. Mm. Αλλά στη Χεζμπολάχ, αν θυμάστε, όταν είχε ανακοινωθεί η εκεχηρία, αρχικά είχε συμπεριλάβει και τη Χεζμπολάχ. Το είχε πει ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Μετά από απέτηση, αλλά είπαμε, λειτουργήσαν χωρίς τον ξενοδόχο και ο ξενοδόχος δεν ήταν. Μετά απέτηση του Νετανιάχου εξαιρέθηκε. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να προχωρήσει μέσα και το Ιράν θεωρεί ότι είναι δίκαιο να προστατεύσει τους ομόδοξους ή αυτό το χέρι που λέμε, το μακρύ χέρι στην περιοχή. Είναι δύσκολο να το δεχθεί βέβαια ο Νετανιάχου. Πιέζεται και από κάποιους άλλους γι' αυτό, αλλά το Ιράν ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θεωρεί, πετάει λίγα, και μάλλον προθέτει μπροστά από όλα το πυρηνικό πρόγραμμα. Και το πάει εκεί που είναι να το πάει. Δηλαδή λίγο κοντά στην συμφωνία GCPOA του 2015 επί Ομπάμα, από την οποία αποχώρησε το 2018 ο Τραμπ. Σημαντικό όμως γι' αυτό είναι να σταματήσει η προσβολή των δυνάμεών του που έχουν στο Λίβανο. Η Χεζμπολά. Να σας πω όμως κάτι. Απαιτούν από τον Λιβανέζικο στρατό, ο οποίος ξέρετε είναι ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα, να συμμαζέψει τη Χεζμπολά όταν ο ισχυρότερος στρατός της περιοχής και ένας από τους ισχυρότερους στον κόσμο δεν μπορεί να τους καταβάλει. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να τους καταβάλει. Είναι αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως. Τουλάχιστον εδώ με την ιδιότητα του πρώην στρατηγού σας λέω ότι γνωρίζουμε τουλάχιστον εμάς μέχρι πού φτάνει η αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής βίας. Με στρατιωτική βία δεν επιλύεται αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ. Πήρα μπροστά και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούγατε, αλλά μερικά δεν ήταν δυνατό να τα διακόπτουμε, καταλάβατε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστρατηγός εν αποστρατεία, γεωπολιτικός αναλυτής. Με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε εδώ, θα φτάσουμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον Σωτήρη Καψόχα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε νέα φάση έντασης περνάει η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα θανάτου Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία που έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποί του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Χαρακτήρισε την απελευθέρωση των στενών ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά ιδιαίτερα του Ιράν, καθώς όπως είπε, πολλά από τα πλοία έχουν ελλείψει στροφίμων. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους. Προειδοποιεί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι έχει ξεκινήσει ήδη η επιχείρηση Ελευθερία. Η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρεται στην Ιρανική ανακοίνωση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Άξιος που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο Ελευθερία δεν περιλαμβάνει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς τους κατοίκους πόλεων και χωριών στο Νότο. Σφοδρή κριτική στο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ντροπή, κύριε Μαρινάκη, να μιλάτε για ελευθερία του τύπου, εσείς που η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε έχει τσαλακώσει το κράτος δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει επιδοθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη του γαλάζιου τρόλ Θεοδόση Μούγιου, ενώ πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες, αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΗ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν. Ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδειξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής. Βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Τον ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του και ενώ δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Από τις 8 το πρωί σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες για τον κοινωνικό τουρισμό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό, στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, η σταθμή Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η σταθμή Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή ανανέωσης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο AVGR. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό. Έναν ιό που μεταδίδεται αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές νόσους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λοίμαξης από χανταϊό, ενώ υπάρχουν 5 ακόμα ύποπτα περιστατικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο συν-6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας την ισοβαθμία. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οριστικά 4ος ο Παναθηναϊκός.
0: Ο καιρός.
1: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας 10 με 11 για σήμερα. Γιατί από αύριο το ραντεβού μας ανανεώνεται για τις 9. Έχουμε νέο πρόγραμμα στο κόκκινο της Αθήνας και επηρεάζει κάπως και τον αέρα του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Μου έστειλε μήνυμα η Δάφνη λίγο νωρίτερα. Αγωνιούσα, λέει, μέχρι να σε ακούσω, Ευγενία, δεν κατάφερα να σε βρω στο πρόγραμμα. Καλημέρα, καλημέρα Δάφνη μου. Θα βγει το πρόγραμμα από το κόκκινο Θεσσαλονίκης, θα ανακοινωθεί από το social media του σταθμού. Έχουμε, όπως σας είπα, αλλαγές στο πρόγραμμα της Αθήνας. Ήδη έχετε ακούσει κάποιες και από τις εκπομπές που ακούγονται στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Οπότε για σήμερα το ραντεβού μας 10 με 11 και από αύριο νωρίτερα το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, 9 η ώρα θα σας περιμένω. Ώρα θα αλλάξουμε, αλλά παραμένουμε άπαντες στις θέσεις μας, στα πόστα μας. Ευγένεια Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές, με Ορφέα Περίδη ξεκινήσαμε σήμερα, Μάιος, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Νίκος Κεφαλάς βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 2310-230-242. Σας περιμένω και στα μηνύματα στη σελίδα μας, κάτι παίζει στο κόκκινο, και στο Viber στο 697-06-09-900.

Έχουμε να τα πούμε από την Πέμπτη το πρωί. Και ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω, το προσδιορίζετε εσείς. Η επικαιρότητα από την πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα ήταν έντονη. Πάμε στις ειδήσεις που έχω έτσι συγκεντρώσει για να σχολιάσουμε παρέα.

ένα από τα θέματα που έπαιξε αρκετά και νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια το επόμενο διάστημα, έχει να κάνει με το θέμα των νηστιακών φοιτητών και τη στάση των Βρετανικών αρχών. Είχαμε μια καταγγελία από τις Βρετανικές αρχές τις προηγούμενες ημέρες. Κατήγγειλε επίθεση από μερίδα φοιτητών στον αντιπρίτανη του Απιθίδα, τον κύριο Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αντιπρίτανης προπυλακίστηκε από ομάδα φοιτητών, φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μπέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση ομόφωνης απόφασης της συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χρειάστηκε να μεταφερθεί επιγόντως στο ΑΧΕΠΑ. Τέτοια φαινόμενα αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών, δεν έχουν καμία θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μία ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και θεσμική λειτουργία, λέει η Βρετανία. Και λέει, δηλώνει επίσης με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητικών του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή, κλείνει η ανακοίνωση της Βρετανίας, η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Απάντησε ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης,

ζουν τις αγωνίες και τον αγώνα μας. Κατηγορούν τις Βρετανικές αρχές πως για ακόμα μία φορά κράτησαν κλειστές τις πόρτες στο αίτημα των φοιτητών να συζητηθεί απόφαση, την οποία καλούνται εκβιαστικά και τελεσίδικα να υπογράψουν.

Στα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκινάμε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον απόϊχο της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Απασχόλησε το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ και η υπόθεση του δημοψηφίσματος για άλλη μια φορά. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ο κύριος Αγγελούδης επανέλαβε τις 12 βασικές διεκδικήσεις για το έργο της ανάπλασης. Είναι αυτά που είχαν υποθεί και πριν περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, τότε υπήρχε με ένταση η συζήτηση για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα της ΔΕΘ και είχαν ανακοινωθεί κάποιες 12 κόκκινες, ας πούμε, γραμμές, κάποιες βασικές διεκδικήσεις από την πλευρά της διοίκησης. Αυτές επανέλαβε ο κύριος Αγγελούδης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν θα συμμετάσχει στην αντιπαράθεση για το δημοψήφισμα. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση, θυμίζω, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αποκεντρωμένη επίσης απέρριψε τις 2 προσφυγές που είχαν κατατεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος και από τη Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους. Ο κύριος Αγγελούδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο θέμα του δημοψηφίσματος, έκανε λόγο για απόπειρες διχασμού και είπε ότι στο διάλογο της συνεχούς διχαστικής πολιτικής δεν θα πάρω μέρος, δεν θα τους κάνω τη χάρη να συμμετάσχω. Ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία που ακολούθησε η Οργανωτική Επιτροπή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νομιμότητας για το εγχείρημα του δημοψηφίσματος. Και είπε ότι το έργο της ανάπλασης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και χωρίς την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Σκληρή κριτική στη διοίκηση για το θέμα της ΔΕΘ άσκησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους και πόλεις ανάποδα. Επίσης, το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη θα λάβει το πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Γεωργίου 3 Σεπτεμβρίου και 30 Οκτωβρίου. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσφατα, εν μέσω όμως αντιδράσεων. Ο επικεφαλής παράταξης Θεσσαλονίκη Μακεδονία, ο κ. Καλόγυρος, ψήφισε κατά, παρόν οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Από την πλευρά του Δήμαρχος υποστήριξε πως η όποια τιμή προς τον αείμνο στο Δήμαρχο έγινε σε συνεννόηση με τους πραγματικούς κληρονόμους, δηλαδή τα 3 του παιδιά. Αυτό ήταν και μια αιχμή για τη στάση που τήρησε η παράταξη του Σπύρου Πέγκα, η οποία και με δημόσια ανακοίνωση εξέφρασε έτσι τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ούτε ενημερώθηκε. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Μπουτάρης είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη στην τελευταία του θητεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης ως Δημοτικός Σύμβουλος. Επίσης είχαμε αντιδράσεις για την υπόθεση αυτή από, από το κόμμα Νίκη, από την Παντοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, το κίνημα Ενωμένοι Μακεδόνες. Μάλιστα έκαναν και παρέμβαση πετώντας τρικάκια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην διαδικασία εγκρίθηκε επίσης η ονοματοδοσία πάρκου προς τιμή του Διονύση Σαββόπουλου. Θα δοθεί το όνομά του στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας. Επίσης, τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου απασχόλησε η υπόθεση του θερινού κινηματογράφου Απόλλων στην Οδό Σαρανταπόρου. Θυμίζω πως τον περασμένο Μάρτη ασχολούμασταν πάλι με την υπόθεση τότε που κινδύνευε με έξωση μετά από 43 χρόνια λειτουργίας. Από το βήμα λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι αν το Ίδρυμα του Παπάφιου επιμένει στην αξιοποίηση του χώρου, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει στον επαναχαρακτηρισμό του και θα αλλάξει τους όρους δόμησης και χρήσης, προκειμένου να περιορίζουν και να καθιστούν ανέφικτοι οποιαδήποτε προοπτική για την αξιοποίηση του ακινήτου. Είχε ληφθεί πρωτοβουλία, υπενθύμησε ο ίδιος, για να σταματήσει μια διαδικασία που ήθελε τη διακοπή της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου, και αυτό έγινε σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Ωστόσο, φαίνεται πως το

Καπάφιο επιμένει στην αξιοποίηση του χώρου. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις, θυμίζω, τότε, τον Μάρτη. Το Παπάφιο έχει το 80% του χώρου και είχε λάβει απόφαση να ανανεώσει τη μίσθωση στην εταιρεία που λειτουργεί τον θερινό κινηματογράφο, αλλά δεν είχε προλάβει τότε να ενημερώσει σχετικά.

Τώρα, με μουσικές και τραγούδια γέμισε ο Λευκός Πύργος χθες, με καλλιτέχνες που ένωσαν τις φωνές τους σε μια συμβολική συναυλία, στέλνοντας έτσι το δικό τους μήνυμα με αφορμή και το περιστατικό που είχαμε με το πρόστιμο 300 ευρώ που επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία. Στήθηκε λοιπόν αυτή η μουσική διαμαρτυρία μετά από κάλεσμα της ομάδας Groovecast. Απευθυνόταν βέβαια η συγκέντρωση όχι μόνο σε καλλιτέχνες αλλά και στο ευρύ κοινό, αποσκοπώντας μέσα από την τέχνη στην έμπρακτη ενίσχυση της μουσικής στο δρόμο ως μορφής δημόσιας καλλιτεχνικής έκφρασης και πρωτοβουλίας. Εκεί βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κ. Γάκης και ο αντιδήμαρχος προστασίας κοινόχρηστων χώρων ο κ. Δημαρέλος και υπήρξε συζήτηση, ένας διάλογος ξεκινά σχετικά με τις προτάσεις των μουσικών για το θέμα. Και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης πάμε στον Δήμο Καλαμαριάς. Την παραίτησή του από την παράταξη της Δημάρχου Χρύσας Αράπρογλου αλλά και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο πρώην Αντιδήμαρχος Νίκος Μισηλής, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο άσκησης της διοίκησης. Είναι η δεύτερη παραίτηση στελέχος της διοικούσας παράταξης, έπειτα από αυτή της Εύης Τύπου, η οποία αναξαρτοποιήθηκε αλλά παραμένει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην επιστολή παραίτησης που κατέθεσε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Μισηλής, θυμίζω ότι είχε διατελέσει αντιδήμαρχος τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής. Επικαλείται λοιπόν στην επιστολή του διαφορετική αντίληψη για θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την προστασία του περιβάλλοντος και ασκεί σκληρή κριτική στη διοίκηση, κάνοντας λόγο για υπόγειο περιβάλλον που προτάσει συνέχεια μικροσυμφέροντα απέναντι στο κοινό καλό και μιλά για πρακτικές που ξεπερνούν τις προσωπικές του κόκκινες γραμμές.

Τώρα πάμε στο θέμα με την τουριστική επένδυση που προωθείται στην Ίσο Διάπορο. Διάπορος, η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσε κατά τη διαδικασία λογοδοσίας που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα πως η Περιφέρεια αντιμετωπίζει την εν λόγω προτινόμενη τουριστική επένδυση ούτε με άκρητη αποδοχή, ούτε με εκ των προτέρων απόρριψη, αλλά με βάση θεσμικές διαδικασίες αξιολόγησης. Συγκεκριμένα ανέφερε πως είναι θετική η Περιφέρεια σε επενδύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα της περιοχής. Και τόνισε πως η επένδυση αξιολογείται ως προς τη συμβατότητά της με το χωροταξικό σχεδιασμό και ότι η τελική κρίση θα γίνει στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πάντως υπήρξε έντονη αντίδραση και τοποθέτηση και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ειδικά από την παράταξη αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έφερε και το θέμα στην Επιτροπή Λογοδοσίας, αλλά και από φορείς. Υπήρχαν στην διαδικασία παρουσίες από την περιοχή της Ιθονίας, εκπρόσωποι συλλόγων βρέθηκαν εκεί εκφράζοντας τις ανησυχίες για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του νησιού, και επίσης υπήρχαν τοποθετήσεις υπέρ της ανάγκης ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού με αυστηρούς όρους. Πάντως η υπόθεση απασχολεί με ένταση την τοπική κοινωνία και ενδεχομένως ακόμα και σήμερα να υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν στην υπόθεση.

Άλλη μια υπόθεση που απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης και τους φορείς της πόλης έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Ryanair στο τέλος της τρέχουσας θερινής περίοδου, δηλαδή από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Κυκλοφορεί αυτό το σενάριο έντονα τα τελευταία 24 ώρες. Αιτία φαίνεται πως είναι η αύξηση στις χρεώσεις κατά 15% που ζητάει η διαχειρίστρια του αεροδρομίου, η Fraport, προκειμένου να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασής της με την Ryanair. Είναι μια εταιρεία που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αν αναζητήσει κανείς την ιστοσελίδα της πτήσης μετά το τέλος Οκτωβρίου, δεν υπάρχουν διαθέσιμες. Ο μόνος προορισμός που εμφανίζει διαθεσιμότητα θέσεων από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι το Λονδίνο. Άνθρωποι του κλάδου του τουρισμού δεν αποκλείουν το σενάριο να διαρρέεται ως ένα μέσο πίεσης της Ryanair προς τη Fraport για να πετύχει καλύτερους όρους στη νέα σύμβαση. Βέβαια, αν το σενάριο επιβεβαιωθεί και κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προφανώς θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, συνολικά στην Βόρεια Ελλάδα. Ήδη με το βλέμμα στραμμένο στο ενδεχόμενο αυτό και προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση, να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη, παρουσία αρμόδιων φορέων στο Δημαρχείο. 11 και 4 είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη αυτή υπό την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Χατζηβασιλείου. Για το θέμα υπήρξε τοποθέτηση και από την πλευρά του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του κ. Μερελή. Έκανε μία ανάρτηση τονίζοντας ότι η πιθανότητα να χαθούν πτήσεις είναι υποβαθμιστή. Μια τόσο κρίσιμη αεροπορική βάση επηρεάζει και υποβαθμίζει συνολικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής, το εμπόριο, την εστίαση, τις υπηρεσίες. Και πρόσθεσε πως κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Στο σπίτι του βρίσκεται ένα 5χρονο παιδί το οποίο ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα νηπιαγωγείου στην περιοχή του Ευόσμου. Πήρε εξιτήριο το παιδί αφού έγινε μια χειρουργική επέμβαση σειραφής της πρώτης φάλαγγας του δίκτυου του χεριού του. Σήμερα αναμένεται να γίνει επανεξέταση στο δάχτυλό του. Το ατύχημα συνέβη το πρωί της περασμένης Πέμπτης όταν ένας συμμαθητής του παιδιού στο 14ο νηπιαγωγείο Ευόσμου έσπρωξε τη σιδερένια πόρτα εισόδου, έκλεισε εκεί το δάχτυλο του παιδιού με αποτέλεσμα να κοπεί ο δείκτης του, να τραυματιστεί ομέσως και να υπάρξει αιμορραγία. Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα συνεχίζεται από τον εισαγγελέα. Έχει ζητηθεί υποβολή προανακριτικού υλικού. Οι γονείς του παιδιού, που δεν έχουν καταθέσει ακόμα στις αρχές, ανέφεραν πως θα ασχοληθούν με τα αίτια όταν ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος του χεριού του παιδιού τους και αποδειχθεί η καλή πορεία της υγείας του. Αναβολή για το Σεπτέμβρη πήρε η δίκη της μητέρας που άφησε μόνο του το 5χρονο παιδί στην Θεσσαλονίκη και εκείνο άρχισε να πετά πράγματα στο δρόμο από τον μπαλκόνι του έκτου ορόφου. Τώρα πάμε εκτός Θεσσαλονίκης. Δύο κρατούμενοι, ένα 46χρονος και ένα 43χρονος, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε χθες το απόγευμα εντός των πειθαρχικών κελιών του συμφρονιστικού καταστήματος κράτησης Νιγρήτας Σερών. Στη συμπλοκή που έγινε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, φέρεται να πήραν μέρος περίπου 10 κρατούμενοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, άμεσα επενέβησαν σοφρονιστικοί υπάλληλοι για το διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα πρώτες βοήθειες, κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ. Ένας εκ των δύο τραυματιών κατέληξε εντός των φυλακών και ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο από σταθμό του ΕΚΑΒ. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερών και έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για την διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Στο σημείο κλήθηκε χθες ιατροδικαστής και ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

0: αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 10:30 έχει πάει η ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Με Μαρίζα Ρίζου ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, πάμε μια βόλτα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Πάμε μια βόλτα σήμερα στο χωριό Άγιος Βλάσιος, στο Πήλιο. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Γκόλτσιο. Είναι αγωνιζόμενος κάτοικος της περιοχής και αφορμή για τη συζήτησή μας σήμερα είναι η αντίθεση που εκφράζει η τοπική κοινωνία στην προσπάθεια του Δήμου Βόλου και της Δημοτικής Επιχείρησης για την αξιοποίηση των νερών της περιοχής μέσω ενός master plan για την υδροδότηση του Βόλου. Υπάρχει αναβρασμός στο χωριό, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει ο Δήμος Βόλου και η Δημοτική Επιχείρηση να διαχειριστούν τα νερά του συγκεκριμένου τόπου. Είναι μαζί μας ο κύριος Γκόλτσιος, τον ευχαριστούμε θερμά. Θα μιλήσουμε για τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει και είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Ένας αγώνας που δυστυχώς έχει στοχοποιηθεί και από την πλευρά του Δημάρχου Βόλου, του κύριου Μπέου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Γκόλτσιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, θα ήθελα μια περιγραφή για το ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο που προωθείτε στην περιοχή και πόσο καιρό απασχολεί η υπόθεση την τοπική κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα με τα νερά του Πηλίου έχουν μεγάλη ιστορία εδώ στο Βόλο. Ξεκινάνε από τη δεκαετία του 90 που έγινε επιχείρηση να πάρουν τα νερά από το πουρίο που μετά από πολλές αγώνες ματαιώθηκαν. Αργότερα έχουμε τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη όπου τα δικά μας, όλα τα ορεινά τα χωριά ανάμεσα από τα και ο Άγιος Βλάσιος εντάσσονται στο Δήμο Βόλου. Από την αρχή γνωρίζαμε ότι η ένταξη έγινε αποκλειστικά και μόνο επειδή προσβλέπαν, ας πούμε, κάποια στιγμή να αρπάξουν με τα νερά. Δώσαμε τότε αρκετούς αγώνες, ματαιώσαμε στο να πάει η άρδευση στη ΔΕΙΑΜ, ζητήσαμε να πάει στο Δήμο Βόλου. Τελικά στην περιοχή μας είναι αυτοδιαχειριζόμενη εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Γιατί ο Δήμος τι έκανε? Τα παράτησε.
1: Γιατί... Δήμος τα παράτησε. Δηλαδή το αίτημα μας ήταν να μην πάει στη ΔΕΙΑΜ που είναι μια δημοτική μεν επιχείρηση αλλά λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικού δικαίου και μπορεί και να πουληθεί. Ζητήσαμε να πάνε, ας πούμε, στο Δήμο. Mm-hmm. Όπως προβλέπεται δηλαδή και από τον Καλλικράτη. Κάτι το οποίο, ας πούμε, όντως, ας πούμε, δεν το κάνανε. Κάναν το 18 προσπάθειες να ιδιωτικοποιήσουν το βιολογικό και εκεί η σημασία για το νερό ματέωσε αυτά, ας πούμε, τα σχέδια. Στη Δράκια παλιότερα θέλησαν να πάρουν το νερό και να το εμφιαλώσουν και να το ιδιωτικοποιήσουν και εκεί υπήρξε αντίδραση και σταμάτησαν. Αυτή είναι η προστορία της περιοχής.
0: Και πώς φτάνουμε στο master plan το συγκεκριμένο που έχει ξεσηκώσει η θύελλα αντιδράσεων?
1: Το master plan είναι ένα πλάνο 20-30 ετών που καταπιάνεται με τις ανάγκες υδροδότησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου με μια αξιοσημείωτη, έτσι, ένα αξιοσημείωτο σημείο. Δηλαδή δεν πιάνουν το πρόβλημα από εκεί που ξεκινάει.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Πάνε τελείως ανάποδα. Όταν έχεις ένα δίκτυο το οποίο το μισό νερό το οποίο παίρνεις το χάνεις γιατί έχεις διαρροές, το πρώτο βήμα είναι να φτιάξεις το δίκτυό σου, να περιορίσεις τις απώλειες. Mm-hmm. Στο 100% δεν μπορεί να το πετύχει κανείς. Αλλά υπάρχει έτσι ένας μέσος όρος ευρωπαϊκός, 8 με 10% μπορεί κανείς, ας πούμε, να το φέρει.
0: Άρα υπάρχει μια κακή διαχείριση και το επίκεντρο δεν είναι πώς θα λύσουμε αυτά που συμβαίνουν λάθος μέχρι σήμερα, αλλά προσανατολίζονται σε κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι διαφορετικό είναι να πάρουμε το εύκολο, να πάμε να δούμε πού υπάρχει νερό και να το φέρουμε, αλλά όταν έχεις ένα κρύπιο βαρέλι, όσο νερό και να ρίξεις δεν πρόκειται να γεμίσει. Mm.
0: Άρα τι ακριβώς προβλέπει και επηρεάζει τη δική σας περιοχή το συγκεκριμένο master plan της ΔΕΙΑΜ?
1: Τη δικιά μας περιοχή όπου υπάρχει μια πανέμορφη κοιλάδα το όνομα Κουφάλας, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες πηγές από τις οποίες τροφοδοτείται και αρβεύεται η περιοχή δικιά μας. Mm-hmm. Είναι ο Άγιος Βλάσιος και είναι και τα Άνω Λεχόνια και κάποιοι οικισμοί των δύο χωριών.
0: Και με βάση το νερό αυτών των πηγών είναι αρκετό μάλλον το νερό για τις ανάγκες των περιοχών αυτών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ΔΕΙΑΜ κατέβασε μία μελέτη. Mm. Εμείς λέμε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει μελέτη, χρειαζόταν απλώς να ρωτήσει τους ντόπιους εάν το καλοκαίρι φτάνει νερό στη θάλασσα. Λοιπόν,
0: υπήρχε διαβούλευση.
1: Η εταιρεία λέει ότι δεν φτάνει, δεν αρκεί. Αυτό σημαίνει ότι το νερό που υπάρχει με το ζόρι επαρκεί για τις δικές μας τις ανάγκες. Δεν έχουμε ιδιοκτησιακή αντίληψη για το νερό. Αυτό το τονίζουμε σε κάθε περίπτωση. Είμαστε χρήστες, δεν είμαστε ιδιοκτήτες.
0: Πάντως εγώ κάτι βιντεάκια που είδα mm-hmm. από τότε που επισκέφθηκε ο κύριος Μπέος στην περιοχή σας,
1: ναι.
0: Σας κατηγόρησε για ιδιοκτησιακή αντίληψη, ότι αντιμετωπίζετε ναι, ναι. τα νερά ως δικά σας και δεν έχετε ναι. αυτό το δικαίωμα, ότι είναι ένα κοινό αγαθό για όλους.
1: Νομίζω η ιδιοκτησιακή αντίληψη έχει η ΔΕΙΑΜ, η οποία όταν φτιάχνει master plan και μελέτες και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη, δεν ρωτάει, δεν ενημερώνει καν ούτε τους κατοίκους, ούτε τους τοπικούς εκπροσώπους. Mm-hmm. Αυτό είναι η ιδιοκτησιακή αντίληψη.
0: Δεν υπήρξε διαβούλευση.
1: Σήμερα που βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση, mm-hmm. λέμε, κάντε μελέτη το τι χρειάζεται το περιβάλλον, η ρεματιά, για να προστατευτεί και πάρτε νερό το χειμώνα, που πιθανόν να περισσεύει. Οδηγήστε το σε ερημιοδεξαμενή και καλύψτε τις ανάγκες σας. Ο Βόλος και τώρα χωρίς να πάρει τα δικά μας τα νερά, 70% το χειμώνα του νερού είναι πηγαίο νερό. Όταν όμως έχει τόσες μεγάλες απώλειες, ξέρετε, όπου υπάρχει απώλεια υπάρχει και εισρωή άλλων ουσιών μέσα στο δίκτυο. Επομένως πρέπει να επεξεργαστεί πάρα πολύ σε τόσο σημείο που να μην πίνεται.
0: Δεν υπήρξε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, κύριε Γκόλτσιο, για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Κοιτάξτε τώρα το πώς λειτουργεί η διαβούλευση με αυτά τα σε 20 μέρες, ένα μήνα, μέχρι να πάρουμε είδηση το τι γίνεται, μάλλον είχε λήξει η προθεσμία αυτή. Όταν άρχισαν να μας ενημερώνουν, η ενημέρωση έγινε αφού είχε λήξει σχεδόν η διαβούλευση.
0: Σε επίπεδο τοπικών διαδικασιών, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα ναι. τοπικό συμβούλιο, δεν απασχόλησε το θέμα. Ή αντίστοιχα στο Δημοτικό ναι. Συμβούλιο Βόλου δεν συζητήθηκε το θέμα ώστε να ενημερωθούν με επάρκεια mm-hmm. και οι κάτοικοι και ενδεχομένως σε μια τέτοια διαδικασία να είχατε την ευκαιρία mm-hmm. και να θέσετε κι εσείς τις δικές σας ανησυχίες, τις δικές σας επισημάνσεις. Ναι.
1: Αυτό έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου, που αρνήθηκε, είχαν πάει κάτοικοι των δύο περιοχών και από τα Άνω Λεχόνια και από τον Άγιο Βλάσιο, mm-hmm. όπου εκεί υπόθηκε ότι την διαδικασία την καθορίζει η πλειοψηφία. Άρα δεν δόθηκε ο λόγος στους κατοίκους να μιλήσουν. Όσον αφορά στα τοπικά συμβούλια, αυτά επιχείρησαν να πάρουν θέση όταν του ζητήθηκε από το Δήμο ουσιαστικά έκφραση γνώμης περί των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, κάτι στο οποίο ουσιαστικά δεν είναι και αρμόδιο να απαντήσουν, αλλά τέλος πάντων του ζητήθηκε, προσπάθησαν να το κάνουν χωρίς να ενημερώσουν τον κόσμο. Όταν αυτό το αντιληφθήκαμε στα δύο χωριά, αναγκαστήκαμε να κάνουμε γενικές συνελεύσεις. Λοιπόν, οι γενικές συνελεύσεις αποφάσισαν ομόφωνα ότι είναι αντίθετος, ότι τα νερά δεν επαρκούν ούτε για μας.
0: Το τοπικό συμβούλιο στο μεταξύ είχε πάρει θετική ή αρνητική απόφαση?
1: Ναι, ήταν θετική. Mm-hmm. Ναι.
0: Αλλά οι κάτοικοι οι ίδιοι αντιδράτε μέσω γενικών συνελεύσεων και έχετε διατυπώσει την αντίθεσή σας.
1: Ακριβώς. Εκεί ομόφωνα στις γενικές συνελεύσεις και στα δύο χωριά αποφασίστηκε ότι δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, οπότε γίνανε καινούργια συμβούλια έκτακτα τα οποία γνωμοδοτήσανε αρνητικά πλέον.
0: Mm-hmm. Όταν
1: ο
0: ήρθε...
1: Δήμος Βόλου όμως ναι. δεν έλαβε υπόψη την τελευταία απόφαση. Στην αποκεντρωμένη έχει στείλει τις προηγούμενες αποφάσεις.
0: Το θέμα δηλαδή.
1: Έχουμε και μια ελαφρώρη χειρία εδώ πέρα.
0: Σε επίπεδο διαδικασιών, σε τι στάδιο βρισκόμαστε, το φάκελος είναι στην αποκεντρωμένη?
1: Είναι στην αποκεντρωμένη και περιμένει έγκριση. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα από χθες και προχθές και μαζεύουμε υπογραφές. και θα καταθέσουν στην αποκεντρωμένη τις υπογραφές μαζί με μια τεχνική μελέτη που αμφισβητούμε τη μελέτη που έχει καταθέσει η ΔΕΙΑΜ. Αυτό θα είναι το πρώτο μας βήμα.
0: Η στάση της Δημοτικής Αρχής, κύριε Γκόλτσιο, στα όσα εσείς επισημαίνετε ως κάτοικοι, στις ανησυχίες που εκφράζετε, ποια είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής? Είδα ότι ο κύριος Μπέος ήρθε προς ενημέρωση στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο δεν παρευρέθηκε κόσμος ντόπιοι. Για ποιο λόγο δεν παραβρεθήκατε?
1: Ωραία. Καταρχήν δεν ήρθε για να συζητήσει για τα νερά. Κάνει ας το πούμε, ένα είδος προεκλογικής επίσκεψης σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Βόλου. Προηγήθηκε η Αγγέλος, μετά η Νέα Αγγέλος, μετά έρχεται σε εμάς, μετά πήγε στο διπλανό χωριό και ούτω καθεξής. Υπήρχε από πριν ένα έγγραφο από το τοπικό συμβούλιο που έλεγε ότι θα ενημερώσουν για τα έργα που είναι να γίνουν στην περιοχή, όχι όσον αφορά με το νερό. Mm-hmm. Και την προηγούμενη ημέρα, ακριβώς πριν έρθει σε εμάς, η επίσκεψη στη Νέα Αγχίαλο τα έβαλε εκεί με τους τοπικούς, τους έβρισε, γιατί δεν είναι σε θέση να διαθέσουν 3.700 ευρώ για να συνδεθεί κάθε σπίτι με την κεντρική αποχέτευση. Λοιπόν, είναι εύκολο να βρει κανείς αυτά τα λεφτά. Και τους είπε, ας πούμε, ότι δεν θα βάλω ούτε πέτρα, ας πούμε, εδώ πέρα σε εσάς. Οπότε και εμείς αποφασίσαμε ότι από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να μιλήσει. Λοιπόν, αποφασίσαμε να μην παρευρεθούμε σε αυτή τη συνάντηση.
0: Σε έδειξη αντίδρασης, αυτό καταλαβαίνω.
1: Και εδώ πέρα με άπειρο κόσμο και με φουσκωτούς, έτσι, δεν ξέρω τι περίμενε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να βρει, εκτός αν ήθελε, ξέρω εγώ, να μας φοβήσει. Λοιπόν, αυτό φυσικά τον εκνεύρισε ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, κόσμος, οπότε τον λίγο κόσμο που είδε έξω στην πλατεία άρχισε να τον βρίζει. Και στη συνέχεια επιχείρησε και να κατεβάσει και ένα πανό που δεν το κατάφερε, γιατί είδε ότι φωτογραφίζουν και σταμάτησε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η στάση μας ήταν συνειδητή, δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε. Όταν, ας πούμε, ακούμε για χαμένα νερά, για παράδειγμα, να λέει, ξέρω εγώ, ο Δήμαρχος, δεν υπάρχουν χαμένα νερά. Είναι ο παρασιτικός κόλπος. Ο παρασιτικός είναι ένας κλειστός κόλπος. Αυτά τα χαμένα νερά ανανεώνουν αυτόν τον κλειστό κόλπο. Και πληροφοριακά, επειδή ο παγασιτικός ανήκει στη Μεσόγειο, η οποία επίσης είναι μια κλειστή θάλασσα, λοιπόν, η Μεσόγειος θέλει 100 χρόνια για να ανανεώσει το νερό της μία φορά. Ας φανταστούμε, εντάξει, ο παγασιτικός είναι μικρότερος, δεν θέλει τόσο καιρό. Αλλά τα χαμένα νερά δεν είναι χαμένα νερά. Mm. Είναι νερά τα οποία βοηθούν στο να ανανεώνει το νερό στον παγασιτικό κόλπο, αλλά γίνει βούρκος.
0: Κύριε Γκόλτσιο, πώς είναι το κλίμα στην περιοχή, πώς συζητιέται το θέμα και ποια είναι η βασική ανησυχία, ότι τι επιπτώσεις θα έχει το σχέδιο αυτό αν υλοποιηθεί?
1: Όλοι ανησυχούμε, έτσι, όλοι ανησυχούμε για τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον. Ότι δηλαδή το νερό δεν θα φτάσει για να μπορεί να εκμητίζει αυτό το περιβάλλον και να μπορούν, ας πούμε, να είναι τα πλατάνια και όλη η βλάστηση, ας πούμε, που υπάρχει. Ότι θα υπάρξουν αρκετές συνέπειες για το περιβάλλον, για τη χλωρίδα, για διάφορα πράγματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας ανησυχία.
0: Αυτό που αντιπροτείνετε, να κατασκευαστεί δηλαδή μια λιμνοδεξαμενή για την αποταμίευση του νερού. Για συγκεκριμένη περίοδο, από το τέλος της αρδευτικής περίοδος, πούμε, τον Οκτώβριο έως την έναρξη τον Απρίλιο. Είναι μια πρόταση που συζητά ή θα μπορούσε να συζητήσει η ΔΕΙΑΜ?
1: Όταν ήρθαν να μας ενημερώσουν και ήταν η ΔΕΙΑΜ παρούσα, το απέρριψαν αυτό το σχέδιο. Γιατί λένε δεν γίνεται τώρα να παίρνουμε καθαρό νερό και στη συνέχεια να πηγαίνουμε να το περνάμε από διυλιστήριο, από καθαρισμό και να το πίνουμε. Στο αντεπιχείρημα ότι η Αθήνα, που είναι το 60% του πληθυσμού της χώρας, μόνο τέτοιο νερό πίνει, από την Λύκη, από το Μαραθώνα, από το Μόρνο και οτιδήποτε, Όχι, δεν είχαν κάποιο αντιπιχείρημα σε αυτό. Απλώς το απέρριψαν χωρίς να το συζητήσουν. Mm.
0: Μας είπατε ότι θα καταθέσετε στην αποκεντρωμένη, πέρα από τις υπογραφές που συλλέγεται, και μια τεχνική μελέτη που θα αντικρούει τα στοιχεία του master plan που έχει κατατεθεί.
1: Της μελέτης.
0: Ποια είναι τα στοιχεία που αμφισβητείτε, στα οποία βασίστηκε όμως η μελέτη που έγινε, και φαντάζομαι ότι με βάση συγκεκριμένα στοιχεία καθόρισαν το σχέδιό τους. Εσείς αμφισβητείτε την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ανακριβή στοιχεία για τον τρόπο που γίνεται, για παράδειγμα, η άρδευση. Ενώ, ας πούμε, η άρδευση είναι κατά 90% με κατάφληση εδώ στην περιοχή και περίπου 10% με σταγόνες. Αυτοί το παρουσιάζουν ακριβώς, ας πούμε, το αντίθετο. Επίσης παρουσιάζουν πολύ ότι η λεκάνη απορροής, που μέσα είναι και τα νερά, ξέρω εγώ, των πηγών, την παρουσιάζουν να έχει νερό σχεδόν διπλάσιο και τριπλάσιο. Κάτι το οποίο δεν αληθεύει, και σας λέω ότι δεν χρειάζεται μελέτη, το βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια κάθε καλοκαίρι. Αν δούμε ότι ήδη βιώνουμε ή βρισκόμαστε μέσα σε κλιματική κρίση, εδώ στην περιοχή μας τα δύο τελευταία χρόνια, συνολικά για έναν ολόκληρο χρόνο, κάθε χρόνο από 6 μήνες, δεν έπεσε σταγόνα νερό. Mm. Δεν έπεσε σταγόνα νερό. Από την άνοιξη ως το φθινόπωρο δεν έπεσε ούτε μία σταγόνα. Όλο αυτό έχει επιπτώσεις στη λεκάνη απορροής. Φυσικά και μειώνεται το νερό. Και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και μάλιστα εκεί που καταλήγει η ρεματιά, γιατί νοιάζει στη θάλασσα, γιατί νοιάζει και με προστατευόμενη ζώνη Natura.
0: Μάλιστα. Σε τι άλλα επίπεδα εξελίσσονται οι δράσεις σας, κύριε Γκόλτσιο? Μας είπατε ότι συλλέγετε υπογραφές, καταθέτετε τεχνική μελέτη με ειδικούς, απευθύνεστε στην αποκεντρωμένη, θα διεκδικήσετε και με άλλους τρόπους τις διεκδικήσεις σας?
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι, τόσο τις περιοχές που είναι λίγο πολύ ενήμερος. Μας ενδιαφέρει να μάθει και ο κόσμος στο Βόλο ότι αυτά που του υπόσχονται, ότι θα πάρει πόσιμο νερό από το πύλιο, δεν αληθεύει. Πρώτον, γιατί δεν επαρκεί, αλλά και να έφτανε, ακόμη και να έφτανε, με τις απώλειες που έχει, πάλι δεν θα του φτάσει. Μας είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι δεν είμαστε αρνητικοί, απλώς εδώ που έχουμε επιλέξει να ζήσουμε, πρέπει να καλυφθούν πρώτα οι ανάγκες εδώ τις περιοχές.
0: Ναι, γιατί υπάρχει
1: τα άλλα τα βήματα θα εξαρτηθούν από το πώς θα είναι και οι απαντήσεις που θα έχουμε. Εννοείται ότι ο στόχος μας είναι να το ματαιώσουμε, να μην συμβεί αυτό.
0: Και οργανώνεστε συλλογικά για να το πετύχετε?
1: Ναι.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής, κύριε Γκόλτσιο?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής, για πόσο μεγάλο χωριό μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, ο Άγιος Γλάσιος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο χωριό. Είμαστε εδώ γύρω στους 200 μόνιμους κατοίκους. Έχει αρκετούς που έχουν εδώ πέρα σπίτια που είναι παραθαριστές από Βόλο, από Λάρισα, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, όπου και αυτοί χρησιμοποιούν, ας πούμε, νερό σε κάποιες, ας πούμε, περιόδους, και συνήθως πιο πολύ το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, που αυξάνονται οι γιορτές. Και τα Λεφόνια είναι μεγαλύτερη περιοχή, έχει γύρω στους 2.000 κατοίκους, 1.500.
0: Απασχολεί με τον ίδιο τρόπο, ούτως ή άλλως, το θέμα και την περιοχή εκεί. Εγώ αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, όταν υποτίθεται ότι το ζητούμενο είναι να ενισχύσουμε την περιφέρεια, τα χωριά, πόσο μεγάλο πείσμα και θέληση πρέπει να έχει κόσμος, που παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει το να μείνει σε ένα μικρό μέρος, να το κάνει.

0: Στο Απόλλων υπάρχει αφιέρωμα στον Μπέργκμαν, οπότε σήμερα 8 και 4 προβάλλεται το Φάνη και Αλέξανδρος, ενώ στο Βακούρα που οδεύει στις τελευταίες μέρες για τη Σινεφίλ, Δευτέρες του Κέμες, του Αλέξανδρου Μετζόγλου και της ομάδας του, σήμερα προβάλλεται το φιλμ του Μπερτολούτσι πριν την Επανάσταση. 18 του μήνα θα μετακομίσουν και οι Σινεφίλ Δευτέρες στο Απόλλων, όπως γίνεται κάθε καλοκαιράκι.
1: Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά με το θερινό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί από ό,τι βλέπουμε το Παπάφιο συνεχίζει να επιμένει στην αξιοποίηση του χώρου.
0: Έχει παγώσει αυτό, υποτίθεται.
1: Ναι, έκανε μία αναφορά ο κύριος Αγγελούντας ότι κάπως μάλλον επανέρχεται και έστειλε και μήνυμα ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ότι αν χρειαστεί θα έρθουν με κινήσεις και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Για να δούμε.
0: Το καλό που τους θέλουμε. Θα αφήσουν τους χώρους πολιτισμού ήσυχους τουλάχιστον. Και ένα σινεμά όπως τον Απόλλωνα, ο οποίος και αν δεν γεμίζει από νεολαία και δεν είναι ο μόνος. Θα ανοίξει την Τετάρτη και το Αλέξη και στη γειτονιά μας στην Ολύμπου. Ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα σινεμά, το οποίο όμως είναι προστατευμένο, πρόσχη, γιατί αυτό έχει μπει στην εφορία νεωτέρων μνημείων. Αν μπορούσαν οι θερινοί με έναν τρόπο να είναι όλοι έτσι, θα ήταν καλά. Λόγω του ιδιωτικού, έτσι.
1: Τα υπόλοιπα στην ομπρέλα. Έλσα, μου σε ευχαριστούμε.
0: Τέσσερις λοιπόν.
1: Με έξι. Σε περιμένουμε.
0: Για χαρά.
1: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Θα κουμπώσουμε με τον αέρα της Αθήνας και με την εκπομπή που ήδη έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη ώρα. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 9. Γεια χαρά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και κατά της θέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή. Η πολυσέλιδη πρόταση αφορά στη διερεύνηση των δύο γαλάζιων πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο ότι η εν λόγω δικογραφία αποτυπώνει ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεων στη λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Σε άλλο σημείο της πρότασης, τονίζονται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει και δεν αποκλείει εκλογικές εξελίξεις μέχρι το φθινόπωρο, ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης σε δήλωσή του στο Κόκκινο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει θέαμα, αλλά από ουσία τίποτα, προσθέτοντας πως τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών η κυβέρνηση απουσιάζει. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στο Μέγκα. Όπως ανέφερε, οι νέες ρυθμίσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός δεν δίνουν ουσιαστική λύση και απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα τραπεζών. Πρόσθεσε ακόμα ότι τα υπερκέρδη τραπεζών και εταιριών ενέργειας φορολογήθηκαν με τους χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με άλλες χώρες. Σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ντροπή, κύριε Μαρινάκη, να μιλάτε για ελευθερία του τύπου, εσείς που η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε έχει τσαλακώσει το κράτος δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει πηδωθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη γαλάζιου τρόλ και ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες, αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνας Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΗ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού πρέντατο, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία με στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών, χρησιμοποιώντας ότι τυχόν παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετική εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ανθρωπιστική πρωτοβουλία, λόγω, όπως είπε, ελλείψεων τροφίμων σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους, προειδοποιώντας το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των στενών βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει η Ιρανική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το Αξιός, το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο και εκδίδει προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις σε περιοχές του νότου της χώρας. Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12 ενώ εκτολίσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο λεωφορείο, το οποίο είχε εκενωθεί με ασφάλεια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη Φυλής από το ύψος της οδού Μπίμπιζα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό, στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείου, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο VGR. Στις αθλητικές ειδήσεις, δύσκολη καθίσταται πλέον η προσπάθεια της Εθνικής Πόλο Γυναικών να πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup. Στο τρίτο της παιχνίδι για τα προκριματικά της Division 1, στο Rotterdam το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία και έμεινε στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου. Πλέον θα παίξει για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα και μοναδικό εισιτήριο που απομένει για τα τελικά του Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Είστε με καινούριο πρόγραμμα. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Σπύρος Παπακώστας, ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας με τον Γιώργο Βούλγαρη. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι
0: όλα βράζει
1: καλώς και χύνεται.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Από όλα έχουμε. Ακρίβεια έχουμε, πληθωρισμό έχουμε. Όλα έχουμε.
1: Τώρα θα έχουμε άνθρωπο εδώ που θα μας τα πει σε λίγο.
0: Από όλα έχουμε.
1: Δεν υπάρχει σε αυτή τη... υπάρχει μία αντίφαση. Από τη μια μεριά ζούμε την πραγματικότητα των δεδομένων,
0: ναι,
1: που είναι όλα αυτά που ανέφερες, και από την άλλη έχουμε την εικονική πραγματικότητα που πλάθει η κυβέρνηση, ναι, όπου ζούμε στη γη της επαγγελίας. Αυτό είναι κατά. Τώρα ποιο θα υπερισχύσει και τι τελικά θα κατακάτσει θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αλλάζει. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία βρίσκονται, βρίσκει ένα τρόπο να τα καλύψει με μια πραγματικότητα στο μυαλό των κυβερνητικών σχεδιασμών, όπως για παράδειγμα τη μια ήταν η πανδημία, την άλλη ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα είναι ο πόλεμος της στη Μέση Ανατολή. Όλα κάπου οφείλονται. Δεν ξέρω που οφείλονται όλα αυτά. Για εκείνο που βλέπω όμως εγώ είναι ότι η επίπτωση την οποία δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση είναι ανισόρροπη. Δηλαδή οι λίγοι βγάζουν τα υπερκέρδη και κερδοσκοπούν ασύστολα εις βάρος όλης αυτής της κατάστασης και οι πολλοί παίνονται ή συνεχώς βυθίζονται σε
0: χειρικές. Νωρίτερα και για τον πληθωρισμό.
1: Βεβαίως. Ο πληθωρισμός που βγήκε του Μαρτίου ήταν τεράστιος. Τεράστιος.
0: Ναι.
1: 4,6, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, 4,7, κάπου εκεί πέρα. Τώρα θα μας τα πει τώρα. Έχουμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Για να μας τα πει.
1: Να μας τα πει.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Βούλγα, καλημέρα, κύριε Καψόσκα. Καλημέρα στους εκδοτές μας.
1: Γεια σας. Λέγαμε για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε με κάτι, εσείς είστε πολύ μέσα στην αγορά και βλέπετε, ήταν ο πληθωρισμός που δόθηκε, λέγαμε, ήταν εκτοξεύθηκε πια πάλι.
2: Ναι, από το 3,9 του Μαρτίου πήγαμε στο 4,6, η εκτίμησή μου είναι μεγαλύτερη από το 4,6 και τον Απρίλιο όταν δοθούν τα στοιχεία. Αυτό απαντάει σε ένα ερώτημα που έχω πει πολλές φορές, ότι αυτό παίζει ρόλο πάντα είναι αγοραστική αξία, το άλλο είναι ένα νούμερο απλώς, δηλαδή... Λέω ένα παράδειγμα πολύ λαϊκό. Αν με τα 700 ευρώ αγοράζω 70 κιλά κρέας και με τα 900 ευρώ αγοράζω 50 κιλά κρέας, δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε ο μισθός μου, αυξήθηκε ένα νούμερο. Η συναγοραστική λοιπόν δύναμη σήμερα είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Γιατί τελικά ο καταναλωτής των οικογενειών σκέφτεται με τα χρήματα που έχω τι παίρνω. Άρα η αύξηση των βασικών αγαθών είναι σημαντική. Και εδώ θα επεκαλεστώ σε κανέναν περίεργο την Τράπεζα Ελλάδος, την έκθεση του διοικητή, ο οποίος λέει ότι το 20% του φτωχότερου πληθυσμού θέλει το 33% για να αγοράσει τα βασικά αγαθά, εν αντιθέσει με το 20% του πλουσιότερου που θέλει το 12%. Αν βάλουμε λοιπόν ότι θέλω το 33% και μιλάει για τους εργαζόμενους, τους αξιούχους, για να πάρω τα βασικά αγαθά, μετά πρέπει να πληρώσει το ρεύμα, πρέπει να πληρώσει το νίκη αν έχει, τη διαβίωσή του. Τι φαίνεται μετά, γιατί θα δείτε μια έρευνα που παρουσιάζουμε, ότι οι πωλήσεις στις μέρες του Πάσχα πέσαν πάρα πολύ. Εγώ έλεγα 20 και η έρευνα που έχω μιλάει για 40. Δηλαδή δεν μένουν χρήματα άλλος να πάει να πάρει, επιτρέψτε να πω λέγα, τις μέρες του Πάσχα, τα παπουτσάκια, τις λαμπάδες, να κάνει το πασχαλινό τραπέζι. Άρα είναι μια κρίση, την οποία είναι κρίση, την πληρώνει πρωτίστως ο καταναλωτής και επιτρέψουν κατ' επέκταση και οι μικρομεσαίες.

0: που είναι το παράλογο να παίρνει. Και αν δεν μηδενίσεις τα ή αν δεν μειώσεις το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, γιατί περιμένουμε κάτι θα αλλάξει αύριο? Η κατάσταση θα είναι χειρότερη. Ήμουνα στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν, μια χώρα 800.000, τα μέτρα που είναι κυβέρνηση 200 εκατομμύρια. Το αντίστοιχο σε εμάς είναι 2,5 δις. Το δεύτερο είναι, και επιτρέψτε μου να σας πω, εκεί έγινε μείωση του ΦΠΑ, είδα τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και το ρώτησα αν αυτή πράξη το κατανοεί. Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ να ακουστεί στους ακροατές μας. Και μου είπε, κάναμε 9% μείωση στο ΦΠΑ, το 8,7 πέρασε. Δηλαδή πάνω από 95%. Mm-hmm. Αυτός απάντησε. Δηλαδή οι Κύπροι μικρομεσαίοι είναι έντιμοι, ενώ εμείς είμαστε ανέντιμοι. Γιατί επί της ουσίας, όταν έχεις ελεύθερη οικονομία, το να λες δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση, δεν είναι ελεγχόμενο το σύστημα. Θα την περάσω γιατί θέλω να πάρω πωλήσεις. Είναι αστείο σε επιχείρημα, δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Και βέβαια η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και τα έχει φθηνότερα από εμάς.
0: Αυτό έχει, αυτό έχει πάρα πολύ. Είναι black humor. Δηλαδή η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και η βενζίνη κάνει 1,45 σε σχέση με εμάς. Και έχει και τα έξοδα μεταφοράς, σας θυμίζω. Γιατί αυτό τα καύσιμα από εδώ στην Κύπρο έχει και μεταφορά. Και πουλάει πολύ φθηνότερα από εμάς. 1,45 ήταν όταν έφυγα εγώ από εκεί την περασμένη εβδομάδα.
2: Τώρα εδώ, αν έβλεπα εγώ σήμερα το πρωί σε δύο βενζινάδικα όπως ερχόμουν στη δουλειά, στην Ελλάδα είναι η αμόλυβδη είναι 2,80. Δηλαδή και εκεί.
0: Ναι, να σας πω εδώ. Εδώ λέει η κυβέρνηση, έβαλα, επιδοματικά το έβαλα, τα 20 λεπτά, τα 15 συν και προσθέτει το ΦΠΑ για το κάνει 20. Ξέρετε, το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 45, τώρα κάνει 2. Άρα το αγοράζει 2,05, άρα το αγοράζει 1,85. Η ερώτηση είναι τα 40 λεπτά, πώς ακριβώς καταλαβαίνει η κυβέρνηση θα αλλάξουν, θα μπορέσει να τα ξεπεράσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Και το φοβερό για μένα, και πρέπει να το πω, εγώ δεν θα σας πω ότι, ότι στεναχωρήθηκα γιατί στήριξε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το οποίο λέω καλά κάνει να με κλείσουν οι εταιρείες. Και οι εταιρείες αυτές, οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες. Και ρωτάω, έχει ανάγκη από βιομηχανία στήριξης για το πω, αλλά δεν έχουν ενεργοβόρες μικρομεσαίες? Οι φουρνάριδες, οι οποίοι έχουν κλείσει μόνο τον τελευταίο χρόνο 1,000. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Ότι βοηθάει αυτόν, που εγώ σας λέω δεν θέλω να κλείσει ούτε η βιομηχανία που έχει. Ναι. Το μικρό δεν πρέπει να το βοηθήσει. Δεν πρέπει να το στηρίξει για αυτόν. Άρα, μιλάμε γιατί κλείνουν οι φούρνοι. Για τον έναν το στηρίζεις και με εκατοντάδες εκατομμύρια, τον άλλον καθόλου. Ή αν μου επιτρέπετε, στήριξε τους εφοπλιστές με 300 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουν ανάγκη οι εφοπλιστές, αλλά δεν έχουν ανάγκη οι μικρομεσαίοι, γιατί πρέπει να πούμε τα τελευταία μέτρα. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο για τις μικρομεσαίες. Κανένα. Και αν υπάρχει ένα, θέλω να τα ακούσω.
1: Πάντως είπε για 72 δόσεις και στο κυριακάτικο μήνυμα για καταναλωτικά δάνεια, αλλά εξαίρεσε τα επιχειρηματικά ή των μικρομεσαίων που είναι με τη θηλιά στο λαιμό.
0: Οι 72 δόσεις δεν είναι στήριξη μικρομεσαίους. Οι 72 δόσεις είναι το αίτημα μας για 120 δόσεις, οι οποίες θυμίζω ότι έχουν 0 δημοσιονομικό κόστος. Οι όροι που πέρα το ότι είναι διαφορετικοί.
1: Και που είχε αποδώσει στο παρελθόν αυτό το μέτρο.
0: Θα σας πω όμως το τι συμβαίνει. Εγώ με χαρά άκουσα σήμερα ότι μπαίνει ένα θέμα, οι τράπεζες να μην κερδοσκοπούν, τώρα το θυμηθήκαμε, και ότι όταν παίρνει ένα δάνειο καταναλωτικό και είναι 5.000, μπορεί να πάρει μέχρι 7.500. Το ακούσατε, φαντάζομαι αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα για τα χρέη. Αυτός που το 2014 χρωστούσε 100.000, σήμερα το χρέος αυτό είναι 300.000. Γιατί στο χρέος του έχει πανατόκια, έχει πρόστιμα, έχει τέτοια πράγματα. Τι λέμε εμείς, να πληρώσει, λέμε, το χρέος του. Να το πληρώσει στο κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο. Γιατί αυτό που σημαίνει είναι σκοκέρδη απέναντι σε όλους αυτούς. Και θυμίζω καλόπιστα ότι εμείς στηρίξαμε τις τράπεζες, ενώ ο ελληνικός λαός, με 80 δισεκατομμύρια. Άρα δεν μπορεί στη μια περίπτωση στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να το έχεις κάνει και στο μικρό μην το κάνεις, γιατί το ποσό που έχει φτάσει σήμερα είναι, δεν μπορεί να τα αποπληρώσει και με βάση το μειωμένο τζίρο του. Άρα τον οδηγεί στο κλείσιμο. Το χειρότερο απ' όλα είναι, και θέλω να θυμάστε τη μέρα που μιλάμε μετά από λίγα χρόνια, και τον κλείνει με αυτό το απίθετο που είναι βαρβαρότητα, έχω πει, και θα του αύριο θα φανείται φυσιολογικό που λέμε, αφού χρωστάει να του πάρουμε το σπίτι, να του πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει, ενώ τον έχει οδηγήσει εκεί. Γιατί δεν είναι λογικό, επαναλαμβάνω, να του ζητάς πρόσφυγα και πανωτόκια όταν έχεις μια οικονομική κρίση, την οποία δεν θα μπορούσε να την ξέρει ο μικρός να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, πώς να αντιδράσει. Και όντας σήμερα αποκομμένος από κάθε εργαλείο. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι μιλήσαμε για ένα ταμείο ανάκαμψης που τελειώνει και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ η μικρομεσαία επιχείρηση. Μιλάμε για ΕΠΟ που εξαιρείται το 94% των μικρομεσαίων. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ύπαρξη καρτέλ και ολιγοπολίων, θέλω να πω, δεν είναι τυχαία. Κάποιος φαντάζεται ότι είναι τυχαία. Στην οικονομία τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το οδηγείς εκεί. Έχουμε την πρώτη περίπτωση που ο καπιταλισμός είναι εις βάρος της ελεύθερης οικονομίας. Είναι το πιο βασικό παράδειγμα. Δηλαδή, εμποδίζει την ελεύθερη οικονομία η καπιταλιστική αντίληψη που έχει σήμερα η κυβέρνηση με βάση το σχέδιο Πισαρίδη.

0: αυτό γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Η κυβέρνηση λέει, επέρεται τέλος πάντων, ότι μείωσε 83-86 φόρους, αν δεν κάνω λάθος, και ότι δεν έχει επιβάλει κανένα φόρο. Με συγχωρείτε, εσείς που είστε στην αγορά και εκπροσωπείτε τους επαγγελματίες, έχετε δει τέτοιες μειώσεις? Γιατί, ας πούμε, καινούργιος φόρος δεν είναι το τεκμήριο διαβίωσης που έβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες?
1: Ναι. Δηλα... αυτό που κάνει είναι αυτό που λέτε. Ολοκληρώστε, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, αυτό ήθελα να δω. Εσείς έχετε, γιατί ίσως εγώ προσωπικά στα δικά μου εισοδηματικά δεν έχω δει καμία μείωση, δεν έχω καταλάβει. Και πολλοί δεν έχουν καταλάβει. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι που έχουν μειωθεί?
1: Όταν λέμε φόροι, για ποιο λόγο παίρνει φόρο η πολιτεία? Για να μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό. Στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο οι έμεσοι φόροι να είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους. Ο άμεσος φόρος χρειάζεται είναι δίκαιος, γιατί ο καθένας πληρώνει με τα εισοδήματά του. Ο έμεσος φόρος είναι άδικος, γιατί πληρώνει φτωχός και πλούσιος με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν επέρεται η κυβέρνηση ότι έχετε 1,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Πού το έκανε το πλεόνασμα?

Κάθε φορά που έχουμε πληθωρισμό, σαν να είναι επιχείρηση το κράτος, χαίρεται. Γιατί αυξάνεται τα έσοδά του. Άρα αυξάνεται τόσο πολύ από τους άμεσους φόρους που ότι δήθεν μειώνει κάποιος από τους άμεσους φόρους. Στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν δεν είναι ο πιο σκληρός άμεσος φόρος και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο το τεκμαρτή φορολόγηση, τι είναι. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι

0: Αυτό είναι επιλογή, σαφώς είναι επιλογή.
1: Είναι επιλογή και δεν, και δεν φαίνεται να κάνει και βήμα πίσω.
0: Όχι, έχει, γιατί δε... είναι ένα σχέδιο που θέλει την πλήρη εφαρμογή. Α. Αυτό το σχέδιο τους είναι, πρέπει να μπει σε πλήρη εφαρμογή και εφαρμόζει.

0: Όταν σε μια χώρα που έχει τον τουρισμό και την εστίαση σε πρώτη γραμμή για να μπορεί να επιβιώνει, ας πούμε, πώς θα λειτουργεί.
1: Και τα Σαββατοκύριακα η εστίαση περιμένει να έχει καλύτερα κέρδη, που βγαίνει ο κόσμος, υποτίθεται, έτσι όσοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει.
0: Και βεβαίως εδώ πέρα έρχονται να δικαιολογήσουν όταν έχει η κυβέρνηση η συγκεκριμένη νομοθετήσει το εξαήμερο εργασίας, mm-hmm. είναι νομοθετημένο, mm-hmm. θυμάσαι Γιώργο, mm-hmm. δεν είναι, μην τα είναι mm-hmm. μακριά. Το 13ωρο mm-hmm. είναι νομοθετημένα. Mm-hmm. Και τι επικαλέστηκε, την ανάγκη λειτουργίας της οικονομίας με βάση την περισσότερη εργασία και την περισσότερη παροχή, ας πούμε, εργασιακής...
1: Να πούμε ότι ο Παναγόπουλος έχει βάλει πλάτη στο εξαήμερο και στο 13ωρο.
0: Βεβαίως έχει βάλει πλάτη.
1: Σε σχέση με αυτά που λέει ο
0: Σε όλα αυτά έβαλε πλάτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί με βάση αυτό να δίνεις άλοθη σε μια κυβερνητική πολιτική που τα έχει κάνει ματάρα. Mm. Δηλαδή πες κάτι άλλο, εδώ εμφάνισε μια έκθεση η οποία να λέει ότι εν πάση περιπτώσει να μειώσουμε τις ώρες εργασίας. Αντί 8ωρο να δουλεύουμε την αυτή, 6ωρο, 7ωρο ας πούμε. Για να δώσουμε τη
1: θέση. Και είναι αυτό που είπες τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δώσει κάποιες προτάσεις στη λογική της εναλλακτικής λύσης, της προοδευτικής πρότασης και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως δεν του βγαίνει έτσι. Γιατί δεν το βλέπει αυτό το πράγμα και η κοινωνία δεν έχει σπράξει, δεν. Και νομίζω ότι μου έλεγε μάλιστα κάποιος ότι με όλα αυτά που κάνει, ότι τι διεύρυνση είναι αυτή, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο, και τελικά μήπως θέλει, αναρωτήθηκε δηλαδή, παλιός στέλεχος του Πασόκ, έτσι θα έλεγα ιστορικός στέλεχος του Πασόκ, τελικά θέλει ένα μικρό και ελέγξιμο κόμμα, παρά τα αυτά που λέει ότι θα είναι πρώτος με μια ψηφοδιαφορά. Αυτό. Προχθές αυτό το πράγμα, ας πούμε, μου έλεγε ένα ιστορικός στέλεχος του Πασόκ, δηλαδή γελούσε με αυτό που έβλεπε για διεύρυνση. Όλα αυτά.
0: Καλά, είπαμε, η διεύρυνση αυτή τώρα είναι για το Θεαθήνα, δεν είναι ουσιαστική διεύρυνση. Αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνω ένα μέτρο, γιατί ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει και να παίξει τον εναλλακτικό ρόλο, κυβερνητικό ρόλο, θα πρέπει να έχει επεξεργασμένες θέσεις με βάση, ας πούμε, αυτό που αποδέχεται ή που επιζητεί η ίδια η κοινωνία. Ναι. Δεν μπορεί να λέει τώρα... ρίχνουμε κάτι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, ξέρεις, έχουμε ζήσει μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση στοχευμένα και με τα σχέδια Πισαρίδη και όλων αυτών έχει προχωρήσει σε κάποιες λογικές που εντατικοποιούν τη συμμετοχή των ανθρώπων στο εργασιακό του και βεβαίως του στερούν και δικαιώματα αυτά. Αυτό είναι σχέδιο. Δηλαδή, και τι, σου ρίχνει και το τυράκι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση με βάση όλους τους νόμους επέτρεψε να εργάζονται οι συνταξιούχοι και μάλιστα δεν τους κόβει και το
1: πέναλτι
0: που είχε, είναι ακριβώς τη λογική αυτή. Δηλαδή σου δίνει το τυράκι και από εκεί και πέρα στα παίρνει με τους φόρους.
1: Είδες όμως τώρα αυτό που λες, σου δίνει το τυρί, στα παίρνει με τους φόρους, και από την άλλη είναι το εξής. Αντί να ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του κάποιος συνταξιούχος, του λέει πήγαινε για δουλειά, κρατάει μια θέση εργασίας ακόμα ο συνταξιούχος και πρέπει να του πεις και ευχαριστώ που σου επιτρέπει να πας να δουλέψεις ως συνταξιούχος για να μπορέσεις να ζεις αξιοπρεπώς, αν μπορέσεις.
0: Αυτό είναι το ζήτημα επομένως. Πώς διεκδικείς αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι ζήτημα. Το άλλο είναι ότι έχουν στοχεύσει στην ένταση εργασίας για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μέσα παραγωγής και ό,τι έχουν, και από την άλλη σου δίνει και σένα ένα δέλεαρ για να νιώσεις ότι κάτι κάνεις και ότι αυξάνεις τη δυνατότητα να παίρνεις κάτι της παραπάνω για να μπορείς να

0: καθοδήγει μικροκομματικό, ενώ εδώ πέρα έχουμε σκάνδαλα που οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα είχε παρατηθεί.
1: Μάλιστα. Και ναι, μεν θα είχε παρατηθεί, αλλά όχι μόνο δεν παρατείται ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζει την πορεία αυτή. Και βέβαια υπάρχει και το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν ανασύρεται από το αρχείο. Και αναρωτιέμαι αν

δέντρων, δεν την απομονώνω σε έναν, σύσσωμη, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει αυτό το δίπολο λειτουργικό. Δηλαδή και να σωθεί ο Μητσοτάκης και να πάει εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτικός λόγος. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν?

0: Αυτή στη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 12.

Καλή εβδομάδα. Να συστηθούμε. Στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου, στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου 105,5. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, τον ήχο Σπύρος Παπακώστας, την παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 69 85 87 00 59, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 32 17 777. Ας δούμε λοιπόν λίγο το στίγμα της εβδομάδας. Η δικαιοσύνη πάντα στο επίκεντρο και οι έρευνες για τα σκάνδαλα. Στη Βουλή η κοινή πρόταση προανακριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για ο ΠΚΠ. Με την κυβέρνηση, στη σύσκεψη που έγινε ανήμερα Πρωτομαγιάς, παρακαλώ, είπε τον κύριο Μητσοτάκη, να αποφασίζει να κάνει ό,τι ξέρει να κάνει καλά. Συγκάλυψη. Δεν θα δεχθεί δηλαδή, όπως λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες που ακούμε για το Κόκκινο, την πρόταση για προανακριτική, ακολουθώντας βέβαια αυτό που έχει κάνει και για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη,

0: ήταν το πρωτοδικείο. Από την απόφαση και τα πρακτικά της απόφασης του πρωτοδικείου, του πλημμυριοδικείου, του μονομελούς πλημμυριοδικείου, προκύπτει σειρά νεωτέρων στοιχείων. Αυτά ήταν άξια προς διερεύνηση. Ήταν αναγκαίο να διερεύνησουν. Και ήταν αναγκαίο, για να, αν μη τι άλλο, για να προστατευτεί η δικαιοσύνη, να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτή ήταν η έννοια που λέω ότι οι ίδιοι δικαστές δεν την προστατεύουν και είναι υπεύθυνοι για τη χαμηλή αξιοπιστία.
1: Είστε έμπειρος δικαστής τώρα εσείς, και εντάξει, τα λόγια σας είναι σημαντικά, γιατί όπως λέτε ξέρετε και μεγάλο μέρος της δικογραφίας. Έχετε διαβάσει προφανώς και την απόφαση, την έχετε διαβάσει την απόφαση του πλημμυριοδικείου. Είναι 2.000 σελίδες βέβαια, αλλά
0: ναι,
1: ίσως την έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ποιος ωφελείται από την αρχιοθέτηση. Για πείτε μου, να τα πούμε απλά στον κόσμο. Ποιος ωφελείται από την αρχιοθέτηση για δεύτερη φορά της υπόθεσης του σκανδάλου των υποκλοπών?
0: Ωφελούνται αυτοί στους οποίους μια νέα έρευνα της υπόθεσης θα τους εντόπιζε ως ενόχους.
1: Οι ένοχοι, επομένως, ωφελούνται.
0: Οι ένοχοι.
1: Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι κίνητρο μπορεί να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην διερευνηθεί η υπόθεση. Δηλαδή αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την αρχιοθέτηση, από τον κύριο Τζαβέλα. Ο οποίος δεν κάλεσε και κανένα. Θα μπορούσε. Καταρχήν θα έπρεπε να καλέσει κάποιους μάρτυρες. Θα μπορούσε. Μάλλον, για να το πούμε στον κόσμο και αυτό. Γιατί,
0: ότι θα μπορούσε είναι βέβαιο.
1: Είναι βέβαιο. Θα μπορούσε λοιπόν να καλέσει.
0: Αν θα έπρεπε, έχω ένα ερωτηματικό, με την έννοια δεν ξέρω αν ήταν αναγκαίο να καλέσει άλλους μάρτυρες.
1: Γιατί λέτε ότι τα στοιχεία ήταν επαρκή.
0: Διότι τα στοιχεία, η ίδια η απόφαση παρήχε επαρκή στοιχεία.
1: Για την ανάσυρσή της εννοείται.
0: Για να συνεχιστεί η έρευνα προς την κατεύθυνση που υπεδείκνυε η απόφαση του μονομελού δικαστηρίου.
1: Κατά τη γνώμη σας, όταν παρακολουθείτε, κοιτάξτε, εσείς έχετε δώσει σημαντικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση, αφού έχετε αποκαλύψει πάνω από 100 στόχους. Διαβάζω εδώ τη λίστα, είναι η περίφημη λίστα Μενουδάκου. Έχουν δώσει και το όνομά σας αυτή τη λίστα. Είναι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, είναι εκδότες, είναι ο αρχηγός του στρατού, είναι οι συνάδελφοί σας, είναι συνάδελφοί σας, δηλαδή ο επικεφαλής τότε της Οικονομικής Εισαγγελίας, ο κύριος Μπαρτάκης. Καταρχήν, τι ερευνούσατε εσείς ως αρχή, τι ερευνούσατε?
0: Εμείς ερευνούσαμε την προέλευση αυτών των κακόβουλων,
1: την
0: των
1: προέλευση,
0: Δηλαδή ξεκινήσαμε με μία αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίτζη σε συνδυασμό με κάποια δημοσιεύματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Αυτά δεν ήταν ακριβώς καταγγελίες. Ήταν αναφορές και πολλοί μας έθεσαν υπόψη ορισμένα στοιχεία χωρίς να κατευθύνονται οι καταγγελίες κατά κάποιο. Είδαμε όμως ότι άξιζε τον κόπο, σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα που υπήρχαν την εποχή, ότι πρέπει να διερευνηθεί συνολικότερα το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με βάση τα στοιχεία που μας δώσανε αυτές οι δύο αναφορές, Ανδρουλάκη και Σπίτζη, αρχίσαμε να ψάχνουμε πώς πήγανε τα SMS στα τηλέφωνα τα δικά τους, στα κινητά τους. Βρήκαμε ότι αυτά πάνε μέσω αυτών των εταιριών που αποστέλουν μηνύματα. Μηνύματα SMS που χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Δεν είναι μια παράνομη, ας πούμε, δραστηριότητα. Αυτή είναι τα μηνύματα που παίρνουν πολλές φορές για διαφημίσεις, για τέτοια πράγματα. Ψάξαμε λοιπόν από πού προέρχονται, από πού πήγανε τα μηνύματα σε αυτούς τους δύο πρώτους, ας πούμε,
1: αναφορές. Πώς σας έκαναν τις αναφορές, στον κύριο Σπίριτση είπατε και στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Στη συνέχεια είδαμε.
1: Έχετε ομάδα δική.
0: Ναι, ήταν μια ομάδα από εξαιρετικούς συναδέλφους.
1: Αυτό,
0: ελεγχτές της Αρχής Προστασίας, δεδομένου 4-5, οι οποίοι είναι και νομικοί και πληροφορικοί που έχουν πιο πολύ τις τεχνικές γνώσεις να κινούνται σε αυτούς
1: και
0: τους χώρους.
1: Και έκαναν καταπληκτική δουλειά.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Εσείς εντοπίσατε και

0: από πού πληρώνονταν αυτοί που...
1: Γιατί Όχι.
0: Δεν εντοπίσαμε. Εντοπίσατε τις εταιρείες όμως που τα στέλνανε.
1: Εμείς εντοπίσαμε τις εταιρείες. Πώς μεταφέρθηκαν αυτά τα μηνύματα. Ναι. Εντοπίσαμε ότι σε αυτή την ιστορία του Predator, του οποίου την εφαρμογή στην Ελλάδα είχε εντοπίσει προηγουμένως το Citizen Lab, αυτό το επιστημονικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
0: Στον Καναδά.
1: Ναι. Και εντοπίσαμε ότι σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται η εταιρεία Intellexa.
0: Και εντοπίσατε την εταιρεία λοιπόν.
1: Εταιρεία Intellexa.
0: Ναι.
1: Κάναμε έλεγχο στην εταιρεία.
0: Uh-huh.
1: Βρήκαμε.
0: Έγινε έφοδος εκεί.
1: Έγινε έφοδος,
0: το θυμάμαι.
1: Ναι. Εντοπίσαμε ορισμένα στοιχεία τα οποία όμως ήταν, παρήχαν ενδείξεις ότι αυτή η εταιρεία χρησιμοποιεί το Predator. Ζητήσαμε περαιτέρω διευκρινήσεις, δεν μας τις έδωσε. Εμείς δεν είχαμε δυνατότητες που έχει ένα δικαστήριο και τις
0: δημοκρατικές. Είστε ανεξάρτητοι αρχές.
1: Είμαστε ανεξάρτητοι, δεν έχουμε το όπλο
0: στάθμιο. Και πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Κάνατε πολύ.
1: Και έτσι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με την Predator, με την Intellexa, είναι να τις επιβάλλουμε μία κύρωση 50.000 ευρώ.
0: Ένα πρόστιμο,
1: ναι. Για ένα αδίκημα που το λέει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας
0: Δεδομένων. Ποιο ήταν το αδίκημα?
1: Άρνηση συνεργασίας με την αρχή.
0: Δεν σας δίναν στοιχεία δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, μας δίναν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Όπως είχαν υποχρέωση. Ναι.
0: Τους στόχους πώς τους εντοπίσατε? Από την έρευνα των δικών σας?
1: Τους στόχους τους εντοπίσαμε παρακολουθώντας την πορεία των SMS. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Εδώ βλέπω το μισό Υπουργικό Συμβούλιο με βεβαίως πολύ σοβαρή την παρακολούθηση του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών. Τους υπήρχαν κοινοί στόχοι, κύριε Μενουδάκο, από το παρακολούθηση από την ΕΥΠ και από το Predator? Εντοπίσατε και τους κοινούς στόχους?
1: Όχι, γιατί εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τους στόχους της ΕΥΠ. Δηλαδή,
0: επομένως αυτή είναι η στόχη του Predator
1: που λέμε,
0: στη
1: του
0: λίστα σας, έτσι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, είναι η στόχη του Predator. Να ρωτήσω
1: τις επισυνδέσεις, συγχωρείτε κύριε Παπαδάκου,
0: ναι.
1: Τις επισυνδέσεις εντόπισε η ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, η ΑΔΕ, ωραία. Ναι. Ωραία. Καλά, εντοπίστηκαν και κοινοί στόχοι έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτό
1: και υπήρχαν, όπως αποδείχθηκε, υπήρχαν το 1/3 ας πούμε των στόχων του Predator, ναι. Ήταν και στόχοι της... Της ΕΥΠ, ας το πούμε. Ναι. Παρακολουθούμε και από την ΕΥΠ.
0: Ναι. Θέλω να ακούσω την αντίδρασή σας όταν είδατε ποιοι ήταν οι στόχοι. Γιατί θα είδατε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, που και αυτό πολύ σοβαρό. Τι σκεφτήκατε εκείνη την ώρα? Έτσι, ανθρώπινα το λέω τώρα.
1: Πραγματικά βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Δεν φανταζόμασταν ότι γίνεται παρακολούθηση μέσω Predator σε τόσο ευρία έκταση. Και σημειώστε ότι η παρακολούθηση με τον Predator είναι πολύ πιο βαθιά από ότι οι επισυνδέσεις, οι τηλεφωνικές. Ναι. Διότι το Predator μπαίνει μέσα στο κινητό σου και παίρνει ό,τι έχει στο κινητό σου.
0: Όχι μόνο ό,τι έχεις, και νομίζω ότι παρακολουθεί και έχετε εντοπίσει κάτι τέτοιο. Παρακολουθεί και το χώρο που είσαι, μαθαίνουμε σωστά.
1: Μπορεί να παρακολουθεί, βέβαια.
0: Να το τι κάνεις, μπορεί να παρακολουθεί και συνομιλίες κλπ. Τεχνικά θέματα που όμως είναι πολύ σημαντικά και αφορούν τη δημοκρατία. Δηλαδή τώρα η παραβίαση της προσωπικής μας, της καθημερινής μας, των επαφών μας, ας πούμε, είναι πολύ σοβαρό. Και συνταγματικά κατοχυρώνεται αυτό το δικαίωμά μας. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είστε έμπειρος δικαστής εσείς. Όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών, ας πούμε, και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, θεωρείτε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την, να ερευνηθεί, για την έρευνα, για τυχόν έρευνα, για απόπειρα κατασκοπίας? Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι υπήρχαν ενδείξεις να ερευνηθεί το θέμα. Υπήρχε λόγος δηλαδή να ερευνηθεί περαιτέρω το θέμα.
0: Ναι.
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, για την κατασκοπία που ακούγεται ας πούμε ως βαρύτερο αδίκημα. αλλά για να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που είχαν εμπλοκεί σε αυτή την παρακολούθηση πέραν των τεσσάρων.
0: Ναι.
1: Και δεδομένου, κύριε Παπαδάκου, ότι τα ίδια τα προσπέκτους, τα φυλάδια της Ιντελέξα, ναι, αυτό που είπε ο καταδικαστής εκπρόσωπος της Ιντελέξα, ναι, δεν ήταν ότι δηλαδή παρέχει τις υπηρεσίες, αυτό το μηχανισμό, μόνο σε κρατικές αρχές ασφαλείας. Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Αυτό το γράφουν τα φυλάδια της Ιντελέξα.
0: Τα διαφημιστικά.
1: Και το γράφουμε
0: λέτε
1: και εμείς.
0: Τα διαφημιστικά.
1: Τα διαφημιστικά, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Οπότε
1: και το
0: λέτε
1: είχαμε εντοπίσει,
0: ότι
1: το είχαμε εντοπίσει και το πόρισμα που είχαμε κάνει.
0: Ναι. Λέτε λοιπόν κατά τη γνώμη σας ότι έπρεπε να διερευνηθεί το έγκλημα της κατασκοπίας, της απόπειρας, της απόπειρας,
1: ναι,
0: κατασκοπίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελπίζω να μην υπήρξε. Το που κατέληξαν αυτά τα προσωπικά δεδομένα, το που κατέληξαν το αντικείμενο αυτό της παρακολούθησης, αυτές οι επικοινωνίες, αυτό που, ναι, το που κατέληξαν σας έχει προβληματίσει. Αν τα έχει αρχή, αν τα έχει ξένη χώρα, έχετε εντοπίσει που κατέληξαν.
1: Όχι.
0: Δεν
1: είχαμε και τη δυνατότητα, ναι, να κάνουμε μια τέτοια έρευνα. Βέβαια, μιλάμε που κατέληξαν εκείνων τα δεδομένα οι οποίοι πάτησαν το link.
0: Ναι, πράγμα.
1: Και αυτό δεν το ξέρουμε πάλι με βεβαιότητα. Αυτό θα το ξέρουν οι ίδιοι μόνο.
0: Mm-hmm. Ποιοι πάτησαν το link, άρα έγιναν. Ενημερώσατε τους στόχους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τους ενημερώσατε όλους δηλαδή και τους υπουργούς,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Αν
0: κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Λοιπόν, θα διακόψουμε για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Θα ζητήσω την ανοχή σας. Έχουμε, ξέρετε, τις υποχρεώσεις τις διαφημιστικές μας. Και αμέσως μετά θα...
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91.4...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο κόκκινο, με το νέο πρόγραμμα, στον ήχο Σπύρος Παπακώστας, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου, στο τηλεφωνικό κέντρο Λευτέρης Δάλλας για τα μηνύματά σας και στον αέρα, λέμε, στο ραδιοφωνικό αέρα βέβαια, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο κύριος Κώστας Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και πρώην πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, που μας ξεδίπλωσε το πώς έγινε η έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί ο κύριος Μενουδάκος ως επικεφαλής της Αρχής συντόνιζε τις έρευνες που έγιναν από συνεργάτες του εκεί όσο ήταν στην Αρχή. Και βεβαίως είναι δική του κατοχήρωση, δική του κατόρθωμα είναι. Κύριε Μενουδάκο, είστε εδώ ακόμα μαζί μας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το θεωρούμε λίγο κατόρθωμα ότι οδηγηθήκατε. Αποκαλύψατε πάνω από 100 στόχους του Πρέταντορ, αυτούς τους μισούς, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Εσείς το αποκαλύψατε εκεί στην αρχή, μαζί με τους συνεργάτες σας.
1: Και λέγαμε, έτσι, ναι, ναι.
0: Ναι, και μας είπατε με σαφή τρόπο ότι υπάρχουν σοβαρές σκιές για το αν έχει διαπραχτεί το έγκλημα της απόπειρας κατασκοπίας, αφού αυτό συνάγεται από τους στόχους έτσι που ήταν από τους στόχους του Predator. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα αν πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα να διερευνηθεί το θέμα και ποιος θα ήταν ο τρόπος, γιατί όπως έχετε και εσείς τοποθετηθεί, είναι ένα βαρύ θέμα όλο αυτό, έτσι, το οποίο είναι και μια σκιά στη δημοκρατία μας. Το λένε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο κ. Βενιζέλος, το λένε όλοι οι συνταγματολόγοι. Υπάρχει δυνατότητα να βγει πάλι από το αρχείο η υπόθεση? Ποια θα ήταν η δυνατότητα νομικά?
1: Πρώτον, μην ξεχνάμε ότι η δίκη του, η ποινική δίκη ακόμη εκκρεμεί στο εφετείο.
0: Των τεσσάρων, ναι.
1: Των τεσσάρων. Εκεί δεν ξέρουμε τι νεότερα θα προκύψουν από την κατέθεση δίκη. Και από τους ίδιους τους καταδικασμένους και κατηγορουμένους σε αυτή τη δίκη, τι άλλο μπορεί να προκαλύψουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πάντοτε δεν μιλάμε για μετάκλητη απόφαση, την διάταξη δηλαδή του εισαγγελέα του Αλυπάου. Είναι μια διάταξη η οποία μπορεί να ανατραπεί, μάλλον κινηθεί πάλι διαδικασία έρευνας αν προκύψουν ή κριθεί στο μέλλον ότι προκύπτουν νέα στοιχεία.
0: Κατά τη γνώμη σας, αυτό...
1: Ήθελα από κάποια έγκληση που θα κάνει κάποιος από τα θύματα του Πρέταντορ, λέω διάφορα σενάρια τώρα, ναι, οικονομικού χειρισμού, ναι, ναι, τα οποία δεν μπορώ να τα φανταστώ όλα βέβαια, γιατί δεν έχω χειριστεί την ποινική υπόθεση.
0: Κατά τη γνώμη σας, αυτό που έχει αποκαλυφθεί και από εμάς και από το ΙΝ, ότι υπήρξαν 11 αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέτασε την άρση και το αποκάλυψε ο ίδιος άλλωστε, εμφανιζόμενος στην αρχή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, και αυτό αποκάλυψε το ΙΝ επί της ουσίας την περασμένη Πέμπτη. Και κατά τη γνώμη σας είχε κόλλημα ο κύριος Τζαβέλα στο να κάνει αυτή την έρευνα?
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκου, με την ιδιότητα του και την εμπειρία που έχω σαν παλιός δικαστής. Είναι μια υπόθεση στην οποία όποιος τη χειριζόταν έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο ως προς την έκδοση διάταξης να μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του. Δεν ξέρω αν τυπικός ήταν κόλλημα, αλλά ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε ή αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ.
0: Ναι. Άλλωστε η δικονομία ορίζει ότι κόλλημα υπάρχει όταν υπάρχουν υποψίες μεροληψίας. Ξέρω εγώ, όταν έχεις κάνει την έρευνα, όταν ο ίδιος έχει εποπτεύσει της ΕΥΠ, ας πούμε, η οποία είναι στο επίκεντρο της έρευνας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μπορείς,
1: ναι.
0: Μπορείς περαιτέρω να κάνεις ο ίδιος, να ελέγξεις τον εαυτό σου? Πώς το, ναι, βλέπετε αυτό?
1: Αν είναι αυτό υποψία νεροληψίας με την τυπική έννοια. Εγώ θα λέω, δεν στέκομαι στο τυπικό ζήτημα του κολλήματος. Εγώ στέκομαι το ουσιαστικό. Γιατί η υποψία νεροληψίας, ξέρετε, είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Κάποιος μπορεί να το βλέπει αλλιώς, mm-hmm, κάποιος το βλέπει έτσι. Ήταν ένα ουσιαστικό κόλλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και τυπικό, αλλά δεν είμαι έτοιμος να σας πω έτσι μια νομική κρίση περί αυτού. Μια δικονομική άποψη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτές τις υποθέσεις ο δικαστής δεν μένει στα τυπικά.
0: Κατά τη γνώμη σας τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η έντονη κριτική και από δικηγορικούς συλλόγους και από νομικούς για τη δικαιοσύνη αυτή την περίοδο? Υπάρχει κρίση, υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης στον κόσμο, τι λέτε, και στον νομικό κόσμο, δεν λέω τώρα μόνο τον απλό πολίτη.
1: Αναφυσβήτητα υπάρχει, και όπως είπα και σε αυτή την ανάρτηση, νομίζω ότι οι κύριοι υπέτη, αυτοί που προκάλεσαν δηλαδή και οδήγησαν σε αυτή την αναξιοπιστία, είναι οι ίδιοι δικαστές με τη διαφορά τους. Διότι με κάποιες δύο, τρεις, μέσα στα δεκάδες χιλιάδες αποφάσεις που εκδίδει δικαστήριο, σε μία να είναι καραυγαλαία ότι κάτι δεν πάει καλά, πλονίζεται το όλο οικοδόμημα της δικαιοσύνης. Εδώ είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Η τελευταία ήταν μια από τις καραυγαλαίες, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Ενώ η αρχιοθέτηση, για δεύτερη φορά αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Να ρωτήσω κάτι, παρακολουθείτε λίγο την διερεύνηση και της υπόθεσης των Ντεμπών, ένα άλλο τραύμα, με 57 νεκρούς, έτσι, η όλη.
1: Ναι.
0: Ναι. Το παρακολουθείτε, πως όλα αυτά που γίνονται, τα επεισόδια μας, τα δικαστήρια, οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Τι λέτε γι' αυτό, κάνετε με ένα σχόλιο?
1: Το παρακολουθώ ενημερωτικά. Mm-hmm. Από δημοσιογραφικές πληροφορίες,
0: ναι,
1: που φτάνουν. Ναι. Με θλίβει αυτό. Με θλίβει πολύ.
0: Mm-hmm. Πρέπει
1: και
0: να
1: ο τρόπος,
0: ναι,
1: και ο τρόπος που έφτασε να γίνει η δίκη και ο τρόπος που άρχισε κυρίως δίκη.
0: Η δίκη των Ντεμπών, λέτε.
1: Όλες αυτές, για τη δίκη των Ντεμπών.
0: Τι πρέπει, ναι, να γίνει τώρα για να δώσουμε και μια ελπίδα? Υπάρχουν και αποφάσεις όμως που είναι έτσι, είναι ελπίδα για τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Όπως ας πούμε αυτή η απόφαση του μονομελούς πλημελωδικίου, και υπάρχουν, ναι, αποφάσεις από κάτω. Τι πρέπει να γίνει τώρα, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση στη δικαιοσύνη, τι λέτε, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε σχέση με την υπόθεση των Ντεμπών, τουλάχιστον να γίνει η δίκη με τον τρόπο που έγινε η δίκη για τις υποκλοπές. Δηλαδή να δείξει στο δικαστήριο ότι είναι διατεθειμένο να στάσει σε βάθος στην εξέταση της υποθέσεως, ακόμη και αν η παραπομπή δεν είχε φτάσει σε βάθος, μπορεί να την κάνει τώρα το δικαστήριο και να άρει τις όποιες αμφιβολίες έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο από τον μέχρι τώρα χειρισμό της υπόθεσης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν ήταν χειρισμό. Ήταν ένας χειρισμός, κατά τη γνώμη μου, λίγο αδέξιος.
0: Αδέξιος.
1: Για να δημιουργηθεί ό,τι πρέπει, δηλαδή, για να δημιουργηθεί η καχυποψία στον κόσμο και να δοθεί λαβή σε όσους για τον Α ή Β λόγο θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός του δυστυχήματος ή του εγκλήματος, πείτε το όπως θέλετε,
0: ναι,
1: των Ντεμπών.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Οι αρχές από την εμπειρία σας συνεργάζονται στην αποκάλυψη της αλήθειας? Γιατί και από την εμπειρία σας το θέμα των υποκλοπών συνεργάστηκαν καλά μαζί σας? Δηλαδή είχατε εμπόδια σε αυτή την έρευνα όχι, που κάνατε.
1: Όχι. Εμείς δεν είχαμε εμπόδια. Mm-hmm. Την έρευνα που κάναμε δεν είχαμε εμπόδια, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τιμή μας καταρχήν. Και ελπίζω να τα λέμε για πιο ευχάριστα. Για θεσμικά θέματα που δεν θα είναι τραύματα όπως είναι αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, κύριε Παπαδάκου, ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είπαμε, στον ήχο ο Σπύρος Παπακώστας, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου, για να σας λέμε όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Ακούσατε τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, τον πρώην πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αποκάλυψε ουσιαστικά και τους στόχους παρακολούθησης του Predator, πάνω από 100. Τι είπε, ότι υπάρχει ουσιαστικό, είπε, κόλλημα για τον κύριο Τζαβέλα, που έκανε την έρευνα την πρόσφατη και αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών. Εγώ, λέει, δεν θα κοίταγα καθόλου το δικονομικό μέρος για μια τέτοια σοβαρή υπόθεση. Και μας ξετύλιξε όλο το κουβάρι πως έκανε την έρευνα με 3-4 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν και νομικοί και πληροφορικάροι, όπως μας είπε, και αποκάλυψε όλα αυτά, γιατί όποιος θέλει να ερευνήσει βρίσκει, έτσι. Ο κύριος Μενουδάκος, με μεγάλη ιστορία, όχι μόνο γιατί ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά γιατί πολλές φορές με παρεμβάσεις του δεν έχει ακολουθήσει τον νόμο της σιωπής, έτσι. Λοιπόν, τώρα το τραγούδι που ακούσατε ήταν νοσταλγικό για μένα, γιατί το άκουγα όταν συνεργαζόμουν με τη φίλη την Αριστεία Μπουγάτσου στο Sky, και έτσι εκεί αφιερώνω, στη μνήμη της αφιερώνω αυτή την εκπομπή. Τη φίλη, την Αριστεία, η οποία και αυτή έκανε δημοσιογραφία ερευνητική. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, νομικός κι αυτός, πλην των άλλων, και υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, είσαστε από αυτούς, ο δεύτερος που μας κάνει ποδαρικό, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, καλή βδομάδα, καλό μήνα και καλό Σευτέ που λέμε εμείς, οι ποντιακής καταγωγής. Με το καλό λέμε. Να ξεκινήσετε.
0: Έτσι το λέμε
1: δηλαδή.
0: Και εμείς, οι κάτω από τα βλάκι, νομίζω.
1: Και εσείς έτσι το λέτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχές απεριόριστες και εκ βάθους καρδίας για το καινούργιο πρόγραμμα του Κόκκινου, που μπαίνει επιτέλους στη νέα εποχή, έχει ρυθμίσει τις εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους και το πιστώνεται ο σύντροφος ο Γιάννης Μπουλέκος, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι η φωνή των προοδευτικών πολιτών στα Ερτζιανάση στη αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Όχι, σήμερα ήταν, δεν το συζητάμε. Μια
1: έτσι θα εξακολουθήσει να είναι με μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη αποδοχή.
0: Συνέχεια είμαστε εμείς. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Μενουδάκο, μήπως?
1: Όχι. Είμαι στο γραφείο μου, κάνω ραντεβού, δεν είχα την ευκαιρία.
0: Εντάξει, γιατί θα ζητούσα το σχόλιο σας γι' αυτό. Αλλά πείτε μου, σήμερα είναι μια μέρα έτσι σημαντική εκεί στη Βουλή, γιατί κατατίθεται, δεν ξέρω αν κατατέθηκε ήδη, ήταν στο Μητρό, από ό,τι κατάλαβα, η πρόταση για προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τι είναι αυτή η πρόταση, για πείτε μας δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, η έρευνα που έχει κάνει το νομικό τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας δείχνει ότι υπάρχουν ερευνητέα ζητήματα σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, που έχουν σχέση με ηθική αυτουργία σε απιστία, για την περίφημη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί πληρώθηκαν άνθρωποι που δεν δικαιούνται. Επομένως, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία από κοινού με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς να καταθέσουμε την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής, μάλλον για την ακρίβεια προκαταρτικής επιτροπής για τη διενέργεια ποινικών, για την διερεύνηση ποινικών ευθύνων. Αυτός είναι ο τυπικός τίτλος που αφορά τους συγκεκριμένους δύο πρώην υπουργούς υγειοργίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, με την έννοια ότι απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις, θέλει 30 βουλευτές για την υποβολή της πρότασης, που τους έχουμε τους 30 μαζί με τη Νέα Αριστερά, αλλά θέλει και την υπερψήφιση από 151 από την Βουλή. Επομένως, είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα να δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό, γιατί από ό,τι έχω διακριβώσει Το μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης θα στηρίξει, έστω και με αποκλίνοντα σκεπτικά, την πρόταση για τη σύσταση της Επιτροπής.
0: Η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Η κυβέρνηση, βέβαια, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα στηρίξει αυτή την πρόταση. Και μάλιστα, παρότι η κυρία Ραμπατζή έχει ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής, όχι ο κύριος Λιβανός. Να ρωτήσω κάτι, αν η πλειοψηφία δεν τη στηρίξει, φυσικά δεν πρόκειται να συσταθεί. Ναι. Έτσι δεν είναι, είναι έτσι.
1: Δεν θα συσταθεί προανακριτική. Ναι. Τώρα, το αν εάν θα τεθεί θέμα εκ νέου εξεταστικής, δεν το ξέρω. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας.
0: Ναι. Να ρωτήσω, η βάση για αυτή την πρόταση είναι ίσως και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
1: Εντάξει, προφανώς δεν κάναμε εν κενό την έρευνα. Τα στοιχεία που... Κοιτάξτε, η βάση είναι το αποδεικτικό υλικό με βάση το οποίο οδηγήθηκε και
0: η
1: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή οι επισυνδέσεις, οι νόμιμες, οι συνομιλίες, το τι διαμήφθηκε μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και των υπουργών, είναι το κοινό αποδεικτικό υλικό. Αφενός μεν οδήγησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμά τους, αφετέρου εμάς την πρόταση της υποβολής για την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στο απειρόβλητο. Ούτως ή άλλως η εξεταστική που μεσολάβησε δεν ήταν, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Πρωθυπουργού, για άλλη επιτροπή βέβαια, δεν ήταν μια ευτυχή στιγμή για το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Η κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από την πλειοψηφία της και μας είπε περίπου ότι είναι όλα καλά και ότι οι διαχρονικές παθογένειες είναι αυτές που βασανίζουν, ναι, τον πρωτογενή τομέα
0: της χώρας. Το μόνο καλό που έγινε, αν με επιτρέπετε κύριε Ξανθόπουλο, είναι ότι αποκαλύφθηκαν όλοι αυτοί οι φραπέδες, η κυρία με τις Πόρσε και τις Φεράρι προς τα πάνω.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπαδάκου, ναι. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που πολλές φορές το έχω πει και υπερασπίζομαι την λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, τη θεσμική λειτουργία δηλαδή των επιτροπών που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί ναι μεν υπάρχει το απαξιωτικό φαινόμενο το κάθε κόμμα να βγάζει ένα δικό του πόρισμα, αλλά η πολιτική συζήτηση που διεξάγεται δίνει στον κόσμο, και επειδή είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι το τι ακριβώς συζητιέται και να καταλήξει σε πολιτικά συμπεράσματα. Μπορεί λοιπόν να μην καταλήγουμε τα κόμματα σε ενιαίο πόρισμα ή περισσότερα του ενός κόμματα σε ένα πόρισμα, αλλά τα πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν, και εδώ ακριβώς έρχεται το δικό σας σχόλιο να επιβεβαιώσει αυτή τη θέση.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα, για το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πρόταση για εξεταστική, για...
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατά την άποψή μου, αλλά και γενικότερα νομίζω, δεν είναι μεμονωμένος ανεξάρτητος, αποτελεί ένα κορυφαίο τραύμα στο σώμα του κράτους δικαίου και σε αυτό που οικοδομήσαμε ως μεταπολιτευτική δημοκρατία στη χώρα μας. Και προκύπτει και ένα άλλο, και εδώ είναι οι μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο αυτές καθεαυτές οι παρακολουθήσεις, είναι το δίδυμο σκάνδαλο της απόπειρας της συγκάλυψης των παρακολουθήσεων και βεβαίως της εμπλοκής των κορυφαίων δικαστικών παραγόντων στην προσπάθεια αυτή της συγκάλυψης. Η στάση του κυρίου Τζαβέλα που προκάλεσε την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για παραίτηση από το αξίωμα του εισαγγελέα, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα για το να αγνοήσει κανείς. Πρώτον, γιατί τουλάχιστον στη μεταπολιτευτική ιστορία που την παρακολουθώ από πρώτο χέρι δεν έχει υπάρξει ανάλογο φαινόμενο, παρόλες τις αντιπαραθέσεις κατά καιρούς με την ηγεσία της δικαιοσύνης που είχαμε οι δικηγόροι. Και δεύτερον, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν είναι ένα οποιοδήποτε σωματείο, είναι κορυφαίος επιστημονικός σύλλογος της χώρας.
0: Το πολυπληθέστερο επιστημονικό σωματείο.
1: Με πολύ μεγάλη παράδοση θεσμικής λειτουργίας, και άρα δεν μπορεί να, να πει κανείς ότι ήταν μια απόφαση που λήφθηκε είτε αβασάνιστα είτε είναι στη συνήθη πρακτική του δικηγορικού συλλόγου.
0: Έχουμε την Ένωση Εισαγγελέων βέβαια που απαντάει και...
1: Και πολύ καλά κάνει και απαντάει η Ένωση Εισαγγελέων, διότι αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, η αντιπαράθεση, αλλά η Ένωση των Εισαγγελέων δεν λέει τίποτα επί της ουσίας
0: και αρκείται, που λέμε.
1: Μπράβο, και αρκείται σε μια τυπική επίκληση των διατάξεων. Εδώ για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας υπάρχει το εξής πολύ σημαντικό γεγονός. Υπήρξε μια προσπάθεια στη διαχείριση της υπόθεσης αυτής από πλευράς ηγεσίας του της δικαιοσύνης. Παραπέμφθηκαν με την βοήθεια της και της κυβέρνησης βεβαίως, η οποία όρθωσε το ανάστημά της, την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι επικαλέστηκαν δικαίωμα σιωπή στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, και παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο 4 ιδιώτες οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο αποφάσισαν να πληρώσουν 1.000.000 ευρώ για το παράνομο, για το κακόβουλο λογισμικό, για προσωπική τους ικανοποίηση, γιατί είχαν πολύ μεγάλο... να ακούσουν τις συνομιλίες μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης ή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ή παραγόνου της Δημόσιας Ζωής, απλώς για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Έρχεται όμως η απόφαση του μονομελούς πλημελιού δικείου, η οποία τους καταδικάζει σε πολύ μεγάλες ποινές φυλάκης και τους 4, και αναπέμπει την υπόθεση αυτήν στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, γιατί προέκυψαν ενδείξεις περαιτέρω διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας της κατασκοπίας. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος όντας διετέλεσε ο ίδιος αποσπασμένος εισαγγελέα στην ΕΥΠ, δηλαδή είχε υπογράψει
0: και αθώων τον εαυτό του, όπως υποστηρίζει.
1: Και λέει λοιπόν ότι είχε υπογράψει δηλαδή τις εντολές για τις επισυνδέσεις, και λέει λοιπόν ότι ξέρετε δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο και το βάζω στην άκρη. Κατά λοιπόν, τη γνώμη μου αυτό ήταν που έκλεισε η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεκινήσει. Μάλιστα. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό με όση σημασία έχουν
0: καταρχήν
1: τα λόγια,
0: να απέχει και να κάνει γιατί...
1: Καταρχάς όφιλε να απέχει, κύριε Παπαδάκου, κατά την άποψή μου. Εγώ σας λέω όμως ότι κρίνει εαυτόν ανεπηρέαστο από την προηγούμενη ιδιότητά του. Θα έπρεπε να διατάξει μια προκαταρκτική, να καλέσει τρεις ανθρώπους, να δείτε τι γίνεται.
0: Θυμίζω... Να κάνει έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: θυμίζω
0: επειδή...
1: ότι την Παρασκευή... Δεν τελειώνω με αυτό. Ναι. Θυμίζω ότι την Παρασκευή πήγε ο συνήγορος, ο συνάδελφος, και κατέθεσε και γραπτό υπόμνημα και του λέει θα καταθέσουμε 6 μηνύσεις και έχουμε και απόρριτα στοιχεία και πέστε μας πού να τα καταθέσουμε. Ναι. Και τη Δευτέρα, χωρίς να ληφθεί κανένα από αυτά που είχε η δικογραφία μέσα και από αυτά που επρόκειτο να καταθέσει ο συνάδελφος, βγάζει μία διάταξη περί αρχιοθέτησης. Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, ένα γενικό πολιτικό σχόλιο θα μου κάνετε, γιατί δεν έχω χρόνο. Πολύ λίγο, πολύ σύντομο όμως, σε δεύτερα.
1: Επί ποιου θέματος?
0: Όλο αυτό που συμβαίνει, αντιπολίτευση.
1: Ακούστε, όλο αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό που συμβαίνει, κυρία Παπαδάκου, πρέπει όλους εμάς που είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής να μας θέσει πρώτων ευθυνών μας. Mm. Διότι αυτά που συμβαίνουν δεν συνάδουν με κράτος δικαίου. Υπάρχει και ένα σχετικό, μια σχετική απόφαση πολύ πρόσφατη του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, για την οποία θα πούμε κάποια πράγματα κάποια άλλη φορά. Mm. Σήμερα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει, να υπάρξει ένα μέτωπο πανδημοκρατικό της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαν οι πρώτες αντιδικίες εδώ στο κόκκινο. Αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σαφές μήνυμα για την Ελλάδα εμπεριέχεται στην έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2025 με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της ομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη, που υπερψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Όπως υπογράμμισε ο Κώστας Αρβανίτης, πρόκειται για ζητήματα εξαιρετικά κρίσιμα για την Ελλάδα, για μια χώρα που έχει βιώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, πιέσεις στην ελευθερία του τύπου, τραγωδίες που ανέδειξαν ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας, αλλά και βαθιά κοινωνική ανασφάλεια. Το μήνυμα της σημερινής ψήφου είναι απολύτως σαφές και δεν κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές ασκήσεις. Πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πλήρη διαλεύκανση υποθέσεων διαφθοράς, ουσιαστική προστασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας, θερματισμό των παρακολουθήσεων, διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων και ισχυρή προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όσα κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν ως εσωτερικό ζήτημα αναγνωρίζονται πλέον ως ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και θεσμικής λογοδοσίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Επιμένουμε σε έναν ισχυρό και δίκαιο μηχανισμό αιρεσιμότητας με πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία των τελικών δικαιούχων, δηλαδή των πολιτών. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να υπηρετούν τη δημοκρατία και όχι να χρηματοδοτούν αυθαιρεσίες, πελατειακά δίκτυα ή παραβιάσεις δικαιωμάτων. Διεκδικούμε ένα κράτος δικαίου με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μια δημοκρατία που δεν περιορίζεται μόνο στους θεσμούς, αλλά αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Την ισότητα ενώπιον του νόμου, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την προστασία από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανασφάλεια. Η σημερινή ψήφος δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας, είναι η αρχή μιας νέας ευθύνης. Να μετατρέψουμε τις αρχές του κράτους δικαίου σε καθημερινή.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 1.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της τέος Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η πολυσέλιδη πρόταση αφορά στη διερεύνηση των δύο γαλάζιων πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο ότι εν λόγω δικογραφία αποτυπώνει ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Σε άλλο σημείο της πρότασης τονίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική και συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα, παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα σε κοινοτική οδηγία του 2023. Παράλληλα, το νομοσχέδιο δεν αποσαφηνίζει πλήρως τι θα περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του δανείου. Την ίδια ώρα, ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών και ότι τα υπερκέρδη τους φορολογήθηκαν με τους χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με άλλες χώρες. Σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει επιδοθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη γαλάζιου τρόλ και ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες, αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Χάρης Καστανίδης, ασκώντας σκληρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρυλόκη, σημειώνει στην επιστολή του. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΙΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε στο σελίδα InGR. Όταν ο κ. Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν ούτε μία διάταξη να είναι έγκυρη. Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την Παρασκευή τη Χεροπούλου άσκησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η απόφαση του Μενομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχε κρίνει παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της και διέτασε την επαναποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου. Η πλευρά Τυχεροπούλου κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Σε εφαρμογή τέθηκε η Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον αποεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ με το περιεχόμενό της να παραμένει ασαφές. Αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα υπάρχει συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το σχέδιο αφορά μηχανισμό συντονισμού μεταξύ κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών φορέων για ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της ασφάλειας διέλευσης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά, σημειώνοντας ότι η ασφάλειά τους βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε μέσω X ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε συντονισμένο άνοιγμα των στενών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατά την άφιξή του στην Αρμενία. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση, κάνοντας λόγο για ασαφές πλαίσιο, ενώ τόνισε ότι είναι ζωτική σημασία ο σεβασμός της εκεχηρίας στο Λίβανο. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο Κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο Αυγή.gr. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ. Οι νερατζούροι επικράτησαν 2-0 της Πάρμα στο Σαν Σίρο και βρίσκονται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη, 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος της Σερί Α.
0: Ο καιρός.
1: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο Κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει ακόμα χορηγό για το 2026. Έχουμε μια πρόταση από το Χάρη τον Καστανίδη, αλλά δεν έβγαλε λεφτά από την πολιτική, δεν ξέρω πώς θα πληρώσει. Οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Το Κολάμπια έχει πρωτοσέλιδο και λέει «Η απάτη Κολάμπια με το πλαφόν». Αυτό δηλαδή που είπε όχι πανωτόκια από τις τράπεζες και τα λοιπά για δάνεια κάτω από 100.000 ευρώ. Και λέει από το 2023 είναι κοινοτική υποχρέωση, ήταν σε εκκρεμότητα, τώρα το κονακολάμπια. Συγγνώμη, αν δεν σας αρέσει, να μην το πάρετε το πλαφόν. Με όλα γκρινιάζουν, με όλα μας μυρίζουν, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Σφιγμός, β' μέρος, δημοσκόπηση είναι αυτό. Οι κυβερνήσεις λέει που θέλουν οι πολίτες. Ναι, και θέλουν αυτά τα συνεργασίες, κέντρο-αριστερά, να μην πω ποιον τώρα, αν είναι δυνατόν. Απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή, ο Ρέμος άλωσε την πόλη, ο Αντώνης Ρέμος, την Κωνσταντινούπολη. Θα τον φωνάξει ο Δέντιας να τον κάνει επίτιμο αρχηγό Γκεθά. Τους ισοπεδώσαμε τους Τούρκους, τους ισοπεδώσαμε. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα, σοβαρά, και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Εδώ τώρα 53, πόσα χρόνια πρέπει να αγοράσω. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, μανιφέστο Τσίπρα, λέει για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα του 2015. Αυτό ήταν, με αυτό το πρόγραμμα κέρδισε. Καλά, ποιος γράφει το πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου? Τα νέα. Καλές συγκοινωνίες. Ερώτηση. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Αυτό τώρα είναι για την Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε εξελιγμένες. Και μετρό έχουμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δασικές εκτάσεις. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Αν είναι νατούρα, επιτρέπονται τα πάντα. Δημοκρατία. 41 άριστοι, σε εισαγωγικά, πρωταγωνιστές σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις σκανδάλου. Καλό είναι αυτό, να τα σπάμε τα ρεκόρ, παιδιά. Τα ρεκόρ δεν είναι για να μένουν. Και φυσικά ανάλυση του αγαπημένου μου Λάζαρου Καμπουρίδη, ο οποίος λέει η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Εδώ τώρα η Εστία έχει άλλο ρεπορτάζ, ότι ο Ρέμος τελικά δεν άλωσε την Κωνσταντινούπολη, αλλά εκεί στη μεγάλη συναυλία που έκανε, είπε Έλληνες και Τούρκοι, είμαστε ενωμένοι, δεν υπάρχουν προβλήματα, τέτοια, οι ανοησίες λέει είναι όλα αυτά, οι δύο λαοί μαζί, διεθνιστής ο Ρέμος. Τι να... Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Η απάντω ήταν πολύ πετυχημένη. Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Και εθνικός κήρυκας, σε μεγάλη κρίση οι diners στη Νέα Ιερσή. Νέα Ιερσή είναι στα ελληνικά, το New Jersey. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Εκεί τα diners είναι τα παραδοσιακά εστιατόρια που βλέπουμε και στις ταινίες. Πολλά κλείνουν, πολλά έχουν τεράστιο κόστος και ρεύμα και προμήθειες κτλ. Και οι τοπικές εκεί αρχές κάνουν φορολογικές ελαφρύσεις για να μην κλείσουν, θεωρώντας ότι είναι κομμάτι της παράδοσης της Νέας Ιερσής, του New Jersey δηλαδή. Σωστό. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον εισαγγελέα Τζαβέλα, τον καλύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά φυσικά τον Ισίδωρο Αντογιάκο, αυτόν που όπως και ο σπουδαίος εισαγγελέας Ζήσης έβαλε την έρευνα για το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων και παγιδεύσεων ΕΥΠ και εργολάβου Πρίταντορ, εκεί που ήξερε, δηλαδή στο αρχείο. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον εισαγγελέα Τζαβέλα γιατί λέει δέχτηκε να κάνει την έρευνα και δεν δήλωσε κόλλημα.
Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ποιος έπρεπε να κάνει την έρευνα. Μήπως η σατανική εισαγγελέα του Λουπάκη. Μήπως τα διαβολάκια η βοηθή της. Προφανώς και έπρεπε να κάνει την έρευνα ο εισαγγελέας Τζαβέλας και να την αφήσει στο αρχείο εκεί δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία αυτό που δείχνουν ότι ο κύριος Τζαβέλας είχε υπογράψει ως αρμόδιος εισαγγελέας της ΑΕΠ την επισύνδεση 10 στόχων του Πρίταντορ παραλλήλως. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι για τους 11 ήξερε το λόγο της παρακολούθησης και ρωτούσε εκεί την ΑΕΠ τι γίνεται παιδιά με αυτούς τους 11. Οπότε ο άνθρωπος είχε προσωπική εμπλοκή. Και αναρωτιούνται οι Μαδούροι, λέει, αφού είχε προσωπική εμπλοκή, λέει, πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπεται να αποφασίσει το αν θα ασκηθούν διώξεις. Και γιατί, λέει, δεν αναπληρώθηκε. Δηλαδή, να πω κάτι, οι Μαδούροι είναι άσχετοι. Ο Τζαβέλας είναι εμπλεκόμενος. 11 δικές του παρακολουθήσεις έγιναν στόχος του εργολάβου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ξέρει από πρώτο χέρι ότι ήταν σύμπτωση. Και πρώτα απ' όλα να πω και κάτι άλλο. Αν ο Τζαβέλας ήξερε ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και εργολάβου, δεν θα το έλεγε. Ε, δεν θα το έλεγε. Εγώ πιστεύω ότι θα το έλεγε. Τι να πω, πες και εσύ Άρη Πορτοσάλτε.

τον Αντρέα Τολοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό υγείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, μετά φυσικά τον Στέφανο Κασελάκη, τον συνταγματολόγο που παίζει τύμπανα στα πανηγύρια, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα, τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ, εννοείται μετά την Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις τελευταίες μέρες εμφανίζονται διάφορες πεντάδες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να μην πω τη κουμάσια, και πληγώνουν την ενότητα της παράταξης κάνοντας επιθέσεις κατά του επιτελικού κράτους, του Άκη του Σκέρτσου, και φυσικά διαφωνούνε με την καταπληκτική πρόταση του Κολάμπια να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση η ρήτρα που θα προβλέπει ότι δεν θα μπορεί ο βουλευτής να είναι και υπουργός. Γιατί το πρότεινε αυτό ο Κολάμπια? Για να μην γίνονται ρουσφέτια μεμονωμένα, αλλά η διαχείριση των ρουσφετιών να είναι κεντρική, να είναι επιτελική από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Χεσμολά του Λιβάνου, αν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε, για τα ρουσφέτια. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις πεντάδες που δεν καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμες είναι οι ώρες για την παράταξη και πρέπει να το βουλώσουνε, ποιος βγήκε μπροστά να υπερασπιστεί την ενότητα και την προοπτική και την νίκη της παράταξης? Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Είναι αυτό πως μια ομάδα κάνει μια μεταγραφή, μπαίνει μεταγραφή στο πρώτο παιχνίδι, τα δίνει όλα και βγαίνει ο καλύτερος παίκτης. Έτσι ακριβώς και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου. Και βγαίνει ο Λοβέρδος, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος και ντράμερ, και λέει πως είναι απολύτως σωστή η πρόταση του Κολάμπια να μην είναι οι βουλευτές υπουργοί. Και να μην είναι και οι υπουργοί βουλευτές. Και προφανώς αυτό πρέπει να το γράψουμε στο σύνταγμά μας. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια. Μην πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Ανδρέας Λοβέρδος, μετά από υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βάλει και για πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά πάρει ένα ποσοστό και ζητήσει να πάρει μεταγραφή σε άλλο κόμμα. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα Μπέρνι Σάντερς, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Εκεί στα πανηγύρια έχει παίξει καθόλου και με γογό τσαμπά ή παίζει μόνο με τα δεύτερα? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια αυτή τη δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα Λοβέρδο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι ανθρώποι που πάνε στα πανηγύρια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι σήμερα δωρεάν μια προσφορά του Ανδρέα Λοβέρδου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ το Ροτβάιλερ, η τίγρης της διαφάνειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έχουμε ρεκόρ πληθωρισμού και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα είχαμε πληθωρισμό, ε? Έκανε κάτι για να έχουμε πληθωρισμό? Μήπως υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών για να μην έχουμε πληθωρισμό? Γιατί στο ντοκιμαντέρ του Sky για τη διαπραγμάτευση το 2015 που κατέστρεψε την Ελλάδα μας ο Τσίπρας δεν δείχνουν κάτι για αυτό που τότε δεν είχαμε πληθωρισμό? Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνοι τους. Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, αγγίζοντας το 4,6% από 3,4% σύμφωνα με τον προηγούμενο μήνα. 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός. Και μιλάμε για προκαταρκτικά στοιχεία, ε? Δηλαδή μπορεί να είμαστε και πολύ πάνω από το 4,6%, κοντά στο 5%. Και λέγαν διάφοροι άσχετοι, λέει, ότι αν συνεχιστεί, λέει, ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να πάμε, λέει, σε πληθωρισμό 5% προς το τέλος του έτους. Όχι, φίλοι και φίλες μου, Γιάννης Τουρνάρα. Είμαστε ήδη εκεί. Και μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί ο πληθωρισμός φέρνει την ανάπτυξη. Και αυτά δεν τα λέει ο Σκέρτσος. Τα λέει και ο Σκέρτσος, έτσι. Τα λέει το ένα. Το ένα. Το ένα λέει είναι Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. Κάτι Δραγασάκης δεν είναι εκεί. Μαδούρη δηλαδή. Και υπάρχει ανάλυση του ένα, την οποία την κρύβουν τα βοθροκάναλα, ότι εξαιτίας, λέει, του πληθωρισμού έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μας, έχουμε πλεόνασμα, έχει θετική εξέλιξη στο λόγο χρέους Παύλα ΑΕΠ, έτσι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 1 Εναλλακτικών Πολιτικών. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο πληθωρισμό έχουμε, τόσο μειώνεται το χρέος και τόσο αυξάνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για οικονομικό θαύμα. Δηλαδή, τώρα που ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5 παρά, καλά, το Μάιο θα πάει στο 6, έτσι, τα νέα για την Ελλάδα μας είναι εξαιρετικά. Γι' αυτό και ο Κολάμπια, είδατε, μοίρασε στην αρχή 300 εκατομμύρια. Μετά μοίρασε άλλα 500 εκατομμύρια. Και τώρα είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος ότι βρήκαμε και άλλα 200 εκατομμύρια να σας δώσουμε. Μην είστε αχάριστοι τώρα. Εκεί στις δημοσκοπήσεις δεν είμαστε πάνω εκεί από το 40%. Και βγαίνουν οι μιζεραμπλιστές που έλεγε και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μια άλλη εποχή και ζωή, οι Μαδούροι. Και τι κάνουν? Συγγνώμη. Πέρασε όλος ο κόσμος ένα καταπληκτικό τριήμερο. Εξωτερικά, εκδρομές, ψώνια. Βουλιάξανε το Σάββατο τα εμπορικά κέντρα. Το κλίμα αλλάζει κάθε μέρα υπέρ του Κολάμπια. Ο κόσμος έχει στα χέρια του 500 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι νιώθουν σαν να κερδίσανε το λαχείο. Όχι όμως όλοι, φίλοι και φίλες μου. Υπάρχουν και οι μιζεραμπλιστές, οι Μαδούροι, και τους φωνάζουν και στα κανάλια. Και μιλάνε. Είδα τις προάλλες και έφρυξα. Τι είναι αυτή, Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ PC. Και τι είπε? Μηχανισμός παραγωγής σκανδάλων και μοιράσματος χρήματος. Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη και λέει θα πάμε σε εκλογές και θα συζητάμε, λέει, για αυτά τα πράγματα, τα οικονομικά σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφθορά. Δηλαδή το ανακοινώσανε. Τοξικότητα, δηλητήριο, να πάμε σε εκλογές και να μην μιλάμε για το πώς θα είναι η Ελλάδα μας το 2030, αλλά να μιλάμε για τα σκάνδαλα. Και συγγνώμη να πω κάτι, έπαθε κάτι ο ελληνικός λαός από αυτά τα σκάνδαλα? Έπαθε κάτι ο ελληνικός λαός από τις απευθείας αναθέσεις, κυρία Σαπουνά μου? Να πω ένα παράδειγμα από την εποχή της πανδημίας. Ο Κώστας ο Καραμαλής ο Τρίτος, που ήταν τότε υπουργός μεταφορών, έδωσε απευθείας ανάθεση την προμήθεια μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, δηλαδή μάσκες, γάντια, αντιπολιμαντικά, σε έναν επιπλοποιό στα Σέρας. Λοιπόν, είναι κακό αυτό, κυρία Σαπουνά μου? Δηλαδή, είναι κακό που ενισχύσαμε την ελληνική περιφέρεια, τους ακρίτες μας που φυλάνε τα σύνορα? Αν είναι δυνατόν.
Δηλαδή πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή σε παρακαλώ λίγο τώρα, τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, ας πούμε. Είπαμε, ο κόσμος το γλεντάει 500 εκατομμύρια ευρώ στα χέρια μας. Και βγαίνουν οι Μαδούρ και λένε ότι το επιτελικό κράτος λέει δεν μοιράζει σωστά τα λεφτά. Δηλαδή σε ποιους έπρεπε να τα δώσει, ας πούμε. Μήπως τους μετανάστες, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Και κάτι ευχάριστο δηλαδή, ανάμεσα σε όλα τα δυσάρεστα. Και φυσικά από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Μα πού είναι η αντιπολίτευση? Έτσι, εδώ και καιρό παίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με πολλούς τραγουδιστές. Αυτό, μα πού είναι η αντιπολίτευση? Πού έχει εξαφανιστεί η αντιπολίτευση? Μα με τι ασχολούνται στην αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει αντιπολίτευση? Και πάει λέγοντας. Και αναρωτιέμαι, αυτοί που το λένε αυτό άκουσαν το Φάμελο την Παρασκευή στη Βουλή? Το παίξαμε και εδώ στο κόκκινο. Μου κόψε το 1 τέταρτο της εκπομπής. Τον ακούσανε. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, ήταν συζήτηση για τα ενεργειακά. Φάμελος Παπασταύρου, έτσι. Ο Φάμελος δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανε αντιπολιτευσάρα, έτσι. Τους ισοπαίδωσε. Ο Παπασταύρου κυριολεκτικά δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Και προς το τέλος το έπαιξε και Βασιλάκης Καΐλας, δηλαδή επί Μαδούρων έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου. Αν θυμάστε, τον είχαν τρέξει Μαδούρη για μια offshore. Μετά, βέβαια, με παραγραφή και τα λοιπά, θωώθηκε από την ελληνική ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και έχασε ο άνθρωπος 5 χρόνια από τη ζωή του. Ή δείτε κάτι άλλο, του πλέμμα, πού είναι η αντιπολίτευση? Πολύ σωστά, τελευταία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγή, εντοπίζουν πως η κυβέρνηση και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν στραφεί με μεγάλη ένταση κατά του ΠΑΣΟΚ αλλαγή κίνημα. Είναι αλήθεια. Τελευταία αυτό συμβαίνει. Γιατί τώρα τελευταία το ΠΑΣΟΚ αλλαγή κίνημα κάνει αντιπολίτευση. Έτσι, πριν που δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ αλλαγή η κυβέρνηση και τα φιλικά, τα λίγα αυτά φιλικά μέσα στην κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα κάνει αντιπολίτευση και δέχεται επιθέσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, δείτε, ας πούμε τώρα ο Ανδρουλάκης, με βάση ας πούμε και το Μαξίμου Γκέιτ και όλα αυτά που γίνονται με το κράτος δικαίου, ζητάει εκλογές, να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει, 4 χρόνια πριν αποκαλύφθηκε το παρακράτος της Μητσοτάκης ΑΕΠΣΟ, δεν πειράζει. Το καλό πράγμα αργεί, που λέει και ο λαός μας. Ή ας πούμε το άλλο, τελευταία. Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κάνει μέχρι και ο Ευάγγελος απολύτως Βενιζέλος. Έτσι. Δηλαδή, αν ακούσετε τις τοποθετήσεις του Βενιζέλου, δεν διαφέρουν πολύ από τις τοποθετήσεις, ας πούμε, του Χρήστου του Ράμου. Έτσι. Και λέει αυτά ο Βενιζέλος. Ότι ο Κολάμπη έχει πάρει το κράτος δικαίου, το έχει πνίξει, το έχει πατήσει. Δηλαδή, σε λίγο νομίζω θα αρχίσει και ο Βενιζέλος να λέει αυτά τα οποία λένε για το Μητσοτάκι η Μαδούρη. Ή θα αρχίσει να λέει και το Μητσοτάκι Κολάμπια, λοιπόν. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια να έλεγε κάτι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος? Απολύτως τίποτα. Τότε μάλλον περίμενε ότι μπορεί να τον προτείνει ο Κολάμπε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν τον πρότεινε. Τι να πούμε, τα λάθη πληρώνονται, Κυριάκο. Από αντιπολίτευση λοιπόν είμαστε ok. Αλλού είναι το θέμα. Κάτι άλλο είναι το θέμα. Τώρα δείτε κάτι. Το πάμε λίγο καλλιτεχνικά. Σε ένα τραγούδι του ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έδινε οδηγίες σε έναν νέο στιχουργό και έλεγε πως ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει κάποιο μπλα μπλα. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει μια μουσική. Αυτή τη γράφει άλλος. Και ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει τέλος και αρχή. Είπαμε το ένα το τραγούδι είναι αυτό, μα πού είναι η αντιπολίτευση? Εδώ και μερικές μέρες λοιπόν εμφανίστηκε ένα νέο τραγούδι με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέγραφε και ο Λουκιανός Κελαϊδόνης και είναι αυτή η διακήρυξη του ΙΝ Τσίπρας, Ινστιτούτο Τσίπρας, για αυτή τη συνάντηση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής ανανεπτικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας, να συναντηθούν ρε παιδί μου, να δουν ας πούμε αν μπορούν να ιδρύσουν, να επανιδρύσουν μια παράταξη. Η διακήρυξη έχει μέσα στις άκρες τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Κελαϊδόνης, περιέγραφε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης στο τραγούδι του. Είναι δηλαδή ένα καινούριο τραγούδι. Συνάντηση, συμπαράταξη. Πράγματι, ας πούμε, δεν είναι ένα τραγούδι που αρέσει, ξέρω εγώ, στην πάρα πολύ ασημίβαστη αριστερά.
και αυτή που προέκυψε το 15 και αυτή που μας προέκυψε το 23. Λοιπόν, επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια χωρίς λόγια, που δεν έχουν περιεχόμενο, που λένε τα περισσότερα στελέχη αυτού του νέου Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Έτσι. Είναι ένα κείμενο το οποίο τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Άκουγα τις προάλλες στην τηλεόραση έναν δημοσιογράφο ο οποίος έλεγε: εγώ δεν είμαι με κανέναν, αλλά λέει: σιγά ποιος είναι αυτός ο Τσίπρας. Ένα βιβλίο έγραψε. Πράγματι, ένα βιβλίο έγραψε. Εντάξει, κυβέρνηση και τη χώρα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να ρωτηθεί ο κ. Ανδρουλάκης αν έχει υλικό για να γράψει κάποιο βιβλίο. Λοιπόν, το θέμα επίσης με αυτό το τραγούδι δεν έχει να κάνει καθόλου, με τη διακήρυξη δηλαδή, μάλλον μανιφέστο όπως το είπανε, με μια πολιτική ξυνήλα την οποία βγάζουν διάφοροι, οι οποίοι κινούνται εντελώς μόνοι τους. Πολιτικά βρίσκονται μόνοι τους κάπου, μοναχικοί κάπου. Βρεθήκανε και στην αριστερά που ήθελε να κυβερνήσει. Κάποιοι από αυτούς κυβερνήσαν κιόλας, γίνανε και υπουργοί. Και τώρα, ας πούμε, περιφέρονται ως Manic Street Preachers, έτσι, το σπουδαίο group, και ρωτάνε παντού: μα πού είναι η αντιπολίτευση? Σαν τη Γοργόνα, ας πούμε, που ρωτούσε ο Μέγας Αλέξανδρος: μα πού είναι η αντιπολίτευση? Λοιπόν, το θέμα βέβαια με όλη αυτή την ιστορία με τα τραγούδια, δεν έχει να κάνει μόνο, ξέρω εγώ, με πολιτικό προσωπικό. Αναγκαίο και το πολιτικό προσωπικό. Όπως έχουμε αναλύσει εδώ στα μαθήματά μας στο Radio College, που μπορεί να είναι ιδιωτικό μαγαζί, αλλά κάνουμε και καμιά σοβαρή δουλειά. Το θέμα έχει να κάνει με το λαϊκό παράγοντα. Δηλαδή, τι τραγούδια θα μπουν στο στόμα του λαϊκού παράγοντα. Ο οποίος πράγματι τραγουδάει πολύ αυτό το τραγούδι. Μα πού είναι η αντιπολίτευση? Πρέπει να αλλάξει τραγούδι. Και κάπως να συντονιστεί και αυτός ο κόσμος, για τον οποίο πολλοί μιλάνε, όλοι μιλάνε. Α, ο κόσμος λέει τελειώνει ο μισθός, περισσεύει ο μήνας. Υπάρχει ένας κόσμος πράγματι, ο οποίος έχει αγανακτήσει με όλα αυτά που γίνονται με το ποδοπάτημα του κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Πώς θα συντονιστεί αυτός ο κόσμος? Πώς δηλαδή θα φτιάξει μια συμμαχία? Πώς θα κλείσει, ας πούμε, το δρόμο απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στην άκρα δεξιά? Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Σήμερα είναι 4 Μαΐου, May the 4th. Είναι η παγκόσμια ημέρα για το σάγκα του Star Wars, του πολέμου των άστρων. Αυτό το οποίο μάθαμε βλέποντας έτσι τον πόλεμο των άστρων, και κάποιοι πολιτικοποιηθήκαμε κιόλας από τον πόλεμο των άστρων, είναι ότι απέναντι στην αυτοκρατορία, που δεν είναι η Μητσοτάκης ΑΕ, η νόμιμη ιδιοκτήτη της χώρας είναι, απέναντι στην αυτοκρατορία χρειάζεται μια συμμαχία. Και καλό είναι αυτή η συμμαχία, είπαμε σήμερα είναι 4 του Μάη, May the 4th, και καλό είναι αυτή η συμμαχία να έχει μαζί της και κανέναν Τζεντάι. Αν βρει και 2 και 3, τόσο το καλύτερο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Αυτό που περισσότεροι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, έτσι. Στο ποδόσφαιρο λέγεται VAR, Video Assistant Referee. Στο βόλεϊ το λέμε βίντεο τσεκ, είναι πιο απλό. Στο βόλεϊ τσεκάρουν με το βίντεο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή αν η μπάλα έπεσε μέσα ή έξω ή πάνω στη γραμμή. Αν κάποιος παίχτης, αν κάποια παίχτρια βρήκε πάνω στο φιλέ που απαγορεύεται να το ακουμπήσεις. Αν ένα χτύπημα που πήγε out βρήκε σε κάποιο δάχτυλο στο block, οπότε δεν είναι out, είναι block out και παίρνει πόντο η ομάδα που επιτέθηκε. Στο εξωτερικό, ειδικά στο βόλεϊ, υπάρχει ένα παγκόσμιο ιδιωτικό πρωτάθλημα το οποίο λέγεται Volley National League, κάπως έτσι. Εκεί έχουν ένα πάρα πολύ εξελιγμένο μηχάνημα το οποίο βγάζει αμέσως αποφάσεις και μόνο του. Δεν το βλέπει άνθρωπος. Εδώ έχουμε ακόμα στην Ελλάδα ένα παλιό σύστημα με 14 κάμερες, έναν χειριστή σε μια κονσόλα τέλος πάντων, και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διαιτητής, τρίτος διαιτητής που είναι διαιτητής video check. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάει και βλέπει τις φάσεις ο δεύτερος διαιτητής, δεν κατεβαίνει δηλαδή ο πρώτος από τη σκάλα. Τώρα αυτό το τρίμερο εδώ της Πρωτομαγιάς στην Θεσσαλονίκη έγινε η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K20 γυναικών, κορίτσια δηλαδή, νεάνιδες που λέγαμε παλιά. Και για πρώτη φορά σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα υπήρχε βίντεο τσεκ, μάλλον γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη και οι διαιτητές ήταν Θεσσαλονικής, οπότε υπήρχε ένα ζήτημα. Γίνανε κάποια λάθη από τους διαιτητές, τα βρήκε όλα το βίντεο τσεκ, κανένα λάθος κατά του Ολυμπιακού, με λάθη και τις άλλες ομάδες κάνανε. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει κανένας παράπονο, κανένας δεν μπορεί να πει ότι αδικήθηκε και άξιος πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος και ειδικά αυτός που έχει εξειδικευτεί σε κάποιο αντικείμενο κάνει κάτι που μοιάζει με το βίντεο τσεκ. Κοιτάζει δηλαδή στο βίντεο τις φάσεις ώστε να βοηθήσει το κοινό, τους αναγνώστες, τους ακροατές, τους τηλεθεατές να καταλάβουν τι παίζεται, να καταλάβουν αν η μπάλα είναι μέσα ή είναι έξω. Σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε μια πρόταση παραμονή Πρωτομαγιάς από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα. Είπαν κάποιοι ότι ήταν επικοινωνιακό, παραμονή πρωτοχρονιάς, έτσι ΠΑΣΟΚ ωραίες μέρες, τριήμερο όλες τις εβδομάδες κτλ. Η κυβέρνηση απάντησε, κυρίως μέσα από την Υπουργό Εργοδοσίας, αλλά όχι μόνο, τύπου απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, θα κλείσουν όλες οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, θα καταστραφεί η οικονομία μας, θα αυξηθεί η ανεργία κτλ. Κτλ. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Βάζουμε τη φάση στο βίντεο τσεκ. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι πολύ μεγάλες, οι μεγάλες, οι μεγαλομεσαίες, οι μεσαίες, οι μικρομεσαίες, οι μικρές και οι πολύ μικρές, είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Και αυτό συμβαίνει, για να κάνω μια μεγάλη ιστορία μικρή σε αυτό το θέμα, γιατί το κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και το κράτος, δεν κάνουν σοβαρές επενδύσεις. Είτε στο ανθρώπινο δυναμικό, είτε στα μέσα παραγωγής και στα τεχνολογικά μέσα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι εντάσεις εργασίας. Όποιος έχει ασχοληθεί με αυτό που λέμε οικονομία και απασχόληση, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, τελευταία ασχολούνται με αυτό οι μηχανικοί χωροταξίας και ανάπτυξης, και μερικοί δημοσιογράφοι έτσι έχουν ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, ξέρουν ότι η εφαρμογή τετραήμερης εργασίας δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί τώρα στην Ελλάδα. Έτσι. Όταν λέμε να εφαρμοστεί ένα σχέδιο, μιλάμε για γενικό σχέδιο. Μιλάμε για ένα καθολικό σχέδιο. Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα κάποιες επιχειρήσεις που πράγματι μπορεί αύριο να εφαρμοστεί το τετραήμερο. Αλλά σε αυτές τις επιχειρήσεις
δεν απασχολείται ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Επίσης θέλω να πω ότι κάπου εφαρμόζεται το τετραήμερο. Ας πούμε, οι φίρμες που λένε τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων τα τελευταία χρόνια λένε δουλεύουν Δευτέρα με Πέμπτη. Παρασκευή εμφανίζονται του Σαββατοκύριακου. Άρα εκεί έχουμε τετραήμερο. Επίσης να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δουλεύει όχι τετραήμερο, αλλά τριήμερα. Στην εστίαση, στα εμπορικά κέντρα, είναι αυτό που λέμε με εκπεριτροπής απασχόληση. Τώρα θα πει κάποιος, καλά το έβαλε στο βίντεο τσεκ για να μας πεις ότι έχει δίκιο Κεραμέως. Λοιπόν, όχι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, η Κεραμέως είναι υπουργός εργοδοσίας, όπως ήταν πριν και ο Σπύρος και ο Χατζηδάκης. Καταργήσανε τα πέντε πράγματα που προλάβανε να κάνουν οι Μαδούροι από το καλοκαίρι του 18 μέχρι το καλοκαίρι του 19, ώστε να αποκατασταθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούν να μιλάνε για τίποτα. Αυτά τα οποία λέει η Κεραμέως αν ήταν ταινία. Πώς δεν είχε πει ο άλλος. Αν ήταν ταινία, θα έπρεπε να σηκωθείς να φύγεις, να μην τη δεις δηλαδή, ακόμα και αν ήσουν σε αεροπλάνο. Ο ίδιος ο καγκελάριος της Γερμανίας δημόσια έχει πει πως αν γινόταν στη Γερμανία τα πράγματα που έχουν γίνει στα εργασιακά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στη Γερμανία θα είχε γίνει επανάσταση. Άρα σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα, απολύτως κανένα δίκιο η Κεραμέως. Οπότε τι δείχνει τώρα το βίντεο τσεκ που πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος τέλος πάντων κάποιος δημοσιογράφος εξειδικευμένος. Έτσι, δημοσιογραφία δεν είναι να πούμε αυτά λέει η πρόταση του Ανδρουλάκη, αυτά απαντάει η Κεραμέως, εσείς τώρα καθίστε σκεφτείτε όλο το Σαββατοκύριακο, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν πληρώνουν τη δημοσιογράφη για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ροή ειδήσεων. Δημοσιογράφοι την κάνουν και τη ροή ειδήσεων, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι πληρώνονται για να εξηγούν και τα πράγματα. Άρα να λειτουργούν όπως το βίντεο τσεκ. Αυτό λοιπόν που δείχνει το βίντεο τσεκ, όχι εγώ, έτσι λοιπόν, είναι πως στην Ελλάδα αύριο, ημέρα Τρίτη, μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά παντού το 35ωρο με πενθήμερο και 7ωρο. Και προσέξτε, πολλοί λένε με τις ίδιες αποδοχές. Όχι, όχι με τις ίδιες αποδοχές. Έτσι. Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με αυξήσεις στους μισθούς. Λοιπόν, αυτό το λέει το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ. Αν εφαρμοστεί αύριο που μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά το 35ωρο στην Ελλάδα με πενθήμερο και 7ωρο, θα δείτε ότι θα έχουμε άμεσα μια πολύ μεγάλη μετακίνηση εργαζομένων που δεν το επιλέγουν οι ίδιοι, που δεν το επιλέγουν, γιατί άλλος μπορεί να το επιλέγει. Μετακίνηση εργαζομένων που δεν το επιλέγουν οι ίδιοι από τη μερική απασχόληση στην πλήρη απασχόληση. Και επίσης θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις με 35ωρο, πενθήμερο και 7ωρο, που το πενθήμερο προφανώς έτσι δουλεύει, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Θα δούμε ότι και πάρα πολλές συμβάσεις εκπεριτροπής εργασίας, που είναι για 2 μέρες, για 3 μέρες, θα μετατραπούν, όχι όλες, αλλά πολλές θα μετατραπούν σε συμβάσεις με πλήρη απασχόληση 35ωρο, πενθήμερο και 7ωρο. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει το βίντεο τσεκ, δεν τα λέει ο Σικλετίδης. Επαναλαμβάνω, μπορεί σήμερα σε λίγες επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται βαριά-βαριά το 7-8% του εργατικού δυναμικού να εφαρμοστεί και το τετραήμερο. Πιλωτικά έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, το εξετάζουν, έχουμε και καλά παραδείγματα, αλλά να έχουμε την αντίληψη πάντα, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα, χωρίς να είμαστε, ξέρω εγώ, οικονομικοί γεωγράφοι, έτσι λοιπόν, αλλά να ξέρουμε λίγο από γεωγραφία και να ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι επενδύσεις έχει κάνει το κεφάλαιο και το κράτος στο ανθρώπινο δυναμικό, στα μέσα παραγωγής και στην τεχνολογία σε χώρες, ξέρω εγώ, όπως είναι οι σκανδιναβικές. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε και Βαλκάνοι, okay, αλλά το χάσμα είναι τεράστιο. Σε άλλες χώρες, ίσως ο βαθμός επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στα μέσα παραγωγής, στην τεχνολογία, στην αύξηση της παραγωγικότητας, όλα αυτά τα πράγματα, να είναι τέτοιος, ο οποίος να επιτρέπει και τώρα μια καθολική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Εδώ, ας γίνουν πρώτα οι επενδύσεις, έτσι. Ας γίνει πρώτα το 35ωρο, το οποίο επαναλαμβάνω θα δώσει απάντηση σε όλο αυτό το φάσμα
το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους που δεν το επιλέγουν, αλλά η δουλειά που βρίσκουν είναι με μερική απασχόληση να μετακινηθούν σε πλήρη απασχόληση. Και επαναλαμβάνω, είναι λάθος να λέμε αυτό με τις ίδιες αποδοχές. Έτσι. Το ΣΒΑΡ το λέει. Το βίντεο τσέκ το λέει αυτό. Με αυξήσεις τους μισθούς. Οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: drown on the margins of Europe.
1: Και 4 στο κόκκινο.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Η ώρα είναι 2.
1: Στο κόκκινο.
9: Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η καλή εβδομάδα με το ζόφο του καθεστώτος να εξαπλώνεται αντί να περιορίζεται έστω για τα προσχήματα ρε αδερφέ. Η αποκάλυψη του NGR το Σαββατοκύριακο ότι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών όπως ξέρουμε, ότι ο κύριος Τζαβέλλας λοιπόν είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις από Πρέταντορ και ΑΕΠ 11 πολιτικών προσώπων, τον καθιστά πλέον, όπως είπε και ο δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών ο Ζωχαρίας Κεσές, ποινικά ελεγκταίο. Το ερώτημα είναι ποιος θα τον ελέγξει, εάν τον ελέγξει. Οι πολίτες πάντως δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Μητσοτάκη.
1: Που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
2: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
3: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
4: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
5: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
6: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
7: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης στην δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
8: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον σε πολλά μέτωπα.
9: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτές τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Μάνος Λιάδης είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Πλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλο στο μικρόφωνο. Δευτέρα 4 Μαΐου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα παρεμβάσεων και διοικητικές αποφάσεις, σημειώνεται στην κοινή πρόταση. Όχι σε προανακριτική επιτροπή από Μαξίμου για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνονται εκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη, η έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την Παρασκευή τη Χεροπούλου άσκησε η ΑΔΕ προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών είχε κρίνει παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της και διέτασε την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου. Η πλευρά της Τιχεροπούλου κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είναι ο ίδιος που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα in.gr. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη, ελεγκτής και ελεγχόμενος, να συμπίπτουν ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τζαβέλλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Δύο πυραυλοί έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζά στα στενά του Ορμούς, αφού αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις του Ιράν σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προενήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα σε κοινοτική οδηγία του 2023. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Την παρέτηση του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με γραπτή δήλωσή του, ασκώντας σκληρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, σημειώνει χαρακτηριστικά. Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο λεωφορείο, το οποίο είχε εκενωθεί ευτυχώς με ασφάλεια. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα και του Σαββατοκυριακού στο κόκκινο, στο 105.5, αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα αυγή.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, άνοντος πια της θερμοκρασίας μετά την παγωνιά της Πρωτομαγιάς, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Τα μποφόρ όμως είναι πολλά στη Βουλή. Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν είναι μια Δευτέρα από τις συνηθισμένες,
0: ναι,
10: που συνήθως ξεκινάει πιο αργά εδώ η κοινοβουλευτική διαδικασία. Καθώς όπως είχαμε προαναγγείλει και στην Αυγή της Κυριακής και από το κόκκινο, σήμερα νωρίς το πρωί κατατέθηκε το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προαναγκριτική επιτροπή για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία για την υπόθεση του ΠΚΠ, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Και ήδη, Κατερίνα, έχουμε, το περιμέναμε δυστυχώς, την απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη, ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεμέσει σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το ίδιο είχε κάνει και για τους κυρίους Γορίδη και Αυγενάκη.
0: Ναι.
10: Είναι ένα ακόμα μια ψηφίδα στη συγκάλυψη.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι, πολλοί αναρωτιούνται, ποια είναι η διαφορά της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς με την πρόταση ΠΑΣΟΚ για προανακριτική.
10: Σωστά. Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχαμε πει την προηγούμενη Πέμπτη,
0: ναι,
10: ότι επέλεξε τη μοναδική πορεία και κατέθεσε μόνο του πρόταση, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για κοινό αίτημα των τριών κομμάτων.
0: Αφενός και αφετέρου είχε συνενέσει στην πρόταση για εξεταστική που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ.
10: Θα το πούμε και αυτό. Αυτό που λένε από πηγές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι ότι αυτή η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα είναι πιο εμπεριστατωμένη στο πεδίο των πραγματικών και νομικών στοιχείων και της αιτιόδου συνάφειας. Δηλαδή, θεμελιώνεται καλύτερα η αναγκαιότητα για διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο διαβιβαστικό, το οποίο έχουμε κάνει φίλο και φτερό και στο site της Αυγής. Βέβαια, όλα αυτά για την κυβέρνηση, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι ανούσια και δεν θέλει προφανώς να περάσει τη βάσανο μιας ακόμα προανακριτικής, ούτε καν με το μοντέλο Τριαντόπουλου, δηλαδή ούτε καν μια προανακριτική της μιας ημέρας που θα παρέπεμπε στο Δικαστικό Συμβούλιο τους δύο πρώην υπουργούς. Βέβαια, τα στοιχεία τα οποία παρακάμπτει με θράσους η κυβέρνηση είναι συντριπτικά. Γιατί μετά από με βάση τις περίπου 58 σελίδες της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν έχουμε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά μια πρακτική με συστηματικότητα, με συστηματικά χαρακτηριστικά. Τα ευρήματα δηλαδή της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταγράφουν παρεμβάσεις για την έγκριση αιτήσεων χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις, καθυστέρηση ελέγχων, αλλίωση στοιχείων και την αποφυγή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. Δηλαδή όλα αυτά που ζημίωσαν για το ελληνικό δημόσιο και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με κονδύλια ευρωπαϊκά. Άρα η σημερινή απόρριψη από την πλευρά της κυβέρνησης του αιτήματος και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι μια σκανδαλώδης απόπειρα συγκάλυψης. Και αυτό θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες.
0: Θα μας τα πει και ο Κώστας Σαββόπουλος αναλυτικά.
10: Σωστά,
0: σε λίγο
10: ποιο είναι
0: το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία.
10: Να πούμε, Κατερίνα, την άλλη πληροφορία που έχουμε, ότι μέσα στην επόμενη ώρα ίσως θα κατατεθεί και επίσημα το προαναγγελθέν από το ΠΑΣΟΚ αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία, όπως είπες και εσύ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν. Άρα θα είναι πολύ εύκολο να συγκεντρωθούν οι 120 θετικές ψήφοι όταν εντός των επόμενων ημερών θα έρθει στην Ολομέλεια αυτή η πρόταση. Ωστόσο, φουντώνουν τα σενάρια, μετά και την απόρριψη, όπως είπαμε, για προανακριτική, ότι και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα επιλέξει αυτό που λέμε συνήθως μπάζωμα, δηλαδή θα μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής με το πρόσχημα.
0: Θα το κάνει τελικώς, έτσι.
10: Δεν είναι σίγουρο, αλλά.
0: Δεν είναι σίγουρο, αλλά προς τα εκεί πάει.
10: Είναι επιβαρημένο το ιστορικό της παρούσας κυβέρνησης, γιατί πολλές περιπτώσεις συγκάλυψης. Δηλαδή, μπορεί να επικαλεστεί ότι έχουμε να κάνουμε με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας.
0: Εθνικού συμφέροντος, επειδή τίθεται το θέμα της κατασκοπίας, αν το έχω αντιληφθεί σωστά. Το σκεπτικό.
10: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
10: Σωστά. Άρα θα χρειαστεί η πλειοψηφία των 150. Ενός, ωστόσο, αυτό θα είναι μια μεγάλη αντίφαση για την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί εάν υποστηρίξει ότι η εξεταστική για τις υποκλοπές που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, δεν θα μπορεί πλέον να εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι το Predator δεν είχε σχέση με την ΕΙΠ, αφού θα συνδεθεί ευθέως το ζήτημα των παρακολουθήσεων με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
0: Είναι σαν να παραδέχεται ότι υπάρχει κατασκοπή.
10: Και η ίδια κυβέρνηση πριν από 4 χρόνια είχε εφεχτεί, ψηφίζοντας παρόν. Να γίνει εξεταστική, μάλλον δεν είχε αρνηθεί να γίνει εξεταστική. Άρα τότε δεν μας είχε πει ότι πρέπει να επικαλεστούμε ζητήματα εθνικής άμυνας. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Αυτό που έχει αλλάξει, βέβαια, Κατερίνα, είναι. Αυτό είναι ένα σχόλιο τώρα. Ο ομός εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο φόβος ότι θα σέρνεται μέχρι τις εκλογές ένα θέμα που δεν μπορεί να το πετάξει με τίποτα από πάνω του το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τις άλλες εξελίξεις στη Βουλή, έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι εντός της ημέρας. Στάσω,
10: ότι θα είναι πολύ σύντομα, με ίσως την επόμενη ώρα.
0: Οπότε μας διακόπτεις για να μας μεταδώσεις τη νεότερη εξέλιξη.
10: Μπορεί να έχουμε και νεότερη εξέλιξη άμεσα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
10: Και ίσως και αντίδραση από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μετά
0: σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Δεν είναι έκπληξη, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα αρνείται όλα αυτά, αρνείται την προανακριτική δηλαδή, είναι γραμμή πλέον και είναι αποφασισμένη γι' αυτό, σωστά.
11: Ακριβώς, ασφαλώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι σε προανακριτική λοιπόν από το Μαξίμου για Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είπε ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα. Φορώντας την εισαγγελική Τίβενο, υποστήριξε πως δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο. Με πολύ βαριές εκφράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ξέρεις που πάει αυτό διασταλτικά που είπες στο εύστοχο, ότι φορώντας την εισαγγελική Τίβενο, έτσι? Δηλαδή ο Μητσοτάκης δικαστής. Okay.
11: Ναι, λοιπόν. Γιατί όχι. Άλλωστε, σε σχέση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχουμε μπερδευτεί για το ποιοι είναι οι ελεγκτές, ποιοι είναι οι ελεγχόμενοι. Πολλές φορές συμπίπτουν ιδιότητες.
0: Μια χαρά το έχει καταλάβει ο κόσμος και η κοινωνία. Μην νομίζεις. Όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το προσλαμβάνεις άλλωστε. Ναι.
11: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης είπε κι άλλα. Προσπάθησε δηλαδή να μαζέψει τα ασημάζευτα σε σχέση με τις εντυπώσεις που δημιουργούνται άκοπα και πολύ εύκολα, Κατερίνα. Όπως είπε, σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, όπως την περίπτωση των Βορύδη και Αβγενάκη, απαντήσαμε αρνητικά ως κυβέρνηση και έτσι θα απαντήσουμε και τώρα. Και είπε μεταξύ άλλων πως ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία τους, την οποία, Κατερίνα, την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συν της άλλης, ερωτηθείς για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης όταν κατατεθεί το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ο κύριος Μαρινάκης δεν έδωσε απάντηση. Mm. Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή, αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Είπε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας, Κατερίνα, και μπορούμε να το πούμε αυτό, το όχι της κυβέρνησης και σε αυτό το σκέλος. Άλλωστε, πριν από 2-3 μέρες βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε ότι κατά την άποψή του πρέπει να πει όχι η κυβέρνηση και στη σύσταση εξεταστικής. Και όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αρκετά αξιόπιστος για τη στόχευση της κυβέρνησης, διότι όπως παραδέχονται ακόμα και γαλάζια στελέχη, λειτουργεί ως πολιτικός λαγός, ειδικά σε τέτοια μεγάλα θέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα που έχουν ποινική διάσταση ή τη διάσταση της συγκάλυψης.
0: Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, βέβαια.
11: Βεβαίως. Είναι για τα δύσκολα.
0: Ναι.
11: Προφανώς αυτό το όχι στην προανακριτική θα προκαλέσει κύματα αντιδράσεων. Ήδη είχαμε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και τα κυβερνητικά στελέχη με διαρροές τους προς τον τύπο ανέφεραν ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει ή έπρεπε να βρει ένα πιστικό αφήγημα

0: ανεβάζοντας την ένταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε, δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν πρόθυμοι βουλευτές για να συμμετέχουν σε μια προανακριτική. Υπάρχει και αυτό. Τίθεται το ερώτημα, αν αυτή η κίνηση τώρα θα λειτουργήσει κατευναστικά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν το όχι, θα λειτουργήσει καταπραϊντικά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μπορούμε να αμφιβάλλουμε όπως αμφιβάλλουν και οι συνομιλητές μας. Από τη στιγμή που για 13 βουλευτές ήρθε η ασυλία τους, κάτι που ακόμα δεν το έχουν χωνέψει οι 13, αλλά και πολλοί συνάδελφοί τους από την περιφέρεια, καθώς θεωρούν ότι σπηλώνεται η υπόλοιψή τους. Και από την άλλη, η Σπύριος Λιβανός και από την Άρα Μπατζή.
1: Κώστα, μένει στη γραμμή, γιατί έχουμε εξέλιξη από τη Βουλή. Μένεις εσύ για να ακούσουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έλα, Τάσο. Τάσο.
2: Ναι, ναι.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Είναι η εξέλιξη που προαναγγείλαμε, ναι, ναι. Κατερίνα. Μόλις κατατέθηκε και επίσημα από το ΠΑΣΟΚ η πρόταση, το αίτημα για σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι πολυσέλιδη, είναι πάνω από 30 σελίδες. Μόλις τώρα διανεμήθηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά τα πιο σημαντικά ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από το ότι αναδεικνύει τις αντιφάσεις της κυβέρνησης, είναι για αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator και από την ΕΥΠ μέσω του ΚΕΤΙΑΚ από κάποια παρακλάδια της, πώς έγινε αυτή η χρήση, ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτό το υλικό των παρακολουθήσεων, δεν το ξέρουμε αυτό μέχρι σήμερα, πόσοι και ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και αν για όλα τα, το σημαντικότερο, αν για όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον οποίο τώρα, Κατερίνα, περιμένουμε και απάντηση για το αν η κυβέρνηση θα δεχτεί να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, όπως είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Άκουσες, Κώστα, το περιμέναμε, ήρθε, επιταχύνονται όλα. Και μας έχει πει, είσαι στη γραμμή πάντα, τον έχουμε το Κώστα, παιδιά. Ωραία. Και όπως έχεις ακούσει και εσύ και γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος καλά, η κυβέρνηση δεν αποκλείει το γεγονός να προκαλέσει εμπλοκή στη σύσταση εξεταστικής, επικαλούμενη μια διαδικασία που θέλει 151 ψήφους. Το λέω στη συνέχεια αυτών που έλεγες τόση ώρα, έτσι.
0: Ακριβώς. Η κυβέρνηση αναζητεί παραθυράκι ώστε να αποφύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Φέρεται αυτό το παραθυράκι να βρίσκεται κάπου στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δεν αρκούν 120 ψήφοι για τη σύσταση εξεταστικής, αλλά απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Υπάρχουν πολλοί που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναζητήσει τη διέξοδο σε αυτό το παραθυράκι, στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής. Μπορούμε ασφαλώς να πάρουμε το ρίσκο και να πούμε πως το Μαξίμου, το επιτελικό σύστημα, βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να αποφύγει το πικρό ποτήρι της Εξεταστικής Επιτροπής από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν την κλίση του Ντίλιαν, του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη και όλων των πρωταγωνιστών αυτού του σκανδάλου. Όλων των παρακολουθούμενων, αλλά και του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος με τις δηλώσεις του έχει θέσει σε ένα καθεστώς εκβιασμού τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άλλους επιτελικούς, Κατερίνα.
1: Άρα ο κωδικός είναι εμπλοκή σε όλα, Κώστα, έτσι. Μπλοκάρεται τα πάντα. Αυτό
0: μπλοκάρονται τα πάντα, ναι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε ή προεξοφλούμε το τσουνάμι των αντιδράσεων και πώς θα το τιθασέψει αυτό η κυβέρνηση από τη στιγμή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις διακρίνουμε το εξής. Ότι φυσικά η οικονομιακή ακρίβεια είναι το πρώτο ζήτημα, είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων και της δυσαρέσκειας των ερωτηθέντων πολιτών, αλλά έχουν πολύ ανέβει οι δείκτες δυσαρέσκειας και σε σχέση με την κακομεταχείριση του κράτους δικαίου, του κράτους δικαίου αλλά και των θεσμών, Κατερίνα.
1: Άρα, να δούμε ποιο θα είναι και το κλίμα σε λίγες μέρες. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, η οποία ήταν
0: πρόβλημα. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, έχει ξεκινήσει το μασάζ.
1: Ναι.
0: Οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού προς τους δυσαρεστημένους βουλευτές. Θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν επικρίσεις σε σχέση με τη λειτουργία του επιτελικού συστήματος. Θα υπάρχουν επικρίσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, καθώς πηγαίνουν συνεχώς στις περιφέρειές τους οι βουλευτές και τους λένε οι ψηφοφόροι ότι δεν φτάνουν τα μέτρα, έχει εκτοξευθεί το κόστος της αγροτικής παραγωγής, είναι στα ύψη η ακρίβεια, δεν τα βγάζουν πέρα. Μένει όμως να δούμε και πώς θα τοποθετηθούν οι βουλευτές σε σχέση με τις εξελίξεις.

0: στήριξης στο κράτος δικαίου. Αν δηλαδή θα ανοίξουν το στόμα τους ώστε να εκφράσουν ενστάσεις ή ενώπιον του Πρωθυπουργού να πούν, να εκφράσουν αυτούς τους προβληματισμούς που λένε στις μεταξύ τους συζητήσεις ή στις διαρροές προς τους δημοσιογράφους, Κατερίνα.
1: Όλα αυτά στον απόϊχο της θύελλας που προκάλεσε η αποκάλυψη του NGR το Σαββατοκύριακο, ότι ο κύριος Τζαβέλας, έτσι, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρακολουθούσε 11 τελικά πρόσωπα, όχι μόνο το Θανάση Κουκάκη.
0: 11, και ακούσαμε νωρίτερα τον Άδωνο Γεωργιάδη να λέει, να καταδικάζει το πόρισμα, το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα, για να δούμε πώς θα πάει το έργο από εδώ και πέρα, Κατερίνα. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 στη διακυβέρνηση ως υπερασπιστής της θεσμικότητας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, και όλα αυτά έχουν κονιορτοποιηθεί σε πολύ πολύ καθοριστικό και καταλυτικό βαθμό, και το δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις στις απαντήσεις που δίνουν σε σχέση με το κράτος δικαίου.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6. Λοιπόν, ο κύριος Μενουδάκος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είναι πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παραιτήθηκε το 25 με σοβαρές αιχμές, έτσι, για απόπειρες συγκάλυψης και ελέγχου και παρεμβάσεων κτλ. Και μίλησε σήμερα στην πρεμιέρα της εκπομπής που ξεκίνησε από σήμερα. Έχουμε νέο πρόγραμμα στο κόκκινο, θα σας το πω σε λίγο, στη Γιάννα Παπαδάκου στις 12.
2: Κατά τη γνώμη σας, αυτό που έχει αποκαλυφθεί και από εμάς και από το ΙΝ, ότι υπήρξαν 11 αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέτασε την άρση και το αποκάλυψε ο ίδιος άλλωστε, εμφανιζόμενος στην αρχή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, και αυτό αποκάλυψε το ΙΝ επί της ουσίας την περασμένη Πέμπτη. Και κατά τη γνώμη σας, είχε κόλλημα ο κύριος Τζαβέλα στο να κάνει αυτή την έρευνα?
3: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκου, με την ιδιότητα του και την εμπειρία που έχω σαν παλιός δικαστής. Είναι μια υπόθεση την οποία όποιος ισχυριζόταν έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο ως προς την έκδοση διάταξης που να μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του. Δεν ξέρω αν τυπικός ήταν κόλλημα, αλλά ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε ή αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ.
1: Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στη Γιάννα Παπαδάκου. Κατερίνα Μπρέγιανη τώρα. Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και το μανιφέστο Τσίπρα που είδε το φως της δημοσιότητας και έχουμε αντιδράσεις ποικίλες, αλλά και έτσι ένα είδος διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στην παρέτηση Καστανίδη που ήρθε λίγο σαν βόμβα.
4: Ήρθε, ναι. Έτσι τάραξε λίγο τα νερά.
1: Ναι.
4: Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το κόμμα Ανδρουλάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Λέει μάλιστα, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου, όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
1: Βλέπουμε ότι μιλάμε για βόμβα, κυριολεκτικά δηλαδή, όσο και αν είναι.
4: Πάρα πολύ
1: εχμηρή η έκφραση, βέβαια. Ναι.
4: Πάρα πολύ αιχμηρός Χάρης ο Καστανίδης. Ένας πλούσιος διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά και τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά επιχειρεί τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Να πούμε λίγο ότι δεν πρόκειται για διακήρυξη κόμματος, η οποία θα επακολουθήσει στη συνέχεια.
1: Είναι
5: πρόδρομος κατά
4: είναι, κάποιο τρόπο. Είναι ένα κείμενο θέσεων και αρχών. Θα λέγαμε, όντως, ο πρόδρομος θα μπορούσε να
5: το πρόδρομος του.
4: Και φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις με βάση όλο το χρονοδιάγραμμα που ξέραμε ήδη και έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλές φορές και στην Αυγή της Κυριακής. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πλήρη σύγχρονη και φρέσκια επεξεργασία. Αποτελεί βάση διαλόγου για την ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Ήταν το σχόλιο που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούνται πάνω στο μανιφέστο και βλέπουμε τον αντίκτυπο που έχει. Όχι στην ίδια γραμμή. Πάντως, στην ίδια γραμμή με τον Κώστα Ζαχαριάδη είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Στέργιος ο Καλπάκης, που χαρακτήρισε το μανιφέστο ένα πολύ σημαντικό κείμενο και μια πολύ θετική συμβολή. Μάλιστα, είπε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε το κείμενο συμβολή στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Η Νατάσα Εγκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι το μανιφέστο είναι το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου με σεβασμό στην αυτοτέλεια της κάθε ομάδας. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
6: ...91 και 4 στο κόκκινο.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, συζητάμε με την Κατερίνα Βρέγιανη τις επιπτώσεις, να το πω, εντάξει, έχει λίγο αρνητικό πρόσημο αυτό, τις διεργασίες, τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Οι οποίες ήταν και άμεσες, δεν ήταν δηλαδή.
0: Ήταν και άμεσες, ήταν την ίδια, το 24ωρο
1: εκδηλώθηκαν. Δηλαδή είχαμε μια πλειάδα δηλώσεων και δημόσιων τοποθετήσεων. Είχαμε μείνει στη Νατάσα την Καρά να πούμε ότι η άποψή της είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το συζητάμε, ωστόσο τα τρία ρεύματα στα οποία αναφέρεται το μανιφέστο έχουν συνυπάρξει, έχουν συμπορευτεί, έχουν συνδιαμορφώσει πολιτικές συνθήκες, φτάνοντας στη δημιουργία της και κυβέρνησης.
0: Άρα λίγο πιο διακριτικά, μεν διακριτά δε αποστασιοποιημένη είναι τα σαγκαρά, σωστά.
1: Βλέπουμε ότι ουσιαστικά λέει ότι ναι μεν είναι σημαντικό το κείμενο, αλλά δεν εισφέρει κάτι εντελώς
0: κάτι
1: καινούριο.
0: Νέο, ναι, αυτό λέω,
1: αυτά τα
0: διακριτικά,
1: πράγματα έχουν προϋπάρξει και έχουν εφαρμοστεί κιόλας. Αυτό είναι, ότι έχουν προϋπάρξει και εφαρμοστεί στην πράξη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ο Δημήτρης Ομελίδης είπε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα, ότι καμία πολιτική πρόταση, ούτε παρούσα ούτε υποδιαμόρφωση, δεν φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να μπορεί να χτυπήσει και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία από μόνη της. Άρα η πιο ρεαλιστική και σωστή πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι η ενωτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για κρίσιμες παραλήψεις με χμές τα θέματα της ΔΕΗ και της δικαιοσύνης ήταν η κριτική του, εκεί εστίασε την κριτική του ο Παύλος Σοπολάκης, το μέλος της πολιτικής γραμματείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Ο Παύλος Σοπολάκης τονίζει ότι η ενότητα των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων πρέπει να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση.
0: Και λέει επίσης ότι δεν έχει πολλές διαφορές από την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Το κείμενο.
1: Ο Γιάννης Ομπουλέκος, ως μέλος της πολιτικής γραμματείας, τοποθετήθηκε και εκείνος το Σαββατοκύριακο.
0: Και διευθυντής του
1: Κόκκινου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση ομόφωνη για τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων. Η μπάλα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό πρέπει να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν το γιατί. Βλέπουμε ότι είναι έντονες οι διεργασίες και θα συνεχίσουν και αυτή.
0: Έχουμε αποκλείσει στις αντιδράσεις. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Κατερίνα τώρα. Αυτό είναι το διατάφτα.
1: Είναι μια περίοδος.
0: Ρητορικό το ερώτημα, δεν έχει άμεση απάντηση νομίζω.
1: Είναι μια περίοδος διεργασιών. Περιμένουμε να δούμε. Συζητιέται και ότι μπορεί να υπάρξει και συνεδρία των συλλογικών οργάνων. Θα δούμε.
0: Σύντομα το αμέσως επόμενο διάστημα εννοείς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αναμενόμενη ήταν τώρα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, έτσι, αλίμονο. Τώρα, δώστε προσοχή σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο. Είναι ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που είναι στο επιτελείο του Αλέξη ΣΥΡΙΖΑ και στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, που έγινε στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο κύριος Κουτεντάκης έδωσε στοιχεία τα οποία αξίζει να τα κρατήσουμε ως σκονάκι απέναντι σε όλη αυτή την προπαγάνδα που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Πολύ απλά λοιπόν, ξέρουμε ότι στα τέλη, στο τελευταίο τρίμηνο, εξάμηνο του 2014, η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν σε ελεύθερη πτώση, έβλεπε μπροστά της κάτι να έρχεται. Είχε εγκαταλείψει, αυτό να το πούμε γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά, είχε εγκαταλείψει εντελώς το μνημόνιο και το πρόγραμμα. Έτσι δεν έκανε τίποτα από αυτά. Είχε προσπαθήσει να τα βρει με το γνωστό, έτσι, ιστορικά πλέον, mail χαρδούβελι, το οποίο, να υπενθυμίσω, είχε απορριφθεί πανηγυρικά, έτσι, δεν έγινε αποδεκτό ως μέτρο. Και ήταν η περίπτωση, ξέρετε, αυτού που απλά περιμένει να τελειώσει ο χρόνος του, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν λοιπόν τον Ιανουάριο του 2015 βρέθηκε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, τα πράγματα ήταν, τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακραίους όρους, αρκετά δύσκολα και αρκετά προβληματικά. Με την έννοια όχι της τρόικας, του μνημονίου, με την έννοια το τι λεφτά υπάρχουν στο ταμείο και με τι λεφτά θα πρέπει να αποπληρώσει το ελληνικό κράτος τις υποχρεώσεις του. Είτε αυτές τις υποχρεώσεις στους πιστωτές, είτε είναι υποχρεώσεις στους συνταξιούχους, είτε είναι υποχρεώσεις στους δημόσιους υπάλληλους, είτε είναι οποιαδήποτε τέλος πάντων υποχρέωση από τις πολλές. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, την τέλος πάντων αρκετά δύσκολη, δεν θέλω να χρησιμοποιώ δραματικές εκφράσεις, έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια που είχε, ξέρετε, ήταν μια δύσκολη ισορροπία, τέλος πάντων, να το πω απλά, ώστε από τη μια μεριά να γίνει μια διαπραγμάτευση αξιοπρεπής του προγράμματος που θα έπρεπε να εφαρμόσει η Ελλάδα. Το προηγούμενο είχε τελειώσει, το σημειώνουμε αυτό. Χωρίς από την άλλη μεριά να βρεθούμε μπροστά σε κινδύνους που θα μας προκαλούσαν σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζαν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ακολούθησε ένα αρκετά ταραγμένο διάστημα. Αλλά από εκεί και μετά, από τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2015, όπου υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο, έγιναν εκλογές και τις ξανακέρδισε η ίδια κυβέρνηση. Άλλη λεπτομέρεια που μας διαφεύγει καμιά φορά, έτσι, έχοντας υπογράψει το μνημόνιο, έκανε εκλογές και τις ξανακέρδισε. Ξέρετε, τίμια πράγματα λέγεται αυτό. Και από εκεί και πέρα εφάρμοσε ένα πρόγραμμα. Δύσκολο, με θυσίες, με κόστος πολιτικό πρώτα απ' όλα, αλλά και οικονομικό. Πήρε μέτρα που σίγουρα δεν ήταν ευχάριστα σε κανέναν, ούτε στον ίδιο άρεσε να τα παίρνει αυτά τα μέτρα, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Και η ελληνική οικονομία, ξέρετε, σε 1,5-2 χρόνια πέρασε σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, έπιασε τους στόχους της και το 2018 με το σπαθί της τελείωσε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, πιάνοντας τους στόχους που είχαν δεσμευτεί. Σε όλη αυτή την περίοδο, ξέρετε τι ακούγαμε, από έναν επικοινωνιακό μηχανισμό, ο οποίος τέλος πάντων, εντάξει, λειτουργούσε αντιπολιτευτικά, τη δουλειά του έκανε προφανώς, αντιπολίτευση, αντιπολίτευση, και παρουσίαζε μια εικόνα καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία τέλος πάντων πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, πρέπει οπωσδήποτε να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Παραιτηθείτε, το θυμάστε, το παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε φωνάζοντας και βρωτοφωνάζοντας το Σύνταγμα, γιατί τέλος πάντων καταστρέφεται η οικονομία. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν, και για να πάω λίγο στο διατάφτα, από το 2017 και μετά, 17, 18 και ας πούμε και το 19, τα τρία τελευταία χρόνια αυτής της κυβέρνησης, η ελληνική οικονομία κινούνταν με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2% και επιτύχανε ένα πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 4%, είπαμε, θα αποφύγω τα ακριβή νούμερα. Το 2025, 6-7 χρόνια μετά από αυτό το πράγμα, η ελληνική οικονομία μεγενθύνεται με ένα ρυθμό 2% πάλι και παράγει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 5%. Και αναρωτιέται κανείς, πώς γίνεται το 2% του 2018 να ήταν καταστροφή στασιμότητα, το 2025 είναι απογείωση. Το 4% πλεόνασμα του 2018, ήταν υπερφορολόγηση. Το 5% πλεόνασμα του 2025 όμως είναι μια φοβερή επιτυχία. Είναι τι ωραία, τι καλά. Υπάρχει, κοιτάξτε, και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση, υπάρχει ένας πανίσχυρος επικοινωνιακός μηχανισμός που μπορεί να πουλήσει φύκια για μεταξωτές, κορδέλες και να τα πουλήσει πάρα πολύ επιτυχώς.
0: Και τα έχει καταφέρει και τα έχει πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 19 και μετά. Ο Φραγκέσκος Κουνταντάκης είναι καθηγητής οικονομικών. Είναι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ήταν και οικονομικός διευθυντής και επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι σε θέση να γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις ακούσαμε και είναι χρήσιμα εργαλεία για τον καθένα μας, ανεξαρτήτως σε ποια πλευρά ανήκει.

0: Είναι 2 και 41, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Τα πράγματα σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατάσταση στη δικαιοσύνη και τα πραξικοπήματα και της κυβέρνησης και όπως όλα δείχνουν και της Βουλής είναι πια εκτός ελέγχου και την ίδια ώρα το πάρτι συνεχίζεται. Ακούστε την τοποθέτηση Πολάκη πρόσφατα στη Βουλή για το τι συμβαίνει στα ΕΛΤΑ.
1: Δεν έχετε πάρει χαμπάρι το πανηγύρι που γίνει στα ΕΛΤΑ. 280 εκατομμύρια ευρώ ξεκοκάλυσε επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και επί τελικών αριστών και επί Ερακάκη και Γιωργαντά και τα λοιπά και τα λοιπά και Λιβάνιου και μέχρι σήμερα τα ΕΛΤΑ με απευθείας αναθέσεις στο Μπάτσι καταρχήν. Αυτό δεν πήρατε χαμπάρι. Όταν έπαιρναν οι εργαζόμενοι 520 ευρώ το μήνα, ο Πάτσι έπαιρνε 40 χιλιάρικα για νομικές συμβουλές. Το κοράκι των ΦΑΝΚ που αγόρασε δάνεια με μαύρο χρήμα από την Κύπρο, αγόρασε δάνεια της Πειραιός και του έπαιρνε τηλέφωνα για να ξεσπιτώνει τους ανθρώπους. Και αυτές οι νομικές συμβουλές είναι τα ΕΛΤΑ. Δεν το πήρατε χαμπάρι, θα τους ελέγξετε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Δεύτερον, δεν πήρατε χαμπάρι ότι η Όνεξ έχει πάρει 140 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΛΤΑ και 45 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΛΤΑ Courier απευθείας αναθέσεις για εργολαβικούς εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα που η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε, πρέπει να ψάξει χοντρά. Διότι μας παρουσιάζουν μερικούς, ξενόκοστα δεν το λένε αυτό που την έχει την όλη, ξενόκοστα το λένε. Μας παρουσιάζουν, ο μεγάλος επενδυτής με τα ναυπηγεία κάτω κτλ. Πού τα βρήκε με τα λεφτά και πήρε τα ναυπηγεία. Απ' τα ΕΛΤΑ του τα δώσατε. Απ' τα ΕΛΤΑ του τα δώσατε τα λεφτά. Και πήρε τα ναυπηγεία. Και πρόσεξε τώρα. Έπαιρνε 1.200 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και του δίνει 500 ή 600. Αυτούς που ήταν για τα ΕΛΤΑ. Έτσι. Και ξεκοκαλίσαν. Αυτός συγκεκριμένος πήρε 140 από τα ΕΛΤΑ και 44 από τα ΕΛΤΑ Courier. Πού είναι η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων? Γιατί δεν μιλήσατε. Δηλαδή είστε φαναρτζίδες της διασπάθησης δημοσίου χρήματος που έφαγε ο ξενόκοστας και ήσουν αυτό. Και η πάτσα μας. Και μας ζητάτε να σας ανανεώσουμε τη θητεία. Γιατί? Για να στηρίξει το φαγοπότη. Για ποιο λόγο? Κύριε Παπαστεργίου, σας είχα προκαλέσει να απαντήσετε σε αυτό το πράγμα τον 8 Δεκέμβρη, τώρα πρόσφατα, σε ένα νομοσχέδιο. Όταν είχατε φέρει την ιστορία με τα... και εδώ πάλι, όταν είχατε φέρει την ιστορία με το κλείσιμο του καταστημάτου. Και είχατε και ο Πιερακάκης είχε το θράσος τότε να πει ότι είχε δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 8 εκατομμύρια ευρώ του ξενόκοστα 17-18 που τότε δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε τίποτα. Εσείς μετά το 19-20 που βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί δεν τα ενισχύσετε. Και εδώ τώρα, δηλαδή εσείς που είστε ανεξάρτητη αρχή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, που καταρχήν δεν μπορούσατε να κάνετε παρατήρηση στην κυβέρνηση η οποία λέει ότι δεν μπορώ να τα χρηματοδοτήσω τα ταχυδρομεία παραπάνω και γι' αυτό τα κλείνω τα καταστήματα. Εσείς που είστε για πανεπιστημιακοί καθηγητές και τα λοιπά, δεν είχατε δει ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Τσεχοσλοβακία και άλλες χώρες της Ευρώπης με πλήρη φάκελο που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επετράπει να χρηματοδοτήσουν τα ΕΛΤΑ των χωρών τους με πολλά χρήματα ακριβώς για να καλύψουν την καθολική υπηρεσία. Δηλαδή το σημείο επαφής του κεντρικού κράτους με απομακρυσμένα σημεία στις χώρες αυτές. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που να έχει πιο απομακρυσμένα σημεία από τη δικιά μας? Με νησιά, βουνά και λαγκάδια. Με μια οροσειρά που ξεκινάει από τα σύνορα και φτάνει μέχρι την Κρήτη. Με τις οροσειρές που συνεχίζονται. Με όλη αυτή την πολυδιάσπαση του νησιωτικού χώρου. Και δεν πρέπει να έχουμε δημόσια ΕΛΤΑ.
0: Είπαμε, το πάρτι συνεχίζεται. Παρότι καίγεται ο τόπος, παρότι έχουν αποκαλυφθεί όλα, παρότι το απαν σύμπαν τουλάχιστον οι νοήμονες άνθρωποι που ευτυχώς είναι η πλειοψηφία έχουν καταλάβει τι γίνεται, το πάρτι συνεχίζεται. Είναι... δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άλλη μια απόδειξη είναι η σημερινή εξέλιξη. Θυμάστε πρόσφατα που το Μανομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε πανηγυρικά την κυρία Τυχεροπούλου το στέλεχος του του ΟΠΕΚΕΠΕ, χάρη στην οποία αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Η κυρία Τιχεροπούλου, εργαζόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε τις διαδικασίες και πέρασε φυσικά πραγματικά τα πάθη του κυνηγητού, της εκδίωξης και όλα αυτά, πειθαρχικές διώξεις, δυσμενείς μεταθέσεις, τα πάντα όλα, προκειμένου να τιμωρηθεί η ίδια αλλά και να γίνει και παραδειγματισμός. Και έρχεται λοιπόν το μονομελές πρωτοδικείο και δικαιώνει την κυρία Τιχεροπούλου για τη θέση στην οποία την έβαλε ο διοικητής της ΑΔΕ, στην οποία έχει περάσει πια ο ΠΚΠΕ, ο κύριος Πιτσιλής, και την καθερούν από όλα τα καθήκοντά της και την αφήνουν σε ένα πόστο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο. Από διευθύντα εσωτερικού ελέγχου δηλαδή, είναι κάτι σαν σε πρωτόκολλο. Και βγαίνει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου και βγαίνουν και ευλόγως πηχαίοι και πανηγυρικοί τίτλοι ότι δικαιώθηκε η Τιχεροπούλου. Αν δεν έρχεται τώρα η διοίκηση της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, και προσβάλλει την απόφαση του μελούς πρωτοδικείου, υπερασπίζεται τις ενέργειες της διοίκησης και του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μπαμπασίδη, εναντίον της κυρίας Τιχεροπούλου. Και έρχεται ο δικηγόρος της βεβαίως και κάνει μια πολύ έτσι μακροσκελή καταγγελία για αυτή την εξέλιξη, η οποία, αν μη τι άλλο, δεν μπορώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να τη διαβάσω. Αν μπείτε θα δείτε αναλυτικά παντού, μπείτε και στο Αυγή να δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του συνηγόρου της κυρίας Τιχεροπούλου. Το διατάφτα είναι ότι καταγγέλει όλη αυτή τη διαδικασία και δηλώνει την αποφασιστικότητα της εντολέα του να συνεχίσει να διεκδικεί αυτά τα οποία της ανήκουν. Για να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι, έτσι. Παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων. Να βγούμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται με το σκάκι που παίζει ο Τραμπ. Μιχάλη Τρίκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
0: Ένα σκάκι που το παίζει μόνος του στην ουσία. Δηλαδή κάθε μέρα και ένα τελεσίγραφο εδώ και πόσο καιρό τώρα. Στα όρια της γραφικότητας, έτσι.
2: Εγώ θα μίλαγα περισσότερο για πόκερ, γιατί με τόσες μπλόφες που παίζει στο τραπέζι.
0: Ναι. Ναι. Εξάλλου το σκάκι σήμερα προϋποθέτει και ιδιαίτερη ευφυΐα.
2: Ο σκεπτόμενος ανθρώπου. Ναι, σήμερα πάντως έχουμε μια σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να βάλει τέλος το κλίμα στασιμότητας των τελευταίων ημερών. Γιατί πριν από λίγο, σύμφωνα με τους Ρούσους Επανάσταση και το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, δύο πύραυλοι έπληξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο Τζάσκ, στα στενά του Ορμούς, που όπως λένε αγνόησε προειδοποίηση να σταματήσει. Η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση διέψευσε την πληροφορία. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε, λέει αυτή. Τη σημασία πάντως είναι ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε τη στιγμή που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Ελευθερία, Project Freedom, το οποίο με πολλές τυμπανακρουσίες είχε ανακοινώσει πριν από κάποιες ώρες ο Τραμπ. Τι προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο? Ότι είπα θα βοηθούσαν εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά να περάσουν, όχι συνοδεύοντας τα στρατιωτική συνοδεία, αλλά καθοδηγώντας, τα συντονίζοντας δηλαδή τη διέλευση μέσα σε μια ζώνη που αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστή. Ακούγεται τεχνικό, αλλά στην πράξη μιλάγαμε για μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση με τη συνδρομή αντιτροπιλικών, πάνω από 100 αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών, 15.000 στρατιωτικών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια για την απελευθέρωση της ναυσιπλοείας όπως το ήθελε ο Τραμπ, είναι μια προσπάθεια ελέγχου, ποιος θα ελέγχει ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο διπλό αποκλεισμό, και αποκλεισμένο από το Ιράν και αποκλεισμένο από τη ΣΥΠΑ. Και εκεί μπαίνουμε στο παιχνίδι της υπόθεσης, γιατί ουσιαστικά με αυτή την κίνηση πέταξε την μπάλα στο Ιράν ο Τραμπ, να δει, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε, αν με οποιοδήποτε τρόπο αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, όπως χαρακτηρίζεται την επιχείρηση, υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Την ίδια στιγμή και οι Ιρανοί προειδοποιούσαν ότι οποιοδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο καταστατικό που έχει δημιουργηθεί στη στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εγχειρίας. Οπότε ο ένας καθιστούσε τον άλλο υπεύθυνο. Οπότε απομένει να φανεί αυτή η κίνηση τώρα, η επίθεση κατά του αμερικανικού πλοίου, είτε χτυπήθηκε είτε όχι, πώς θα ερμηνευτεί και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από πλευράς του Ουάσιγκτον. Γιατί ήδη μιλάμε για χρονικά περιθώρια που στενεύουν. Η προθεσμία, όπως ξέρουμε, του Κογκρέσου Γιατί σύμφωνα με την αμερική νομοθεσία υπάρχουν 60 μέρες που ένας πρόεδρος μπορεί να εμπλέξει τη χώρα του σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση, είτε τη χαρακτηρίζει πόλεμο είτε όχι, σύμφωνα με αυτά, την ορολογία Τραμπ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 60 μέρες.
0: 160 παρότι... πέρασαν.
2: βέβαια. Παρότι ο Τραμπ προσπαθεί και με όση δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας την Παρασκευή στο Κογκρέσο ότι το χρονόμετρο ουσιαστικά έχει σταματήσει λόγω εκεχηρίας.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτά είναι σοφιστίες και τεχνάσματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε λίγο θα υποχρεωθεί να βρεθεί μπροστά σε ένα Κογκρέσο που θα του ζητάει εξηγήσεις και θα πιέζει όλο και πιο έντονα.
0: Και θα μπορεί να του πει, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι ιτήθηκες από το Ιράν.
2: Ναι.
0: Διότι
2: ακριβώς,
0: το Ιράν ανθίσταται και ανθίσταται στεναρά και δεν πρόκειται και να αλλάξει αυτό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και οι εξελίξεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Και θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι το πιο ανησυχητικό για τον Τραμπ είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα που προσπαθούσε να δημιουργήσει στην Μέση Ανατολή ως ο μέγας ειρηνοποιός.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή όχι μόνο στο Λίβανο ξαναρχίζουν οι βομβαρδισμοί, αλλά έχουμε σήμερα και την άλλη εξέλιξη, ότι απειλείται πλέον με πλήρη κατάρρευση και η εκεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας. Με τα Ισραηλινά στρατεύματα να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου τους προς τα δυτικά, επικαλούμενα την αποτυχία του σχεδίου Τραμπ ουσιαστικά, χωρίς να το λένε έτσι, αλλά ότι ο εφοπλισμός της Χαμάς δεν υφίσταται, η ξένη δύναμη σταθεροποίησης που πρόκειται να αναπτυχθεί δεν έχει αναπτυχθεί, όλα αυτά λένε ότι φωτογραφίζουν την αποτυχία του σχεδίου Τραμπ.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Να μείνουμε όμως ακριβώς αυτό που είπε και ο Μιχάλης, έτσι όπως έκλεισε, στο ρόλο του Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί αφενός μόνο του ή τουλάχιστον με τη σιωπηρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ακόμη πιο άγρια. Πέρατε ότι εξακολουθεί να βομβαρδίζει ανελαίητα το Λίβανο, η πιο σοκαριστική εικόνα, ακόμη και σε επίπεδο σημειολογίας, ήταν αυτή που είδαμε σε εικόνα και βίντεο το Σαββατοκύριακο. Και υποδέχομαι αμέσως τον Αντώνη Τουργόπουλο με πολύ χαρά, τον συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος εντάσσεται και στο. Κυριολεκτικά καλώς μας βρήκες και καλώς σε βρήκαμε. Να πω ότι ο Αντώνης εντάσσεται πια στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Θα είναι 10 η ώρα το Σαββατοκύριακο το πρωί του Σαββάτου και τη Κυριακή. Σωστά, Αντώνη.
3: Πολύ σωστά, με μεγάλη μου χαρά και όλα.
0: Και Σάββατο και Κυριακή.
3: Αν υπομονώ, και Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που είδαμε, ναι, τα γενέθλια, στα γενέθλια του, αυτού του φασίστα, και όρος είναι λίγος για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, να του κάνει δώρο η γυναίκα του μια τούρτα με βασικό, έτσι, διακοσμητικό, να το πω ηρωνικά και σε εισαγωγικά, στοιχείο της κρεμάλε, την κρεμάλα, νομίζω ότι είναι πια μεγαλύτερη πρόκληση ή εξίσου ισοδύναμη πρόκληση με αυτή που έκανε το Ισραήλ προσφάτως εναντίον των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και Έλληνες και στα ελληνικά χωρικά είδατε κιόλας.
3: Είναι όντως μια ανατριχιαστική εικόνα αυτή που είδαμε.
0: Ναι.
3: Και είπες ότι είναι λίγο ίσως και προβληματικό να πούμε τον φασίστα, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην πούμε τα πράγματα με τα
0: όνομα τους. Είναι ναζί κανονικός, βεβαίως.
3: Ναι, πραγματικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και σαδιστικό από την άλλη πλευρά.
0: Είναι τέρας, κανονικά.
3: Να εξηγήσουμε ότι η αγχώνη που υπάρχει στην τούρτα γενεθλίων του, αν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, έχει σχέση, σχετίζεται με τον νόμο που πέρασαν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, να μπορούν πια να σκοτώνουν δια απαγχωνισμού τους Παλαιστίνιους κρατουμένους. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν, πλέον έχει επιτραπεί τον τελευταίο μήνα, νομίζω.
0: Και δεν άνοιξε και φύλλο, απόφαση. Πρέπει να πούμε. Έτσι.
3: Δεν έχει ανοίξει φύλλο προφανώς, από εκεί και από την Ευρώπη, που είναι πάντα πάρα πολύ έτσι λαλίστατη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το συγκεκριμένο υπάρχει απόλυτη ησυχία. Κυκλοφορούσαν μέχρι τότε με κονκάρδες με την αγχώνη. Τώρα το έχουν εξελίξει και το έχουν κάνει και τούρτες.
0: Ναι. Και το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπεί ανελαίητα. Το έχει κάνει η Γάζα το Λίβανο, σωστά. Την έχει κάνει.
3: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει η εκεχηρία, η οποία τυπικά έχει επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά στην ουσία το Ισραήλ συνεχίζει και κάνει χτυπήματα, υπάρχουν συγκρούσεις και με δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Σήμερα μάλιστα υπάρχει μια πολύ έντονη έτσι, μάχη η οποία δίνεται στα νότια του Λιβάνου και δεν σταματάει βέβαια στο Λίβανο. Έτσι. Υπάρχει και το μέτωπο της Γάζας, το οποίο δεν έχει κλείσει σε καμία περίπτωση, το είπε και ο συνάδελφος λίγο νωρίτερα. Υπάρχει η εκεχηρία η οποία έχει επιτευχθεί, ήταν πάντα διαγεγραμμένο ότι θα μπαρουτιαστεί από το Ισραήλ σε έναν βαθμό. Ναι. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε κάθε μέρα να έχουμε δεκάδες νεκρούς και στη Γάζα και στο Λίβανο βεβαίως. Σε περιοχές δηλαδή, οι οποίες έχουν υποτίθεται λήξει οι πόλεμοι, έχουν σταματήσει, έχουν παγώσει οι πόλεμοι, συνεχίζουν με αμύωτη ένταση.
0: Αντώνη, ο Νετανιάχου δεν ζει χωρίς τον πόλεμο. Ο λόγος ύπαρξής του είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και αυτό το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Όπου μπορεί και όπου θέλει. Έτσι δεν είναι?
3: Και ακριβώς έτσι είναι.
0: Αλλιώς θα έχει κακό τέλος.
3: Ο Νετανιάχου ξέρει ότι θα βρεθεί πίσω από τα θύρα της φυλακής με το που σταματήσουν οι βόμβες να πέφτουν.
0: Ακριβώς.
3: Και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που κάποιο μέτωπο για κάποιο λόγο καταλαγιάζει έστω και λίγο, ανοίγει ένα καινούριο. Αυτό έγινε και με το Ιράν. Το καλοκαίρι είχαμε και μικρότερης έκτασης πόλεμο με το Ιράν, όταν ηρεμήσαν τα πράγματα λίγο στη Γάζα. Άνοιξε το μέτωπο στο Λίβανο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει συνέχεια μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία να τον οδηγεί στο να παραμένει στην εξουσία γαντζωμένος όπως είναι στην εξουσία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και στο εσωτερικό της χώρας με νομικές υποθέσεις, οποίες διαφθοράς, διαπλοκής που τον ακολουθούν και οι οποίες έχουν παγώσει ακριβώς λόγω της έκτακτης συνθήκης των τελευταίων τριών ετών. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ζήτημα της παγκόσμιας διεθνούς δικαιοσύνης, η οποία τον έχει εγκαλέσει ήδη για εγκλήματα πολέμου.
0: Λοιπόν, θα σε ακούσουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον στην πρώτη σου εκπομπή στο Κόκκινο στις 10 το πρωί του Σαββάτου, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ρίζικος.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
0: Καλό απόγευμα. Αντώνης Ριγόπουλος, δημοσιογράφος βεβαίως, αναλυτής με πολύ καλή γνώση των θεμάτων της Μέσης Ανατολής και δι' του Παλαιστινιακού, στο νέο πρόγραμμα, και ο Σπύρος Γκουτζάνης σε λίγο αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή αρχή, Σπύρο.
4: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Σε μια πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη συγκυρία, έτσι, κιόλας, πια σε περίοδο εννοώ.
4: Με απλουμένο τραχανού μπόλικο και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
4: Τρία νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Μάιο και θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε πια μια νέα πολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχετε ακούσει, έχετε διαπιστώσει από τις περιπτώσεις που κάθε φορά καλούμε το Σπύρο και οι πρωινές εκπομπές, και εδώ και πάντα έχει πληροφόρηση και ρεπορτάζ και ενημέρωση για όλο το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτό θα ακούμε και κάθε μέρα 3 με 4. Έχεις καλεσμένο τον Νίκο Παπά σήμερα.
4: Σήμερα θα είναι ο Νίκος Παπάς, ναι. Και πιο νωρίς θα ξεκινήσουμε με έναν καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μανιάτη, από τα νέα, σχολιαστής, αναλυτής,
0: αρθρογράφος. Ναι, εντάξει.
4: Οπότε θα τα πούμε και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και με τον Νίκο Παπά για τα θέματα της αριστεράς, τα μυστήρια της αριστεράς.
0: Τα μυστήρια
4: ήταν
0: κυριολεκτικά.
4: Ήταν και τίτλος παλιού βιβλίου του Ζαν-Κλοντ Μισέα. Τα μυστήρια της αριστεράς.
0: Τα μυστήρια της αριστεράς
4: και της κεντροαριστεράς, η οποία έχει και εκείνη τα δικά της.
0: Τώρα εντάξει, το Πασόκ κέρδισε το Φαραντούρι και έχασε
4: τον Καστανίδη.
0: Το Καστανίδη σήμερα.
4: Θα έλεγα ότι ο Καστανίδης όμως, ο Χάρης Καστανίδης, είναι βαρύ όνομα και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη προσφορά και παρουσία.
0: Και φαντάζομαι θα το έχεις και εσύ αυτό από ρεπορτάζ, γιατί πάντα έχεις καλό ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Τον άκουγα σήμερα στον δρόμο, δεν θυμάμαι σε ποιο ραδιόφωνο, στο Ζάπι, που τον ρώτησαν εάν σκοπεύει να συμπορευτεί, να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν απάντησε, ούτε το διέψευσε, ούτε το επιβεβαίωσε. Είπε, είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος για να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως η απάντηση είναι μία, Κατερίνα. Όχι.
0: Όχι, λες. Κατηγορηματικά,
4: Εάν ρωτήσεις κάποιον, σκοπεύετε να πάτε στο κόμμα Τσίπρα.
0: Άρα το
4: μόνο μια απάντηση ισχύει.
0: Ναι.
4: Όχι, γιατί
0: άρα
4: το αποκλείει κατηγορηματικά. Εάν δεν το διαψεύδει, τότε το θέμα είναι ανοιχτό και θα έλεγα ότι μπορεί να μην έχει κλείσει ακόμη, αλλά συζητήσεις έχουν γίνει και μπορεί να ευδοκιμήσουν.
0: Εντάξει, μη σου γράψω το περιεχόμενο της εκπομπής.
4: Όχι, δεν είναι γι' αυτό.
0: Λίγο.
4: Γιατί συζητάμε έτσι κι αλλιώς για το Πασόκ, θα έλεγα ότι δεν είναι, δεν αντισταθμίζει ο Νικόλας Φαραντούρης τον Χάρη Καστανίδη.
0: Βέβαια, τώρα κακά τα ψέματα. Μάλιστα, λοιπόν.
5: 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Άλλη μια κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πιλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή. Το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική απάντηση, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις, ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα, η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει Κουμουνδούρου. Στην κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, αναφέρουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τιχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά της Τιχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που βάζει στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση προβλέπει την διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, θυμίζοντας τις δεκάδες επιβεβαιωμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, καθώς και την εικαζόμενη εμπλοκή της ΕΕ. Παράλληλα, τίθεται στο μικροσκόπιο και η προηγούμενη κοινοβουλευτική έρευνα με αιχμές για χειραγώγηση της εξεταστικής του 2022, καθώς ο Σταμάτης Τρίμπαλης έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την απόρριτη κατάθεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που αποκάλυψε το NGR, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι του Predator. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ στα στενά του Ορμούς, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Η ανακοίνωση για το πλήγμα, η οποία διαψεύδεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Παρέτηση του Χαρή Καστανίδη από το Πασόκ με βαριές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδέων του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνει ο κ. Καστανίδη στην επιστολή του. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105,5 και στην εκπομπή Κόκκινη Γραμμή με τον Σπύρο Γκουτζάνη. Θα είμαστε μαζί από σήμερα και κάθε μέρα 3 με 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Σιλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάννη Πατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Το εισαγωγικό είναι από τους Gorillaz, το συγκρότημα. Θα μας έρθει κιόλας τον Ιούνιο και ήδη τα εισιτήρια είναι sold out και κυκλοφορείται Clint Eastwood. Έχει και τις επιρροές από το παλιό τραγούδι στις ταινίες του ηθοποιού και είχε πάρει και την άδειά του για να κυκλοφορηθεί έτσι.

Ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη την Πρωτομαγιά, αλλά από σήμερα έφτιαξε και όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μπαίνουμε οριστικά πια στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Τις προσεχείς ημέρες, αφού είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή τις προηγούμενες μέρες, τώρα θα έχουμε υψηλές, αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Ο πολιτικός καιρός πάλι δεν λέει να φτιάξει το χαμηλό βαρομετρικό για την κυβέρνηση, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί κατά την άποψή μου μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, όποτε και αν τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιεζόμενος από τα πολλά και ανοιχτά μέτωπα τα οποία έχει. Η αποδυνάμωση και η απώλεια ελέγχου του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εμφανής πλέον. Συζητήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει μπροστά η συνεδρίαση και ζυμώσεις στο παρασκήνιο για το πόσοι θα μιλήσουν, τι θα πούνε και πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια κατάσταση που μέχρι και πριν από ένα χρόνο κανείς δεν θα την φανταζόταν, όταν ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πανίσχυρος, όλα τα έλεγχε και βεβαίως κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Όχι βέβαια ότι έκανε και πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες. Στην τελευταία που θυμάμαι εγώ, τότε του είχε μιλήσει ο Μάριος Σαλμάς, τον είχε κατηγορήσει για διαφθορά και πήρε το δρόμο της εξόδου από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο έντονα θα είναι τώρα τα φαινόμενα δεν ξέρουμε, γιατί κάποιοι που ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως ανέβηκαν οι αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα με την κοινή επιστολή των 5, μετά ακολουθεί πάντοτε μια ύφεση. Θα ακουστεί κριτική, φυσικά και θα ακουστεί, αλλά αυτή τη φορά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί στην κριτική έχει τεθεί ο πυρήνας της διακυβέρνησής του, το επιτελικό κράτος. Αυτό που του ζητάνε για πρώτη φορά είναι πια να μοιραστεί την εξουσία του με τους βουλευτές. Να πάει σε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης με αυτονομία των υπουργών και σε σχέση των υπουργών με τους βουλευτές αλλά και με την κομματική βάση. Καλά θα ήταν για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω για τη χώρα, αλλά χθες. Τώρα πια τα πράγματα έχουν πάρει την πορεία τους και η κατάσταση την οποία δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις είναι μη αναστρέψιμη. Όσο γαλαντόμοι και να είναι οι δημοσκόποι με το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και αν του δίνουν με την εκτίμηση ψήφου ή εκλογικού αποτελέσματος, το πραγματικό του ποσοστό είναι εκεί, γύρω στο 20%, 21,8% που το έδωσε η Μέτρων Ανάλυσης. Και αυτό το ποσοστό δύσκολα θα το ανεβάσει ο Πρωθυπουργός, όσα μαγικά και αν κάνει, όσα λεφτά και αν μοιράσει ξανά με επιδοματική πολιτική, στο εξής. Και όλα αυτά σχετίζονται με τον χρόνο των εκλογών. Οι τελευταίες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου μιλάνε πια για φθινόπωρο, σύμφωνα με την εισήγηση που αποδίδεται στον Κυριάκο Πιερακάκη. Και αφού προηγουμένως στην ΔΕΘ θα έχει δοθεί ένα μεγάλο πακέτο. Ήδη λένε για ένα δισεκατομμύριο ακόμη ευρώ που θα μοιραστεί μέσα στο 27. Προσωπικά θα έβλεπα ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και να προκύψει από το θηριώδες υπερπλεώνασμα. Άλλωστε, δικά τους είναι τα λεφτά, δικά μας είναι. Και μιλάμε πάντοτε για την ίδια επιδοματική πολιτική από τα υπερπλεωνάσματα τα οποία μονίμως κατήγγειλε και αποδοκίμαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα ακόμη από τα τεκμήρια της αναξιοπιστίας του. Κάπως έτσι η εικόνα του πολιτικού τοπίου μοιάζει να είναι παγωμένη. Η κυβέρνηση είναι σε υποχώρηση, αλλά διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παλεύει με τον κανέναν για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία και μέσα στο Μάιο θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα 3 νέα κόμματα από Καριστιανού, Τσίπρα, Σάμαρα, που θα αλλάξουν συνολικά το πολιτικό τοπίο. Οι πληροφορίες και από τα 3 στρατόπεδα αναφέρουν ότι ετοιμάζονται στο προγραμματικό επίπεδο, ετοιμάζονται στο οργανωτικό επίπεδο
και μετράνε τις ημέρες μέχρι την τελική κίνηση. Τώρα, εάν δεν είναι μέχρι τις 31 Μαΐου και πάει και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δεν μπορώ να σας το αποκλείσω, αλλά με δεδομένο ότι όλοι λαμβάνουν υπόψη ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, ήδη θα λέγαμε ότι μπορεί και να έχουν αργήσει, γιατί κόμματα είναι, δεν στείνονται και τόσο εύκολα. Ο Μέν Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, είναι πια υπό αμφισβήτηση, δεν ελέγχει ασφυκτικά τουλάχιστον τα πράγματα, αλλά υπάρχουν ζητήματα και κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, στην ευρύτερη κέντρο-αριστερά. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα όντως ταράζει τα νερά και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην λάβει κανείς υπόψη, αφού επηρεάζει και τις σχέσεις με τα άλλα κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με το κόμμα Βαρουφάκη, που και αυτά συζητάνε μεταξύ τους. Όλα λοιπόν υποσυζήτηση.

0: Ναι. Και βεβαίως το Πασόκ έχουν και εκεί τα ζητήματά τους. Βλέπω τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, ήρθε λίγο νωρίτερα, θα είναι αμέσως μετά, γιατί θα προηγηθεί ο καλός συνάδελφος, τον έχουμε προαναγγείλει, ο Δημήτρης Μανιάτης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Βεβαίως, εγώ σε ακούω.
0: Δημήτρης Μανιάτης, αρθρογράφος, σχολιαστής, αναλυτής από τα νέα και μου κάνεις ποδαρικό, Δημήτρη. Σε διάλεξα γιατί μου είπαν ότι είσαι γουρλής.
1: Ενίοτε, ναι. Λοιπόν, καλές εκπομπές, καλή δύναμη στο κόκκινο, σε σένα προσωπικά που σε εκτιμώ βαθιά. Σε ευχαριστώ για όσα ανέφερες με την Κατερίνα λίγο νωρίτερα, με την Ακριβοπούλου, που και εκείνη την έτσι, ακούω πάντα. Καλή δύναμη στο σταθμό σας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, έχουμε απλωμένο τραχανά ακόμη, έτσι. Ακόμη και σήμερα είχαμε δύο θέματα. Το ένα ήταν το αίτημα για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ μαζί. Έτσι, είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να δούμε. Και υπάρχει πάντοτε και σε εκκρεμότητα η εξεταστική για τις υποκλοπές. Άρα θα έλεγα ότι δεν έχει ξεφύγει από το γλοιό των σκανδάλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι.
1: Το αντίθετο. Είναι περικυκλωμένος, θα το λέγαμε, από αυτές τις υποθέσεις, αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα. Κάτι για τις υποκλοπές, μια σκέψη. Το λέω και ως μια πολύ, έτσι, σκέψη πολύ επιφανειακή, όχι κάτι τρομερό. Τι είδαμε τώρα στη δεύτερη αρχιοθέτηση, ως σκεπτικό εννοώ. Τι είδαμε. Είδαμε ότι αναφέρθηκε ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία. Έτσι. Διότι λέει δεν έχουν διερευνηθεί. Και απ' την άλλη, η ίδια η αρχιοθέτηση ανακόπτει μια περαιτέρω διερεύνηση. Είναι μια μεγάλη αντίφαση.
0: Ναι, και θα έλεγα ότι εγώ θα προχωρήσω το σχόλιο περισσότερο ότι επίτηδες έγινε η αρχιοθέτηση για να εμποδίσει την περαιτέρω διαρεύνηση.
1: Θα συμφωνήσω. Σύν του γεγονότος ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη του NGR από χτες, από τον πάνω του Τζίκαλα, έτσι, για το γεγονός ότι φέρεται ότι έτσι, ο συγκεκριμένος εγγελέας ήταν και αυτός που έλεγε και αυτός που καλείται μετά να αξιολογήσει τον έλεγχο.
0: Ήταν εκείνος ο οποίος είχε εγκρίνει τις παρακολουθήσεις συγκεκριμένων προσώπων.
1: 11 προσώπων ανάμεσα τους και οικονομικό εισαγγελέα. Δηλαδή εισαγγελέας έχει υπογράψει, φέρεται να έχει υπογράψει για να είμαι ακριβής, έτσι, την παρακολούθηση οικονομικού εισαγγελέα ανάμεσα στα άλλα 11 πρόσωπα, πολιτικά κτλ. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή, το σκάνδαλο αυτό, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι σκάνδαλο το οποίο δεν θα μπορέσει και δεν θα επιτύχει ένα μέρος του δημόσιου λόγου να το περιγράψει ως ένα επιμέρους θεσμικό θέμα που αφορά μόνο κάποια ευαίσθητα κεντρώα κοινά, εγώ θα πω ότι είναι δομικό ζήτημα δημοκρατίας. Άρα αφορά τον κόσμο που θέλει δημοκρατία στη χώρα. Τόσο απλά.
0: Ναι, και ενώ θα έλεγα ότι ήταν απογοητευτικό πως στην πρώτη τετραετία δεν μέτρησε τόσο πολύ, τώρα αλλάζει το κλίμα και σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται πια ότι αξιολογείται σημαντικά από μια μερίδα του κόσμου, και κάτι που μου έλεγε σε μια άλλη εκπομπή ο επικεφαλής της GPO, υπάρχει πια κόσμος που συνδέει τα δύο θέματα, την οικονομική κρίση και την ακρίβεια με τα σκάνδαλα και την διαφθορά. Δηλαδή ότι τα σκάνδαλα και η διαφθορά τελικά έπαιξαν ρόλο στην επιβάρυνση και της οικονομίας και που βεβαίως έχει συνέπεια στην τσέπη τους.
1: Πολύ σωστά.
0: Το βλέπεις να ξεφεύγει από αυτή

0: σοβαρών θεμάτων. Το ένα είναι ότι αυτή η επταετία ως ένα μεγάλο ταμείο το οποίο έχει αφήσει πολιτικό είναι η επιβράδυση των όρων κοινωνικής κινητικότητας στα ζητήματα ακρίβειας, στα θεσμικά, στα ζητήματα στέγης, στα ζητήματα παιδείας. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που πολύ έτσι εύκολα επαναλαμβάνουν διάφοροι κυβερνητικοί βουλευτές, αν και αυτοί τώρα είναι και σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή μεταξύ τους, η σταθερότητα δηλαδή, αυτή η έννοια της σταθερότητας γενικά και αόριστα, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη φορά να πείσει κατά τη γνώμη μου ούτως ένα στρατηγικό δίλημα κάλπης. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι δύο διαφορετικά στοιχεία και ο πραγματικός στίμος είναι τώρα.
1: Ναι, και νομίζω ότι τα χρησιμοποίησε και όλα αυτά πολύ νωρίς η κυβέρνηση. Ίσως γιατί από πέρυσι με το πολύ μεγάλο το τεράστιο συλλαλητήριο των Τεμπών άρχισε μια ραγδαία υποχώρηση, είχε ξαναπέσει τότε στο 20%. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, την σταθερότητα, το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, το ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που παίζει στο πολιτικό σκηνικό, όλα αυτά έπεσαν πολύ νωρίς και λίγο πολύ έχουν εξαντλήσει και την δυναμική τους ή έχουν χωνευτεί. Ας το πούμε έτσι, και παράγουν και μικρότερα αποτελέσματα. Έχουμε όμως και άλλα πράγματα. Έχουμε και κινητικότητα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, έτσι Δημήτρη.
0: Ναι, ναι,
1: όπου
0: ναι,
1: νομίζω εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον για αυτές τις μέρες και ίσως θα δούμε για πόσο διάστημα ακόμη, κεντρικό στοιχείο είναι το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου, μάλλον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλύτερα έτσι.
1: Ναι.
0: Καλύτερα έτσι. Και εγώ θα το περιέγραφα έτσι, γιατί είχα πάει χθες το βράδυ και στην ΕΡ. Εγώ δεν προσπαθώ να σε διορθώσω, έτσι, σε κανένα
1: προσπαθώ.
0: Θα πω ότι εγώ, αν με ρώταγε κάποιος, θα έλεγα ότι είναι ένα πλαίσιο, μια βάση συζήτησης που ανοίγει το Ινστιτούτο Τσίπρα, μέσα από συγκεκριμένη περιγραφή, ούτε καν ανάλυση, κατά τη γνώμη μου, θέλω να είμαι λίγο διακριβής, είναι μια βάση για μια πρώτη προεικόνηση των όρων περιγραφής της ελληνικής και της διεθνούς πραγματικότητας. Αυτό είναι το πρώτο.
1: Επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και έχεις και εμπειρία και από καλή εμπειρία μάλλον και από τα όσα συνέβησαν εδώ και πολλά χρόνια στην Ιταλία. Πώς το βλέπεις εσύ? Περιγράφει όντως την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου μέσα από την σύγκληση των τριών ρευμάτων που θεωρεί ότι τον διαπερνούν?
0: Κοιτάξτε να δεις.
1: Γιατί αυτό λέει, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει υπέρβαση σύνθεση. Υπάρχει ένας χ, ένας άγνωστος χ, ο οποίος αν δεν μπει αυτός, αν δεν τεθεί αυτός καθαρά, αποσαφηνισμένα, δεν μπορούμε να μιλάμε για κείμενο προγραμματικού τύπου. Μπορούμε να μιλάμε για ένα κείμενο θεωρητικής αναζήτησης. Okay. Και αν θες τη γνώμη μου, θετικά θα πω εγώ, γιατί είναι μια επιστροφή στην πολιτική να συζητά για ιδέες. Όμως, ο άγνωστος χ λέγεται πολιτικό υποκείμενο, Σπύρο. Είναι αυτός που θα κληθεί να κάνει, να πράξει και να προωθήσει το συγκεκριμένο σκεπτικό. Η 3η Σεπτέμβρη ήταν ένα κείμενο πολύ μικρότερο, όπως θυμάσαι. Ναι. Πολύ μικρότερο του κείμενου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ήταν περίπου 2.500 λέξεις. Έβαζε όμως καθαρά το πολιτικό υποκείμενο. Θα μου πει κάποιος άλλες εποχές. Ναι, αλλά αφού μιλάμε για επανεκκινήσεις, πρέπει να συζητούμε για πολιτικά υποκείμενα. Το ποιος θα κληθεί να κάνει αυτή την υπέρβαση των ρευμάτων, των συγκεκριμένων, τα οποία δεν είναι τρία ρεύματα της πλάκας. Έχουν προκύψει από μεγάλες συγκρούσεις της διεθνής, έχουν προκύψει μέσα από μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Ακόμα και το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας, το οποίο εμείς το μάθαμε ή τέλος πάντων να επικαιροποιήθηκε με έναν τρόπο μετά το 60 και κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία. Δεν είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι αμεληταίο. Έχει προέλθει μέσα από ρήξεις, μέσα από μεγάλα ιδρυτικά κείμενα, μεγάλες συγκρούσεις και μεγάλες διαπάλες στο ίδιο το εσωτερικό τους. Ξέρεις, υπήρχε και η συμβιβαστική πλευρά της πολιτικής οικολογίας, με αποτέλεσμα να δούμε το Φίσερ, υπουργό εξωτερικών που βοβάριζε τη Ιουγκοσλαβία, για να πρέπει να τα θυμόμαστε λίγο όλα αυτά.
1: Ναι,
0: υπήρχε και ένα ρυθμό ριζοσπαστισμού στην οικολογία άλλου τύπου.
1: Ναι, όπως μετά είδαμε και εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως κατηγορήθηκαν για διάφορες ακτιβιστικές ενέργειες. Ευτυχώς υπάρχουν άλλες μετά οργανώσεις που διαδέχτηκαν την Greenpeace. Αλλά ναι, έχει μια σημαντική παράδοση, αυτό θέλεις να πεις.
0: Έχει μια παράδοση. Το να μιλάς λοιπόν για υπέρβαση είναι μια κρίσιμη περιγραφή. Αλλά αυτό που περισσότερο έχει σημασία για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας είναι ποιο είναι το πολιτικό υποκείμενο που θα κληθεί να επιχειρήσει αυτή τη σύνθεση, αυτή την υπέρβαση.
1: Εγώ θα
0: αυτό
1: έλεγα και
0: δεν το έχουμε δει.
1: Θα έλεγα και κάτι ακόμη, Δημήτρη, γιατί Πράγματι, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Άρα δεν πρέπει να κριθεί όσα να είναι προγραμματικές θέσεις. Είναι διακήρυξη. Είναι λοιπόν ένα θεωρητικό κείμενο που δίνει ένα ιδεολογικό.

0: λογικό και πολιτικό πλαίσιο για το πώς μπορεί να συγκροτηθεί ο νέος αυτός φορέας. Όμως ακόμη και η θεωρία στην πραγματικότητα αποτελεί συμπίκνωση της εμπειρίας που υπάρχει. Και αυτή τη συμπίκνωση της εμπειρίας είτε της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας είτε της κυβερνώσεως αριστεράς δεν την είδα. Ίσως δεν το διάβασα πολύ προσεκτικά το μεγάλο κείμενο των 8.000 λέξεων. Δηλαδή για ποια σοσιαλδημοκρατία μιλάμε, την εξυγχρονιστική σοσιαλδημοκρατία, η οποία στην ουσία έπεσε και πάνω τότε στην εποχή του συμφώνου Blair-Schroeder και ήταν η εισαγωγή του νεοφιλελευθερισμού στα ελληνικά πράγματα μετά από την περίοδο του Παπανδρέου. Και στην, όταν μιλάμε για ριζοσπαστική αριστερά, ποια είναι? Έχει κυβερνητική εμπειρία η κυβερνώσα αριστερά? Έχει καθαρίσει το παρελθόν της? Έχει δώσει τις απαντήσεις?
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Σαν παρατήρηση, μιας και το συζητάμε, θα έλεγα ότι δύο πράγματα. Δεν είδα αναφορά στα εθνικά θέματα, για ποιο λόγο άραγε.
1: Σωστό.
0: Και είδα ότι να το διαπερνά όλο μια αντίληψη της Ευρώπης που μου δίνει την εντύπωση ότι δεν διδαχτήκαμε από το 2015 και από τη στάση που είχε η Ευρώπη απέναντι στην ελληνική δημοκρατία τότε. Και γίνεται και λίγο επίκαιρο λόγω της παρουσίας του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη.
1: Ακριβώς. Να θυμηθούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη υπήρξε σκληρή και τέλος πάντων αυστηρή στον τρόπο που στοχοποίησε και συμπίεσε ένα εργατικό κόστος. Αυτοί που ζητούν περισσότερη Ευρώπη, το οποίο είναι ένα πολύ γενικό αίτημα, έτσι. Το ακούμε από πολλές πλευρές. Δηλαδή, περισσότερη Ευρώπη. Τα ακούμε τώρα και με τον πόλεμο, τα ακούγαμε με την Ουκρανία, τα ακούμε και με το Ιράν. Την ίδια ώρα που η περισσότερη Ευρώπη, όταν κατά καιρούς μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια στάση σαν του Σάντσερ, που λέει όχι, όχι λέει παιδιά στον πόλεμο, ήδη είναι που θεωρούν αυτή τη δύναμη ως αναιρετική της Ευρώπης. Δηλαδή, είδαμε πώς το μένουμε Ευρώπη το ρεύμα, την έπεσε στο Σάντσερ, για το γεγονός ότι είπε ένα όχι αυτονόητο, θα έλεγα, δε, όχι κανένα ριζοσπαστικό όχι. Απέναντι στον πόλεμο.
0: Λοιπόν, ναι, και το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη να έχει διακριτή στάση πλέον και να μην είναι παρακολούθημα του ενός ή του άλλου.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν το γύρισα πίσω για το 2015, δεν ήθελα να πω μόνο για τα οικονομικά, όπου είναι νεοφιλελεύθεροι από τον πυρήνα της ή τουλάχιστον μετά το Μάστριχτ, αλλά και προς το πώς αντιμετωπίζει την δημοκρατία. Αυτό που έκανε στην Ελλάδα παρέβη και παραβίασε όλες τις δικές της δημοκρατικές αρχές, όπως και τις αρχές του συντάγματος της χώρας. Άρα πόσο δημοκρατική είναι?
1: Και εκτός αυτού, βλέπουμε διάφορους τύπους που πρωταγωνίστησαν ακριβώς σε εκείνη την πίεση και σε εκείνη την προσπάθεια, ας πούμε, κατήσχησης των πραγμάτων, να έρχονται τώρα και να κάνουν ένα τύπου ολίγων τη μέα κούλπα σαν τον κύριο Ντάιζελμπουργκ, να λένε ότι τα μνημόνια ήταν περισσότερο λιτότητα από ό,τι έπρεπε και διάφορα τέτοια ζητήματα, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, και το βάζω αυτό όχι μόνο για να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση έτσι και αναδρομή στο παρελθόν, αλλά γιατί εάν το θέλουμε συνδέεται από την πλευρά όλων των κομμάτων και από αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με την ανασύσταση του χώρου, αλλά και από αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς με το πώς θα αντιμετωπίσουν τα ελληνικά πράγματα σε σχέση με την Ευρώπη. Για να το πω απλά, είναι δύσκολο να χαράξεις μια αυτόνομη πορεία οικονομικής ανάκαμψης χωρίς να έρθεις σε σύγκρουση ή και ρήξη με την Ευρώπη. Ακούγεται γενικό, αλλά αν δει κανείς τις πολιτικές που κάνει αυτή η κυβέρνηση, για παράδειγμα το ότι αγοράζει χρέος πριν από τη λήξη και δεν το αφήνει να μειωθεί λόγω του πληθωρισμού, είναι κατόπιν παρενέσεων, αν όχι πιέσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι κλείνει βιαστικά όλες τις μονάδες τις ενεργειακές στην Τολεμαΐδα, με αποτέλεσμα να έχει το πιο ακριβό ή από το πιο ακριβά ρεύματα της Ευρώπης, με επιβάρυνση και του καταναλωτή και της παραγωγής. Αυτό είναι επίσης απόφαση της Ευρώπης. Το ότι κάνεις μονοκαλλιέργεια, τον τουρισμό. Όλα αυτά είναι πολιτικές της Ευρώπης. Αν θέλει κανείς να ξαναστήσει, να επανατοποθετήσει τη χώρα και την οικονομία της, αναγκαστικά θα έρθει σε προστριβή. Και αυτό επίσης δεν το αντιμετωπίζει ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά προς το παρόν.
1: Έτσι είναι. Το θέμα της Ευρώπης είναι κεντρικό αυτή τη στιγμή. Οποιοδήποτε εγχείρημα πρέπει να περιέχει μια πολύ σαφή, πώς να το πω, όχι απλώς περιγραφή των όρων δυσκολίας των ευρωπαϊκών λαών, αλλά περισσότερο των όρων υπέρβασης αυτών των δυσκολιών.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρεις πολύ καλά και το ρεπορτάζ και των δύο κομμάτων, να κλείσουμε με ένα σύντομο. Έχουμε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους και τους αντιπολιτευτικούς, κερδίζει και λίγο στις δημοσκοπήσεις, γιατί νιώθει την ανάσα του Αλέξη Τσίπρα, και ο Αλέξης Τσίπρας επισπεύδει τις κινήσεις του, γιατί θέλει να αντιμετωπίσει και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παίρνει τον Νικόλα Φαραντούρη και χάνει τον Χάρη Καστανίδη που όταν ρωτήθηκε δεν απέκλεισε ότι θα πάει στο Τζίπρα.
1: Δεν απέκλεισε που θα μπορούσε να αποκλείσει. Να πει να όχι και τελείωσε όπως είπες. Κοίταξε, μακάρι να πω κάτι γενικό. Μακάρι να υπάρχει τέτοια δεξαμενή εκλογική και κοινωνική, έτσι όπως με τα πολιτευτικά υπήρχε, ιστορικά υπήρχε δηλαδή, που να υπάρξει μια πλειοψηφία σε αυτό που λέγεται και τον αριστερό τόξο. Το λέω γιατί αν δούμε απλώς ένα κανιβαλισμό των πόλων, έτσι, αυτό είναι ο λίγο τι, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε απλώς σε έναν διαγωνισμό μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα το επόμενο διάστημα. Η ουσία είναι η πολιτική αλλαγή.
0: Θα έλεγα ότι αυτό υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, με ευθύνη κυρίως του ΠΑΣΟΚ, δικό μου το σχόλιο. Ας το ξεπεράσουμε όμως. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν μια υπέρβαση και σε αυτό.
1: Ναι. Εγώ ακούω διάφορες φωνές. Υπάρχουν φωνές και για συνεννόηση και για καινούς τόπους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είδαμε την ιστορία με τις ανεξάρτητες αρχές, όπως ναι. για παράδειγμα. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σίγουρα προέχει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι να μην υπάρχει μια γενική εκφώνηση συστημικού τύπου ότι απλώς ψάχνουμε τον δεύτερο. Πρόσεξε. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτόματα αυτοί που το περιγράφουν ως έτσι θεωρούν ότι απλώς θα διαγωνιστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη ή ξέρω εγώ η Καριστιανού με τον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά είναι στατική αυτή η εικόνα όμως. Γιατί okay, τώρα έχει μια απόσταση ασφαλείας η Νέα Δημοκρατία, το είπα και αυτό. Όταν θα μπει όμως το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμαρά, στο πεδίο, πια, στο πεδίο πια, θα αποσπάσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Άρα θα πέσει και η Νέα Δημοκρατία, πολύ πιθανόν, είναι μια σενάριο κάτω από το 20%. Συνεπώς δεν είναι με βεβαιότητα πρώτη, είναι πρώτη τώρα. Δεν είναι με βεβαιότητα και στο επόμενο τοπίο το οποίο που θα προκύψει.
1: Μα τα νούμερα, αν παρατηρήσεις ακόμα και στην ΜΑΡΚ, ακόμα και στην GPO, ακόμα και στη Μέτρων Ανάλυσης που έχουμε τις τρεις τελευταίες μετρήσεις, είναι δημοσκοπήσεις που καταγράφουν μια αναμονή του εκλογικού σώματος περισσότερο. Έτσι. Και δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, και το θέτω και ως σκέψη για μια ευρύτερη συζήτηση, εγώ νομίζω ότι επειδή διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα με αλφαγιώτα, νομίζω πως η πρώτη κάλπη θα είναι κάλπη δυσαρέσκειας και όχι κυβερνησιμότητας της χώρας. Και αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα για το Μητσοτάκη.
0: Όπου θα προκύψει και κλείνω εγώ με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Δημήτρης Μανιάτης, κυρίες και κύριοι, αρθρογράφος, σχολιαστής, αναλυτής στα Νέα. Τον ευχαριστούμε και εγώ θα έλεγα ότι αυτός, σωστά το είπε, στην πρώτη κάλπη θα αποτυπωθεί όλο αυτό και ο κατακαιρματισμός όλου του πολιτικού συστήματος.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Κόκκινο 105,5 και η εκπομπή Κόκκινη Γραμμή με τον Σπύρο Κουτζάνη. Στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννος Ηλιάδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαριάνθη Πατσελή. Στην παραγωγή της εκπομπής, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Και την μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και μαζί έχω τη χαρά εδώ στο στούντιο, τον προαναγγείλαμε, να έχω τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής του Νότιου Τομέα. Να το λέμε και αυτό γιατί είναι, πλησιάζει ο καιρός, έτσι, κύριε Παπά. Και τομέαρχης οικονομίας. Σωστά. Τη είπα τι ιδιότητε.
1: Καλό ρίσκο, κύριε Κουτζάνη. Σα εύχομαι καλέ επιτυχίε.
0: Στου πολιτικού μου κάνετε ποδαρικό, κύριε Παπά. Οπότε ελπίζω
1: πολύ
0: να χαίρομαι. Είστε και εσεί γουρλί.
1: Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι.
0: Από πού θες να... Όχι, είχαμε εξελίξει σήμερα και στο πολιτικό τοπίο. Οπότε εγώ θα ήθελα να μου πείτε πόσο στριμωγμένη θεωρείτε ότι είναι η κυβέρνηση και αν μπορεί να βγει από αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά στριμωγμένη. Δηλαδή η κοινή γνώμη έχει πιστεί ότι εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει επιστήμη τη συγκάλυψη των σκανδάλων και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά έχει κάνει επίσης επιστήμη την συμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δια της ακρίβειας, κρατικής και ιδιωτικής. Το μείζον ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει στην αντίπερα όχθη η ισχυρή αποτελεσματική δύναμη η οποία θα πείσει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει στην επόμενη κάλπη. Και εκεί είναι που εμείς έχουμε την ευθύνη να επισπεύσουμε. Σήμερα δηλαδή είναι στριμωγμένοι, προσέξτε, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες. Θα έχει τη δυνατότητα να απορροφά κραδασμούς όσο δεν διαμορφώνεται με πιστικούς όρους και υπερβάσεις ο πόλος ο οποίος θα την χτυπήσει στα ίσα της εκλογές.
0: Είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε ένα 20-22% κάπου εκεί. Έτσι, αν βάλουμε την μέτρων ανάλυσης, κανονική δημοσκοπική εταιρεία. Μπορεί να είναι ένα στρέψιμο αυτή η κατάσταση, μπορεί να κάνει ένα ολικό καμπάκ, ας πούμε.
1: Δεν το ξέρω τώρα. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου τύπου προβλέψεις. Λέω ποια είναι η ανάγκη. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να πέσει από τα δεξιά του, δεν μπορεί να πέσει από τα πολίτικα. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπή τη κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύμπτυξη μια προοδευτική εκλογική συμμαχία. Εκεί πάνω κρινόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου όπως καταλαβαίνει ο καθένας, νομίζω, και πρέπει να επισπεύσουμε στην υλοποίηση των δικών μας αποφάσεων.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό και το έχω πει και σαν δική μου θέση και όχι μόνο στο Κόκκινο και σε άλλες εκπομπές που βγαίνω. Ωστόσο, σήμερα έχουμε δύο ζητήματα, έτσι. Καταθέσατε πρόταση για προανακριτική επιτροπή με την Νέα Αριστερά. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ μέσα.
1: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην είναι.
0: Αυτό
1: το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην είναι. Έχει κάνει μία.
0: Για να το συνθέσω και στο θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί επίσης διαφορετική.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τι θέλω να πω, ότι.
1: Φαίνεται να ρίχνει γέφυρες.
0: Σε αυτή την πρόταση που έχετε καταθέσει, καλώς ή κακώς πρέπει να είναι μέσα και το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μία πορεία, που βλέπουμε στην πράξη, που δεν συνάδει.
1: Καλούμε τον προοδευτικό κόσμο να το κρίνει αυτό, όπως να κρίνει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να συμπράξει μαζί μας για να έχουμε μια πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, καμπή, διότι δεν νομίζω ότι ισχύει ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται συνήθως κατά τη συζήτηση και ζήμωση προτάσεων μορφής, ότι αν κάνεις πρόταση μορφής θα συσπηρωθεί η κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει σημάδια πάρα πολύ σοβαρής διάβρωσης και εσωτερικών
0: και
1: φυγόκεντρες στάσεις. Και υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες καταστούν τις κυβερνητικές επιλογές μη υπερασπίσιμες. Ο Μητσοτάκης δεν πολύ γουστάρει πολύ. Δεν θέλει να έρχεται. Δεν θέλει να ανακρίνεται εντός εισαγωγικών. Και εδώ νομίζω αναδεικνύεται και η κρισιμότητα και η πρωτοβουλία η σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Η κρισιμότητα του να έχει παρουσία στη Βουλή και να το αξιοποιείς αυτό το βήμα με όλες τις δυνατότητες που σου δίνονται για να συγκροτείς την αντιπολίτευση με όρους προγραμματικούς, ιδεολογικούς, πολιτικούς. Αυτό λέει και η δική μας παράδοση, η ιστορική μας παράδοση. Αυτή είναι η πρώτη παράσταση. Η δεύτερη παράσταση είναι αυτό που είπατε. Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να πηγαίνει σε μια μοναχική πορεία.
0: Κέρδισε με άναυλα, θα έλεγα εγώ, την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν την πήρε στις εκλογές.
1: Λόγω των δικών μας προβλημάτων, βέβαια.
0: Αλλά δεν συμπεριφέρεται σαν ο παράγοντας που θέλει να συσπυρώσει τον ευρύτερο χώρο, αλλά να κάνει τις υπόλοιπες δυνάμεις ως παρακολουθήματά της.
1: Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια πολιτική του ως τη θέλει πίσω μου ηλθεί. Μπορείτε να προσχωρήσετε κατά μόνα στην προσπάθειά μου. Δεν ανταποκρίνεται αυτό στις ανάγκες και δεν διαμορφώνει και όρους νίκης. Είναι απολύτως σαφές αυτό. Και γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να την κρίνει την επιλογή αυτή του κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι επιλογή αυτονομίας, δεν επερωτάται η αυτονομία κανενός πολιτικού χώρου. Είναι επιλογή απομόνωσης. Εγώ αρνούμαι να τον χρησιμοποιήσω τον όρο αυτονομία. Είναι λίγο πονηρό, πονηρή η χρήση του στην προκειμένη περίπτωση. Διότι δεν είπε κανείς να καταργηθούν οι πολιτικοί σχηματισμοί. Να. Αυτό που είπαμε, το οποίο φαίνεται να μην αφορά το Πασόκ με βάση τις τελευταίες του αποφάσεις, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εκλογική συμμαχία των υπαρχόντων πολιτικών δυνάμεων, πολιτικών ομάδων, προσωπικότητων κτλ.
0: Θα βρισκόταν, εντάξει, αυτό συνδέεται και με το επόμενο που θα σας ρωτήσω, γιατί αν ο ένας μεγάλος πόλος που αρνείται είναι το Πασόκ, ο άλλος είναι ο υποδιαμόρφωση πόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και θα σας ρωτούσα ότι πώς είδατε καταρχήν το μανιφέστο.
1: Το μανιφέστο νομίζω επαναλαμβάνει μια θέση η οποία είναι πάγια στο χώρο μας για την συμπαράταξη των δυνάμεων από την αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23, έλεγα από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτές είναι οι δυνάμεις οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν. Είναι νομίζω η πολλωστή φορά που διατυπώνεται δημόσια αυτή η άποψη. Το κόμμα μας έχει πολύ πιο επεξεργασμένες θέσεις, μια έτσι θεσμική μνήμη με μεγάλη διάρκεια, εμβάθυνση, θέσεις προγραμματικές οι οποίες επικαιροποιούνται συνέχεια. Το ερώτημα είναι το πολιτικό, δηλαδή οι δυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτή την διαπίστωση θα συγκλίνουν ή θα προχωρήσουν κατά μόνας. Και επειδή, ξέρετε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε καιρούς που είναι δύσκολοι, άκουσα κάποιες απόψεις οι οποίες είναι ανιστόρητες. Διατύπωσε ο κύριος Βασιλιάδης την άποψη ότι πρέπει να διαλυθούν τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κτλ.
0: Για να είμαστε ακριβείς, ήταν λίγο υποπίεση που το είπε και το διευκρίνησε μετά.
1: Δεν ξέρω αν είπε υποπίεση. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση έτσι για να πυροδοτήσω συζήτηση. Είναι σαφές ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Προσωπικώς χάρηκα που είδα ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει απόσταση από αυτές τις απόψεις. Αν το εννοούμε αυτό, προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Εφόσον δεν επιθυμεί κανένα τη διάλυση συντεταγμένων δυνάμεων, οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν. Και έχει έρθει η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να επιταχύνει. Είδα ότι έκανε κατ' εφαρμογή των αποφάσεών μας ο Σωκράτης ο Φάμελος, συνάντηση με τον Νίκο τον Κοτσιά. Προέκυψαν δημόσιες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες όπως μια εκδήλωση της Νομαρχιακής Ανατολικής Αθήνας. Όπου όχι είχε απλώς πάρα πολύ κόσμο, ήταν και πολιτικά πάρα πολύ συμπαγής με τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη και τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο που συζητήσανε για το μείζον επίδικο, τον οδικό χάρτη. Διότι το να λέμε είμαστε με τις συνεργασίες είναι εντάξει, είναι και κεκτημένο, το ακούμε. Ναι. Πώς φτάνουμε στη συνθήκη τη συμμαχική όμως.
0: Αυτό που προσπαθεί ο καθένας να φανταστεί ότι πώς θα γίνει, με ποιο σχήμα θα γίνει αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια.
0: Θα είναι κοινό ψηφοδέλτιο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάρα πολύ καθαρή θέση. Και καθαρή θέση οφείλουν να πάρουν όλοι πλέον. Ακούγονται και από άλλες μεριές προτάσεις για οδικό χάρτη. Έχουν ακουστεί και προσωπικές απόψεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου του Κοτζιά και της Λούκας της Χατσέλη για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε τα βήματα προς μια εκλογική συμμαχία.
0: Ακριβώς. Εγώ πηγαίνω στο τελευταίο βήμα που είναι η εκλογική συμμαχία. Πώς μπορεί να γίνει εκλογική συμμαχία με κοινό ψηφοδέλτιο, γιατί υπάρχει και το 25%.
1: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Και με τα κόμματα να διατηρούν την αυτονομία τους.
1: Μπορούν να τη διατηρήσουν και να υπάρξει νομικά άρτιος τρόπος ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση πρωτιάς και μπόνους θα το παραλάβει.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει αυτό.
1: Αυτό όμως, προσέξτε τώρα, αυτό είναι το τυπικό πρόβλημα το οποίο νομίζω κάνει λάθος ο οποίος το επικαλείται. Διότι
0: μοιάζει προθύστερο. Γίνεται προθύστερο.
1: Ναι, δηλαδή αν τώρα σκεφτόμαστε πώς θα πάρουμε τον πόνους.
0: Για την πολιτική σύνθεση σου λέει ότι ναι, αλλά πώς θα γίνει και αν δεν γίνεται μέχρι το καταληκτικό σημείο.
1: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Και η ιστορική πειρά έχει δείξει ότι οι συμμαχίες συγκροτούνται, όπως πολύ σωστά είπε ο Κράτης ο Φάμελος, με όσους θέλουν και όσους μπορούν στην αρχή. Ο βαθμός οριμότητα της και συνείδησης ότι πρέπει να προχωρήσει μια συμμαχία ποικίλει. Ξεκινάμε λοιπόν και πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί και πρέπει να γίνει αυτή η εκλογική συμμαχία, να περιγράψουμε τα βήματα, να βάλουμε κάτω τις 5 βασικές προγραμματικές αιχμές πάνω στις οποίες θα ζητήσουμε και άλλες δυνάμεις να συγκλίνουν σε αυτές και να προχωρήσουμε.
0: Εσείς έχετε κάνει και την πρόταση, το είδα, να υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμαλου με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να ξεκαθαρίσει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γκουτζάνη, θα είμαι απολύτως ευθύς. Αυτό είναι στα πλαίσια των συλλογικών μας αποφάσεων. Πρέπει να συμβεί γρήγορα κατ' εφαρμογήν των συλλογικών μας αποφάσεων και νομίζω θα είναι και πάρα πολύ βοηθητικό ούτως ώστε να προχωρήσει η κατάσταση. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι επαφές με άλλες δυνάμεις, προσωπικότητες του χώρου. Προφανώς και αυτή η επαφή θα πρέπει να γίνει και ο καθένας να ανοίξει τα χαρτιά του ενώπιον του κόσμου της αριστεράς για το πώς σκέφτεται τα επόμενα βήματα.
0: Φαίνεται ότι το απευθύνεται προς τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά αποδέκτης είναι και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό.
1: Όχι, είναι νομίζω. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ λέω ποια είναι η συλλογική μας απόφαση. Και λέω την άποψη και την καταθέτω με έμφαση ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι κάτι το αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι επικοινωνίες. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι ριζοσπαστικό, εντυπωσιακό ή αναπάντεχο. Είναι το αυτονόητο για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Δεν χρειάζεται άλλο ούτε να ταλαιπωρούμε, ούτε να αφήνουμε τον κόσμο της αριστεράς σε εκκρεμότητες. Το ευκταίο, κύριε Γκουτζάνη, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι που να είναι και ο Σοκράτης και ο Αλέξης και όσες δυνάμεις μπορούν και θέλουν και ο Νίκος ο Κοτζιάς και οι πατριωτικές κινήσεις που είχαν συσπηρωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η Λούκα η Κατσέλη και ο Πέτρος ο Κόκαλης, ένα στρογγυλό τραπέζι. Να ζητήσουμε και όλοι μαζί μια μεγάλη συγγνώμη από τον κόσμο της αριστεράς που τον βασανίσαμε και τον ταλαιπωρήσαμε με διασπάσεις αχρίαστες και να πάμε πριν λύσουμε τους λογαριασμούς τους δικούς μας και τους μεταξύ μας για το παρελθόν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βγαίνει ο λογαριασμός του μήνα για τον Κοσμάκη.
0: Άκουσα έτσι όπως λέγατε τα ονόματα όσων θα πρέπει να καθίσουν δίπλα στο τραπέζι, δεν άκουσα το όνομα Γαβρίλη Σακελαρίδη.
1: Θα πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος αν προτίθεται. Εδώ είδαμε μια εξέλιξη της εσωκομματικής διαδικασίας στην Νέα Αριστερά. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ στα εσωκομματικά τους. Εάν η Νέα Αριστερά αναθεωρήσει και θεωρήσει ότι μπορεί να είναι κομμάτι μιας τέτοιας συμπεριληπτικής συμμαχίας, τι να σας πω.
0: Να. Επειδή εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι συζητάει με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Προσέξτε τώρα, εκεί υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει συγκροτήσει μια πολιτική πρωτοβουλία, ένα κόμμα, και την έχει θεμελιώσει πάνω στην άποψη ότι το 2015 συντελέστη μια προδοσία. Λοιπόν, αυτή είναι μια άποψη με την οποία εμείς έχουμε ανηρήνευτο πόλεμο, ασταμάτητο πόλεμο. Το 2015 έγινε λοιπόν μια γενναία επιλογή. Έγιναν εκλογές και το Σεπτέμβριο του 2015 και είμαι πολύ περήφανος και θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που ήμουν κομμάτι της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα δεν θα μπορούσαμε να συμπλέψουμε με μια πολιτική προσπάθεια η οποία θεωρεί ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι συμμετέχοντες αυτοί ήταν η πρώτη ύλη μιας και τα υποκείμενα μιας μεγάλης προδοσίας η οποία συνετελέστη.
0: Και νομίζω ότι σήμερα θα είσαστε, αν όχι από τους πρωταγωνιστές, πάντως από εκείνους οι οποίοι θα παίξουν στο ντοκιμαντέρ της
1: του Sky, ναι βεβαίως.
0: Sky
1: με χαρά Sky. Πρέπει να σας πω ότι αποδέχθηκα την πρόσκληση. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει και σε όποιο πεδίο την άποψή μας να την καταθέτουμε. Και αυτό αφορά όλους μας. Νομίζω και ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε στο παρελθόν πάει σε ένα συνέδριο της Καθημερινής. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, στο συνέδριο της Καθημερινής, όπου τον είχαν κιόλας υποδεχθεί λέγοντάς του καλώς ορίσατε στο σωστό συνέδριο.
1: Εντάξει, αυτό δεν.
0: Θυμήθηκα όλο το στιγμιότυπο εκεί.
1: Ναι, θέλω να πω τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο εδώ πέρα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έχει γίνει στοχοποίηση. Δεν το αφισβητεί κανένας. Και στοχοποίηση και διαστρέβλωση.
0: Πάνω σε αυτά που γράφει στο βιβλίο της η Ελένη Βαρδιτσικό, ότι βασίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πει ότι πούλησε το μακεδονικό για τις συντάξεις.
1: Μισό λεπτό.
0: Έδωσε μετά, εγώ λέω όλο το ρεπορτάζ, μου κάνετε το σχόλιο. Όπου έδωσε μετά τις σελίδες η Ελένη Βαρδιτσικό από το βιβλίο της, που δεν το υποστηρίζουν αυτό. Ωστόσο, υπάρχει η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που επικαλείται το βιβλίο της Ελένης Βαρδιτσικότη και το οποίο η κυρία Βαρβισιώτη δεν το διέψευσε. Εδώ η καλή συνάδελφος μάλλον θα πρέπει να το είχε εξηγήσει.
1: Μπορεί, ναι, ενδεχομένως να έπρεπε να το διευκρινίσει πιο πριν, αλλά αυτό δεν αποτελεί νομίζω λόγο για να αποστούμε από την υποχρέωση του αγώνα να αποτυπώνεται η ιστορική αλήθεια και τα γεγονότα. Αν είχε κάποιος την αμφιβολία ότι οι όποιες δυνάμεις οι οποίες στάθηκαν απέναντι στην κυβέρνησή μας θα ξεχνούσαν το τι συνέβη το 2015, τον ηρωικό αγώνα της κυβέρνησής μας, την δυνατότητά μας απέναντι σε δυσμενείς σχετισμούς να σταθούμε όρθιοι και να δώσουμε αγώνα για το λαό. Νομίζω θα έκανε λάθος. Θα έλεγα δε ότι από αυτή την ιστορία, αν κάτι αποδεικνύεται, είναι η δική μας αδυναμία να οργανωθούμε πάρα πολύ καλά από το 2019 και μετά για να δώσουμε καθημερινά τη μάχη υπεράσπισης αυτού του αγώνα. Επαναλαμβάνω όμως και θέλω να καταγραφεί.
0: Όπως το προσλαμβάνω εγώ και σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν άνθρωπος που ανήκω, δεν το έχω κρύψει ποτέ στην αριστερά, όπως και αν το πει κανείς. Εκεί δεν ξεκαθάρισε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς έκανε. Όχι το 2015, αλλά από το 2015 μέχρι το 2019.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά έκανε πολύ μεγάλα λάθη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ολιγόρησε.
0: Ολιγόρησε. Και εφάρμοσε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Πρέπει να το εξηγήσει αυτό.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Το μνημόνιο ήταν νεοφιλελεύθερη πολιτική.
1: Μισό λεπτό. Το μνημόνιο και η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε, ήταν ένα μείγμα των ανελαστικών απαιτήσεων και των δικών μας προσδοκιών, βουλήσεων και αξιώσεων. Αυτό λοιπόν το μείγμα δεν έκανε τον κόσμο να περνάει χειρότερα.
0: Εγώ δεν είπα αυτό, το βάζετε σε ένα τεχνοκρατικό επίπεδο.
1: Ναι, δεν είναι τεχνοκρατικό, είναι της ουσίας. Τα άλλα είναι ταμπέλες. Εντάξει, okay. Κληρονομήσαμε λοιπόν ένα πλαίσιο. Κληρονομήσαμε κάποιες υποχρεώσεις. Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε στην πρώτη διαπραγμάτευση το ξαναφέραμε μπροστά στο λαό και ο λαός μας είπε προχωρήστε. Και καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό έχει καταγράψει η ιστορία. Τώρα νομίζω από εκεί και πέρα η αριστερά οφείλει σε κάθε πεδίο να τη δίνει τη μάχη. Σε κάθε πεδίο να τη δίνει τη μάχη.
0: Έτσι, το είπα προηγουμένως στη συζήτηση με τον Δημήτρη Μανιάτη. Δεν εννοώ ότι θέλω μια θεωρητικολογία και μια, έτσι, για το παρελθόν κτλ. Αλλά δεν έχουμε ξεφύγει από αυτά τα θέματα. Θα τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια και συνέχεια.
1: Η ανάγνωση του παρελθόντος.
0: Και με διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι τα ίδια ερωτήματα που επανέρχονται.
1: Η ανάγνωση του παρελθόντος είναι πάντα. Γίνεται με βάση ερωτήματα για το μέλλον. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να έχει μια μεγάλη ανάγκη να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το 2015 με βάση τη δική της ανάγνωση για να αποκλείσει μετακινήσεις ψηφοφόρων που απογοητεύονται από την πολιτική της προς την αριστερά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το κάνει.
0: Ίσως κάτι έκπληξη είναι. Να τρομάξει τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Της,
1: μην ξαναπάτε εκεί, γιατί τότε είχαμε φιάλτες. Αυτό
0: για,
1: είναι το.
0: Για να μεγαλώσει και τη συσπήρωσή της.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι πια θέλουν.
1: Άρα είναι σαφές το τι θέλει να κάνει ο αντίπαλός μας. Τώρα από εκεί και πέρα σας είπα. Και μάλιστα, ξέρετε, να σας πω και κάτι που μπορεί να κάνει εντύπωση. Η κατάσταση και η συζήτηση στην Ευρώπη δεν είναι αυτή που ήταν το 2015. Δηλαδή, πολλές από τις θέσεις τις οποίες εμείς έχουμε διατυπώσει έχουν δικαιωθεί. Και αυτό θα πρέπει να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία να το λέμε και να το αναδεικνύουμε. Λέγανε τότε ότι δεν γίνεται να υπάρξει ελαστικότητα στο σύμφωνο σταθερότητας. Πήγε στα σκουπίδια αυτή η άποψη. Λέγανε τότε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν ευρωομόλογα.
0: Πήγε όμως αφενός λόγω πανδημίας και αφετέρου για τις εξοπλιστικές δορπάνες.
1: Αυτά τα λέγαμε όμως ότι. Προσέξτε.
0: Προσέξτε, είναι αρνητική εξέλιξη.
1: Ναι, πήγε στην
0: γιατί
1: πανδημία.
0: Γιατί θα έχουν ευρωομόλογα για να αγοράζουν όπλα.
1: Άρα τι αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένα σύμφωνο. Αυτό που λέει η αριστερά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από τη συνθήκη του Μάστρεχτ και μετά. Ότι είναι ένα σύμφωνο το οποίο σε συνθήκες κρίσης δεν μπορεί να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Εδώ πέρα είχαμε τον Ντάισεμπλουμ να παραδέχεται, ο οποίος Ντάισεμπλουμ ήταν, θα σας έλεγα, η στάση του η συμπίκνωση ενός πάρα πολύ δυσμενού συσχετισμού εναντίον μας το 2015. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι τα δύο πρώτα προγράμματα ήταν υπερβολικά ως προς τη λιτότητα.
0: Και αυτό, ότι έπεσαν έξω ως προς τους λεγόμενους
1: προεδρασιαστές. Αυτό το πράγμα λοιπόν, κύριε Γκουτζάνη, αυτό το πράγμα δεν είναι δευτερεύον, είναι μίζον.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Αλλά όσο ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο ίδιος, εμένα δεν μου λέει τίποτα ότι αυτό θα αλλάξει στην επόμενη κρίση.
1: Να σας λέει, διότι το 2022 που έγινε η κρίση, βγήκε μια ανακοίνωση από την Κομισιόν που έλεγε μειώστε τους έμεσους φόρους, ενισχύστε τα φτωχά νοικοκυριά, κρατικοποιήστε εταιρείες ενέργειας. Τώρα έχει βγει μια ευρωπαϊκή οδηγία και είναι και επίκαιρο διότι έφερε σχετική ρύθμιση υπό το την απειλή της παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η κυβέρνηση για πλαφόν στις τραπεζικές χρεώσεις. Προσέξτε. Είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε σηκώσει εμείς εδώ και ένα χρόνο. Η χώρα παραπέμπεται επί παραβάση και έρχεται την τελευταία στιγμή. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών σήμερα, βεβαίως. Λοιπόν, Την τελευταία στιγμή έρχεται ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον κύριο
0: ότι
1: Μητσοτάκη.
0: Είναι οδηγία, έτσι, για την προστασία των καταναλωτών από
1: καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών.
0: Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία πρέπει να ενσωματώσει στην
1: Έπρεπε
0: εθνική...
1: να έχει ενσωματώσει,
0: να έχει ενσωματώσει η κυβέρνηση στην εθνική νομοθεσία.
1: Ακριβώς.
0: Με ορίζοντα το 2026.
1: Με το τέλος του 2025 έπρεπε και έπρεπε στην πληρότητά της.
0: Είμαστε ήδη στο όριο για να πληρώσουμε.
1: Είμαστε εκπρόθεσμοι και γι' αυτό έχουμε παραπεμφθεί επί παραβάση. Εκεί είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν τι έρχεται και κάνει τώρα η κυβέρνηση, πιάνει ένα κομμάτι μικρό από την οδηγία και λέει το εφαρμόζω και κάνω μεγάλη χάρη στους καταναλωτές. Δεν είναι έτσι. Άφησε 2 χρόνια τις τράπεζες να λειτουργούν ασίδωτα, να μην βάζει πλαφών στα επιτόκια που είναι στην καρδιά της οδηγίας αυτής.
0: Τώρα μαζεύει ο χρόνος, αλλά εγώ θα σε ρωτάγα, θα παρακαλώ. Φτιάξετε κρατική τράπεζα.
1: Δεν γίνεται χωρίς.
0: Άρα
1: δεν γίνεται. Μα, σιγά την επανάσταση, με συγχωρείτε. Μέχρι πριν 3 χρόνια.
0: Θα κρατικοποιήσετε μέχρι... ξανά τη ΔΕΗ.
1: Επίσης δεν είναι επαναστατικό, είναι αναγκαίο. Η ΕΝΤΕΕΦ, η Γαλλική, είχαμε το Μακρόν εδώ πριν λίγες μέρες και στην Κύπρο. Ναι. Δεν συζητάει κανένας για ιδιωτικοποίηση της ΕΝΤΕΕΦ. Η ΕΝΤΕΕΦ είναι υπεύθυνη για τεράστιες, κολοσιαίες επενδύσεις και είναι ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μείζον και θα σας έλεγα και ένα πρώτο βήμα για να εκδημοκρατιστεί και η αγορά της ενέργειας και να συμπιεστούν οι τιμές προς τα κάτω.
0: Και να αλλάξει δομικά το μοντέλο της παραγωγής.
1: Κυρίως να είμαστε έτοιμοι, αυτές τις ιδεολογικές μάχες να τις δίνουμε με αυτοπεποίθηση. Τα έχει κάνει,
0: να,
1: τα έχει
0: να
1: κάνει δεξιά.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ και ναι. Όσοι μη μας ακολουθούν θα το ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά και στις αποφάσεις του συνεδρίου και στις θέσεις που κατά καιρούς έχετε.
1: Μα αλίμονο. Προσέξτε, μια αριστερά η οποία ντρέπεται να πει ότι εδώ χρειάζεται οι μεγάλες υποδομές να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και να προτεραιοποιούν όχι το κέρδος για το μέτοχό τους, διότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή τι κάνει. Δεν σου λέει, δεν με νοιάζει τι κάνει η εθνική οικονομία. Εμένα με νοιάζει ο μέτοχός μου να έχει μέρισμα. Αυτά δεν μας λένε. Είναι κερδοφόρα. Πόσες εταιρείες έχουν καταστεί ζημιογόνες και δεν κάνουν επενδύσεις, δεν προσλαμβάνουν κόσμο, επειδή είναι η ΔΕΗ κερδοφόρα. Ωραία. Δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ να περιορίσει τα κέρδη της.
0: Δεν μπορούν να δώσουν πολλές από αυτές μισθούς, να κάνουν αυξήσεις στους μισθούς, αρκετές από αυτές τουλάχιστον, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα μπλοκάρει όλη η παραγωγική βάση.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ τώρα είσαστε εδώ, αλλά θα το πω γιατί τα είχα μαζέψει όλοι για σας. Θα θυμίσω έτσι δύο-τρεις προτάσεις από παλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα υπερπλεονάσματα και για την πολιτική του. 28/3/19 λοιπόν, λέει Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις τιμές να αυξάνονται λόγω του ΦΠΑ, οι φόροι έχουν διαλύσει τη μεσαία τάξη και τα αφόρητα πλεονάσματα πνίγουν την οικονομία. Λοιπόν, 15/9/18, λίγο νωρίτερα.
1: Πού φτάσαμε?
0: Το πρώτο πράγμα που θα δερματιστεί θα είναι η πρακτική των υπερπλεονασμάτων. Τα υπερπλεονάσματα πηγάζουν από την αιμονή της κυβέρνησης να υπερφορολογεί την κοινωνία, στη συνέχεια να διανέμει κρατικά χρηματοδοτούμενες ελεημοσύνες.
1: Έχουμε και κάνει τα ρεκόρ των ρεκόρ.
0: Μία ακόμη, 23/7/17, καμιά οικονομία δεν μπορεί να παράγει πλεονάσματα 3,5% και άνω για πολλά χρόνια. Ενώ ένας λαός που έχει ήδη κουραστεί επιβαρύνεται με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Θα αγωνιστώ για να το αλλάξω αυτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε τα νούμερα τα βασικά. 6 δις ήταν η δέσμευση της χώρας για το πλεονάσμα. Και ο Μητσοτάκης μάζεψε 12. Πάμε πάλι.
0: Εννοείται αθρηστικά. Έτσι.
1: Όχι, δεν εννοώ αθρηστικά. Εννοώ για το περασμένο έτος.
0: Γιατί εδώ έχω το 22 είχε υπερπλεώνασμα 2,4 δις. Το 23 2,25 δις.
1: Μήπως διαβάζετε.
0: Το 24 6,4 δις και το 25 6,1 δις.
1: Ναι.
0: Σωστά δεν είναι.
1: Κοντεύουμε τα 20.
0: Ναι.
1: Στην τετραετία.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και τι τα κάνουμε αυτά, κύριε Γκουτζάνη?
0: Αγοράζουμε.
1: Αποπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Δεν πάμε στη δευτερογενή, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν συναυθεί το 2010. Είχαν περίοδο αποπληρωμής από το 2029 μέχρι το 2041. Θα πλήρωνε δηλαδή η χώρα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Και τα ξέρετε καλά τα οικονομικά, πέστε μας που είναι το κόλπο εδώ πέρα.
1: Το κόλπο είναι το να πάρουμε την εύνοια των άλλων για την προεδρία του Eurogroup, φαντάζομαι.
0: Αγοράζουμε λοιπόν, εξοφλούμε αυτό το χρέος νωρίτερα από την λήξη του, ενώ αν περιμένουμε να λήξει θα είναι μειωμένο και μόνο λόγω του πληθωρισμού.
1: 5 δις σε τρέχουσες καθαρές αξίες χάνουμε από αυτή την επιλογή. Δηλαδή, πας και πληρώνεις από το 26 μέχρι το 31, 5 έως 7 δις ετησίως, εκεί που σου είχαν πει, είχε συμφωνήσει και δεν σου ζήτησε κανένας να κάνεις κάτι άλλο, να πληρώνεις 2,5 δις από το 29 μέχρι το 41. Κλείσανε χαροπά προϋπολογισμούς και πλεονάσματα οι χώρες τις οποίες μας είχαν δανείσει, επειδή επιστρέψαμε πριν την ώρα μας τα χρήματα και κάναμε μια τρύπα στο νερό σε σχέση με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.
0: Και είναι, στη λήξη τους θα ήταν και μειωμένα λόγω του πληθωρισμού.
1: Κύριε Γκουτζανή, αν εσείς είχατε ένα στεγαστικό, θα παίρνατε καταναλωτικό για να το αποπληρώσετε? Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Το στεγαστικό θα είναι στο 3,5, το καταναλωτικό στο 12.
0: Λοιπόν, άρα εκεί είναι το κόλπο και είναι από τις παρενέσεις ή από τις πιέσεις που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και από τις Βρυξέλλες για να είναι το καλό παιδί και να κάνει και τον Κυριάκο Πιερακάκη, πρόεδρο του Eurogroup, να του ανοίξει το δρόμο μετά για να είναι και διάδοχός του στα κάθη μας.
1: Εκεί είστε, νομίζω, παΐον στο ρεπορτάζ.
0: Ναι, θα το πω τις επόμενες μέρες, αλλά ναι, έχει και εκεί θέμα γιατί ανοίγουν. Περπατησιά διάφοροι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Παπά που ήταν μαζί μας και εμείς κυρίες και κύριοι θα είμαστε πάλι αύριο στο κόκκινο 100,5 στην κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση στον Νίκο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Άλλη μια κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλάζιο σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπάτζη, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ. Θα είναι αρνητική η απάντηση, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις, ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες τη σημερινή διακυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κομουνδούρου. Στην κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτική επιτροπή που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, αναφέρουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής συμμαχίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το κόμμα να επιταχύνει την υλοποίηση των συλλογικών του αποφάσεων. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΚΕΠΕ, Παρασκευή Τιχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά Τιχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδιοικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που βάζει στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, θυμίζοντας τις δεκάδες επιβεβαιωμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, καθώς και την εικαζόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ. Παράλληλα, τίθεται στο μικροσκόπιο και η προηγούμενη κοινοβουλευτική έρευνα, μέχρι στη χειραγώγηση της Εξεταστικής του 2022, καθώς ο Σταμάτης Τρίμπαλης έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα για τις κατασκοπίες, είπε στο κόκκινο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την απόρριτη κατάθεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που αποκάλυψε το NGR, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι του Predator. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ στα στενά του Ορμούς, αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ιράν έριξε προειδοποιητική βολή κατά του πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ για να μην εισέλθει στο Ορμούς, είπε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ τα Ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα. Την ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν το χτύπημα και το καταδικάζουν. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Τα 113 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Brent. Πάνω από τα 107 δολάρια έφτασε το αμερικανικό άργο. Συντονισμένο άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Χρυσός Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, σημειώνει ο κ. Καστανίδη στην επιστολή του. Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της πόλης κρατώντας σφύρι και απειλώντας τους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο 67χρονος προσήχθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 το βράδυ οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή για ανανέωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία επιτέθηκε σε 5 εγκαταστάσεις της Ουκρανικής κρατικής εταιρείας ενέργειας Ναυτοκάζ τις τελευταίες 24 ώρες, προκαλώντας ζημιά σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ναυτοκάζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα με τη Μονακό στο Πρεγκυπάτο. Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι γηπεδούχοι, καθώς μετά τους Μίροτιτς και Διαλό, ούτε ο Τάις θα δώσει το παρόν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσχειρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το κόκκινο.

Μάιος λοιπόν, αδέρφια, Μάιος, και είμαστε εδώ σταθερά στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr, μόλις άνοιξε η ομπρέλα μας, με μια ομπρέλα κόκκινη παρέα μέχρι και τις 6, όπως κάθε απογευματάκι. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης επέστρεψε, παρότι τα δαχτυλάκια του εκεί χτυπημένα ακόμα λένε εδώ, παρόν, στη ρύθμιση του ήχου, και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Δευτέρα 4 Μαΐου του 26 σήμερα, και ενώ το τριημεράκι αργίας με έναν τρόπο για πολλούς και πολλές της Πρωτομαγιάς δεν ήταν το καλύτερο, είχε αρκετό κρύο θα έλεγε κανείς, όχι απλά ψύχρα, χιόνια στα ορεινά, βροχές, ανέμους κτλ. Από σήμερα αρχίζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, πάμε μέχρι και 28 βαθμούς μες τη βδομάδα, και έτσι θα πάει πάνω κάτω. Ανοιξιάτικο εντελώς έως και καλοκαιρινό το τοπίο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό βεβαίως, γιατί στα γύρω γύρω σε όσα συμβαίνουν μόνο ανοιξιάτικο ή καλοκαιρινό δεν το λες. Λοιπόν, είστε εδώ για να σας δω να έρχεστε γρήγορα, όχι αργά, γρήγορα. Σας θέλω εδώ παρεούλα με τα μηνύματά σας. Βάλτε και τη λέξη Τρίτη ή Τετάρτη. Έχω διπλές προσκλήσεις και για αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, και για την Τετάρτη, 6 Μαΐου. Ο προορισμός είναι το Θέατρο Αυλαία και η παράσταση που φιλοξενείται «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Είναι ένα έργο της Αμαλίας Κοντογιάννη, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σκηνοθετεί ο Χάρης Θόμος. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα το βρείτε στο Θέατρο Αυλαία μέχρι 12 Μαΐου. Μετά τις 5, καλώς εχόντων, θα τα πούμε με το Χάρη Θόμο για να ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τότε λοιπόν ξεκινάτε και είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Περιμένω όπως πάντα την επικοινωνία μας και βάζετε τη λέξη Τρίτη ή Τετάρτη. Ποια από τις δύο βραδιές θέλετε να πάτε θεατράκι. Ξεκινάτε εσείς και πάω σε ένα ολοκένουργιο κομμάτι εγώ από κοινούς θνητούς. The problem is, ο προβληματισμός εν ολίγης.

Ένα τραγούδι μεικτό από τους κοινούς θνητούς, έτσι. Μισό ελληνόφωνο, μισό αγγλόφωνο. Θα μπορούσε να πάει Eurovision νομίζω. Αλλά με το στίχο που έχει δεν θα περνούσε καν απ' έξω, φαντάζομαι. Καλώς την, καλώς την, τη Γιάννα μου τη λατρεμένη. Καλώς τον Γιώργο που με ξαναντίνει με τη λέξη βελούδινη. Καλώς και το Θωμά με το υπέροχο ουράνιο τόξο που λέει χθες το πρωί για καμιά ώρα ήταν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Υπέροχο. Θωμά, κάτι γράφεις και για μανιφέστο του Νίκου Κεφαλά. Έχει μανιφέστο ο Νίκος? Α, δεν μας το έχει δώσει να το διαβάσουμε. Επιβάλλεται τώρα. Ρε τι παθαίνουμε. Πέρασαν οι μέρες λοιπόν Πρωτομαγιάς, είχαμε και απώλειες βέβαια. Αν ξεκινήσω από σήμερα, ο Γιώργος Αλβάνος, υπέροχος μαέστρος, μουσικός, συνθέτης, και μέσα στις προηγούμενες μέρες έφυγε από τη ζωή και ο Γιώργος Πολυράκης, πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας, το Χορεύοντας στη Σιωπή από τα πιο γνωστά βιβλία του που έγινε και εξαιρετική σειρά με τον Άκη Σακελαρίου και την Αθηνά Μαξίμου χρόνια πριν, έτσι. Και έφυγε και η Λίζη Καλλιγά από τον εικαστικό χώρο, υπέροχη φιγούρα και μορφή, και με τα έργα της βεβαίως, βεβαίως. Και στον αντίποδα έρχεται η Υπουργός Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, ο Σονούπο. Έχουμε, βλέπετε, 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μπροστά μας, έτσι. Τα εγγένεια φέτος θα κάνουν διαφορετικά, δηλαδή τα εγγένεια θα γίνουν τη Δετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, μέσα στην Διεθνή Έκθεση, και την Πέμπτη...

Θα έχει όμως και άλλες δουλειές η υπουργός εδώ. 5η, 7 Μαΐου, από ό,τι βλέπω, 12 ώρα το μεσημέρι, θα βρεθεί στο Αλατζάι Μαρέτ, εκεί στην Κασάνδρου. Χαράς Ευαγγέλη, όσου ζείτε εκεί κοντά. Θα τη δείτε, βρε. Θα εγκαινιάσει Κρίνη. Από αυτές τις Κρίνες, λοιπόν, που ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αποκαταστήσει, αποκαταστημένες Οθωμανικές Κρίνες σε όλη την περιοχή της Άνω Πόλης και στις παρυφές της. Η πρώτη φάση αυτού του έργου υλοποιήθηκε Σεπτέμβρη του 25 και σε δεύτερη φάση θα αποδοθούν Κρίνες στην Οδό Ολυμπιάδος, στην Κασάνδρου που λέμε, την Πέμπτη που θα είναι υπουργός, στη Συμβολή των Οδών Ηροδότου και Αθηνάς και στην Οδό Καραδίμου που βρίσκεται η δίδυμη Κρίνη Νουμάν Πασά. Ανοιχτή στο κοινό η δράση όλη τούτη. Έχουμε όμως δράση Υπουργού Πολιτισμού, της Υπουργού και του Πρωθυπουργού, παρακαλώ. Πάρτε τα μέτρα σας, το Σάββατο θα είναι εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Γιατί θα πάνε δυτικά και συγκεκριμένα στο Πάρκο Παύλου Μελά, όπου θα γίνουν εγκαίνια μουσείου. Θα είναι το μουσείο που θα φιλοξενεί τα ευρήματα της ανασκαφής του μετρό. Το είχαν ανακοινώσει πριν διαλύσουν τις αρχαιότητες στη Βενιζέλου, έτσι. Και τώρα θα έρθουν για τα εγκαίνια. Τι ωραία, τι καλά, τι ωραία. Αφού πρώτα τα διαλύσαμε, τα ξεκολλήσαμε, τα διαμελήσαμε, τα ξανακολλήσαμε, τώρα πάμε και στα υπόλοιπα ευρήματα. Πού να τα βάλουμε, πού να τα βάλουμε, ναι. Σε αυτό το χώρο λοιπόν που θα εγκαινιαστεί, ξαναλέω, το Σάββατο, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Έχει χάρη που δεν έχω δυνάμεις, θα μ' ακούγατε αλλιώς. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, 10 η ώρα το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια και το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 εκτός Τρίτης.

Λοιπόν, καλησπέρα στην Άννα, στη Θάλια, στον Ανδρέα. Χαίρετε, χαίρετε. Και ξαναλέω ότι σας έχω διπλές προσκλήσεις. Μία για αύριο Τρίτη, 5 του μήνα, και μία για Τετάρτη, 6 του μήνα. Θέατρο Αυλαία ο προορισμός, εκεί στη Χάνθ. Να δείτε το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Έργο της Αμαλίας Κοντογιάννη, βασισμένο σε στίχους του Γκάτσου, σε σκηνοθεσία του Χάρη Θόμου. Και γράφετε στο μηνυματάκι σας τη λέξη Τρίτη ή Τετάρτη. Ποια βραδιά θέλετε να πάτε να δείτε την παράσταση. Επόμενο κομμάτι, ολοκένουργιο και αυτό, από Σπύρο Γραμμένο. «Όταν» είναι ο τίτλος του.

Έτσι λοιπόν τα λέει ο Σπύρος Γραμμένος. Λοιπόν, για να μείνω λίγο ακόμα στο Υπουργείο, υπάρχει το εξής. Βγαίνει δελτίο τύπου από το Υπουργείο Πολιτισμού για συνεργασία του Υπουργείου με το ΕΚΟΜΕΔ, που είναι φορέας του βέβαια, τομέας οπτικοακουστικών μέσων. Και ο τίτλος είναι «Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία, 750 εκατομμύρια ευρώ και πενταετές σχέδιο δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο». Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν όλο αυτό με το σινεμά, με την ανάπτυξη οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας κτλ. Κτλ. Θα μείνω όμως σε ένα σχόλιο, το έχω κοινοποιήσει και μέσα στην ομπρέλα, που έχει κάνει ο ηθοποιός Αργύρης Ξάφης, που είναι από μέσα, ξέρει τις λεπτομέρειες καλύτερα και δεν έχει κανένα λόγο να πει κάτι παραπάνω ή λιγότερο από αυτά ακριβώς που γράφει. Και αυτά που γράφει είναι ότι υπάρχει το εξής. Μιλάμε για το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ επιχορηγεί, βοηθά κυρίως μεγάλες παραγωγές ή μόνο μεγάλες παραγωγές που μπορούν να ταξιδέψουν με έναν τρόπο την Ελλάδα στο εξωτερικό. Έτσι, άρα οι μικροί παραγωγοί που θέλουν να κάνουν ταινίες, από πού? Εδώ πρέπει να βοηθήσει το κράτος. Και προς στιγμή δεν υπάρχει αυτό, τουλάχιστον όσο θα έπρεπε και όπως θα έπρεπε. Στο ίδιο δελτίο του Υπουργείου βέβαια μιλάει και για τη σχολή τεχνικών, κινηματογράφου κτλ. Και εδώ ο Αργύρης Ξάφης επισημαίνει το εξής, ότι είναι ένα θέμα με την επένδυση, έτσι, τα χρήματα που λέει το Υπουργείο ότι βάζει, τι αποφέρουν και πώς θα διατεθούν και πώς μπορεί αυτό να απλωθεί στις τέχνες, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το σινεμά. Επιπλέον, η σχολή είναι επίπεδο 5 και αυτό είναι θέμα για αυτούς που θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό. Και επίσης λέει ο Αργύρης Ξάφης, γιατί τεχνικών και όχι γενικά κινηματογράφου? Θα κάνει άλλη σχολή για τους σκηνοθέτες, για τους διευθυντές φωτογραφίας, για τους σεναριογράφους ή τους θεωρεί τεχνικούς όλους? Επίσης πάρα πολύ εύστοχη απορία, παιδιά. Γιατί μόνο τεχνικοί βγαίνουν για το σινεμά και οι υπόλοιποι πού θα πάνε? Υπάρχει σχολή κινηματογράφου στο Απουθού, αλλά και εκεί είναι ζόρικα τα πράγματα. Εδώ φτιάχνεις κάτι καινούριο και το κάνεις μισό και αυτό, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μισά πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και λίγο ας μου επιτραπεί η λέξη πασαλήματα, ρε αδέρφια. Φτιάχνουν που φτιάχνουν κάτι, θέλουν να το ανακοινώσουν με χαρά. Wow, κοιτάξτε τι κάνουμε. Ναι μεν, αλλά. Και το θέμα είναι ότι αν δεν ξέρεις λεπτομέρειες ή δεν κάτσεις να μάθεις ή δεν ψάξεις, αυτό που περνάει προς τα έξω είναι ότι μιλάμε για σπουδαία έργα. Ε, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σαν το σταθμό μετρό εκεί στην Ελβετία, που το είδα και έφρυξα, δεν είχα πάει, για να είμαι ειλικρινής. Το μπετόν όχι απλά θα μας φάει το καλοκαίρι, όχι απλά μας τρώει το χειμώνα γιατί δεν έχει που να σταθείς. Ωραιότατη ανάπλαση, ωραιότατη. Δεν έχει που να σταθείς, πραγματικά. Έβγε. Και μια που είπα για καλοκαίρι, η αβάσταχτη ελαφρότητα ενός ανέμελου καλοκαιριού. Έτσι τηλεφορείται το ορχιστρικό από τον τελευταίο δίσκο του Μεσχέ Μινιμάλ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, διότι τρέχει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά. Θα μιλήσουμε για ένα υπερθέαμα, θα έλεγα, ως δράση που θα φιλοξενηθεί στο Βασιλικό Θέατρο σήμερα γύρω στις 8 ξεκινάει. Από τη Μούσα στη Δημιουργό είναι μια εκδήλωση από την Woman Ale για τη γυναικεία εικόνα και τα στερεότυπα, τη γυναικεία παρουσία στην τέχνη, και έχει και τι δεν έχει αυτή η βραδιά. Τα πάντα όλα, και θεατρικό λόγο και μουσική, τα πάντα. Θα μας τα πει η Βαρβάρα Δουμανίδου καλύτερα, τη γνωρίζουμε πολύ καλά και ως ηθοποιό και ως σκηνοθέτηδα, το θέατρο του άλλοτε, αλλά είναι και επικεφαλής αυτής της ομάδας. Καλησπέρα, Βαρβάρα.
1: Καλησπέρα, Έλσα.
0: Είστε στην τελική ευθεία.
1: Τρέχουμε, είμαστε στο Βασιλικό Θέατρο, ετοιμαζόμαστε για τη σημερινή μας εκδήλωση. Περισσότερο από 50 καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου σήμερα στις 8 για να επαναπροσδιορίσουμε τα στερεότυπα που δημιούργησε η τέχνη για την εικόνα της γυναίκας. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε ως ανάγκη εδώ στη Θεσσαλονίκη, να γεμίσουμε ένα κενό που υπήρξε, που υπάρχει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις για τη γυναική ενδυνάμωση, τη γυναική επιχειρηματικότητα, την εμφυλιβία, αλλά δεν υπήρχε μια οργάνωση, ένας φορέας που να μιλά για το πώς βλέπουμε τις γυναίκες και πώς η τέχνη δημιούργησε αυτά τα στερεότυπα, λανθασμένα κατά τη γνώμη μας, και πώς αυτά γίνονται, εμπνέουν νέα κορίτσια, εμπνέουν νέες γυναίκες και μας τις μεγαλύτερες, μας δημιουργούν μια αίσθηση ευθύνης, ένα βάρος στην ζωή μας, και πώς αυτό μπορεί κάπως να αλλάξει. Ναι. Είτε ως θεατής, να το δεις, να το αναγνωρίσεις και να το, αν θέλεις, να το κρίνεις ή να το αποβάλεις από την ζωή σου, είτε ως δημιουργός να δημιουργήσεις νέα πρότυπα, νέες εικόνες για το τι είναι ακριβώς η γυναίκα.
0: Έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι όπως το λέει και ο τίτλος σας, να είναι μουσα,
1: ναι,
0: μια γυναίκα.
1: Δεν είμαστε ανά τους αιώνες μουσες.
0: Βεβαίως.
1: Δεν
0: αλλά
1: πρέπει
0: το θέμα
1: αυτό να σταματήσει.
0: Εγώ θα έλεγα...
1: Όχι να είμαστε μουσες.
0: Μπράβο. Το
1: να
0: πώς,
1: μην είμαστε μόνο μουσες.
0: Το πώς ακριβώς. Ότι θα πρέπει να είσαι η όμορφη, η καλλίγραμμη κτλ. Και ότι δεν έχεις και πολύ χώρο στη θέση της δημιουργίας. Ως εκεί. Δηλαδή ένα ψυχοπράμα με έναν τρόπο. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: που αναπαριστά, ας πούμε, μια
1: μουσα. Αυτό που
0: μουσα,
1: μας ενδιαφέρει
0: ή όπως
1: περισσότερο.
0: Το είχαν θέσει.
1: Συγγνώμη, σε διέκοψα, συγγνώμη.
0: Καθόλου. Για αυτή την εικόνα, λέω, του παρελθόντος και πώς πρέπει να αλλάξει ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να δημιουργήσουμε νέες εικόνες, πιο ανθρώπινες για τις γυναίκες. Γιατί αυτά τα φιλικά, αυτά τα γυναικεία χαρακτηριστικά που μας έχουν στολίσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν τα αποκρίνονται και στην τελική σε εμάς. Δεν πρέπει μια γυναίκα να είναι πάντα σεξι για να είναι ερωτική. Ξέρετε, ξεκινάει η εκδήλωση με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο της Ειρήνης Παπάθη, στην συνέντευξή της στον Φρέντι Γερμανό και τον Λάο.
0: Ναι. Είχε κάνει το γύρο πρόσφατα. Ναι,
1: ακριβώς. Που λέει πάρα πολύ εύστοχα ότι η γυναίκα έχει χρεωθεί την ηθική της ομορφιάς και δεν την αφήνει να γεράσει. Δεν μπορεί να γεράσει μια γυναίκα. Ειδικά στην τέχνη.
0: Έτσι.
1: Και όπως ίσως έχετε ακούσει συνεντεύξεις γυναικών οι οποίες είναι λίγο μεγαλύτερες από 30-40, δεν υπάρχουν και ρόλοι γυναικοί για αυτές τις ηλικίες, και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό. Αλλά δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό, μιλάμε και για τα στερεότυπα που δημιούργησε η τέχνη ανά τους αιώνες, από την Ίδια που έχει χαρακτηριστεί ως παιδοκτόνος αλλά όχι ο Γαμένωνας, από την Οφία που την έχουμε χαρακτηρίσει ως έθραυστη και τρελή, ενώ όλος ο κόσμος διαλύθηκε γύρω της. Από την Άννα Καρένη που χρεώθηκε γιατί ερωτεύτηκε. Από την ωραία Ελένη που χρεώθηκε έναν πόθυμο. Όλα γίνουν μια γυναικεία υπόθεση, αλλά όχι για το μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μας βάζουν σε μια θέση η οποία δεν είναι αυτή. Δεν έφταιγε η Ελένη. Έφταιγαν οι άντρες που ξεκίνησαν τον πόλεμο.
0: Ναι. Κοίτα, Βαρβάρα Δουμανίδου, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Βέβαια, ξέρεις, νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Το θέμα είναι που φτάνουν λίγο και τα... ας βάλω τη λέξη όρια σε μια κατάσταση. Για να μην αποτρέπουμε εντελώς το πόσο όμορφο είναι να δέχεσαι όλη αυτή την γλύκα και την ομορφιά και τα σχόλια και τον Ace η Μούσα κάποιου, έτσι. Δηλαδή, μην το αποδιώχνουμε εντελώς. Μιλάω για το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα λίγο σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μας, λίγο στα άκρα τους. Αλλά νεπροασπίζεσαι βεβαίως ότι δεν είσαι μόνο αυτό, δεν είσαι ένα αντικείμενο. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Σε εποχές ιδιαίτερα social media και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που είναι μονίμως με το κινητό στο χέρι μέσα σε βιντεάκια, πόσο θεωρείς, Βαρβάρα, ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει όχι τέλος
1: και
0: ποτέ, αλλά να συρρυκνωθεί η κατάσταση.
1: Και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Στην εκδήλωση σήμερα μιλάει και μια έφηβη κοπέλα, ένα έφηβο κορίτσι που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Ότι μέχρι τα 5 μας ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε ό,τι θέλουμε. Και από τα 5 και μετά μας ακούγουν τα φτερά. Δεν μας δίνουν τα πρότυπα να γίνουμε αστροναύτης, να γίνουμε διευθύντριες πολυεθνικών, να γίνουμε οραματίστριες, να γίνουμε πολιτικοί. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν στερεότητα. Είναι αυτό που δίνουμε στα παιδιά, στα κορίτσια, παιχνίδια που θα τις κάνουν μαμάδες και μικρές. Και στα αγόρια δίνουμε παιχνίδια τα οποία θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Έτσι.
1: Οι γονείς, οι μαμάδες, οι παππούδες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι εργοδότες, όλοι πρέπει να αλλάξουν το mindset που λέμε. Γι' αυτό προσπαθήσαμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή να έχουμε ένα πολυφωνικό σχήμα ανθρώπων επί σκηνής. Δηλαδή έχουμε τις ομιλίες που ο κάθε άνθρωπος που θα μιλήσει από τον δικό του χώρο, από τη λογοτεχνία, από την ποιήση, από την, από την πολιτική, από την, από την λογοτεχνία, δεν ξέρω αν τα είπα.
0: Εικαστικά, performance, ναι,
1: ακριβώς,
0: μουσική.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μιλήσουν μέσα από το δικό τους τοπίο, μέσα από το δικό τους χώρο, για το πώς βλέπουν αυτή την εικόνα και πώς μπορεί να αλλάξει και αυτή η εικόνα. Δεν δίνουμε μόνο το ερώτημα, αλλά δίνουμε και μερικές, όχι απαντήσεις, ούτε λύσεις, αλλά μερικές άλλες προοπτικές.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πόλικος κόσμος και δεν θέλω να σε καθυστερώ, ξέρω τις επίεσεις, θα τα πω αμέσως μόλις κλείσουμε. Ποιοι θα είστε σήμερα στο Βασιλικό από τις 8 η ώρα. Έχει ακόμη εισιτήρια, γιατί είδα ότι έκανες και μια ανάρτηση.
1: Έχουμε εισιτήρια και θα έχουμε και στο διαζώσει στο θέατρο 6 με 8 μέχρι να ξεκινήσει η εκδήλωση, στο που θα είναι το ταμείο της εκδήλωσης. Οπότε όποιος θέλει, είτε στο ticket services, αλλά είτε και διαζώσεις, μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια.
0: Ωραία. Πάντως μου άρεσε εδώ ένα σχόλιο που έστειλε ο φίλος ο Κώστας. Θα το πω, μπορεί να μην θέλει, αλλά είναι χιουμοριστικό. Ναι στις μουσες, όχι στις βρωμούσες. Τα ζωήφια βέβαια, έτσι.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θέλουμε να είμαστε μούσες, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε πολλά περισσότερα.
0: Ακριβώς. Βαρβάρα Δουμανίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
1: εμείς
0: σου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ραντεβού το απογευματάκι στο Βασιλικό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος θα παρουσιάσει αυτή την εκδήλωση που λέτε, της Woman Ale, ξαναλέω, για τη γυναική εικόνα, τα στερεότυπα, τη γυναική παρουσία στην τέχνη κτλ. Η ιδρύτρια και διευθύντρια LGBT Center Greece. Πω, άθλια προφορά μου βγαίνει, Καλά, παραβλέψτε το. Η Τζεφ Μοντάνα. Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αθανασιάδης, η Όλγα Καλαμάρα, ο Γιώργης Καλογεράκης, Ευδοκία Παυλίδου, Χριστίνο Σωτηράκογλου, η Βαρβάρα Δουμανίδου που τα λέγαμε μόλις τώρα. Θα παρουσιαστούν 6 θεατρικοί μονόλογοι από το εργαστήρι Thespians. Μουσική παρέμβαση από φοιτητικό τμήμα του εργαστηρίου, χορευτικά δρόμενα από σχολές χορού, τραγούδι από τη Στέλλα Γιαλτζή, την Ελένη Δημοπούλου, την Τότα Κυριαζικίδου, την Ατάσα Κοψαχίλη, την Τατιάνα Οικονόμου, τη Δέσποινα Παγιούλα, τον Σταύρο Σταυρίδη, τον Αστέρι Τσαλίκη στο πιάνο, το φωνητικό σύνολο Βότσι Κόντρα Τέμπο και την ομάδα κρουστών Μπατάλα Σαλόνικα. Εικαστικά έχουμε έκθεση ζωγραφικής της Νταϊάννα Αντωνιάδου, ζωγραφική επισκηνής από το μόδεστο Άνθιμο και εικαστική σύνθεση από την Έφη Γεωργίου και performance από την Χρύσα Γκόγκουρα. Καταλάβατε λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο, όλα αυτά 8 η ώρα, το εισιτήριο έχει 13 ευρώ, 10 ευρώ το μειωμένο, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την υποστήριξη ερευνών και εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν την εικόνα της γυναίκας στην τέχνη και στόχος βέβαια η ανάδειξη και ενδυνάμωση της γενικής παρουσίας στο καλλιτεχνικό πεδίο. Ακούγονται λίγο θεωρητικά όλα αυτά σαφώς, αλλά η ουσία και ο σκοπός είναι, σε αυτό ακριβώς που έλεγε η Βαρβάρα Δουμανίδου. Η ομορφιά δεν είναι μόνο η ομορφιά, δεν είναι ένα αντικείμενο σε μια γυναίκα. Σε έναν άνθρωπο θα πω εγώ ευρύτερα, αλλά οι γυναίκες το χρεώνονται εντός εισαγωγικών, το βάζω αυτό, ως επιτοπλίστων. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι ισότιμα μέλη, δυναμικά, άξια και δημιουργικότατα σε αυτή την κοινωνία. Καλώς τον Μιχάλη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναγύρισες στην ακρόαση. Καλώς την και τη Μέρη και το Γιώργο. Λοιπόν, βάζετε την λέξη Τρίτη ή Τετάρτη στο μηνυματάκι. Πότε θέλετε διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Αυλαία, στη Χάνθ. Αύριο ή μεθαύριο, να δείτε το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», της Αμαλίας Κοντογιάννη. Σκηνοθετεί ο Χάρης Θόμος που μας έδωσε πέρυσι στην Πετριχώρα. Εξαιρετική δουλειά, έτσι. Και πάλι συνεργασία με την Αμαλία Κοντογιάννη ήταν. Και μετά τις 5 θα τα πούμε μαζί του. Αλλά μην καθυστερείτε. Μήνυμα είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Και τη λέξη Τρίτη ή Τετάρτη. Για γυναίκες μιλάμε και διάλεξα ήταν James να τραγουδά το «It's a man world». Ναι μεν, κόσμος ανδρών, αλλά χωρίς γυναίκα.

Από τις πολύ ωραίες ερμηνείες αυτού του τραγουδιού νομίζω, από Etta James. Καλώς την και τη Βάσο, καλώς την και τη Μαρία. Χαίρετε, χαίρετε και Πετρούλα. Καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Λοιπόν, το βλέμμα που σας έλεγα και πριν είναι στραμμένο στην Πέμπτη, που ανοίγει επισήμως η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία. Καλά, θα έχει πάμπολες εκδηλώσεις και πάλι παιδιά, η μία σχεδόν πάνω στην άλλη, με το κλασικό τρόπο. Κάπως έτσι μεταφέραν και τα εγγένεια για Τετάρτη, για να μην κόψουν κάποιον χρόνο από τις εκδηλώσεις την πρώτη μέρα. Εξάλλου 4 μέρες είναι η δράση. Ωστόσο, δεν ξέρω αν αρκεί, βέβαια, είναι πάρα πολύ το υλικό. Από τη μια το χαιρόμαστε, ο καθένας βρίσκει αυτό που θέλει, για να αρέσουν σε όλους όλα, αλίμονο. Απ' την άλλη, θες πολλές φορές να δεις 2 και 3 μαζί και δεν προλαβαίνεις. Πάρα πολύ απλά. Είναι ακριβώς την ίδια ώρα. Το πολύ όμορφο σκηνικό για μένα κάθε χρόνο, πέρα από τα βιβλία, είναι ότι όλο αυτό συνδέεται και με λουλούδια και με γεύσεις. Ο πολιτισμός στα όλα του. Γιατί ήδη εκεί στον υπαίθριο χώρο στην ΔΕΘ, από την πλευρά της ΧΑΝΘ, αν μπείτε, θα βρείτε και το Φεστιβάλ Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση με τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδος, αλλά και την ανθοέκθεση, την κεντρική ανθοέκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και οι δύο δράσεις αυτές θα πάνε μέχρι 10 Μαΐου, μέχρι την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, οπότε θα έρθουν να παντρευτούν μετά και με τον κόσμο που θα πάει στην έκθεση βιβλίου. Και θα είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο καιρός φέτος για πρώτη φορά, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε τώρα, δεν δίνει ούτε βροχές ούτε κάποιο κρύο, ίσα ίσα το αντίθετο. Οπότε θα είναι άκρος μαγιάτικο όλο το σκηνικό. Καλησπέρα και στο Γιώργο και στη Μαρία. Καλησπέρα σας.

μεταξύ τώρα υπάρχει και ένα θέμα εδώ πέρα με τους εργαζόμενους στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στείλανε καινούριο δελτίο, χθες το έβλεπα, διότι αύριο Τρίτη εκδικάζεται στον Άριο Πάγο η υπόθεση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας που διεκδικούν. Οι εργαζόμενοι στο κρατικό έχουν ήδη δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό και σε επίπεδο εφετίου ως προς τη χορήγηση του επιδόματος. Ωστόσο, όπως και οι ίδιοι καταγγέλουν, η διοίκηση του κρατικού κολλησοεργεί, επιμένει ανώφελα στη νομική οδό και καθυστερεί να αναγνωρίσει την κατάσταση και το δίκαιο των εργαζόμενων. Έτσι, αύριο λοιπόν εκδικάζεται η υπόθεσή τους στον Άριο Πάγο. Οι ίδιοι μάλιστα τονίζουν στο δελτίο τύπου ότι ελπίζουμε έως και την τελευταία στιγμή το κρατικό να κάνει πίσω και να ακυρωθεί όλο αυτό. Αλλά δεν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη εις γνώση μας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς μπορεί να αμφισβητείται η ύπαρξη επικινδυνότητα σε μια εργασία όταν αυτή έχει ήδη αναγνωριστεί τη δικαιοσύνη σε 2 βαθμούς, λένε χαρακτηριστικά. Και είναι ένα εύλογο ερώτημα και τούτο. Και το θέμα με την προστασία στην εργασία, παιδιά, και τα ανθυγιεινά που είναι απαραίτητα, είναι μεγάλο, έτσι. Και κατά διαστήματα ακούμε για εργατικά ατυχήματα, ή δυστυχήματα, δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις. Και είναι αφύλακτα όλα, είναι απροστάτευτα. Και νομικά και εργασιακά βεβαίως, από πάρα πολλούς εργοδότες. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει και με αυτό. Κάτι πιο χαριτωμένο, αυτό που δεν ήξερα ότι σήμερα είναι η μέρα του πουλιού. Το ξέρατε? Του πουλιού, ναι. Έχει ένα υπέροχο βίντεο η Φίνος Φιλμ. Φτιάχνει απίστευτα βιντεάκια, παιδιά. Με ατάκες από ταινίες. Όπου κάθε υπάρχει κάτι για το πουλί. Αυτό που με ξαφνιάζει είναι ότι δεν υπάρχει μέσα η περίφημη ατάκα του Θανάση Βέγκου εκεί στο Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης με την Γκιζέλα Ντάλι, που τη φωτογραφίζει και της λέει: όπως πας, θα το δεις το πουλάκι. Λέει αυτή: πού να κοιτάξω το πουλάκι. Αυτό δεν το έχουν, όχι. Δεν το βάλανε. Δεν το βάλανε. Μάλλον δεν ήταν Φίνος Φιλμ. Α, γι' αυτό. Ναι, ναι. Μάλλον αυτό.

Λοιπόν, υπενθυμίζω, δύο διπλές προσκλήσεις. Μία για αύριο Τρίτη, 5 του μήνα, μία για την Τετάρτη, 6 του μήνα, ο προορισμός είναι το Θέατρο Αυλαία, για να δείτε το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», έργο της Αμαλίας Κοντογιάννη, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σκηνοθετεί ο Χάρης Θόμος, μας είχε δώσει την περίφημη Πετριχώρα πέρυσι, θα τα πούμε μετά τις 5 μαζί του. Εσείς βάζετε στο μηνυματάκι σας τη λέξη Τρίτη ή Τετάρτη, για ποια από τις δύο βραδιές ενδιαφέρεστε και μπορείτε. Με δύο τρόπους όπως πάντα, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Είμαι εδώ, σας περιμένω. Γράψτε τα πάντα όλα όπως πάντα. Πού είστε, τι κάνετε, τι τρώτε. Ανοίξτε μου λίγο την όρεξη. Κάντε το κι αυτό. Πού βρίσκεστε, αν είστε σε δρόμο, κίνηση, σπίτι. Μας ακούτε καλά, FM, διαδίκτυο, τα θέλουμε όλα, πάντα. Και έχουμε άλλη μία ωρίτσα μαζί. Σας αφήνω σε αυτή την ώρα με ακόμα ένα κομμάτι περί γυναικών από το παρελθόν, το Woman, από Νάνι Τσέρι. Δεν ξέρω, ήθελα να την ακούσω έτσι και το διάλεξα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμήνει η Κουμουνδούρου, μετά και την κοινή πρόταση που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που βάζει στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, όπως και της χειραγώγησης της εξεταστικής επιτροπής του 2022, καθώς ο Σταμάτης Τρίμπαλης έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έδωσε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στάση της κυβέρνησης, εφόσον κατατεθεί έτοιμα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, δίνοντας λαβές για εκτιμήσεις ότι θα είναι επίσης αρνητική. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο Νίκος Παπάς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής συμμαχίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, σημειώνοντας την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος. Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό κινητοποίησης σειρμού του ΙΣΑΠ. Περίπου σε 9 το πρωί, σειρμός έκανε υπέρβαση από βάθρα στο σταθμό Άγιο Νικόλαο, με αποτέλεσμα επιβάτες να επιβιβαστούν στον επόμενο σταθμό, όπου και αποσύρθηκε ο σειρμός. Η στάση επιχειρεί να καθησυχάσει, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των σειρμών και τη μετακίνηση των επιβατών. Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 17 Απριλίου, όταν σειρμός στην περιοχή των Πέτραλων είχε υπερβεί από βάθρα, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ελέγχου. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά της Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Στο κόκκινο, η ένταση στα στενά του Ορμούς, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι το Αμερικανικό πλοίο επλήγε με 2 πυράβλους, καθώς αγνόησε προειδοποιήσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα, ενώ τα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν το χτύπημα και το καταδικάζουν. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Τα 113 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Brent, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Συντονισμένο άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια, χωρίς όμως σε πράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνει ο κ. Καστανίδη στην επιστολή του. Συνελήφθη ο 67χρονος που μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Ο 67χρονος συνελήφθη μόνο για απλοκατοχή, καθώς το αδίκημα της απειλής διώκεται κατέγκληση και εν προκειμένου δεν υπευλήθη μήνυση εις βάρος του. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο, αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα τρία κύρια κόμματα της γερμανικής κεντροαριστεράς ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι εγκαταλείπουν το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Elon Musk, αυτού που περιγράφουν ως αύξηση της παραπληροφόρησης αυτήν, οι σοσιαλδημοκράτες, οι άσονες εταίροι. Στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελάριου Merz και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα Πράσινη και η Αριστερά επισημαίνουν πως το X έχει περιέλθει σε χάος τα τελευταία χρόνια. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα με τη Μόνακο στο Πρικυπάτο. Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι γηπεδούχοι, καθώς μετά τους Mirotic και Diallo, ούτε ο Tyson θα δώσει το παρόν.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: (Τι) 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε το λοιπόν δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Στους 91 και 4 στα FM είμαστε παρεούλα και στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης και πάλι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Έλσης Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Καλησπέριζω και τη Μαρία, καλησπέριζω και την Εύη, τον Παντελή, τον Αντώνη, χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Και υπενθυμίζω ότι έχω μία διπλή πρόσκληση για αύριο Τρίτη, 5 του μήνα, και άλλη μία για την Τετάρτη, 6 Μαΐου, να πάτε στο θέατρο Αυλαία και να δείτε το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Ένα έργο της Αμαλίας Κοντογιάννη, είναι εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου και σκηνοθετεί ο Χάρης Θόμους. Ελίνα Αντωνίου, Νεφέλη Γκίκογλου, Δημήτρης Κρίκος, Αριάδνη Κώστα, Γεωργία Ποντσουξή, Πάνος Πουμάκης, Θανάση Τζιτζιός, Χριστίνα Χαλκιά και Ελένη Χριστοφή επί σκηνής. Θα μάθουμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες από τον ίδιο το σκηνοθέτη, ο Χάρης Θόμος, που υπενθυμίζω ότι είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις πέρυσι με την Πετριχώρα, έτσι. Οπότε θέλω ταχύτατα και τα υπόλοιπα μηνύματα, όσοι και όσες είναι, να στείλετε είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη Τρίτη ή Τετάρτη, ποια βραδιά θέλετε για να πάτε να δείτε την παράσταση, να μπείτε στην κλήρωση δηλαδή, και κάπως έτσι επικοινωνούμε. Οι κλειστοί χώροι είναι ακόμη σε λειτουργία, αδέρφια. Εντάξει, μην παίρνουμε και πολύ αέρα. Έβλεπα διάφορους στο δρόμο με κοντομάνικα και τα λοιπά. Νομίζω θέλει λίγο θάρρος, είπαμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά όχι και έτσι. Ακόμη, δεν ξέρω πώς θα είναι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πάντως αυτό που σας είπα πριν, σε αίθριο χώρο είναι στη ΔΕΘ, Φεστιβάλ Κρήτης και Ανθοέκθεση, αλλά έχουν ανοίξει και κάποια θερινά. Κόντρα σε ό,τι καιρό είχε, πρωτομαγιά, ανοίξανε και το Σινέ Ναταλή, το Σινέ Απόλλων. Το Σινέ Απόλλων μάλιστα εκεί στη Σαρανταπόρου έχει και ένα μεγάλο αφιέρωμα όλο το καλοκαίρι στον Μπέργκμαν. Σήμερα 8 και 4 προβάλλεται το περίφημο Φάνη και Αλέξανδρος, κλασικότατη ταινία. Και θα ακολουθήσει μετά 11 Μαΐου το άλλο περίφημο, Σκηνές από ένα γάμο. Η σημερινή ταινία είναι του 83, Σκηνές από ένα γάμο του 1974. Στο Σινέ Απόλλων θα μεταφερθεί από 18 του μήνα και ο Αλέξερ Ματζόγλου με την παρέα του, με τις συνεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Προς στιγμή όμως φιλοξενούνται στο Βακούρα και εκεί σήμερα το βράδυ προβάλλεται το φιλμ του Μπερνάτο Μπερτολούτσι «Πριν την Επανάσταση», μια ταινία του 1977. Το 11 Μαΐου θα ακολουθήσει το «Βαμπύρ» του Καρλ Ντράγερ, ταινία του 32, και από 18 Μαΐου, όπως σας είπα, πηγαίνουν στο Απόλλων. Εκεί φιλοξενείται όλο το καλοκαίρι η ενότητα Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες και εκεί η έναρξη θα γίνει με το «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των αδερφών Κοέν, ταινία του 2007. Ο Μάιος δε θα ολοκληρωθεί με το «Απόδραση από το Λος Άντζελες» του Τζον Κάρπεντερ, ταινία του 96. Αυτά όλα για τις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Και έχουμε και άλλα να πούμε για θερινούς και σινεμά γενικότερα, όμως πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Χάρη Θόμο για το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Αυλαία μέχρι 12 Μαΐου. Ένα έργο της Αμαλίας Κοντογιάννη, ξαναλέω, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου. Πάει το μυαλό μου σε εποχές Γκάτσος, Χατζηδάκης και πάρα πολύ ακόμη σπουδαίοι, πως με ορμή δημιουργούσανε, βάλαν τα λιθαράκια τους, δεν ξέρω για να αλλάξει ο κόσμος, αλλά σίγουρα η οπτική μας, η ψυχοσύνθεσή μας μέσα από τις μουσικές τους και την όλη συμβολή τους στην τέχνη, κάπως έτσι παίρνουμε το χθες και το φέρνουμε στο σήμερα, θαρώ. Χάρη Θόμος μαζί μας, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα Άλυσα.
0: Γιατί ναι, είναι ωραίο το χθες. Ναι. Είναι ωραίο το πάντρεμα αυτό, δηλαδή έμπνευση από Γκάτσο σε ένα έργο στο εδώ και τώρα.
1: Ακριβώς, είναι ότι φέρνουμε το, αυτό που λέω εγώ, το πολιτιστικό μας DNA.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το γονιδίωμά μας. Ποιος δεν έχει τώρα ακούσει Χατζηδάκη, αν και δεν πραγματευόμαστε Χατζηδάκη, αλλά για τώρα έχουμε συνδυάσει με το Κάτσο. Ποιος δεν έχει διαβάσει ή δεν έχει ακούσει στίχους του Κάτσου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το θεωρώ κάτι διαχρονικό και κάτι το οποίο βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή στο σήμερα, στο εδώ και στο τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και εμείς πραγματευτήκαμε να δούμε αυτόν που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Σε άμεση έμπνευση από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, συγκεκριμένα από το ποίημα «Τον Κεμάλ».
0: Με εκεί θα έφτανα κι εγώ, χωρίς να έχω δει την παράσταση δυστυχώς. Αλλά θα αλλάξει αυτός ο κόσμος και μάλλον, δεν ξέρω, χάρη μου. Παραμένει πάντα μια πορεία.
1: Υπάρχει μια πορεία πάντα, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου που βλέποντας τους στίχους οι περισσότεροι μένουν στο κομμάτι ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτός ο κόσμος.
0: Δεν θα αλλάξει ποτέ, ναι.
1: Διαφωνώ. Αυτό που μας λέει για μένα το ποίημα είναι ότι ο κόσμος όντως θα αλλάξει με φωτιά και με μαχαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Ότι για να γίνει η αλλαγή του κόσμου δεν μπορεί να γίνει άκοπα, δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Μα θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να κοπιάσουμε, πρέπει να πράξουμε τα δέοντα και πρέπει να ζητήσουμε και εμείς την αλλαγή, ακόμα και αν αυτό βραχυπρόθεσμα μας βλάψει. Στο μέλλον, μακροπρόθεσμα, θα είναι αυτό που θα φέρει την αλλαγή.
0: Σωστό. Πώς διαμορφώνεται αυτό το έργο, λοιπόν, χάρη μου, έτσι, για να μπούμε λίγο σε αυτό που θα δούμε επί σκηνής.
1: Ουσιαστικά στο έργο μεταφερόμαστε σε ένα μαγικό σύμπαν, σε ένα εμπνευσμένο από την Ανατολή, και αφήνουμε το θεατή να δει τις καταβολές και να κάνει τις συνδέσεις του έργου αυτού με το πού βρισκόμαστε,
0: mm-hmm.
1: Όπου ουσιαστικά έχουμε μεταφερθεί λίγο μετά τον θάνατο αυτού και βλέπουμε ότι ουσιαστικά σε αυτόν τον τόπο τα πράγματα δεν πάνε καλά και έχουμε την επέμβαση του Θεού, αυτός που στους στίχους είναι αυτός ο οποίος νουθετεί τον Κεμάλ,
0: mm-hmm.
1: νικημένο μου ξεφτέρι,
0: ναι.
1: Έχουμε την επέμβαση του Θεού ότι πρέπει να ξαναϋποθεί αυτή η ιστορία, διότι οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τίποτα από το χαμό του. Όλοι οι άνθρωποι επέλεξαν να δούνε το χαμό αυτό ως μια ματαιότητα και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφει λοιπόν αυτός, ο οποίος ενώ ξέρει ότι πέθανε και ξέρει ότι άμα ξανακάνει τα ίδια θα ξαναπεθάνει,
0: ναι.
1: Δεν υποτάσσεται. Συνεχίζει και καλεί πάλι τον κόσμο να φέρει την αλλαγή, ακόμα και αν αυτό θα το φέρει πάλι σε σύγκρουση με την πήγη εξουσία.
0: Ναι. Ουσιαστικά είναι μία παράσταση που θαρώ ότι βάζει το λιθαράκι της σε αυτό που παλεύουμε οι ανήσυχοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, καθημερινά. Να μην το βάλουμε κάτω.
1: Ότι
0: αυτό δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει ημερομηνία λήξης. Πορεύεσαι. Προχωράς.
1: Ακριβώς, και μάλιστα είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τη δημιουργική ομάδα και με τους ηθοποιούς, ότι δεν είναι sprint αυτός ο αγώνας. Mm-hmm. Τα δίνεις όλα, έχεις μια κορύφωση και φτάνεις στο φινάλι. Είναι μαραθώνιος.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να γίνεται μόνιμα, συνεχώς και θα το πω και πολύ απλά, χωρίς μεγάλες φανφάρες.
0: Mm-hmm.
1: Απλά κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί έχουμε μπουχτίσει από μεσίες, έχουμε μπουχτίσει από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πώς θα πρέπει να κάνουν τον κόσμο, πώς θα τον αλλάξουν. Ζητούν και μέσα στην παράνοιά τους και από τους άλλους να τους στηρίξουν.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε μπουχτίσει από όλους αυτούς. Αυτό που θέλουμε είναι εμείς που είμαστε ο κόσμος να συνεχίζουμε να μοχθούμε συνέχεια και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει.
0: Έβαλες τη λέξη παράνοια. Και επειδή νιώθω και νομίζω ότι συμφωνείς, Χάρη, ότι έχουμε μπουχτίσει και από παρανοϊκούς. Δεν σταματούν ποτέ να γεννιούνται. Αυτό το γεγονός νομίζω όμως ότι φέρνει και πολλές καταπτώσεις, ας το πω, και πολλές απελπισιές. Και βλέπουμε τώρα έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά καίγεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά δεν παίρνει την απόφαση ότι τέρμα, μπάστα, εδώ και τώρα.
1: Ακριβώς. Και είναι και το κομμάτι στο οποίο ο κύριος άξονας και του κειμένου αλλά και όλου του εγχειρήματος είναι η λέξη αφοβιά,
0: mm-hmm.
1: του Κάτσου.
0: Mm-hmm.
1: Στηρίζεται στο κομμάτι της αφοβιάς, ότι μόνο όταν δεν φοβούμαστε μπορούμε να πούμε μπάστα, μπορούμε να πούμε σταμάτα. Και ο καθένας να βάλει το όριό του και τη γραμμή του. Μπορεί να είναι σαν γραμμές στην άμμο. Αν είναι ένας, το κάνει μόνο ένας, θα είναι μόνο μια γραμμούλα. Αν το κάνουμε πολύ, θα είναι ολόκληρο χαντάκι, δεν μπορεί να το περάσει κανένας.
0: Α, πολύ καλό.
1: Απλά φοβόμαστε.
0: Έτσι, έτσι. Εδώ ο φίλος ο Στέφανος ο Κρατής ρωτάει για να αλλάξουμε τον κόσμο, μήπως πρέπει να αρχίσουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Θα ρω ότι δεν χρειάζεται καν το ερωτηματικό.
1: Νομίζω η αρχή είναι από εμάς τους ίδιους και μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Πρέπει, και όταν λέμε να αλλάξουμε, είναι ότι πρώτα πρέπει να ταξιδέψουμε σε ένα ταξίδι στο οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Και αφού αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τότε να τα αλλάξουμε, το οποίο θέλει πάλι μεγάλη αφοβιά και πολύ μεγάλη τόλμη και γενναιότητα. Το γεγονός ότι πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, να δούμε πού σφάλουμε και να το πούμε κιόλας. Γιατί έχουμε φτάσει και στην εποχή όπου δεν σφάλουμε ποτέ.
0: Α, ναι.
1: Πάντα φταίνουν όλοι οι άλλοι.
0: Και τα ξέρουμε όλα.
1: Και τα ξέρουμε όλα ακριβώς.
0: Τα πάντα όλα.

0: Τον εαυτό μου μέσα, να τη δούμε όλοι. Οπότε έτοιμα από τώρα, ναι, ναι, να το συνεχίσει. Εννοείται. Εξάλλου είδες και η Πετριχώρα ήρθε, ξαναήρθε, ξανανέβηκε. Πώς, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.
1: Ο σκοπός μας είναι να σου πω την αλήθεια ακριβώς, επειδή η κατάσταση Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι εγώ κλείνω ένα θέατρο για μια σεζόν. Mm-hmm. Λόγω της φύσης της πόλης και της θεατρικής κατάστασης, ο σκοπός μας είναι να δημιουργηθούν παραστάσεις όπως η Πετριχώρα, η οποία θα ξανάρθει, όπως αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, που θα ξανάρθει και θα ξανάρχεται και θα ξανάρχεται, λίγο-λίγο και πολύ συχνά.
0: Ακριβώς. Και κάπως έτσι θα αλλάζουμε τις ψυχές μας.
1: Ακριβώς.
0: Χάρη Θόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έβαλα τον Κεμάλ. Αλλά μια που έχουμε γκάτσο, είπα να βάλω ένα τσάμικο, γιατί και αυτός μου αρέσει πολύ.
1: Ακόμα καλύτερα. Είναι επαναστατικό το τσάμικο.
0: Επαναστατικότατος. Μανώλης Μητσιάς, γκάτσος Χατζηδάκης βέβαια. Οπότε έτσι, με αυτό σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να είσαι πολύ καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

Γκάτσος, Γκάτσος, Χατζηδάκη, σε άλλες εποχές. Μανώλης Μητσιάς στην ερμηνεία. Και αυτά που λέγαμε με το Χάρη Θόμο για το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», της Αμαλίας Κοντογιάννη, εμπνευσμένο από το Κεμάλ. Γκάτσος, Χατζηδάκης, είναι ότι ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλάζει καθημερινά, βήμα-βήμα. Και προς το καλό και προς το κακό. Το θέμα είναι προς το καλό βέβαια. Αλλά εκεί παίζει το μαζί, το συλλογικό, αφού ξεκινήσεις από το εγώ, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αρκεί να έχεις, πώς το είπε ο Χάρης Θόμος, αφοβιά, να μην φοβάσαι. Καλησπέρα Δήμητρα, καλώς τον και τον Κυριάκο, χαίρετε. Αυτό το έργο λοιπόν μπορείτε να το δείτε όσοι και όσες κερδίσετε, είτε για αύριο είτε για την Τετάρτη, από μία διπλή πρόσκληση. Βάζετε στο μήνυμά σας Τρίτη ή Τετάρτη στο Θέατρο Αυλαία και φυσικά θα επιστρέψει, νομίζω, όπως και η Πέτρη Χώρα που σκηνοθέτησε ο Χάρης Θόμος. Ναι, γιατί δεν είναι λίγος ο χρόνος, μέχρι 12 Μαΐου όσοι προλάβουμε να το δούμε. Τι άλλο έχουμε τώρα σε εκδηλώσεις.

έχουμε έκθεση βιβλίο από την Πέμπτη, αλλά έχουμε και βιβλία βέβαια τα οποία παρουσιάζονται συνεχώς σε διάφορους χώρους. Σήμερα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης στη Μητροπόλεως 92, 6:30 παρουσιάζεται το βιβλίο του Παναγιώτη Ρίζου «Τάρταρος LTD» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος αυτό το βιβλίο. Θα μιλήσουν η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου, η Ελένα Ζιούτα, ο Άνθιμος Σαχαριάδης και θα συνοδεύσει και με τραγούδια ο Γιάννης Γεωργιλάς. Και στο καφέ Ζόγια στις Βόλου 54, που μπορείτε να βρείτε εικαστικά και συγκεκριμένα την έκθεση ζωγραφικής του Διονύση Στεριούλα «Αένα η Άνοιξη» μέχρι 15 Μαΐου, αύριο 7:30 θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Ελένας Δημητριάδου «Κλειό», από τις εκδόσεις Βακχικών αυτό το βιβλίο. Η Λέσχη Ανάγνωση του Συλλόγου Θελοντών Άλμπατρος και το βιβλιοπωλείο «Το Κεντρί» διοργανώνουν την εκδήλωση και θα μιλήσουν η Αριστούλα Δάλη, Μαριάννα Κορομπίλη, Μαρούλα Σταφυλίδου, Ντέμι Λί Δημητροπούλου και Βάλια Ζαπώνη. Επιπλέον, 6 του μήνα την Τετάρτη, 8:30 στον ίδιο χώρο, στο Καφέ Ζόγια, παρουσιάζεται το βιβλίο της Ευαγγελίας Σκαρσουλή Μίκης Θοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, «Επιτάφιος Ρωμιοσύνη. Η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική». Αυτή είναι μια έκδοση του Μετρονόμου, του Θανάση Σύλληβου, και θα μιλήσουν ο Θανάσης Γιόγλου, η Αθηνά Τερζή, και θα υπάρχουν και τραγούδια βέβαια από τους κύκλους «Επιτάφιος» και «Ρωμιοσύνη», από Παναγιώτη Καραδημήτρη και Δημήτρη Νικολούδη, με το Σάκη Κοντονικόλα στο πιάνο. Αυτά την Τετάρτη στο Καφέ Ζόγια. Χαίρομαι, Βίκη μου, που σου άρεσε η συζήτηση που είχαμε με τον Χάρη Θόμο για την παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Και έχουμε και άλλο θέατρο βέβαια. Σήμερα έχει παράσταση αυτό το έργο εννοείται στο Αυλέ, αλλά σήμερα μπορείτε να βρείτε στο θέατρο Σοφούλη και αύριο 8:30 το έργο HIV, ένα τέλος αιματωμένο του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία του Άκη Παπά. Στο Γερμανικό Ινστιτούτο συνεχίζονται οι παραστάσεις «Άγριο αίμα», τον Ουρκάνερ Πουλάτ και Τζένς Χίλζη από την ομάδα Ars Moriendi σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Αύριο θα τα πούμε καλώς εχόντων για αυτή τη δουλειά με τον Θάνο Νίκα. Στο θέατρο Αμαλία τα σπίτια αλλάζουν θέση τη νύχτα. Την ομάδα Τροχές, άλλη εξαιρετική ομάδα της Νοημή Βασιλιάδου και της παρέας της, που μας είχαν προσφέρει το «Προσοχή, εκτελούνται έργα» για το μετρό. Καλώς τον και το Θανάση, καλώς τον. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω και εγώ ότι έχει αλλάξει το πρόγραμμα του Κόκκινου στην Αθήνα. Εδώ η αλλαγή που υπάρχει είναι στην εκπομπή της Ευγενίας Χατζηγεωργίου. 9 το πρωί με 10 πλέον, έτσι, όχι 10-11 που ήταν. Οπότε συντονίζεστε στις 9. Πρωί-πρωί, εξάλλου πρωινή τύπη, δεν είστε, ε? Έτσι δεν είναι? Και κάπου εκεί, λίγο πριν κλείσει την εκπομπή της 10 παρά, θα πετάγομαι κι εγώ τσουπ, όπως κάνουμε τόσο καιρό, με κάποιες προτάσεις. Κλείνω και αυτό το ημιωρό με Γκάτσο, αυτή τη φορά με Ξαρχάκο όμως, Σταύρο Ξαρχάκο, και το «Μάνα μου Ελλάς», για να μην ξεχνιόμαστε, και μπαίνουμε στο τελευταίο ημιωρό της Ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Τελευταίο ημίωρο με την ομπρελίτσα μας εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr. Καλώς την και τη Μάγδα, καλώς την και την Ρούλα, καλώς την και τον Στέλιο. Έχετε πολύ λίγο χρόνο να στείλετε ακόμη συμμετοχή στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση για αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, και μία διπλή για την Τετάρτη 6 Μαΐου, να πάτε στο Θέατρο Αυλαία και να δείτε το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» της Αμαλίας Κοντογιάννης, σε σκηνοθεσία του Χάρη Θόμου. Και μην ξεχνάτε ότι παραμένετε στη θέση σας. Όταν κάνω την κλήρωση γύρω σε 6 παρα 10 παρα 5, θέλω ok να μου στείλετε. Μη σας ψάχνω, δεν είμαι και σε θέση. Εκνευρίζομαι εύκολα. Πες, ανάγκη είχες, δεν το πάθαινες και πριν. Τώρα περισσότερο. Λοιπόν, βοηθάτε, έτσι. Εδώ, παρόντες και παρούσες. Το χειρότερό μου να σας ψάχνω και να στέλνω μήνυμα «κερδίσατε», γιατί δεν ακούσατε, Αρχίζω και γίνομαι πάλι αυστηρή. Πάμε σε ολοκένουργιο κομμάτι, καλύτερα να ακούτε μουσική, από David Byrne και Natalia Lafourcade. Qual est la raison, μάλλον λάθος το προφέρω, στα αγγλικά πάντως είναι what the reason, ποιος είναι ο λόγος.

Και στέλνω καλησπέρες και στην Αντωνία, καλησπέρες και στη Φένια. Η Φένια λέει μακάρι αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο να έρχεται και να ξανάρχεται και να ξαναπροσπαθεί για έναν καλύτερο κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι και η συγκεκριμένη παράσταση θα είναι εξαιρετική, όπως και η Πετριχώρα. Φένια μου, ελπίζω, είναι σημαντικό κάποιος να έχει δώσει έτσι τα διαπιστευτήριά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά δημιουργεί wow, ε! Αλλά μια δοκιμή θα σας πείσει. Ορίστε, ευκαιρία να το δούμε το έργο και να καταλάβουμε.

Και διαβάζω τώρα την ανάρτηση ενός φίλου που ζει στο England, όχι στο κέντρο, στα Πέριξ, ότι η Πρωτομαγιά εκεί δεν γιορτάζεται, ούτε απεργία ούτε αργία. Αλλά σήμερα, λέει, καθόμαστε. Γιατί? Γιατί είναι bank holiday. Αργία για τις τράπεζες. Μάλιστα. Okay, υπάρχει και αυτό. Bank holiday, κοίτα να δεις τι υπάρχει τριγύρω. Εδώ θα μου πεις είναι η μέρα πουλιού και δεν το ήξερα. Σε μουσικά σήμερις η πρόταση είναι για το Αρχαιολογικό Μουσείο, 8 η ώρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στην Ώρα Λουκίδου από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θα είναι μαζί της και η σοπράνο Σιρανούς Τσαλικιάν. Ελεύθερη εδώ είναι η είσοδος, αλλά χρειάζονται δελτία ελευθέρας εισόδου. Δείτε λίγο και διαδικτυακά πώς μπορείτε να τα προμηθευτείτε, αν έχει ακόμη. Στη δε μικρή σκηνή, στην Επταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα, σήμερα έχουμε το τρίο του Λευτέρη Χριστοφή, μαζί του Θανολάκης Τζίμκας και ο Νίκος Τουλιάτος. Αύριο τα Καλογεράκια, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Δεν έχει, έκλεισε. Δείτε αν έχει ακύρωση. Και έρχονται μετά 6 με 7 Μαΐου, Βασίλης Λέκας, Νίκος Πάθας και Χρήστος Ευαγγελάτος. Ωραία και η βραδιά της 8ης, 8 Μαΐου στη μικρή σκηνή, Βαγγέλης Γερμανός. Τι ωραία φωνή, τι ωραίος τραγουδοποιός. Και πολλά πολλά ακόμη. 10 Μαΐου έρχεται και ο Δημήτρης Βασιλάκης, εξαίρετος σαξοφωνίστας. Τα έχουμε πει εδώ με τον Δημήτρη Βασιλάκη και για βιβλίο του και για μουσική. Και έρχεται με αφιέρωμα στο τρίο του Sony Rollins, μαζί του Θανολάκης Τζίμκα στον κοντραμπάσο και ο Κώστας Αναστασιάδης στα τύμπανα. 10 Μαΐου αυτό, στη μικρή σκηνή. Η αυριανή μέρα δε, Τρίτη, 5 του μήνα, μας φέρνει, έχει και συνέντευξη τύπου για την έκθεση βιβλίου, νομίζω σας το είπα ήδη, αλλά έχει στο καφέ μπαρ Mr. Jones, στη Δημητρίου Γούναρη 23, παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μαύρου Σκύλου Μιχαηλίδη, Λύκη, Υψιλονίτα, έτσι, η κληρονομιά των Λύκων, η πρώτη έκδοση που έγινε από τις εκδόσεις εν σίτου, του γνωστού πολυχώρου. Είχαμε τη χαρά να τα πούμε εδώ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ότι το πρωτοπαρουσίασε εδώ στο στούντιο το κόκκινο. Τώρα λοιπόν στο Mr. Jones, στο καφέ μπαρ θα είναι αύριο, στη Δημητρίου Γούναρη 23, και μαζί του θα είναι η Μάρα Τσικάρα, ο Κρις Τρίκης Κοντός, ο Γιάννης Παπαγαβρίλ και DJ set θα υπάρχει από το Γιάννη Στολάκη.

Ωραία δράση. Ε. Επίσης, αύριο Τρίτη, μπορώ να σας πω για το Σινεβακούρα ότι θα υπάρχει άλλη μία προβολή του ντοκιμαντέρ Βίλμα, το τελευταίο αντίο, του Κώστα Μπακερτζή και του Κωσή Σταμούλη. Βέβαια δεν έχει θέσεις και αυτό. Διάβασα ότι είναι sold out, οπότε έχει μπει άλλη μία προβολή την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα. Έτσι που λέτε, τι έχω για παρακάτω, The Knox and Sophie Tucker, Brazilian Soul.

Λοιπόν, Στέφανε, με ρωτάς να σου πω για το Βίλμα, το ντοκιμαντέρ. Τα έχω πει τόσες φορές. Για το ντοκιμαντέρ αυτό είναι για το τελευταίο κινηματογράφο που προέβαλε ερωτικές ταινίες. Ταινίες σεξ κοινώς, που δεν λειτουργεί πια. Προβλήθηκε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, τα είχαμε πει τότε με τους δημιουργούς του και ξανά και ξανά τώρα στο Βακούρα. Αν θα βρεις θέση, αν θες να το δεις, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, γιατί όπως σας είπα η αυριανή προβολή είναι sold out. Καλησπέριζω και την Ειρήνη. Α, ο Θανάσης εδώ με ενημερώνει ότι το bank holiday δεν είναι αργία για τις τράπεζες. Έτσι λένε, λέει, τις γενικές αργίες για όλους. Σοβαρά. Τότε από πού, με ποια αφορμή, έτσι κάνουν μια αργία? Το μετέφρασα εντελώς γκρίκλης. Bank holiday, ναι. Τι να πω ρε παιδιά, αυτό διαβάζω, αυτό κατάλαβα. Έτσι το γράφει και ο φίλος που ζει Αγγλία. Τι να σας πω. Καλώς την και την Τάνια, καλώς την.

Λοιπόν, κοιτάξτε, την Τετάρτη ανοίγει το Σινέ Άλεξ, σας το έχω πει ήδη, έτσι. Το λέω και τον αγαπώ πάρα πολύ αυτό τον κινηματογράφο, το λέω πάντα. Είναι ένα διαμαντάκι θαρό, εδώ στην Ολύμπου, στη γειτονιά μας, και ανοίγει με το Saturday Night Fever ή αλλιώς Πυρετό Σαββατόβραδο, ταινία του Τζον Μπάνταμ, 1977, καλά, χορός και χαρά και ρυθμός και κέφι, Bee Gees, δίσκο, άλλες εποχές, ελεύθερη είναι η είσοδος πάντα στην πρώτη προβολή, οπότε σπεύσατε να βρούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, θέση εγκαίρως. Επίσης όμως την Τετάρτη έχουμε στο Θέατρο Κήπου, ανοιχτός χώρος, να, ακόμη ένας, στις 8, τη μουσική πρεμιέρα για το The Comic Con 10. Είναι το φεστιβάλ που θα είναι παράλληλα και με την έκθεση βιβλίου, που έχει να κάνει με τα κόμιξ, έτσι. Εδώ τώρα λοιπόν θα έχουμε τον διεθνούς φήμης Ιάπωνα συνθέτη Ακίρα Γιαμαόκα να πλαισιώνει ως επίτιμος καλεσμένος του φεστιβάλ τη σπάνια μουσική σύμπραξη των Μπομπ Κατσιόνι και Δημήτρη Μετζέλου. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Heavy Rockers, Bad Blood Orchestra και η Κουκούμπα. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία τώρα για όλα αυτά, γιατί δηλώνω λίγο άσχετη με όλα αυτά τα σχήματα. Είναι όμως πάρα πολύ ωραία σύμπραξη όπως και να το κάνεις. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος, αλλά μέσω έκδοσης δελτίου εισόδου, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Δείτε το λίγο και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί είναι συνεργασία, και στο The Comic Con, στη σελίδα τους. Καλώς ήταν και το Σπύρο, χαίρετε. Τι λες, Θανάση, έχουν πολλά διαφορετικοί οργανισμοί, διαφορετικές αργίες. Α, μάλιστα. Και έτσι ακολούθησαν. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτοί έχουν αργία, όχι εμείς. Τι μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το πράγμα. Κρίμα που δεν θα είσαι εδώ για το Άλεξ, Θανάση. Αλλά αρχίζουν οι προβολές, οπότε θα ξεσαλώσουμε και τούτο το καλοκαίρι. Πάω να κάνω την κλήρωση που λέτε τώρα. Είστε όλοι κιόλας εδώ. Δεν ψάχνω κανέναν, σας το λέω. Έτσι, είμαι ξεκάθαρη. Περιμένω OK από τους νικητές, νικήτριες. Και θέλω ένα νούμερο από το 1 ως το 8 για να δούμε ποιος θα πάει πια αύριο Τρίτη στο θέατρο Αυλαία για να δείτε το έργο αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Για δώσουμε από το 1 στο 8. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Βάσο Παντελή. Βάσο Παντελή, αύριο πας στο Αυλαία. Μια διπλή πρόσκληση στο όνομά σου, θα είναι και για στείλε ένα OK ότι άκουσες το ονοματάκι σου. Βάσο Παντελή. Την Τετάρτη πάλι, στον ίδιο χώρο, για να δείτε την ίδια παράσταση, πάει από το 1 ως το 12, θέλω ένα νούμερο. Ωραία. Και με τα χτυπημένα δάχτυλα, φαίνεται. Λοιπόν, η Δήμητρα Παπά. Δήμητρα Παπά, Τετάρτη. Δήμητρα Παπά, μία διπλή στο ταμείο, Τετάρτη, στο Αυλαία, έτσι, για την ίδια παράσταση. Οπότε, μέχρι να τελειώσει το τραγουδάκι «Κοραθόν Ντερούμπι» από Ελμπούχο και Μινούκ, περιμένω από τη Δήμητρα Παπά και την Βάσο Παντελίνα, οκ, ότι ακούσαν το ονοματάκι τους.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της ομπρέλας, ε? Δημήτρη, τι λες? Οπότε από τραγούδι σε τραγούδι σας πάω. Κλείνω ομπρελίτσα με Αλφρέντο, το Λούνα, Άουα, Τιέρα, Σολ. Και αύριο είναι μια άλλη μέρα, ε? Χαιρετώ.
1: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 6.

0: και οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία προκαλούν τα νέα περιστατικά δυσλειτουργιών σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος και δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως στο ύψος της Αποβάθρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του και να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, όπου και στη συνέχεια αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο. Η στάση επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 8.30 το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φυλή στο Ήλιον. Η φωτιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πίσω μέρος του οχήματος, κοντά στη μηχανή, προκαλώντας φθορές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το λεωφορείο εκενώθηκε άμεσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν επιβάτες τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς της αγροτικής ανάπτυξης, Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ. Θα είναι αρνητική η απάντηση, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα, η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνεί η Κουμουνδούρου μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, το ΠΚΠ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά της Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνεί ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της χαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Δεν έδωσε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, δίνοντας λαβές για εκτιμήσεις ότι θα είναι επίσης αρνητική. Την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής συμμαχίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Smooth Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Αντάλα, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια υποβάλλονται σε πολλήωρες ανακρίσεις. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα για τους δύο απαχθέντες του Στολίσκου. Ελευθερίας καλεί η Παλαιστινιακή Παρική Ελλάδος, το BDS Greece, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και το Μάρτ του Γκάζα Greece. Στις 6.30 σήμερα διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζη. Στο κόκκινο η ένταση στα στενά του Ορμούς, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε προειδοποιητικά πειρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς ανέφερε ότι το αμερικανικό πλοίο επλήγει με δύο πυράβλους καθώς αγνόησε προειδοποιήσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βεβαιώνουν το χτύπημα και το καταδικάζουν. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Τα 113 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Brent. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 το βράδυ οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ μέχρι και τη λήξη της Βάρδιας. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, περίπου 150 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο ταξίδευα από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το πράσινο ακροτήρι, όταν τρία άτομα, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα τρία αρρώστησαν, μεταξύ των οποίων και ένας Βρετανός που είχε αποβεβαστεί νωρίτερα και νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θάνατοι αποδίδονται σε πιθανή έξαρση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος από τον Χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί, ανέφερε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη, Dr. Hans Hendrik. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Πόλο Γυναικών έκανε το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, καθώς στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, κράτησε 14-9 της Ουγγαρίας και είναι πλέον αγκαλιά με το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο το Super Final της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Να περάσουμε ωραία και να μην γίνονται τα τραγικά γύρω μας. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Globalista 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης μας επανήλθε. Καλώς ήρθες, Δημήτρη, στην κονσόλα του ήχου. Ο Πολυδάχτυλος. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr. Πάτε, ακούτε ζωντανά κόκκινο πάνω αριστερά και από κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Τον περιμέναμε αυτό το δίσκο. Δεν έχουμε όλο το δίσκο, έχουμε το πρώτο σίγγλ, γιατί ο δίσκος θα βγει 22 Μαΐου, μία μέρα πριν τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, η συνεργασία της Λίζα Τζέραρντ, της σπουδαίας Αυστραλέζας ερμηνεύτριας που γνώρισε η Φίλιος μέσω των Dead Can Dance, παρέα με την Γκεργάνα Δημήτροβα, την κορυφαία εν ζωή τραγουδίστρια που ξεπήδησε από την περίφημη κρατική χοροδία του βουλγαρικού ροδιοφώνου που έγινε γνωστή ως Le Mystère de Voix Bulgare, μετέπειτα The Mystery of Bulgarian Voices. Με τη χοροδία αυτή η Λίζα Τζέραρντ έχει βγάλει δίσκο, νομίζω δύο παλαιότερα, και είχε έρθει και στην Αθήνα. Τώρα με την Γκεργάνα, η συνεργασία της Λίζα, 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, άχαστη βραδιά, μαζί και με σολίστες της Ορχήστρας Δωματίου, Chamber Orchestra λοιπόν, από την Βουλγαρία, και οι τρεις τενόροι από την Ιταλία ως guest. Ο δίσκος λοιπόν κυκλοφορεί 22 Μαΐου, μία μέρα πριν την συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, λέγεται Sun and Moon, και από εκεί θα ακούσουμε το The Dance of the Birds, ολόφρεσκο, Γκεργάνα Δημήτροβα και Λίζα Τζέραρντ μαζί.

Μεγαλειώδες, υπέροχο, ολόφρεσκο, The Dance of the Birds, Κεργάνα Ντιμήτροβα, η σπουδαία βουλγάρα ερμηνεύτρια που ξεπήδησε από την περίφημη χοροδία Le Mister de Voix Bulgare και έκανε τόσα άλλα project μετά, Μπέλο Νόγκαλε και λοιπά, Eva Quartet με την Lisa Gerrard των Dead Can Dance, μουσική και στίχους και από τις δύο, ενορχήστρωση Ιβάιλο Πετρόφ, ο οποίος έκανε και την ηχογράφηση και τις μίξεις, και ενορχήστρωση των εγχόρδων Κωνσταντίν Γκέντσεφ, παραγωγή της Γκεργάνα Ντιμήτροβα. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να την έχουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. 23 Μαΐου, Lisa Gerrard, The Voices of the Wind και Γκεργάνα Ντιμήτροβα, παρέα και Sofia Soloists Chamber Orchestra και The Italian Tenors. Όλα αυτά 13 Μαΐου, ο δίσκος The Sun and the Moon της Γκεργάνα και της Λίζα στις 22 Μαΐου, μία μέρα πριν. Και πάμε να ξανακούσουμε, το είχαμε ακούσει όταν είχε βγει πριν 1,5 μήνα, ένα από τα δύο κομμάτια των Dead Can Dance, τα καινούρια, που τη διατίθεται και από την καινούρια Bandcamp σελίδα του group, και τα δύο τα τραγουδάει ο Brendan Perry. Κάπου άκουσα ότι η Lisa Gerrard έχει αποχωρήσει.

βασίζεται σε ένα σλόγγαν Ιρλανδέζικο που έχει να κάνει με την ελευθερία και την ένωση της Ιρλανδίας και το τέλος του αποικιοκρατικού ζυγού των Άγγλων. Έτσι, οπότε υπάρχουν κοινά και στους σε αυτά που έχει υποφέρει ο Παλαιστινιακός λαός, πολύ περισσότερα βέβαια, παλιότερα τα έχουν υποφέρει οι Ιρλανδοί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους Dead Can Dance, το Our Day Will Come.

Dead Can Dance, Our Day Will Come. Το πρώτο από τα δύο κομμάτια που παρουσίασαν οι Dead Can Dance με τον Brendan Perry. Όπως είπαμε, μένει να δούμε αν θα επιστρέψει η Lisa Gerrard. Our Day Will Come, ένα κομμάτι αφιερωμένο στις κοινές εθνικές φιλοδοξίες του Ιρλανδικού και Παλαιστινιακού λαού. Ο τίτλος του τραγουδιού αποτελεί άμεση αναφορά σε παραδοσιακό σλόγγαν των Ιρλανδών. Δεν τολμώ να τον προφέρω. Έχω τον τίτλο στα Ιρλανδικά Κέλτικα. Ένα σλόγγαν που ενσαρκώνει τις φιλοδοξίες του Ιρλανδικού λαού στο κοινό όραμα για μια ενωμένη Ιρλανδία απαλλαγμένη από ξένη αποικιακή κυριαρχία. Υπό το φως της φρικτής συνεχιζόμενης γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, η αλληλεγγύη μεταξύ των δύο λαών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη. Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε στο στούντιο Τέμενος στην Επίδαυρο. Παρακαλώ, λοιπόν, και θα έχει και ελληνική συμμετοχή το υπερχόμενο υλικό. Και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν θρηλυκό συμπατριώτη του Brendan Perry, ο οποίος είναι Άγγλος, η Lisa Gerrard είναι Αυστραλέζα. Τον Colin Bass, ο οποίος κλείνει τα 75 του χρόνια σήμερα, πολυοργανίστας μουσικός και παραγωγός και βοκαλίστας, ο οποίος παίζει μπάσο, πιάνο, keyboards και κιθάρα, έγινε γνωστός από το 1979 ως μέλος της θρηλυκής progressive rock μπάντας Camel. Από το 1984 έως το 1992 ήταν μέλος του πρωτοπόρου World Music Fusion σχήματος 3 Mustafa's 3. Έκανε μετά και solo καριέρα ως Saba Habas Mustafa με το όνομα που είχε στο group, ο Colin Bass. Και πάμε να ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία του από τα μέσα της δεκαετίας του 90, Dem Panzer Moon, μια και είχαμε και πανσέλινο, τι ήτανε, ροζ, δεν θυμάμαι, λουλουδιών, πότε ήταν, το Σάββατο ή την Παρασκευή, Παρασκευή Πρωτομαγιά. Θα ακούσουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έγινε τεράστια επιτυχία στην Ινδονησία και έχει γνωρίσει διασκευές από 50 Ινδονήσιους Μαλισιανούς, Ιαπωνέζους και Φιλιππίνο καλλιτέχνες. Μια τεράστια επιτυχία στην Ασία για τον Colin Bass, ο οποίος κλείνει τα 75 του χρόνια σήμερα, και ως παραγωγός να πούμε ότι έχει κάνει σπουδαίες δουλειές, Klezmatics που έχουν καινούργια δισκάρα, Samba Sunda από την Ινδονησία, Daniel Kahn and the Painted Bird Ηνωμένες Πολιτείες, Crack Collective Αιθιοπία, Ετραν Φινατάου Ανίγυρας και Νάιν Μπαχ Ουαλία μεταξύ άλλων, και συνεργασίες με Ούμου Σανγκαρέ κλπ. Χρόνια πολλά στον Colin Bass, Dem Panzer Moon.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista.
1: These hymns meant much to you and your mother, and they also meant much to me. But there is one more hymn that I want you to minister. Maestro, will you play it?
0: Αυτό είναι το μπάσο του τεράστιου Ron Carter, του πιο πολυηχογραφημένου μπασίστα στην ιστορία της μουσικής, ο οποίος κλείνει τα 89 σήμερα, η συνεργασία με την gospel χοροδία του Ricky Dillard. Sweet Sweet Spirit ο δίσκος στη Blue Note, ακούμε το ομότιτλο κομμάτι. Χρόνια πολλά στο Ron Carter.

Δίσκος έκπληξη κυκλοφόρησε αρχές Φεβρουαρίου, συνεργασία του σπουδαίου jazz μπασίστα Ron Carter με την gospel χοροδία του Ricky Dillard. Sweet Sweet Spirit ο δίσκος και το ομότιτλο κομμάτι κυκλοφορεί από την Blue Note, συνεργασία με το label gospel Motown. Λοιπόν, τι να πει κανείς για το Ron Carter, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στο Ferndale του Μίσιγκαν, 89 χρονών, 4 Μαΐου του 1937 γεννήθηκε ως Ronald Levin Carter. Σπουδαίος κοντραμπασίστας, αλλά και τσελίστας και ηλεκτρικό μπάσο παίζει. Μέλος του θρυλικού κουιντέτου του Miles Davis την περίοδο 63-68, μια τεράστια καριέρα 60 χρόνων, συνεχίζει δημιουργικότατος όπως ακούσατε και έπαιξε σε πολλούς ιστορικούς δίσκους της Blue Note τη δεκαετία του 60, αλλά συνεργάστηκε και με άλλα σπουδαία labels, ETI, Embryo, Milestone, Prestige, Sunnyside κλπ. Θέλεις μια εκπομπή για το βιογραφικό του μόνο να διαβάσει κανείς. Ο πιο πολυηχογραφημένος jazz μπασίστας συμμετέχει σε 2.221 ηχογραφήσεις, αν και από τότε που γράφτηκε αυτό μπορεί να έχει συμμετάσχει και σε άλλες. Τεράστια καριέρα και έχει κερδίσει και 3 Grammy Awards, λίγα για την αξία του. Τεράστιος καλλιτέχνης λοιπόν ο Ron Carter στα 89 σήμερα, να είναι καλά και δημιουργικός. Στην ίδια ηλικία έφυγε πριν λίγες μέρες, τέλη Απριλίου, ο Tony Wilson, μπασίστας και αυτός, τραγουδοποιός και συνιδρυτής της βρετανικής soul μπάντας Hot Chocolate. Έφυγε λοιπόν στα 89 του χρόνια, ο οποίος μαζί με τον μπροστάρι τραγουδιστή Errol Brown ηχογράφησαν κομμάτια όπως το You Sexy Thing που θα ακούσουμε, Emma και τόσα άλλα, που έγιναν μεγάλες επιτυχίες στα 70s και ήταν και το πρώτο βρετανικό black σχήμα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Tony Wilson, ο οποίος έφυγε στην πατρίδα του το Trinidad. Λοιπόν, και από τα gospel και την πνευματικότητα περνάμε στα sexy τραγούδια. You Sexy Thing, Hot Chocolate. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Tony Wilson.

24 Απριλίου έφυγε στο σπίτι του στο Trinidad ο μπασίστας και τραγουδοποιός Tony Wilson, συνιδρυτής των θρυλικών Hot Chocolate στην Μεγάλη Βρετανία, μαζί με τον φίλο του τον Errol Brown, ο οποίος μας είχε αποχαιρετήσει από το 2015 στην Ουράνια Μπάντα. Και αυτός λοιπόν, συνεχίζουμε επαιτειακά. Ο γίγαντας της Soul, ο Νονός, ο Godfather, ο James Brown, γεννήθηκε σαν χθες, 3 Μαΐου του 1933, ο James Joseph Brown. Τι να πούμε για την τεράστια επιρροή του στην παγκόσμια μουσική. Έφυγε γεννημένος στο Barnwell της Νότιας Καρολίνας, έφυγε στα 73 του χρόνια, 25 Δεκεμβρίου του 2006, στην Ατλάντα της Georgia. Φανατικός είμαι, έχουμε χορέψει, έχουμε κάνει και τα ποδάρια όλα, και τον έχω δει και 10 φορές σε διάφορες γωνιές του κόσμου, και θα θυμηθώ και ένα θρυλικό πάρτι το 89 στο πατρικό μου του στα Ηλίσια εκεί στην Αθήνα, όπου παλιά μονοκατοικία με σκάλες είχαμε φτιάξει ένα τεράστιο χάρτινο ομοίωμα με το James Brown, με τις καμπάνες και τα λοιπά, να δείχνει με το χέρι την είσοδο του πάρτι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα θρυλικό κομμάτι μαύρης περηφάνειας και ταυτότητας, το Say It Loud and Black and I'm Proud, που έγραψε μαζί με τον band leader σαξοφωνίστα του, τον Alfred P. Ellis, το 1968. Στο κομμάτι το οποίο ήταν και η πρώτη εμφάνιση του θρυλικού τρομπονίστα του, του Fred Wesley. Σπουδαίο κομμάτι για τους αφροαμερικανικούς αγώνες και σύμβολο ταυτότητας και περηφάνειας. Say it loud, I'm black and I'm proud. James Brown.

Saint Loud and Black and I'm Proud, 1968, από τον James Brown, που γεννήθηκε σαν σήμερα 3 Μαΐου του 1933 στο Barnwell της Νότιας Καρολίνας. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι ταυτότητας διαφορετικού ύφους. Πάμε να ακούσουμε τον μεγάλο George Moustaki, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια μέρα, 3 Μαΐου του 1934, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από εβραϊκή ρωμανιώτικη οικογένεια της Κέρκυρας. Έγραψε 300 κομμάτια για μεγάλη γκάμα καλλιτεχνών στη Γαλλία, τεράστια ονόματα, Edith Piaf, Dalida, François Hardy, Yves Montand, Brigitte Fontaine, Franz Gall, Juliette Greco, Tino Rossi κλπ. Το θρυλικό Le Metec. Γεννημένος ως Giuseppe Moustaki, ο Georges Moustaki.

Ο Τζουζέπε Μουστάκη γεννήθηκε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο σπουδαίος Ζόρζ Μουστάκη, 3 Μαΐου του 1934, έφυγε 23 Μαΐου του 1913 στην Νις, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούρια κομμάτια του Ιμπραήμ Μαλούφ, ο οποίος έχει διάφορα project. Το ένα είναι το soundtrack Field de Person, μουσική Ιμπραήμ Μαλούφ και Σόνια Μοχάμεντ Σερίφ. Θα ακούσουμε τον The Sea Again. Και αύριο θα πούμε για τους άλλους δύο δίσκους που έχει ετοιμάσει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ώρα είναι 7.
0: '91 και 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο στο μικρόφωνο. Είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Θολό το τοπίο στα αστερά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων. Αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη διέλευση Αμερικανικών πλοίων. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν καταστραφεί ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν 100% επιχειρησιακές, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανέφερε ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά, ενώ νωρίτερα διέψευσε τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα. Κανένα πλοίο δεν πέρασε από το Ορμούς, ψευδείς και αβάσιμοι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντούν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, ενώ ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε αντιπαράθεση με αμερικανικά αντιτορπιλικά και έριξαν προειδοποιητικά πυρά κοντά στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε ντρόνς εναντίον πετρελοφόρου της πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC του Αμπουντάμπι στο Ορμούς, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό πλοίο σημαίας Νότιας Κορέας. Το Νοτιοκορεάτικο Υπουργείο Ναυτιλίας έκανε λόγο για έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Εξετάζεται αν το πλοίο δέχτηκε επίθεση. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 17 νεκροί και 35 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες. Τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Smoot Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Αντάλλα, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση, με δεμένα μάτια, υποβάλλονται σε πολλή ώρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Οι Ιταλοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα μετά την κατάσχεση πλοίων του στο Λίσκο από το Ισραήλ που κατευθύνονταν προς τη Λωρίδα της Γάζας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα για τους δύο απαχθέντες του Global Smoot Flotilla καλεί η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, το BDS Greece, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και το March του Gaza Greece. Νέα ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία προκαλούν τα νέα σημερινά περιστατικά δυσλειτουργιών σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος και δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως στο ύψος της αποβάθρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του και να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, όπου και αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο. Η στάση επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 8.30 το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις Φλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλή στο Ήλιον. Η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος. Το λεωφορείο εκενώθηκε άμεσα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν επιβάτες στη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική απάντηση, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κουμουνδούρου μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθυντρία Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΚΕΠΕ Παρασκευή Τιχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά Τιχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνεί ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Αριστεία 2.0 σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την συνάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Μακάριο Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας λίγες ημέρες μετά το φιάσκο με το πτυχίο του δεύτερου και την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αττική, σταθμούς Λαρίσης, Μεταξουργείου, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, συνολικά 8 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν αναφορές από γερμανικά μέσα ενημέρωσης και για νεκρούς, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Πόλο Γυναικών έκανε το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, καθώς στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5 με 8 του προκριματικού τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας και είναι πλέον αγκαλιά με το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο το Super Final της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Το σχήμα Βασιλάραψ εδώ στη γειτονιά μας, σε λίγο, στις 9, στο pick-up. Μιχάλης Βρέτας βιολί, Γιάννης Αράπης και Θέμης Βασιλείου κιθάρες. Παρουσιάζουν το έργο «Διάλογοι με τον Εμράχ». Τους απολαμβάνουμε ζωντανά. Βασιλάραψ.

Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα συμβούν σε λίγο στις 9 εδώ δίπλα μας στην Ολύμπου στο Pickup. Το σχήμα Βασιλάραψ που πήρε το όνομά του από τον γεννημένο στη Σύρο συνθέτη το 1905. Είναι το ντουέτο των Γιάννη Αράπη και Θέμη Βασιλείου στις κιθάρες, τις ακουστικές, και προσθέθηκε ο Μιχάλης Βρέτας στο βιολί. Το σχήμα ανακάλυψε τον Βασιλάραπα το 2021 και σε συνεργασία με τον μουσικολόγο ερευνητή Σεργέη Καπίλιεφ παρουσιάζει ολοκληρωμένη πλέον έκδοση του έργου του Βασιλάραπα «Διάλογοι με τον Εμράχα», από όπου ακούσαμε ένα κομμάτι, χάρη στην πρόσφατη ανακάλυψη του μέρους με το βιολί. Εκεί προσθέθηκε ο Μιχάλης Βρέτας. Πρόκειται για μια εκπληκτική δουλειά που φανερώνει τα στοιχεία ελληνικότητας από τα οποία διακατέχεται το έργο του συνθέτη και πώς αυτά αναμειγνύονται αριστοτεχνικά με την εξέλιξη της ατονικότητας στο διάστημα του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, Βασιλάραψ στο Pickup κάτω στις 9. Και πάμε στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, το θρυλικό στούντιο αγροτικό του Νίκου Παπάζογλου, το οποίο έχει και θρυλική ιστορία. Σήμερα κλείνονται, φέτος μάλλον, κλείνουν 100 χρόνια από το ξεκίνημα του ιστορικού αυτού χώρου ως μουσείο προσφύγων και έχει και κάποιες επετειακές εκδηλώσεις που θα αυγατήσουν προς το τέλος της χρονιάς. Σήμερα παίζει ο διεθνώς διακεκριμένος τζαζ κιθαρίστας Λευτέρης Χριστοφής με τον Νίκο Τουλιάτο στα τύμπανα και τον Λάκη Τζίμκα στον μπάσο. Ο Λευτέρης Χριστοφής που κάνει σπουδαία δουλειά για την τζαζ και όχι μόνο εκεί στο Χαϊδάρι με τον χώρο του το τζαζέτ. Πάμε στο δίσκο, στο κομμάτι News Icons από μια κυκλοφορία στην Blue Note το 2005. Λευτέρης Χριστοφής.

News Icons, λοιπόν, το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο του Λευτέρη Χριστοφίτου, σπουδαίο jazz κιθαρίστα στην Blue Note του 2005, θα εμφανιστεί, όπως είπαμε, απόψε με μεσογειακά ηχοχρώματα και χαρακτηριστικό τσάκισμα στην μικρή σκηνή με τον Νίκο Τουλιάτο στα drums και τον Lucky Τζίμκα, εδώ το συμπολίτη μας, στο μπάσο, ο οποίος κατεβαίνει και για εμφανίσεις του Χριστοφή στην Αθήνα, κυρίως στο χώρο του Χριστοφή, στο Jazzette. Αυτή η πρόταση επίσης και για σήμερα, είπαμε νωρίτερα, το τρίο Βασιλάραψε εδώ στη γειτονιά μας στο Pickup. Συναυλίες στη μικρή σκηνή ξεκινούν κατά τις 10. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε το καινούργιο κομμάτι του Ισραηλινού κοντραμπασίστα, ο οποίος έχει έρθει στην Αθήνα, του Αβισάι Κοέν. Υπάρχει και ο συνονόματός του τρομπετίστας, ο οποίος έχει παίξει παλιότερα στο Sunny Festival. Ο Αβισάι Κοέν, που πριν λίγες μέρες, στις 20 Απριλίου, έκλεισε τα 56 του χρόνια. Έχει σεφραδίτικη ελληνοεβραϊκή ρίζα, αλλά και καταγωγή, και εσκενάζει από την Πολωνία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το καινούριο single Elbazit, Αβισάι Κοέν.

Αυτό ήταν το καινούριο single Ελμπαζίτα του Ισραηλινού κοντραμπασίστα και συνθέτη Αβισάι Κοέν, ο οποίος πέρασε και πέρσι από την Αθήνα. Και πάμε σε άλλη μια jazz κυκλοφορία, τον πρόσφατο δίσκο ολόφρεσκο στην Blue Note, ντεμπούτο άλμπουμ για την χαρισματική ερμηνεύτρια Γκαμπριέλ Καβάσα, ιταλικής καταγωγής από το Εσκοντίντο της Καλιφόρνια. 5 Ιουλίου θα κλείσει τα 32 της χρόνια. Και από εκεί ακούμε το Bossa Nova. Γκαμπριέλ Καβάσα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα στο κόκκινο.
5: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Ασί Ραχμπάνι, Λιβανέζος συνθέτης, μουσικός και παραγωγός, σύζυγος της Φαϊρούς, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του, τον Μανσούρ Ραχμπάνι, έγραψαν ιστορικά κομμάτια για την αραβική μουσική. Ακούμε ένα από αυτά.

Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν για την σπουδαία Φαϊρούς, Σάνα Ανσάνα, ένα κομμάτι των αδερφών Ραχμπάνη. Ο Ασί, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 4 Μαΐου του 1923 και έφυγε 29 Ιουνίου του 1986, συνθέτης, μουσικός, διευθυντής ορχήστρας, παραγωγός και σύζυγος της Φαϊρούς. Νομίζω 4 παιδιά σύνολο. Δυστυχώς η Φαϊρούς έχει χάσει τα 3 από τα 4 παιδιά της. Είχε χάσει σε νεαρή ηλικία την κόρη. Πρόσφατα και ο σπουδαίος τραγουδοποιός και θεατρικός συγγραφέας και πολιτικός σχολιαστής έφυγε ο Ζιάντ Ραχμάνη τον Ιούλιο του 1925. Λοιπόν, γεννημένος στην Αντέλιας του Λιβάνου, πολυτάραχο δυστυχώς. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την Χάσνα Ελμπασαρία, η οποία γεννήθηκε 1η Μαΐου, η οποία μάλλον έφυγε 1η Μαΐου του 2024, στα 74 της χρόνια, γεννημένη το 1950 στο Κολόμ Μπεσάρ, στην βορειοδυτική Αλγερία, στα σύνορα με το Μαρόκο, βραχώδης περιοχή. Τότε ήταν η γαλλική Αλγερία απεικιοκρατίας. Είχα την τύχη να την δω πριν λίγα χρόνια στο φεστιβάλ Ethnoport στο Πόζναν της Πολωνίας με το σχήμα Λέμα. Λοιπόν, Αλγερινή τραγουδοποιός και πολυοργανίστα, έπαιξε και θρησκευτικές και κοσμικές μουσικές και το παραδοσιακό μπάσο συντήρ, αλλά και κιθάρα ηλεκτρική, λαούτο, μπάντζο κλπ. Σπουδαία μορφή που ανακάλυψε έτσι σε μεγάλη ηλικία η διεθνής world music σκηνή. Χάσνα Ελμπασαρία, Αχμέντ Λακντάρ.

θυμηθήκαμε την μητριαρχική μορφή της αλγερινής μουσικής, κιθαρίστα, πολυοργανίστα και τραγουδοποιό, την Χάσνα Ελμπεσαρία, η οποία έφυγε 1η Μαΐου του 24 στα 74 της χρόνια. Την είχα δει με το σχήμα Λέμε, με πολλές άλλες γυναίκες, με ακελεμπίες, χρυσοπίκυλτα πάνω στις μαξιλάρες, και να βλέπεις με όλη αυτή την παραδοσιακή εμφύνση να παίζει και την ηλεκτρική της κιθάρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε μια νέα κυκλοφορία στη Real World του Peter Gabriel, το πρώτο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο ABBA της Σουδανής τραγουδοποιού και ουτίστρια Σούλαφ, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Η Σούλαφ, η οποία συμμετείχε και στον πρόσφατο δίσκο των Tinari Wen, που μας έρχονται σε λίγες μέρες ξανά στην Αθήνα, μοιράζονται και τον ίδιο παραγωγό, τον Maxim Kozinets, που έχει κάνει και τον δίσκο των Imarhan. Λοιπόν, Σουδανέζικη είχε από την Νουβία, είχε πάει για εμφάνιση στο Παρίσι, αλλά μετά με το συνεχιζόμενο πόλεμο στον Σουδάν έμεινε εκεί, και εκεί γνώρισε τον Maxim Kozinets. Ήχοι που πηγαίνουν πίσω στον προπάπο της, ο οποίος απέδιδε σούφι ποίηση. Λοιπόν, Σούλαφ από το Σουδάν.

Λοιπόν, ήταν η Σουδανέζα Σουλάφ, Νάντα, το πρώτο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο της ABBA που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο στη Real World του Peter Gabriel, τραγουδοποιός και ουτίστρια. Αναμένουμε εν αγωνίως. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε ένα φίλο από τα παλιά, τον Στράτο Αλίμονο ή Στράτμαν, κιμπορντίστα, συνθέτη, παραγωγό, remixer, ο οποίος είχε ένα ροκ παρελθόν σε σχήματα όπως ο Ηρακλής και η Λερναία Ήδρα του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη. Αργότερα έφτιαξε το σχήμα Κλανδεστίνος, έκανε πολλά και ενδιαφέροντα remix σε καλλιτέχνες της World Music. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικά πρόσφατο κομμάτι του για το δράμα της Γάζας. Lifeless in Gaza, λοιπόν, από τον Στράτμαν που κλείνει τα 67 του χρόνια σήμερα, χρόνια του πολλά.

Lifeless in Gaza, λοιπόν, από τον Στράτο Αλιμόνο, τον Στράτμαν που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χαρακτηριστική και συνεργασία του με τον Ντανιέλ Μελίγκο, τον αποδομητή, τον ιδιοφυή καλλιτέχνη, το φίλο μας του τάγκο. Δεν θα το προλάβουμε αυτό το κομμάτι σήμερα. Θα ακούσουμε όμως τον πιανίστα και συνθέτη Λάλο Ζανέλη, ο οποίος ήρθε ως μέλος του γκρουπ του Μελίγκο την τελευταία φορά που μας ήρθε αυτό στο Half Note πριν λίγα χρόνια, και αυτός αντιστέκεται με το κομμάτι Resistance Blues. Έχει τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά και στον Λάλο Ζανέλη. Ο δίσκος ο καινούριος στη γαλλική μπούντα λέγεται Solar, και η μπάντα του Λάλο Ζανέλη, η La Orquesta Modulable La Bella La Buena Union. La Orquesta Modulable La Buena Union, λοιπόν, του Λάλο Ζανέλη, χρόνια του πολλά, από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Καλό βράδυ, τα λέμε μανιάνα!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία. Αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη διέλευση Αμερικανικών πλοίων από το Ορμούζ. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστραφεί, ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν 100% επιχειρησιακές, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη τύπου στο Fox News. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι δύο αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα στενά, ενώ νωρίτερα διέψευσε ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα. Κανένα πλοίο δεν πέρασε από το Ορμούζ, ψευδείς και αβάσιμοι ισχυρισμοί των ΗΠΑ απαντούν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, με τον Ιρανικό στρατό να ανακοινώνει ότι ήρθε σε αντιπαράθεση με αμερικανικά αντιτορπιλικά και έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγορούν το Ιράν ότι πραγματοποίησε επίθεση με ντρόνς εναντίον πετρελοφόρου πετρελαϊκής εταιρείας στο Αμπουντάμπι, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό πλοίο σημαίας Νότιας Κορέας. Εξετάζεται αν το πλοίο δέχθηκε επίθεση. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 17 νεκροί και 35 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες. Την σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Tsumut Flotilla, Τιάγκο Αβίλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Ανταλά, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια υποβάλλονται σε πολύωρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη στους δύο απαχθέντες αύριο, Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξί μου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύριο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνεί η Γκουμουνδούρου, μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά Τυχεροπούλου κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Αριστεία 2-0, σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση Άδωνη Γεωργιάδη και Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας λίγες ημέρες μετά το φιάσκο με το πτυχίο του δεύτερου και την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νέα ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία προκαλούν τα νέα περιστατικά δηλητουργιών σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση Κηφισιά παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος και δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως το ύψος της αποβάθρας με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του για να σταματήσει στον επόμενο σταθμό όπου και αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο. Η Στασία επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Λίγο νωρίτερα στις 8.30 το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις πλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλή στο Ήλιον. Η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ το λεωφορείο δεν είχε επιβάτες. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 οι σταθμοί μετρό της γραμμής 2, Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μετακλουβίου, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Συναγερμό στη Γερμανία, αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, συνολικά 8 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ μόλις έγινε γνωστό ότι υπάρχουν 2 νεκροί. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Ακούσατε λοιπόν τους τίτλους ειδήσεων στο νέο καινούριο ενισχυμένο πρόγραμμα του κόκκινου, όπου κάθε βράδυ 8 με 9 θα ακούτε και το μαγκαζίνο
Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Από τους 105 και 5 το απογευματινό, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού ξεκινά από σήμερα με την Δίνα Μπατζιά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουδουβαλής. Στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάνθη Πατσελή. Στο μικρόφωνο είπαμε, Δίνα Μπατζιά. 2-10-32-17-7-7-7. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Επίσης έχετε μάθει, αλλά ας το ξαναπούμε, τον αριθμό του Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα 698-58-759.

0: αλλά είχε ζητήσει απλά παρόν και εκείνη η εξαρτική είχε διενεργηθεί, είχε γίνει με μυστικότητα μεν και με κλειστές συνεδριάσεις, αλλά είχε γίνει. Άρα πλέον θα μιλάμε για αντιφάσεις που θα σηκώσουν ξανά θύελλα αντιδράσεων και από το νομικό κόσμο που ήδη επιτίθεται στην κυβέρνηση για τις χειρισμούς της και από τα κόμματα φυσικά της αντιπολίτευσης, αλλά και η κοινωνία πλέον θα επιβεβαιώσει αυτό που όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε, ότι έχουμε μια επιχείρηση ακραία συγκάλυψης εδώ. Και αν έχουμε χρόνο, Ντίνα, να πούμε πολύ γρήγορα και τα κρίσιμα σημεία που θέτει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πρόταση. Και νομίζω τα θέτει και συνολικά ο δημοσιογραφικός και πολιτικός κόσμος. Ουσιαστικά ζητά εξεταστική, ρωτώντας αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το παράνομο λογισμικό Predator και από την ΑΕΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η χρήση και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν. Ήταν δηλαδή αυτοί οι περίφημοι τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκαν. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη, κάνω παρένθεση εδώ, έχουμε κορυφαίους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν έχουν προστρέξει να δουν ποιος τους παρακολουθούσε. Ποιους από τους στόχους δηλαδή γνωρίζουμε και ποιους δεν γνωρίζουμε. Ποιοι μεθόδευσαν τη συγκάλυψη με την εξεταστική του 2022 και την στημένη κατάθεση του κυρίου Τρίμπαλη, του αχυρανθρώπου του κυρίου Λαβράνου, θυμίζουμε. Και τελικά το πιο κρίσιμο ερώτημα, Ντίνα, αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και μάλιστα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Σε αυτά τα υπόλοιπα θα μας απαντήσει ο Κώστας Σαββόπουλος που είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κωστή, το άκουσες το ρεπορτάζ, αν θα απαντήσει το Μαξίμου. Πάντως τα πυρά είναι και μέχρι και το ΚΚΕ σήμερα. Υπάρχουν ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση.
2: Βεβαίως, το Μαξίμου έχει πει όχι σε προανακριτική επιτροπή για Σπύλιο Λιβανό και Φώτινε Ραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς περιστροφές. Το είπε αυτό το όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι αρνητική απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στερίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως μιλάμε για δύο πολιτικά πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Προσπάθησε κατά αυτόν τον τρόπο να ρίξει στάχτη στα μάτια. Και είναι ενδεικτικό εδώ ότι η κυβέρνηση τηρεί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και εδώ λογικά θα έχουν παράπονα οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε η ασυλία τους. Δηλαδή για τους 13 υπήρχαν ενδείξεις και για τους δύο πρώην υπουργούς δεν υπάρχουν ενδείξεις.
1: Δεν υπάρχει θέμα, ναι.
2: Μένει να δούμε λοιπόν τον αντίκτυπο που θα έχει στους κόλπους των 13 αυτή η απόφαση της κυβέρνησης. Τώρα, ερωτηθείς ο κ. Μαρινάκης για το ποια θα είναι στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Ο κύριος Μαρινάκης επέλεξε να μην απαντήσει. Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση και ύστερα θα απαντήσουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως,
1: κερδίζει χρόνο, εντάξει.
2: Κερδίζει χρόνο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πλάστηκα γέρνει προς την άρνηση. Γιατί, αν μη τι άλλο, πίσω από αυτό το διαφαινόμενο όχι και σε σχέση με την πρόταση για την εξεταστική, η κυβέρνηση φέρεται να έχει βρει ένα παραθυράκι στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας δεν αρκούν 120 ψήφοι για τη σύσταση εξεταστικής, αλλά απαιτείται μια πλειοψηφία 151 βουλευτών και πολλοί προβλέπουν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα μεγαλοπρεπές όχι και σε σχέση με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής όσον αφορά στις υποκλοπές. Τώρα, Ντίνα, τι κρύβεται πίσω από το όχι σε σχέση με τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή? Πολλοί στη Γαλάζια Παράταξη ισχυρίζονται πως αν αποδεχόταν η κυβέρνηση την προανακριτική θα δημιουργούταν ένα δεδικασμένο και για επόμενες δικογραφίες που θα έρθουν στη Βουλή, ανεβάζοντας έτσι την ένταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φημολογείται μάλιστα ότι μεταξύ άλλων και το όνομα ενός πρώην υπουργού, Γαλάζιου υπουργού, θα αναγράφεται σε μία από τις επόμενες δικογραφίες. Και βέβαια δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν πρόθυμοι βουλευτές για να συμμετάσχουν σε μια προανακριτική επιτροπή. Από την άλλη όμως μένει να δούμε, όπως είπαμε, πώς θα επιδράσει αυτό το όχι στους κόλπους των βουλευτών που ήρθε η ασυλία τους. Έχει κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη. Άρα, η Νέα Δημοκρατία. Ήδη τα μασάζ.
1: Περιμένουμε να γίνει ένας.
2: Ακριβώς.
1: Άμος.
2: Τα μασάζ πάντως έχουν ξεκινήσει. Μάθαμε ότι πριν από λίγο σε στέκη του Κολονακίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα τετατέτ με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά. Ο Γιάννης Παπάς είναι ένας από τους 5 υπογράφοντες την επιστολή εκείνη
1: ναι, ναι.
2: που εμπεριείχε βολές προς το επιτελικό κράτος. Τις προηγούμενες ημέρες είχε συνάντηση ο κύριος Μητσοτάκης, τυχαίο τετατέτ, εντός εισαγωγικών τυχαίο ή όχι, έχει μικρή σημασία, με τον κύριο Κατσανιώτη, άλλον έναν από τους υπογράφοντες την επιστολή. Προσπαθεί μέσω της προσωπικής επαφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κόψει, όπως λέγεται, τον βήχα των ανησυχούντων, των ανταρτών, εν πάση περιπτώσει, αυτών που αντιδρούν. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα υπάρξουν βολές και κατά των Αρχοντόπουλων. Όταν λέμε Αρχοντόπουλα, εννοούν οι βουλευτές, έτσι, ο σχετικός χαρακτηρισμός ανήκει στον κύριο Βλάχο, τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Το χάσμα μεταξύ εξοκοινοβουλευτικών υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλο και δεν έχει γεβηρωθεί, καταβάλλοντας τόσο προσπάθειες να μην ανέβει πολύ το θερμόμετρο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να παιχτεί το χαρτί της συσπήρωσης. Άλλωστε, στις 15 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθεί με μπαλώματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, θεωρείται πολύ δύσκολο να το πετύχει.
1: Κωνσταντινόπουλε, εδώ είσαι, ξέρουν οι ακροατές μας και στη δική σου εκπομπή και στο ρεπορτάζ, οπότε θα τα έχουμε
2: θα τα
1: από πρώτο χέρι τα νέα.
2: Και σε καλή αρχή.
1: Σε ευχαριστούμε
2: σε
1: πολύ. Καλή να σε καλά. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και στο Μαξίμου και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Θα ήθελα τώρα, πριν να μιλήσουμε την Κατένα Τιμπράκη, να βάλουμε, έχουμε κάποια ηχητικά από τον Νίκο Παπά. Ο Νίκος Παπάς μίλησε το μεσημέρι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε το μεσημέρι στην εκπομπή του, την καινούργια επίσης εκπομπή του Σπύρου του Γκουτζάνη. Είπε κάποια πράγματα για την, για την κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη, για την αναγκαιότητα ενός μετόπου προοδευτικού για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα όλο. Για να ακούσουμε.
3: Είναι εξαιρετικά στριμωγμένη, δηλαδή η κοινή γνώμη έχει πιστεί ότι εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει επιστήμη τη συγκάλυψη των σκανδάλων και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά έχει κάνει επίσης επιστήμη την συμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δια της ακρίβειας, κρατικής και ιδιωτικής. Το μείζον ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει στην αντίπαρα όχθη

0: συμμαχία των υπαρχόντων πολιτικών δυνάμεων, πολιτικών ομάδων, προσωπικότητων κτλ.
1: Θα βρισκόταν, εντάξει, αυτό συνέδεται και με το επόμενο που θα σας ρωτήσω, γιατί ο ένας μεγάλος πόλος που αρνείται είναι το ΠΑΣΟΚ, ο άλλος είναι ο υποδιαμόρφωση πόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και θα σας ρωτούσα ότι πώς είδατε καταρχήν το μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο νομίζω επαναλαμβάνει μια θέση η οποία είναι πάγια στο χώρο μας για την συμπαράταξη των δυνάμεων από την αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23, έλεγα από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτές είναι οι δυνάμεις οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν. Είναι νομίζω η πολλωστή φορά που διατυπώνεται δημόσια αυτή η άποψη. Το κόμμα μας έχει πολύ πιο επεξεργασμένες θέσεις, μια έτσι θεσμική μνήμη με μεγάλη διάρκεια, εμβάθυνση, θέσεις προγραμματικές οι οποίες επικαιροποιούνται συνέχεια. Το ερώτημα είναι το πολιτικό. Δηλαδή, οι δυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτή την διαπίστωση θα συγκλίνουν ή θα προχωρήσουν κατά μόνας. Και επειδή, ξέρετε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε καιρούς που είναι δύσκολοι, άκουσα κάποιες απόψεις οι οποίες είναι ανιστόρητες. Διατύπωσε ο κύριος Βασιλιάδης την άποψη ότι πρέπει να διαλυθούν τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κτλ.
1: Για να είμαστε ακριβείς, ήταν λίγο υποπίεση που το είπε και το διευκρίνησε.
0: Δεν ξέρω αν είπε υποπίεση. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση έτσι, για να πυροδοτήσω συζήτηση. Είναι σαφές ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Προσωπικώς χάρηκα που είδα ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει απόσταση από αυτές τις απόψεις. Αν το εννοούμε αυτό, προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Εφόσον δεν επιθυμεί κανένας τη διάλυση συντεταγμένων δυνάμεων, οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν. Και έχει έρθει η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να επιταχύνει. Είδα ότι έκανε κατ' εφαρμογή των αποφάσεών μας ο Σωκράτης ο Φάμελος, συνάντηση με τον Νίκο τον Κοτσιά. Προέκυψαν δημόσιες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες όπως μια εκδήλωση της Νομαρχιακής Ανατολικής Αθήνας. Όπου όχι είχε απλώς πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και
2: λοιπόν,
0: πολύ...
2: ακούσαμε ένα έτσι, μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Νίκου τον Παπά σήμερα στο Σπύρο τον Κουτζάνη εδώ στο Κόκκινο και είναι στο τηλέφωνο η πολιτική μας συντάκτρια η Κατερίνα Μπρέγιαν. Η Κατερίνα, άκουσες και εσύ τον Νίκο τον Παπά?
3: Ναι, ήταν.
2: Το προσεκτήθηκε επί όλων.
3: Ναι. Ναι, ήταν μια αρκετή ώρα και αναλυτική τοποθέτηση. Ουσιαστικά ο Νίκος ο Παπάς ζήτησε επιτάχυνση των διεργασιών στην αριστερά για να μην ταλαιπωρείται άλλο ο κόσμος της αριστεράς, όπως είπε. Ως προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι δεν μπορεί να πέσει από τα δεξιά του ούτε από τα απολύτικα. Η μόνη πρόταση είναι η συνθετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να επισπεύσουμε την υλοποίηση των δικών μας αποφάσεων. Ήταν απέναντι, τάχθηκε έτσι, έκανε κριτική στην επιλογή απομόνωσης του ΠΑΣΟΚ που έχει επιλέξει να μην είναι με την πρόταση του, για προανακριτική επιτροπή που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά, αλλά και ούτε συνέπραξε στην πρόταση Μομφής. Και ως προς τις συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων είπε ότι δεν είπε κανείς να καταργηθούν οι πολιτικοί σχηματισμοί, αλλά να υπάρξει μια συμμαχία των πολιτικών δυνάμεων και διάφορων προσωπικότητων. Χαρακτήρισαν ιστόρητα τα περί διάλυσης των κομμάτων που είπε ο κύριος Βασιλιάδης, θυμόμαστε, αλλά όπως είπε, χάρηκε που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αποστάσεις από αυτή τη δήλωση. Οι δυνάμεις που θα συγκλίνουν, ήρθε η ώρα να συγκλίνουν οι δυνάμεις και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και προτείνει εκλογική, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
2: ναι,
3: εκλογική
2: αυτή
3: συμμαχία.
2: Αυτή η θέση του κόμματος, ναι.
3: Ναι, με όσους θέλουν και μπορούν. Να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Κοντιάς, η Λούκα Κατσέλη, δεν απέκλεισε.
2: Γι' αυτό και έφερε και παράδειγμα αριστερά. Την εκδήλωση που έγινε, ναι.
3: Ναι, ως προς τη Νέα Αριστερά είπαν θεωρήσει ότι μπορεί να είναι κομμάτι μιας συμπεριληπτικής συμμαχίας. Ναι, ήταν μια εκτενής τοποθέτηση πάνω στις εξελίξεις που, και στις διεργασίες που έχουν ξεκινήσει μετά και την ανακοίνωση του μανιφέστου του Αλέξη του Τσίπρα που έγινε μέσα στο, την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που ακολούθησε με συνεχείς δηλώσεις τελεχών πάνω στο μανιφέστο,
2: Ναι.
3: Πρόταση αυτή για σύγκληση των τριών ρευμάτων που περιέγραψε ο Αλέξης.
2: Είπε

0: Και ο κύριος Παπάς γι' αυτό είπε ότι δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο στην πρόταση. Δηλαδή το ποιος θα κληθεί να κάνει την υπέρβαση αυτών των ρευμάτων που περιγράφει το μανιφέστο και τη σύνθεσή τους. Τώρα, Κατερίνα, ο κύριος Παπάς από ό,τι ανακοίνωσε στο Σπύρο του Γκουτζάνη θα συμμετέχει και στο ντοκιμαντέρ που προβάλλει απόψε ο Sky, έτσι. Αυτό να πούμε και στον κόσμο. Και τι άλλο έχουμε από ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Τι έγινε με τον Γεωργιάδη πάλι?
1: Να πούμε λίγο, αφού αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετέχει. Ο λόγος της άρνησής του είναι ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρας εις βάρος του. Έτσι έγραψε σε ανάρτησή του και σε επιστολή που απέστειλε δηλαδή στην κυρία Βαρβιτσιώτη. Και έκανε λόγο για ψεύδος και αθλειότητα εις βάρος του, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και αναπαρέχθηκε η προπαγάνδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Η επιστολή των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού προς τον Αλέξη Τσίπρα ήταν δηλαδή απαντήσανε μετά οι δύο δημοσιογράφοι και είπαν ότι η άρνησή σας στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου. Ότι ουδέποτε υιοθετήθηκε, δηλαδή το διαψεύδουμε, ότι δεν υιοθετήθηκε από
0: εκείνη. Δεν υιοθετήθηκε, δεν διαψεύστηκε. Εντάξει τώρα, τα ξέρουμε αυτά στη δημοσιογραφία λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο κατά
1: εμείς γιατί έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε όλες τις. Έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε όλες τις απόψεις και όπως ακριβώς είναι το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο, Αριστεία 2.0, με αφορμή τη συνάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας. Ο Γεωργιάδης μετά τη συνάντηση, ανέπτυσε σχετική φωτογραφία των δύο, οι οποίοι ήταν έτσι σε θερμό και πανηγυρικό κλίμα, χαμογελαστή. Να θυμίσουμε ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι μια έμεση αιχμή προς την Τώρα Μπακογιάννη που σε συνέντευξή της στο ΜΕΚΑ είχε δείξει το δρόμο της παρέτησης στο Μακάριο Λαζαρίδη, δεν το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο ο αντιπρόεδρος επέλεξε να τον στηρίξει με αυτόν τον θερμό τρόπο και να το κάνει και δημόσια γνωστό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα Μπρέγιανη. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς σιγά σιγά πάμε για το διάλειμμα. Να πούμε απλά ότι αυτή την ώρα γίνονται δύο εκδηλώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ της Αλφα Αθήνας στην ΕΣΥΕΑ για την Πρωτομαγιά, με αφορμή την Πρωτομαγιά για τις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα, η συμβολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Πάντιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπάρχει η διάλεξη αυτή την ώρα της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Για όσοι ενδιαφέρονται, 6,5 ώρα άρχισε, είναι πλέον αργά, αλλά λέμε ότι είναι σε εξέλιξη.
2: ...91 και 4, στο κόκκινο. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και όπως υποσχεθήκαμε και νωρίτερα, στο τηλέφωνο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ορυγόπουλος, είναι νέο αίμα στο κόκκινο, είναι από τους ανθρώπους που εμπλουτίζουν το δυναμικό του σταθμού, από τους πολύ καλούς συναδέλφους, ο οποίος θα έχει εκπομπή μάλιστα το Σαββατοκύριακο. Ο Αντώνης θα μας πει τι ώρα και τι θα είναι η εκπομπή, έτσι, δύο λόγια, αλλά επειδή βρίσκεται στο πάντιο και παρακολουθεί από νωρίς την κυρία Αλμπανέζια, θα μας δώσει έτσι και μια εικόνα επίσης. Αντώνη, μας ακούς?
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, για πες μας για την εκπομπή σου καταρχήν, πότε θα είναι, τι ώρες θα είναι.
1: Α, τα βασικά δηλαδή.
0: Το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν, 10 το πρωί με 11. Mm-hmm. Θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας της εβδομάδας.
0: Πολύ ωραία.
1: Να κοιτάμε και λίγο τα θέματα που δεν ήταν έτσι στα πρωτοσέλιδα, πίσω σελίδες των εφημερίδων και των εκπομπών βέβαια συμβολικά.
0: Έτσι.
1: Και να αναδείξουμε και λίγο και διαφορετικά θέματα και βέβαια την τρέχουσα επικαιρότητα και στα διεθνή και στα πολιτικά που ούτως ή άλλως είναι έντονη και δεν μπορεί να μας διαφύγει, δηλαδή ακόμα και αν το θέλαμε.
0: Η αδικημένη και όχι πρωτοκλασάτη είναι σε κάθε ρεπορτάζ, έτσι.
1: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, Αντώνη, μπράβο. Καλορίζικο, σιδεροκέφαλος, όλα αυτά. Και τώρα, επειδή είσαι εκεί, φαντάζομαι ότι πήγες από νωρίς το πάντιο. Εμείς είπαμε ότι γίνεται αυτή την ώρα αυτή η εκδήλωση. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, κύριε Αλμπανέζε. Θέλεις να πεις στον κόσμο δύο πράγματα?
1: Ναι, η εκδήλωση τελείωσε πριν από πολύ λίγη ώρα. Mm-hmm. Ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ και η ένταση και είχε έτσι μια αίσθηση έτσι, αλληλεγγύης πάρα πολύ έντονη. Ήταν παρόν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Πάμελος, με την κυρία Δούρου και την κυρία Σβίγκου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βαρουφάκης, ήταν δηλαδή από πάρα πολλούς χώρους και ο κ. Σακελαρίδης, από πάρα πολλούς χώρους εκπρόσωποι κομμάτων. Η κυρία Αλμπανέζε, αυτό που είπε, ήταν αυτό που έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω πως επειδή βρισκόταν και στην Ελλάδα για πρώτη φορά με την ιδιότητα της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, αυτό που είπε είναι ότι η Ελλάδα στην ουσία έχει επιλεχθεί από το Ισραήλ και δεν έχει επιλέξει η ίδια το Ισραήλ να είναι ο βασικός της σύμμαχος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ένα ζήτημα το οποίο θα κληθεί, όπως είπε και εκείνη, η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει σε περίπτωση που γίνουν πράξη οι απειλές του Ισραήλ για σύγκρουση ή τέλος πάντων κάποιο είδους αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που έτσι mm-hmm. αναδείχθηκε από τη σημερινή εκδήλωση. Βεβαίως και το κάλεσμά της για αλληλεγγύη και το κάλεσμά της για να κάνει ο καθένας οτιδήποτε μπορεί. Συγκεκριμένα ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τρομερές δυνάμεις και πάρα πολύ μεγάλη οργανωτική ικανότητα. Το ελάχιστο μπορεί να κάνει κανείς είναι να κάνει μποϊκοτάζ τα ισραηλινά προϊόντα. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που έθεσε και βέβαια έδειξε και όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με την καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος σε βάρος των Παλαιστινίων.
0: Κυρία Αλμπανέζε, δεν θα πάρει ποτέ τον Νόμπελ ειρήνης βεβαίως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Αυτό που μπορεί να πάρει όμως, αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα από τον κύριο Χριστόπουλο, είναι ότι εάν συμφωνήσει και η σύγκλητος του Πανεπιστημίου του Παντίου, θα είναι και επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πες μας τώρα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί είχαμε την ξαφνική, για όσους δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ, την ξαφνική παρέτηση του κύριου Χάρη Καστανίδη με μια ανακοίνωση πραγματικά κόλαφο κατά του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ έντονη η αντίδραση του κυρίου Καστανίδη. Προφανώς υπήρχε μια πολύ μεγάλη έτσι, ψύχρανση των σχέσεων του κυρίου Καστανίδη με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, mm-hmm. Η οποία εκδηλώθηκε σήμερα με μια επιστολή παρέτησης του κυρίου Καστανίδη. Ο κύριος Καστανίδης αυτό που είπε είναι ότι αποχωρεί όχι από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το ΠΑΣΟΚ του Νίκο, από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Δηλαδή, σκληρό πολύ.
1: Yeah. Πολύ σκληρό και ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι ότι έδειξε πως το ζήτημα που έχει υπάρξει ανάμεσα στους δύο πολιτικούς είναι βαθύ. Ξεκινάει από το 2023 όταν ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε τελικά την έδρα της Θεσσαλονίκης αφήνοντάς τον εκτός Βουλής. Κατήγγειλε επίσης ότι στις κομματικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης που τον καλούσαν ως ομιλητή υπήρχαν απειλές από το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ για ακυρώσεις κομματικές. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που είπε είναι ότι η τελευταία πράξη του δράματος στην ουσία ανάμεσά τους ήταν η αλλαγή στο καταστατικό που έγινε τώρα στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να είναι βουλευτής για περισσότερα από 20 χρόνια. Για τον κύριο Καστανίδη αυτό είναι φωτογραφικό για τον ίδιο, όπως είπε δεν αντιστοιχεί σε κανέναν άλλο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτός του ίδιου. Και έριξε έτσι και μια αιχμή ακόμα πιο δηλητηριώδη, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν χωράει πλέον, επειδή έχει γεμίσει το ΠΑΣΟΚ από σοβαρά στελέχη που έχουν έρθει από άλλα κόμματα. Ο καθένας μπορεί να βάλει βέβαια με το μυαλό του ποιους μπορεί να εννοεί και ποιους όχι, αλλά ότι ο ίδιος πλέον δεν χωράει σε αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο παρασκήνιο. Αν πάει κάπου, δεν έχει μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Ούτε ο ίδιος ούτε έτσι πληροφορίες.
1: Έχουν ακουστεί πάρα πολλές πληροφορίες στις προηγούμενους μήνες ότι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν το έχει επιβεβαιώσει και μάλιστα σε αυτή τη φάση, σε μια δεύτερη δήλωση που έκανε, είπε ότι δεν σκοπεύει να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αυτά αφήνουν ανοιχτά πάρα πολλά περιθώρια.
0: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Ριγόπουλε. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, αυτά και από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τώρα. Έχουμε μιλήσει με τους ρεπόρτερ μας από που κάνουν Νέα Δημοκρατία, που κάνουν ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τι λέει και τι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Έχω μπροστά μου τον σφιγμό Απριλίου της Προράτα, ο οποίος αποκρισταλώνει ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ένα μεγάλο ποσοστό, 69% της κοινωνίας, θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Επίσης, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 30% που θέλει η κυβέρνηση κεντροαριστεράς, και άλλο τόσο περίπου είναι και αναποφάσιστη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Είναι καλεσμένος μας εδώ τηλεφωνικά, βεβαίως, ο κύριος Άγγελος Σεριάτος, επιστημονικός διευθυντής της Προράτα. Καλό βράδυ, καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Σεριάκο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, για πείτε μας τι έβγαλε ο σφιγμός έτσι. Εμείς σαν πρώτη ανάγνωση βρήκαμε αυτά τα τρία στοιχειάκια, αλλά έχει μια σημασία να μας το αναλύσετε.
2: Ναι, πολύ καλά πάντως. Τα είπατε και εισαγωγικά. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή ότι έχουμε δυσαρέσκεια η οποία αγκαλιάζει πλέον τα 2/3 περίπου των κοινωνικών δυνάμεων. Δυσαρέσκεια γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία ιεραρχούνται εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα ως αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες. Είναι οικονομία, ζητήματα ακρίβειας, είναι ζητήματα ανεπάρκειες που αφορούν το ΕΣΥ επίσης και προφανώς ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά, βάσει αυτών εξηγείται και το γεγονός ότι κυριαρχούν συναισθήματα τιμού, έτσι, απογοήτευσης, ακόμα και απελπισίας, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες είναι πιο έντονο.
0: Και σίγουρα δυσπιστία προς ίσως και σε όλο το πολιτικό σύστημα, ίσως.
2: Σαφώς και σε όλους τους δείκτες που αφορούν θεσμούς τυπικούς ή άτυπους, εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, όλο ένα και μικρότερη φαίνεται να είναι η εμπιστοσύνη. Και αυτό επηρεάζει φυσικά το σύνολο του σκηνικού, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η εκλογική επιρροή, και αυτό είναι μια συζήτηση, έχει την αξία της, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη σταθερά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά με πολύ χαμηλότερες επιδόσεις, έτσι, και πολύ σημαντικές εκρόες. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τα υπόλοιπα κόμματα αρκετά χαμηλότερα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αυτό που επίσης σχολιάσατε, ότι δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 25,5-26%, το οποίο δείχνει να σφιχτιά, να αισθάνεται μια δυσφορία, mm-hmm. όπως είναι τουλάχιστον σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα, και ψάχνει διέξοδο, αυτό είναι σαφές.
0: Και απλά τώρα που δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ημερομηνία εκλογών, δεν ξέρουμε καν αν θα γίνουν το 26 ή θα πάμε κανονικά για το 27, και δεν έχουν ανακοινωθεί και όλα τα κόμματα, καταλαβαίνετε, περιμένουμε τουλάχιστον δύο κόμματα ακόμη να ανακοινωθούν. Ο κόσμος λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ, ή πάει στο εγώ θα απέχω.
2: Και τα δύο μάλλον συμβαίνουν. Mm. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δίνει μια στάση αναμονής, ενδεχομένως να στοχάζει και πάνω σε προηγούμενες επιλογές και να έχει και μια διάθεση πειραματισμού. Μεγάλο μέρος του κόσμου δείχνει αδιαφορία για την πολιτική, δείχνει μια στάση παρέτησης, Αλλά υπάρχει ένας όγκος σημαντικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή τηρεί μια στάση αναμονής. Να δει τι επιλογές μπορεί να έχει στο μέλλον ή να στρέψει το βλέμμα του σε υπάρχουσες δυνάμεις που ήταν μέχρι τώρα κατέγραφαν μικρότερες δυνάμεις, τέλος πάντων.
0: Για να δούμε για την Πρωθυπουργία, κύριε Σεργάτη, τι λέει η κοινωνία. Ποιο εμπιστεύεται, κάποιο πρόσωπο.
2: Ναι, θα σας πω και εδώ πέρα μάλλον το συνδέω και με τα προηγούμενα. Δηλαδή το χαρακτηριστικότερο από τα ευρήματα είναι ότι η μεγαλύτερη μερίδα δεν εμπιστεύεται κανέναν. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πάλι μεγαλύτερη μερίδα θεωρεί ότι κανένα κόμμα, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης δεν ασκεί ικανοποιητική κριτική στην κυβέρνηση. Και γιατί λέω ότι είναι ο ίδιος λόγος? Γιατί στην πραγματικότητα φαίνεται να έχουμε ένα κενό εκπροσώπησης. Μεγάλη μερίδα του κόσμου θεωρεί ότι ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε η αντιπολίτευση μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς, για να έχουμε και την εικόνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε αυτό το δίκτυο προηγείται εναντί των υπολείπων.
0: Mm-hmm.
2: Απλώς το ζήτημα είναι ότι τον προσπερνάει ο κανένας.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Ποιες κατηγορίες πολιτών, ενώ οικονομικά και κοινωνικά, δηλαδή οι πιο αδύναμοι, οι πιο, και ευάλωτοι, οι πιο δυνατοί, τέλος πάντων, τα πιο υψηλά εισοδήματα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό?
2: Ναι, ναι, μεταξύ των πιο υψηλών εισοδημάτων, αυτούς που απαντούν δηλώνουν πιο υψηλά εισοδήματα, η Νέα Δημοκρατία υπερτερεί κατά κράτος, όπως επίσης και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες πλην της μικρότερης. Ιδίως στους πολύ μεγαλύτερους, στις μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 55, υπερτερεί κατά κράτος. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τα χαμηλότερα εισοδήματα και με τις μικρότερες ηλικίες. Εκεί πέρα προτιμούν πιο αντισυστημικά ή αντισυμβατικά κόμματα.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό και έχει και μια συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω και σε άλλες δημοσκοπήσεις, άλλους σφιγμούς, τέλος πάντων, το έχουμε το χαρακτηριστικό. Λογικό κιόλας είναι όλοι να πάει στο πιο αντισυμβατικό, ας το πούμε έτσι. Τώρα, ας πάμε και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Σεργάτο. Το 30% θέλει η κυβέρνηση αριστάς και τον αριστάς. Πείτε μου, πώς βγαίνει αυτό και από ποιους βγαίνει αυτό? Βγαίνει και από κόμματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, κάποια κόμματα θέλουν περισσότερο την αριστερά και την αριστερά και κάποια λιγότερο.
2: Σαφώς. Ουσιαστικά, η μεγαλύτερη μερίδα, 30% προτιμάει μια συνεργασία δυνάμεων, αόριστα βέβαια, αλλά προς τα εκεί κατευθύνεται, κέντρο αριστεράς-αριστεράς, και πολύ χαμηλότερα ποσοστά άλλες λύσεις. Αυτοί οι οποίοι προτιμάνε να κινηθούν τα πράγματα σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι κυρίως οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρο, αλλά σε σημαντικό βαθμό και άλλοι εκλογείς, όπως αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος ή της Πλεύσης Ελευθερίας, σε μικρότερο βαθμό και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι των αποφάσεων που τίνει προς μια τέτοια προοπτική, προτιμάνε.
0: Αυτό το κομμάτι των αποφάσεων, από την εμπειρία σας, τώρα όχι βάση εδώ του σφιγμού, πότε γίνεται πιο σωστά μετρήσιμο? Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Γιατί όσο είναι μακριά οι εκλογές, νομίζω ότι λογικό είναι ότι να είναι λίγο πιο σημαντικό το κομμάτι των αποφάσεων.
2: Απόλυτα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, με την έννοια του ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά σε αυτούς τους ψηφοφόρους, γιατί υπάρχει ρευστότητα. Γι' αυτό ακριβώς είναι αναποφάσιστη, γιατί ακριβώς τηρούν μια στάση αναμονής απέναντι σε όλους, είναι πιο ευμετάβλητες οι στάσεις τους και οι επιλογές τους. Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα καθαρίζει περισσότερο και το προφίλ τους.
0: Θα περιμένουμε και το σφιγμό του Μαΐου, κύριε Σεργιάτο, πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο κόκκινο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα ακούσατε. Τον κύριο Άγγελο Σεργιάτο, είναι ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ήταν ο σφιγμός του Απριλίου αυτό, δηλαδή οι μετρήσεις γίνανε όλες τον Απρίλιο. Και το σημαντικότερο ήταν ότι στη μεγάλη τους πλειονότητα, 69% οι κοινωνικές δυνάμεις θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα μετά υπάρχει και το σημαντικό 30% που θέλει κυβέρνηση κεντροαριστεράς αριστεράς, και υπάρχει και ένα 28% γκρίζας ζώνης των αναποφάσιστων. Λοιπόν, αλλού θα σας πάω τώρα. Έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου, τα έχω κάνει, δεν ξέρω τι τα έχω κάνει εδώ πέρα. με τα ηχητικά και με όλα. Λοιπόν, διαβάσαμε σήμερα ότι στο Κρεμλίνο παίρνουν κάποια δρακόντια μέτρα, ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα. Κάποια μέσα μιλάνε, έχει βρεθεί και ο όρος τώρα, λέγεται άνοιξη της δυσαρέσκειας στη Ρωσία. Για να δούμε, είναι έτσι η άνοιξη της δυσαρέσκειας, δηλαδή, και οι φωνές διαμαρτυρίας που υπάρχουν, είναι έτσι? Είναι κοντά μας ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος στα Διεθνή και στην Μόσχα χρόνια, ξέρει πολύ καλά το ζήτημα. Θανάση, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, πες μας λίγο τι γίνεται στη Μόσχα.
3: Αυτό που υπάρχει ως είδηση, για να μείνουμε στα γεγονότα, είναι το γεγονός ότι όντως εδώ και κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα των τελευταίων μηνών, επειδή είναι αυξημένα τα μέτρα περιορισμού της χρήσης διαδικτύου σε δημόσιους χώρους για λόγους ασφαλείας, για τον αυτονόητο λόγο ότι προσπαθούν έτσι να αποκλείσουν τη χρήση του διαδικτύου για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, γιατί δυστυχώς εκεί έχει φτάσει τεχνολογία ότι χρησιμοποιείται το διαδίκτυο πλέον για να προσανατολίζονται και να φτάνουν να χτυπούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τέτοια μέτρα εδώ και αρκετούς μήνες λαμβάνονται πιο αυστηρά από ότι τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, φυσικά και στη Μόσχα, σε διάφορα σημεία δηλαδή, κάποτε και ξαφνικά μειώνεται η ταχύτητα του ίντερνετ ή διακόπτεται εντελώς το διαδίκτυο, και όντως υπάρχει μια αυξημένη γκρίνια των πολιτών το τελευταίο διάστημα, στην οποία μάλιστα γκρίνια αναγκάστηκε να απαντήσει και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν, εξηγώντας ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαστικά, είναι προσωρινά, γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες για τους πολίτες, αλλά δεν μπορούν, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τα μέτρα αυτά να πλήρως να ανακληθούν. Επίσης, ένα πραγματικό γεγονός είναι το ότι φέτος η παρέλαση για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης στην Κόκκινη Πλατεία στις 9 Μαΐου θα γίνει χωρίς μηχανοκίνητο τμήμα. Το Κρεμλίνο είπε ότι για λόγους ασφαλείας, ο στρατός είπε ότι επειδή είναι επικεντρωμένη η προσοχή του σε άλλες κατευθύνσεις, δεν είχε χρόνο δηλαδή να σπαταλήσει μηχανοκίνητες δυνάμεις και προσωπικό κυρίως για αυτή την παρέλαση που προετοιμάζεται συνήθως αρκετές εβδομάδες πριν. Παρόλα αυτά, η παρέλαση θα γίνει κανονικά στην Κόκκινη Πλατεία, με συμμετοχή μάλιστα του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, του Ρομπέρτο Φίτσο, ο οποίος για άλλη μια φορά διαχωρίζει τη θέση του από τις περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι εκεί επίσημος προσκεκλημένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με άλλους πολλούς ηγέτες από τον υπόλοιπο κόσμο όμως, όχι από την Ευρώπη. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα σενάρια κάποιων άγνωστων, γιατί δεν διευκρινίζεται ποιον, δυτικών μυστικών υπηρεσιών που δήθεν περιγράφουν κάποια σενάρια, ακόμη και απόπειρες δολοφονίας ή απειλές για ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν, και μάλιστα από τον πρώην Υπουργό Άμυνας τον Σεργέη Σοϊγκού, περιγράφονται με πολλά ειρωνικά χαμόγελα στη Μόσχα. Θεωρούν ότι είναι σενάρια ούτε καν επιστημονικής, μάλλον αντιεπιστημονικής φαντασίας, γιατί βέβαια όσοι τα γράφουν προφανώς βασίζονται στο γεγονός ότι θα λειτουργήσει αυτή η προπαγάνδα για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως θα θυμίσω λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα η προπαγάνδα που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο βέβαια της δαιμονοποίησης της ρωσικής ηγεσίας και άλλων ηγεσιών παγκοσμίως, ότι ο Πούτιν είναι βαριά άρρωστος, ότι κρύβεται σε βαθιά μπουντρούμια, καταφύγια στα Ουράλια, όρη, έχει φύγει κλπ.
0: Τίποτα από αυτά. Και του πολέμου επικοινωνίας.
3: Βέβαια. Ναι, νομίζω πως αυτά δεν αποδίδει κάποιος σοβαρός αναλυτής ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπάρχουν τέτοια καταφύγια τα οποία να τα χρησιμοποιεί τακτικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Πούτιν, όποιος θελήσει να δει την ιστοσελίδα του Κρεμλίνου και να παρακολουθήσει στοιχειωδώς τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Ρωσία, θα δει ότι σχεδόν καθημερινά έχει δημόσιες εμφανίσεις, συναντήσεις. Προχθές συναντήθηκε με τον Αρακτσί, τον εκπρόσωπο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Σήμερα είδα είχε συναντήσει με κάποιους κυβερνήτες, με στελέχη στο εσωτερικό της Ρωσίας. Καλό θα είναι αυτή η γυμνή κάποτε προπαγάνδα που γεμίζει τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να μην αντιμετωπίζεται ως πραγματικότητα.
0: Αυτό έχεις δίκιο, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Αυγερινέ, που ήσουν εδώ στο κόκκινο. Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, παιδιά, και στη Μόσχα. Όχι τίποτα άλλο, για να μην πιστεύουμε εύκολα και τα θέματα που βγάζουν τα διεθνή πρακτορία. Είναι το τόσο, το κάνουν τόσο, αυτό είναι. Το αν υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε πολίτες Ρώσους για όλα αυτά τα ζητήματα που είπε ο Θανάσης Αυγερινός στο διαδίκτυο κλπ. Είναι διαφορετικό από το ότι υπάρχει άνοιξη, πώς τη λέγαμε, πώς την είπα, την άνοιξη, άνοιξη της δυσαρέσκειας. Δηλαδή θέλουν να το παρομοιάσουν με τις αραβικές ανοίξεις, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στο Ιράν. Πάμε στο Ιράν, βλέπω εδώ ότι το τελευταίο νέο είναι μία δήλωση του Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι έχουν βυθίσει οι Αμερικανοί 7 μικρά σκάφη του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα η Τεχεράνη, λένε οι πληροφορίες, επιτέθηκε σε άσχετες με την επιχείρηση ελευθερία χώρες, Νότια Κορέα για παράδειγμα αναφέρει εδώ ο Τραμπ, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, η Ιρανική πλευρά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη. Πάντως το σκηνικό είναι θολό. Είναι ότι κάθε πλευρά, για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εννοώ, κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού η υπερβολή, δεν ξέρω, αλλά θα μιλήσουμε τώρα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτη, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ατσαλάκη.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τα ακούτε κι εσείς αυτά. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτή την ώρα στα στενά του Ορμούζ και τι είναι επικίνδυνο να συμβεί?
4: Ναι, στην οικονομία υπάρχουν δύο βασικές διεργασίες. Από τη μία μεριά είναι η παραγωγή, από την άλλη η διακίνηση των παραγόμενων αγαθών προς τις αγορές, προς τις γεωγραφικές περιοχές που θα αγοραστούν. Mm-hmm. Αυτή η διακίνηση έχει διαταραχθεί από τα στενά του Ορμούς και επειδή τα στενά του Ορμούς δεν είναι εύκολα, δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, έχουν μια μοχλευμένη πίεση στην οικονομία και οδηγούν τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω και όταν οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και οι τιμές των παραπροϊόντων, των λιπασμάτων για παράδειγμα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.
0: Οπότε
4: δεν θα γίνει η προφανής λίπανση, οπότε θα μειωθεί περαιτέρω η παραγόμενη ποσότητα στην επόμενη σοδιά, οπότε θα έχουμε ελλείψεις ποσοτήτων, οπότε θα έχουμε και άλλη αύξηση των τιμών. Οπότε οποιαδήποτε διατάραξη από πλευράς οικονομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως συνήθως τη λέμε, δηλαδή τα κανάλια διανομής των προϊόντων, mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, δημιουργεί πληθωρισμό και στη συνέχεια στάσουμε πληθωρισμό και ύφεση στην οικονομία και στην παγκόσμια οικονομία, όπως το ζήσαμε το 2022 πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή λέτε τώρα ότι το ότι ανέλαβε δράση ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να ανοίξουν τα στενά και καλά είναι μια επιχείρηση ανθρωπιστική, ξέρετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και αυτό που ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι σαν σχέδιο στο τραπέζι. Υποτίθεται ότι δεν έχει υπάρξει δράση, έτσι, σύγκρουση.
4: Το περισσότερο...
0: Κάνει και αυτό, δηλαδή και αυτό προφανώς κάνει. Φέρνει την αναστάτωση αυτή στην παγκόσμια οικονομία.
4: Πιστεύω ότι θέλει να βγάλει έξω τα πλοία, διότι σε λίγο, πολύ σύντομα, οι γεωτρήσεις του Ιράν δεν θα έχουν που θα αποθηκεύσουν το πετρέλαιο και θα πρέπει να κλείσουν και αν κλείσουν σχεδόν δεν ξανανοίγουν. Οπότε ενδέχεται να κάνει πρόταση στα πλοία που είναι μέσα στον κόλπο, να φορτώσουν πετρέλαιο στη μισή τιμή ή κάτι τέτοιο, ώστε να μην αναγκαστεί να κλείσει τις πετρελαιοπηγές, διότι τότε θα υποστεί το μεγάλο ισχυρό πλήγμα. Όταν δεν έχει που να αποθηκεύσει το παραγόμενο πετρέλαιο, διότι οι πετρελαιοπηγές δεν ας διακόπτουν τον πλήγμα και αύριο τον ξανανοίγεις. Άπαξ κλείσουν για να ξαναλειτουργήσουν, υπάρχει πολύ μεγάλη διαδικασία και πάρα πολύ πρόνος. Μέχρι τώρα παράγονται ποσότητες, απλά δεν βγαίνουν από στενά.
0: Δεν βγαίνουν, ναι.
4: Οπότε αν βγουν και πέσουν στην αγορά, σε συνδυασμό που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφυγαν από αυτό το καταστροφικό καρτέλ των ΟΠΕΚ που απομυζάει τον πλούτο όλου του κόσμου εδώ και 40 χρόνια και παραπάνω, το Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μπορούν από 3 εκατομμύρια βαρέλια σχεδόν παράγουν, μπορούν να φτάσουν σε 8-10 εκατομμύρια, διότι έχουν και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν αυτό. Οπότε μπορεί να υπάρξει μια υπερπροσφορά πετρελαίου και αργότερα οι τιμές να καταρρεύσουν. Άρα οι προσδοκίες όταν λυθεί η κατάσταση εκεί με οποιοδήποτε τρόπο να αποτυπώνται και στα χρηματιστήρια και γι' αυτό ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και γι' αυτό δεν ανεβαίνει και ο χρυσός που θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά η διαταραχή αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι τίποτα άλλο από μια οικονομική κρίση η οποία δεν λύνεται με τη διπλωματία μέχρι τώρα και θα λυθεί με στρατιωτική ισχύ. Η μόνη χώρα που έχει τη στρατιωτική ισχύ να το κάνει φυσικά είναι η Αμερική, η οποία θα υποστεί και τις συνέπειες και όλες οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούν να μην συμμετέχουν παρόλο που αντιμετωπίζουν περισσότερο πληθωρισμό και όλες οι χώρες σχεδόν αντιμετωπίζουν τις ίδιες οικονομικές συνέπειες.
0: Μα το πετρέλαιο έφτασε στα 111, έτσι.
4: Δύσκολη. Ορίστε.
0: Το πετρέλαιο έφτασε στα 111, έτσι.
4: Ναι, και μπορεί να πάει και υψηλότερη τιμή, διότι δεν υπάρχει σύμπνοια από όλες τις δυνάμεις και ώστε να δώσουν και ένα παράδειγμα σε οποιοδήποτε στο μέλλον σκέφτεται να διαταράσει τον ομαλό εφοδιασμό των αλυσίδων των ροών και κυρίως ενέργειας, κάτι που σκέφτεται και η Τουρκία που προσπαθεί να γίνει, να περάσουν όλη η αγωγή από τα εδάφη της για να μπορεί να εκβιάσει στο μέλλον σε μια σύραξη για παράδειγμα. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο οι πολιτικοί αδυνατούν να το λύσουν μέσω της διπλωματίας αφού συνεννοηθούν μεταξύ τους, δυστυχώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Και γι' αυτό πήγαμε στο... Ναι.
4: Και βλέπουμε ότι γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ένα οικονομικό πρόβλημα που μετασχηματίζεται σε στρατιωτικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτό ακριβώς που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τσαλάκη που ήσασταν στο κόκκινο απόψε. Να έχετε ένα καλό
4: πολύ.
0: Βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε όλους και όλες εσάς. Φτάσαμε στο 59 και κάτι πάει. Σε άλλη περίπτωση θα είχαμε δελτίο ειδήσεων. Απλά μπορώ να σας πω δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, κλείνοντας, ο οποίος θα είναι μια χαρά, δηλαδή έθριος. Υπάρχει λίγο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά.
5: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 9.
5: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Μόλις κόψαμε την κορδέλα. Καλησπέρα. Κόψαμε την κορδέλα από την δυνατότητα που μας δίνεται 2 ώρες τώρα να μιλήσουμε για πράγματα που είναι εξωπραγματικά ή εν πάση περιπτώσει είναι μέσα από τη ζωή. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Το κόκκινο εγκληματίζεται λοιπόν 9 με 11 από σήμερα, από το καινούριο πρόγραμμα. Ο κύριος Αντιπρόσωπος, ο Γρηγόρης ο Αζαριάδης και ο Θανάσιος Λαζαρίδης. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και ο Μπαλούμης αγαπημένος, as usual, μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως, Μαριάνθη Πατσελή, επίσης αγαπημένη στην επικοινωνία. Σε λίγο θα έχουμε πολλά πράγματα για σας. Πολλά και καινούργια και παλιά και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε την καινούργια μας περιπέτεια. Μάλλον την συνέχεια αυτής της περιπέτειας. Ο Απόστολος είναι ο πρώτος που ξεκινά την ιστορία της επαφής. Γεια σου, Αποστολάκο. Να είσαι καλά, γόρι μου. Όλοι πιστοί εδώ, λέει. Καλημέρα και καλό μήνα στην εκπομπάρα μας. Βρε, παιδιά, καλό μήνα. Ναι, σωστά.
1: Καλό μήνα,
0: έτσι
1: κι αλλιώς
0: δεν κάναμε εκπομπή κάτι που έχει να κάνει με την Πρωτομαγιά. Γιατί, μιλάω για την Πρωτομαγιά, έτσι, την αρχή του χειμώνα εδώ στην περιοχή. Το κρύο της Αρκούδας και η βροχή της Αρκούδας. Δεν ξέρω πού είσαστε εσείς και πού βρεθήκατε εσείς, αλλά πολύ πράγμα γενικώς. Είναι κάτι καλύτερο. Λοιπόν, 6985-870-059 είναι το Viber για να στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Σε λίγο θα υπάρχει και άλλος λόγος για να στείλετε. Βεβαίως, πέραν της συζήτησής μας, πέραν των στοιχείων με τα οποία θα ασχοληθούμε, υπάρχει και όπως πάντα ένα λουκουμάκι για σας. Και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ένα εξαιρετικό βιβλίο που είναι και περίεργο αυτή τη φορά. Θα τα πούμε όμως όσον ούπο.
1: Για διάβαση το Στέλιο να δεις τι λέει.
0: Ο Στέλιος λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα, καλό μήνα. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εγκληματιζόμαστε για δήλωση πλέον, ήταν λαϊκή απέτηση και έγινε πράξη. Στέλιος από Καρδίτσα, πόσα του έχεις δώσει?
1: 50.
0: Πού τα βρίσκεις και τα μοιράζεις τα λεφτά? Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
1: Τα μαύρα.
0: Α, τα μαύρα. Ναι, τα μαύρα και ήταν τσέχιας μαύρα χτες. Μια που το λες να πούμε και τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν, καταρχάς μάλλον να θυμηθούμε για μια ακόμη φορά ότι στο Φεστιβάλ Άγκαθα, να πούμε ότι τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας την Ιωάννα την Πετρίδου, τον ηθήνοντα νου του Φεστιβάλ Άγκαθα, να μας μιλήσει για το φεστιβάλ και να μας δώσει και τις κατευθυντήριες ροές για μια σειρά όμορφων πραγμάτων που θα γίνουν εκεί, στο φεστιβάλ. Το εκεί είναι σχετικό γιατί δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο
1: παντού,
0: μέρος.
1: Είναι παντού.
0: Είναι παντού. Βεβαίως υπάρχει ένα τριήμερο στο Πολεμικό Μουσείο, τα έχουμε πει αυτά. Θα τα πούμε όμως και αναλυτικά. Εγώ μην λέω τώρα ότι να είναι. Λοιπόν, η αστυνομική λογοτεχνία λοιπόν, που όπως λέει και η Ιωάννα και έχει δίκιο, όσοι άκουσαν την εκπομπή του Σαββάτου θα καταλάβουν τι λέω, αστυνομική λογοτεχνία ως έκφραση υπάρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα. Και αυτό γιατί, όπως μας είπε η Ιωάννα, σε όλη την υπόλοιπη φίλιο αναφέρεται ως crime, έγκλημα. Δηλαδή, οτιδήποτε αναφέρεται στο έγκλημα. Εγώ θα έλεγα οτιδήποτε αναφέρεται στο μη νόμιμο.
1: Στην παραβατικότητα.
0: Στην παραβατικότητα, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινώντας τούτη εδώ την εκπομπή, να πούμε ότι από το 2ωρο πλέον, τη 2ωρη πλέον εκπομπή μας θα περάσουν σχεδόν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ασχολούνται με αυτή την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία, αφού εμείς έχουμε κατοχυρώσει αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση. Λοιπόν, να ηχήσουν τα τύμπανα και οι καμπάνες. Άντι Βρόσγος κουρεμένος, δεν το πιστεύω, είναι ένας άλλος. Όχι, ο ίδιος είναι.
1: Ήταν στα Πέριξ εδώ σαν τον Πανούτσο, που λέει και ο Κάρπετ, και με τη μηχανή του.
0: Εντάξει, καλησπέρα, και καλό 2ωρο. Μάλιστα, γεια σου Ρατακούλη. Λοιπόν,
1: 17.000 μηνύματα είχαν έρθει και ζητούσανε και στον Άντι και σε μένα την, να γίνει δίωρη εκπομπή Θανάση. Όπως γράφουμε και σήμερα στην ανάρτησή μας, προσέξτε τι εύχεστε γιατί μπορεί να σας συμβεί, έτσι. Και όντως του συνέβη, το δίωρο που ζητήσατε είναι εδώ. Είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας.
0: Προκειμένου να ακούσει ο κύριος Βρόζικος, θα βγάλει όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Φαντάζομαι δεν είπατε τίποτα καλό να έρθω, έτσι.
0: Όχι, περιμέναμε σένα να πεις τα καλά.
2: Τίποτα
0: τα,
2: ενδιαφέρον, να, τώρα να πεις, τι να πείτε εσείς.
0: Ναι, σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Συνταρακτικό μήνυμα από τη Μίνα, λέει, το Fan Club Αμπελοκήπων σύσσωμο πανηγυρίζει το δίωρο. Οι αγώνες τώρα συνεχίζονται για το διήμερο, μέχρι τέλος για τη δικαίωση.
0: Φίλε, για, το δίωρο, ήθελε, για το δίωρο ήθελα.
1: Για το διήμερο.
0: Έχω μιλάει αμπελόκηπους χρόνια.
1: Φαν κλάμπ αμπελόκηπων.
3: Λέω, έχω δουλέψει αμπελόκηπους στην περιοχή χρόνια πολλά. Δηλαδή...
0: Και ο Βρόσκος, ο ήχος που ακούτε δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπαθεί να βγάλει το σάντουιτς. Είναι συλλογιστικό αυτό που συμβαίνει.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φάει, αλλά είσαι γνωστός προβοκάτορας, δεν έχω φέρει τίποτα. Μόνο σκύλο μεζέδες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Όπως έλεγε ένας ακροδεξιός σε κάτι δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας, είστε όλοι προκαβότορες.
3: Τι τις θέλεις τις δύσκολες λέξεις.
0: Έλατε, έλατε.
3: Τι τις θέλεις.
0: Είμαι θα όλοι υπεύθυνοι, λέει ο φίλτατος ο Απόστολος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βεβαίως. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Χαμός στο...
2: Ποιος φέρει.
0: Α, βιλεαρακή.
3: Α, ναι, ναι, έλεγα ότι πρέπει να το πω ρε παιδί μου, γιατί μετά θα μας πάρει η Ιωάννα με το...
0: Με το φεστιβάλ.
3: Με το φεστιβάλ και εντάξει, να κάνουμε και τίποτα κι εμείς. Δηλαδή με την κάνουν την εκπομπή μόνο οι ακροατές. Εντάξει, ο πιστός στρατιώτης του φεστιβάλ δεν το συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
3: Σύμβουλος έκδοσης, και... αυτά,
0: ναι,
3: πήγε αυτό είναι. Έξω,
0: αυτό
3: είναι,
0: και νομίζει ξεσκόνησε. Ναι, καλά. Λοιπόν... Τι ακριβώς έχεις καλούδι, έχεις φέρει.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι, γιατί είναι καμιά φορά, ξέρεις, που ξεχνάς πράγματα, λες για τα, αυτά που διαβάζεις τώρα και ξεχνάς πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις. Λοιπόν, είχα διαβάσει κάποτε το Μπαμπάκι στο Χάρλεμ και είχα πει ότι αν...
0: Τίνου είναι αυτό, Τίνου.
3: Είναι του Τσέστερ Χάιμς.
0: Α, μάλιστα.
3: Θέλω να πω λοιπόν ότι έλεγα... Ότι αν δεν είχα διαβάσει πριν Τσάντλερ, αν δεν είχα διαβάσει, θα έλεγα ότι πιθανότατα αυτός είναι ο σημαντικότερος που έχω διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, τόσο πολύ. Και έτυχε που λες Θανάση τώρα και έπιασα, το είχα δηλαδή, το χαμό στο Χάρλεμ, το οποίο είναι καλύτερο. Και να πω μόνο δύο πράγματα γιατί με εντυπωσιάσανε ενώ τα είχα ξαναδιαβάσει. Είναι εκδόσεις άγρα, έτσι, μάλλον είναι εξαντλημένο.
0: Ναι, φαίνεται από το βιβλίο ότι είναι άγρα.
3: Ναι, ναι. Ζηλεύω τους λίγους αναγνώστες που ο Χάιμς τους έχει διαφύγει, καθώς και τους πολύ νεαρούς αναγνώστες που έχουν ακόμα μπροστά τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν αυτό το συγγραφέα. Αυτός είναι ο Ζαν Πατρίκ Μανσέτ.
0: Άμα.
3: Είναι έγχρωμος. Είναι ένας τύπος ο οποίος μπήκε φυλακή. Είναι μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή καταδικάστηκε σε 20ετή κάθριξη για ένοπλη ληστεία και αρχίζει να γράφει τώρα στη φυλακή και να δημοσιεύει διηγήματα ο Χάιμς. Αν βρείτε πουθενά βιβλίο, παιδιά, μην το χάσετε. Πραγματικά δηλαδή ο άνθρωπος είναι... και το κάτι άλλο.
0: Εποχής
3: 50-60 είναι αυτή, δηλαδή αυτό πρέπει να είναι το 60 κάτι 62.
0: Καλησπέρα, καλό μήνα, χορταστική εκπομπή σήμερα και δεν μας ήταν άμας και δεν μας είναι ποτέ αρκετή, λέει η Αθανασία. Το 57 είναι ο...
3: Το 57 είναι το χαμός στο Χάρλεμ.
0: Ο τύπος, άρα μιλάμε για εκείνη την εποχή.
3: Ναι.
0: Περιγράφει εκεί. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια.
3: Και Χάρλεμ.
0: Και ναι, μιλάμε για μια φαιά εποχή. Δεν αναφέρομαι στο χρώμα του συγγραφέα, αλλά στην περίνη εποχή, έτσι. Πραγματικά είναι εκείνη την εποχή. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει ή ξεκινάει αμυδρά το κίνημα της ιστορίας που λέγεται.
3: Επίσης να πούμε, γιατί δεν θα προλάβω μετά. Ότι ο Χάιμς είναι ένας τύπος ο οποίος τα βιβλία του τα θεωρούν κλασικά λογοτεχνικά βιβλία, όχι αυτό το αστυνομικό. Αστυνομικό είναι 100%, έτσι, αλλά θέλω να πω ότι ως λογοτεχνικό κείμενο και λέγεται τώρα, κατά, έχει πάρει βραβείο στη Γαλλία. Α. Όχι, όχι, τα Μπούκερ δεν τα πρόλαβε μόνο.
1: Δεν τα πρόλαβε.
3: Τώρα, Γάλλιο, ο Κοκτό, ο Πικάσο, ήταν λάτρες του Χάιμς και λέγεται τώρα, αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, κάποιος άλλος, ότι βρήκαν ένα αντίτυπό του στη βιβλιοθήκη του Φοκνέρ όταν πέθανε. Ο Φοκνέρ είναι τέρας των γραμμάτων, έτσι.
1: Τέρας.
3: Άσχετα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
0: Μιλώντας για τους Γάλλους, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρεται και που έχει γραφτεί, τα έχουν γραφτεί τα βιβλία, ήταν η διαφυγή των έγχρωμων της Αμερικής, τζάζμεν, συγγραφείς και τα λοιπά, ήταν το Παρίσι. Όπου ανάσαναν. Ναι. Πήγαιναν εκεί για να ανασάνουν και για να είχαν ένα κοινό, πιστό κοινό, τζάζ ειδικά και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Και ήταν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο ο τύπος, μάλλον είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο τύπος λατρεύει.
3: Αγκαλιάστηκε στη Γαλλία. Ναι, πράγματι.
0: Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας μπορεί να βρει κανείς απίθανα πράγματα. Συζητούσα προχθές με έναν, μια εκπομπή που κάναμε την Κυριακή, με έναν εξαιρετικό Χιλιάνο, τον Πεκούνια Ναβάρο και τα λοιπά, Χιλιάνο συγγραφέα, μεταφραστή και τα λοιπά, ένα καταπληκτικό τύπο, και κάναμε στην κουβέντα μας, μιλώντας για την λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, έκανα εγώ, όπως καταλαβαίνετε, και το πέρασμα από την αστυνομική λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, όπου πράγματι τονίστηκε το γεγονός ότι η αστυνομική λογοτεχνία εκείνων των χωρών είναι στην πραγματικότητα κατεξοχήν καταγγελτική σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες, σε σχέση με τη διαφθορά, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Πέραν της τεράστιας λογοτεχνίας που έχουν αυτές οι χώρες, ένα κομμάτι η αστυνομική λογοτεχνία έχει αυτά τα στοιχεία για τα οποία μιλάμε και με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα σε κάποιες από τις εκπομπές μας από εδώ και πέρα. Σαν ένα μικρό, ας πούμε, προάκουσμα όλων αυτών που πρόκειται να περάσουν από τούτη εδώ την εκπομπή, είναι βεβαίως το σύνολο σχεδόν των συγγραφέων, των Ελλήνων συγγραφέων που ασχολούνται με την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Θα δώσουμε βήμα.
0: Και που θα δώσουμε βήμα στο σύνολο, στο μεγαλύτερο μέρος των νέων ή λιγότερων νέων συγγραφέων.
1: Και συγκλητικών.
0: Θα έχουμε και ένα σωρό σοβαρές, το σοβαρές όχι με την έννοια της σοβαροφάνειας, προσωπικότητες που μιλούν, που θα μιλήσουν για την αστυνομική λογοτεχνία, και βεβαίως και μια σειρά θεωρητικών, έτσι, αναζητήσεων σε σχέση με το τι είναι, για μια ακόμη φορά, οι δικές μου αιμονές, τι είναι αστυνομική λογοτεχνία, τι είναι νουάρ και τι ρόλο παίζουν διάφορες κοινωνικές ομάδες σε αυτή την ιστορία.
1: Πολλές εκπλήξεις, μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε πράγματα που ούτε σας έχουν περάσει από το μυαλό. Και γι' αυτό χρειάζεται από όλους σας να είστε πολύ υπομονετικοί, γιατί τα σχέδια της νέας δίωρης εκπομπής είναι
0: πολύ χειρότερα από ό,τι μέχρι τώρα.
1: Είναι τόσο πλατιά που
3: θα σας έρθουν. Ο Ζαριάτης είναι έτοιμος, παιδιά, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. Είναι έτοιμος να εξαγγείλει μέτρα.
1: Ναι.
3: Υποσχέσεις και κόντρα υποσχέσεις και μείνετε εδώ και τέτοια. Φιλιά Θεσσαλονίκη και Γαρδίτσα.
0: Ελένη Σίντου, τι μας θύμισε τώρα ο Άντι, και κοίτα να δεις ελληνοδίκτυο που είχα μέσα, φωτογραφία Chester Himes, χαμός στο Χάρλεμ. Για να μάθετε ότι δεν είστε ο μόνος, κύριε.
3: Χαμός στο Χάρλεμ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα και συνεχίζουμε.

0: Έχετε μοιράσει πεντάρικα, τη βλέπω. Νεκταρία Ζαφύρη, έτρεχα να γυρίσω στο σπίτι να προλάβω να σας ακούσω. Σας είπα εγώ, έχετε μοιράσει πεντάρικα. Πιστεύω ότι όταν βρίσκεται δεν έχω κανένα.
1: Και εμείς τρέχαμε.
0: Ναι.
1: Να μαζέψουμε τα πεντάρικα για να τα δώσουμε στον κόσμο.
2: Λοιπόν, παιδες, πριν έρθει η Ιωάννα και θα μιλήσουμε όλη την άλλη ώρα για το φεστιβάλ, δώστε μου δύο λεπτά να πω το εξής. Επειδή πολλοί φίλοι μας έχουν ερωτήσει και επειδή έχουμε και στο μυαλό μας και με τον Θανάση και με τον Άντι αυτή τη μεγάλη ιστορία που λέγεται True Crime. Και επειδή θέλουμε και έχουμε όνειρα να κάνουμε και εκπομπές.
0: Πάμε λίγο ελληνικά και να καταλάβω podcast, τι είναι αυτό έτσι. Που λες.
2: Το true crime λοιπόν είναι ό,τι αφορά πραγματικά εγκλήματα.
0: Που έχουν γίνει.
2: Που έχουν γίνει.
0: Και όχι αυτά που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε.
2: Όχι, αυτά εμείς τα κάνουμε κάθε Δευτέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ τρεις εκδηλώσεις. Η μία είναι Σάββατο 9 Μαΐου στο Monogram.
0: Αυτό
2: στο
0: το Σάββατο. Χολαργό,
2: ναι. Η Μητού 17 Χολαργό στο Monogram. Cold cases, παγωμένες υποθέσεις, μυστηριώδη εγκλήματα, όπου ο Χάρης Βεραμών, ο οποίος γράφει αυτά τα πράγματα, ασχολείται με δύο υποθέσεις συνταρακτικές. Η μία είναι η εξαφάνιση της Ολυμπίας προ 31 ετών, που ακόμη αγνοείται και δεν έχει ανακηρυχθεί νεκρή, δεν έχει βρεθεί τίποτε. Και η άλλη είναι η δολοφονία του Τζίμι το 2017 στην Αυστρία, η οποία... από την Αυστριακή αστυνομία δηλώθηκε ως αυτοκτονία ενώ δεν είναι. Είναι δύο συνταρακτικές υποθέσεις που έχει μελετήσει ο Χάρης ο Βεραμών και πραγματικά όποιος έχει παρακολουθήσει. Η άλλη είναι 12 Μαΐου την Τρίτη, ο μέγιστος και φίλος της εκπομπής μας ακούει αδιαλείπτος, ο Πάνος ο Σόμπολος, οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, όπου είναι πάλι αναφορά σε πραγματικές δολοφονίες που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα.
3: Πάντως ευχαριστούμε Γρηγόρη που πριν έρθει η Ιωάννη να μας μιλήσει για το φεστιβάλ πήρες λίγο χρόνο για να μιλήσεις πάλι για το φεστιβάλ, για δύο τρίτες του φεστιβάλ. Ήθελα να,
2: για το true crime, ρε, παιδιά.
3: Να ενημερώσω τους ακροατές, το ξέρουν βέβαια, έμπειροι άνθρωποι είναι, ότι όταν ακούτε την Παπάντζα ότι επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ, δεν υπάρχει, δεν τον έχει ρωτήσει άνθρωπος. Άνθρωπος δεν τον έχει ρωτήσει ούτε τον έχει.
0: Σταμάτα βρε χαμένε να τον αποδομείς.
3: Όχι, αυτά τα μετά από παράκληση και τα λοιπά είναι.
0: Κατάλαβες, φίλος σου.
2: Μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις λοιπόν. Και η τρίτη επίσης.
3: Και η τρίτη έχει κι άλλη.
2: Ναι, η τρίτη η οποία είναι και πολύ σημαντική είναι στο τριήμερο που έλεγε ο Θανάσης το 15, 16, 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Ομιλία με θέμα true crime. Ακούστε μόνο το πάνελ, δεν θα πω τίποτε. Γιάννης Πανούσης, Πάνος Σόμπολος, Γιώργος Τσούκαλης, ο αρχιδετέκτιβ ιδιωτικός ερευνητής, και Κώστας Χασιώτης, πρώην προϊστάμενος τμήματος των ανθρωποκτονιών. Μια συνταρακτική ομιλία, έτσι, Παρασκευή 15 Μαΐου.
3: Την οποία φαντάζομαι θα συντονίσεις εσύ.
2: Όχι, δεν έχει συντονιστεί. Όχι,
3: δεν
2: όχι.
3: Έχει.
2: Όχι, δεν έχει συντονιστεί. Και
3: Γρηγόρη,
2: το λέω,
3: ηγέτη, ναι. Συντονιστεί, δεν θα πούμε, ναι, το σύνθημα, όχι, το γνωστό.
2: Όχι, λοιπόν, όχι, όχι.
0: Έχει κάθε δικαίωμα καλλιτεχνικός διευθυντής. Μίλα, Γκρέγκ, λέει κάποιος κύριος. Απόστολος ονόματι.
3: Εντάξει, καλλιτεχνικός διευθυντής είναι.
2: Καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν, είναι. Και ο Ριμπάλτα, ξέρω εγώ πώς
3: είναι. Το λέει. Είναι.
2: Επίσης να πούμε κάτι, επειδή στέλνει ο Απόστολος αυτό το μήνυμα, ότι επικαλούμε και τη μαρτύρια του Άντι που λέει ποιος τα λέει. Θα δώσει ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ ηθοποίηση στη θεατρική παράσταση.
0: Ποιος?
2: Ο Απόστολος, δηλαδή τον είδαμε στις πρόβες με τον Άντι και μιλάμε, είναι ένα κράμα Αλ Πατσίνο, Ρόμπερ Ντενίρο.
0: Και Μιλιάδη.
3: Θα είμαστε και εμείς το τέτοιο. Θα είμαστε και εμείς.

0: Το είπαμε, ή μας ενδιαφέρει μόνο οι εκπομπές, πώς το λένε, οι διαλέξεις και τέτοια που συντονίζεις εσύ. Εμείς θα είμαστε ως εκπομπή.
1: Η εκπομπή μας θα είναι, θα τα πει η Ιωάννα, θα έχουμε live εκπομπή.
0: Η Ιωάννα θα πει αν θα είμαστε εμείς.
1: Όχι, ο Θανάσης θα το πει ότι θα έχουμε live εκπομπή από το φεστιβάλ. Η οποία θα είναι συνταρακτική, έτσι.
0: Και αυτή συνταρακτική, παιδιά.
2: Ναι, γιατί πρέπει να θα πάρουμε συνεντεύξεις από όλους όσοι θα είναι εκεί.
0: Okay.
2: Έναν τους ακροατές, δηλαδή.
1: Εννοείται από τους ακροατές, κανείς άλλος δεν μιλήσει.
2: Μάλιστα. Δήμαρχος ο Άντι, φωνιάς ο Γκρέγκ. Μάλιστα.
1: Τα είπε όλα και χωρίς σας να το βασανίσουμε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Είναι ρόλοι, μη μασάτε.
1: Ναι. Δήμαρχος ο Άντι, πω. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Πετρίδου που θα έρθει τη δεύτερη ώρα.
2: Εγώ θέλω να δούμε, μάλλον να πούμε κάποια πράγματα που προφανώς δεν θα μπορέσει να τα πει η Ιωάννα. Λοιπόν, καταρχάς, Γρηγόρη, θύμισε μας ποιοι είναι οι καλεσμένοι ξένοι. Έχω το λόγο μου που ρωτάω, γιατί αμέσως μετά ο Άντι πρέπει να μας πει who is who.
1: Ο Άντι τους ξέρει όλους προσωπικά, έχει συνομιλήσει μαζί τους, έτσι. Ο κύριος καλεσμένος είναι ο Ισπανός Αρτούρο Περέζ Ρεβέρτε, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο είδος του και ο οποίος είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη χώρα μας. Είναι πραγματικά δηλαδή μια μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου. Έτσι, κάτσε μεταξύ Ριβάλτο και Τζιοβάνι. Είναι ο εξαιρετικός Γάλλος, ο Ιγκ Παγκάν.
2: Περίμενε. Ναι. Θα σας πάρω εγώ. Δεν νομίζω ότι έτσι θα βγει. Καταρχάς έχουμε διαλυματάκι. 1,5 λεπτό ακόμα. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια αντί για το Ρεβέρτε.
0: Πολύ ιδιαίτερος ο Ρεβέρτε. Έχει αυτό το μπλέξιμο της τέχνης με την λογοτεχνία. Είναι και λίγο δύσκολος από ό,τι μάθαμε, δηλαδή ήταν λίγο δύσκολος να έρθει. Σπουδαίος συγγραφέας, εγώ έχω διαβάσει το Η Λέσχη του Δουμά, νομίζω ότι ήταν το καλύτερό του.
2: Ποιο λες, Άντι?
0: Η Λέσχη Δουμάς. Η σκιά του Ρισελιές, τέτοιος,
2: σε υπότιτλο.
0: Ναι. Και διάβασα, ναι, και αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Έχω διαβάσει κι άλλο ένα το οποίο δεν ήταν σάξιο, το Φαλκό που ήταν κατασκοπικό.
2: Δεν
0: μου άρεσε το ίδιο με τα άλλα. Είναι καλά. Πάρα πολύ ιδιαίτερος πάντως,
2: λοιπόν,
0: ο τύπος.
2: Πάμε να κάνουμε μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά θα διαβάσω το μήνυμα που παίρνει.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, πάμε. Εδώ. Αυτοί νομίζουν ότι είναι παιδική χαρά εδώ. Ενώ είναι πραγματικά παιδική χαρά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το Ρεβέρτε.
0: Περίμενε. Ναι, ολοκλήρωσε Ρεβέρτε. Ολοκλήρωσε Ρεβέρτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Ρεβέρτε μπλέκει τέχνη.
0: Ρε παιδιά, γιατί έλεγε τον κυνηγάνε. Αυτό τον κυνηγάει η Ιντερπόλ. Τι έχει κάνει αυτό,
1: σχεδόν. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν τα έχω μάθει αυτά τα
0: τέτοια. Τα τελευταία.
1: Τα τελευταία.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχει μπλέξει λοιπόν ιστορία και τέχνη, δηλαδή ιστορία στο αυτό τη λες και το ΜΑΣ, τέλος πάντων, και το δάσκαλο της Ξηφασκίας. Ήταν ο τύπος, ήταν πολεμικός ρεπόρτερ. Είναι λίγο, εντάξει, όχι σκοτεινός με την έννοια της ατμόσφαιρας, αλλά είναι γενικά από τους τύπους τους απεσιόδοξους. Εμένα αυτό μ' αρέσει, η στάση του, δηλαδή η αντιμετώπιση που έχει στα βιβλία, αυτό που φαίνεται. Εντάξει, έχει και φίλους και εχθρούς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι πλατιάζει, ότι είναι έτσι πολύ, ότι είναι φλίαρος και τα λοιπά. Εμένα μ' αρέσει η γραφή του. Είναι δηλαδή από πολύ καλές επιλογές.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος λέει, άντι του Ρεβέρτε το κατασκοπικό που ανέφερε στο σαμποτάζ είναι, εγώ αυτό διάβασα και μου άρεσε. Λέει ο φίλος. Αλλά
1: ναι,
0: το καλύτερο μήνυμα που έχει γράψει ο ίδιος πιο πριν είναι αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Πέτυχα το φάμελο στην Καλαμαριά, τον έπιασα το γιακά και του είπα, για να δεις ψήφο να κάνεις τους εγκληματίες 2 ώρες εκπομπή. Μου είπε, θα γίνει, γιατί και εγώ τους ακούω. Μιλάμε για η μεγαλύτερη μούφα που έχει υπάρξει ποτέ, να πούμε. Καταλαβαίνετε τι
2: είναι. Πώς το είπε, αντιπαπάντζα παγκοσμίου επίπεδου.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ τέτοιο, πολύ πιθανότητα ενδεχόμενο.
0: Ναι, γιατί, όχι, ρε, βέβαια. Ναι, συγγνώμη, ναι, εντάξει, άνετος. Ναι, νομίζω ότι είναι άνετος, ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Κοντός, ο οποίος λέει, βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο. Εμείς δεν έχουμε πει το βιβλίο ακόμα, δεν έχει σημασία όμως.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στην εξαιρετική εκπομπή σας, επιτέλους 2 ώρες. Σας ευχαριστούμε για την καταπληκτική παρέα που μας κρατάτε. Βιβλίο του Χάιμς, εκτός από τις εκδόσεις Άγρα, υπάρχει και από τις εκδόσεις Γαβριλίδης με τίτλο
2: μέγιστο.
0: «Η ωραίο δολοφόνη».
2: Ο μέγιστος, ναι. Διαβάστε ο πίνακας του Λάνα.
1: Το υπάρχει είναι λίγο σε εισαγωγικά τώρα, γιατί έχουν απολτοποιηθεί.
0: Ναι. Και όσα υπάρχουν είναι στις κάποιες βιβλιοθήκες φίλων ή σε κάποια παλαιοπολία ενδεχομένως. Και με άλλη τιμή, έτσι είναι. Διαβάστε, λέει, ο πίνακας Φιλάδωνας από το Ρεβέρτε. Και βάλτε με στην κλήρωση, μάλιστα. Λοιπόν, για πες. Προφανώς, λοιπόν, αναγκαστικά μας βάζει στην μπρίζα ο φίλος Σπύρος να πούμε τι κληρώνουμε σήμερα, Γρηγόρη.
2: Λοιπόν, για σήμερα, επειδή θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ.
0: Να πες εξ αρχής τι είναι συνήθιο να γίνεται μετά από κάθε φεστιβάλ.
2: 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, με ενεργή συμμετοχή του Αντιβρόσκου σε όλα τα επίπεδα.
0: Κάνει διάφορες παρουσιάσεις.
1: Καμία, αλλά
2: αλλά νοερός, ναι, λοιπόν.
0: Λοιπόν,
2: σε κάθε φεστιβάλ, έτσι, παιδιά, γράφεται μια συλλογή αστυνομικών διηγημάτων αστυνομικής λογοτεχνίας, στην οποία συμμετέχουν πολλοί συγγραφείς. Αυτό ξεκίνησε το 2023 με την επιλογή μας εγκλήματα στο Χολαργό, όπου το 2023 συμμετείχαν 23 συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 2024 συμμετείχαν 24, το 2025 25, το 2026 συμμετέχουν 26. Φρέσκο, ζεστό από το φούρνο, ακόμη δεν έχει βγει, είναι μέσα στο φούρνο, μόλις βγει που θα βγει τις επόμενες 3-4 μέρες και είναι αφιερωμένο στο 7ο φεστιβάλ, θα το παραλάβουν οι νικητές της κλήρωσης 6985 870 059 6985 870-059 για να το ακούσουν όλοι και οι αργόσχολοι.
0: 2-13-2-17-7-7-7-7 είναι το τηλέφωνο.
2: Και το βιβλίο είναι 2026 «Εγκλήματα στο παρελθόν». Συλλογικό, 26 μεγάλοι συγγραφείς, ανάμεσα τους και ο Αντιβρόσβος.
0: Έτσι βέβαια.
2: Και ο Χρήστος Σαζαριάδης, να τα λέμε όλα έτσι. Γράφουνε, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, και το συνιστώ. Για εγκλήματα από το παρελθόν, τα οποία διαδραματίζονται μάλλον στο παρελθόν. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, οι συγγραφείς πραγματικά που συμμετέχουν εξαιρετικοί, και τα διηγήματα άκουσα από την Κριτική Επιτροπή των Συγκλητικών ότι είναι όλα, ίσως είναι καλύτερη συλλογή από όσες έχουν προηγηθεί. Εξαιρετικό. Λοιπόν, 2 αντίτυπα θα τα κληρώσει με τα χεράκια της κυρία Ιωάννα Πετρίδου όταν έρθει. Στέλνετε μηνύματα. Κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία ψήφο. Δηλαδή, αν στείλετε δύο μηνύματα, μετράνε για δύο ψήφους. Έτσι. Ξεκινάτε από τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, μετά το ρεβέρτε είχαμε πει ο δεύτερος. Χαλάσατε τη φοβερή γαλλική μου προφορά. Είναι, είχα πει ο Ιγ Παγκάν. Ο Ιγ Παγκάν είναι μια άλλη τρομερή περίπτωση. Το ύφος του θα έλεγα, επειδή έχουμε μιλήσει από αυτήν την εκπομπή και για τον Λεκόρ, μοιάζει πάρα πολύ. Γράφει μαύρο, γράφει νουάρ, γράφει σκοτεινό. Είχε γράψει ένα βιβλίο και έκανε μια διακοπή περίπου 20 χρόνων μέχρι να γράψει το νεότερό του πριν 2 χρόνια. Είναι πραγματικά υψηλή λογοτεχνία. Καταθλιπτικός, υψηλή λογοτεχνία. Θα έρθει ο ίδιος με τη σύζυγό του και θα είναι πραγματικά μια μεγάλη εμπειρία να το γνωρίσετε, όπως και το Ρεβέρτερε. Μπορείτε να μιλήσετε, να κάνετε ερωτήσεις. Θα είναι στο τριήμερο του φεστιβάλ το 15-16-17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ονόματα. Επίσης θα είναι η Σουηδή συγγραφέας Κριστίνα Όλσον, όπου θα είναι και ο Νίκος ο Γεωργιάδης, που τον έχετε ακούσει από την εκπομπή μας αρκετές φορές,
0: και ο οποίος θα είναι ένας από τους συνεργάτες της εκπομπής, βέβαια.
2: Ναι, και θα, όλα αυτά, θα ανοίξουν την Παρασκευή με την Αμερικανίδα βασίλισσα του θρίλερ, τη B.A. Paris. Θα είναι και αυτή το τέταρτο
0: για
2: όνομα.
0: Για πείτε μου μερικά πράγματα, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή, να πούμε. Ορίστε.
2: Η B.A. Paris γράφει το, αυτό που είναι πολύ της μόδας και πολύ trendy, το ψυχολογικό θρίλερ. Έτσι. Είναι δηλαδή, προσέξτε κι άλλο γαλλικό, μετρές. Όχι μέτρ, το μέτρ είναι για τους άντρες. Είναι μετρές του ψυχολογικού θρίλερ. Το οποίο περίπου το ίδιο είδος γράφει και η Όλσον, απλά η Όλσον είναι πολύ πιο δομημένη στο αστυνομικό. Η Πάρις χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον ψυχολογικό όρο, δηλαδή κάτι σαν την Τζίλιαν Φλίν θα λέγαμε.
0: Ποια να?
2: Κάτι για την Τζίλιαν Φλίν. Μίρκα στέλνει εδώ ένα ωραίο όνομα. Δεν χάνεται τέτοιο βιβλίο. Και αν δεν κληρωθώ, γράφτηκε ήδη στη λίστα αγοράς. Η Μίρκα. Αν μπορείτε να πείτε πού μπορεί να βρει κανείς περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ, ευχαριστώ. Μίρκα, μείνε συντονισμένη. Είπαμε στη δεύτερη ώρα θα είναι εδώ η Ιωάννα Πετρίδου, η οποία θα πει τα πάντα για το φεστιβάλ και θα σας πει και πού μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Έχει δημοσιευτεί ήδη το
0: γλώσσα
2: πρόγραμμα.
0: Γλώσσα δεν έβαλες μέσα σου. Τι να πει η Ιωάννα Πετρίδου. Την άφησες να πει για τίποτα.
2: Νομίζω ότι μπορεί να πει τους συντελεστές.
0: Ο Παγκάν γεννήθηκε στην Αλγερία και ήταν πρώην μπάτσος. Εκτός από αυτό που είπες τώρα.
2: Και αυτό, λοιπόν, αυτά τα αποσιωπούμε για ευνόητους λόγους, το ξέρεις. Ορίστε, και η Τατιάνα χαίρεται που η εκπομπή έγινε δύο ώρες. Όταν ήταν μία ώρα, Τατιάνα, δεν είχα δει κανένα μηνυματάκι. Τέλος πάντων, θα λάβεις μέρος στην κλήρωση. Έτσι. Τώρα με το δύο ώρο πιάσαμε και τις νοικοκυρές, οι οποίες, επειδή η εκπομπή ήταν 10 με 11, κοιμίζαν τα μωρά τους. Τώρα έχουν και μία ώρα νωρίτερα για να μας ακούνε.
0: Άκουσε ξεστής. Άκου ο απίθανος τύπος.
1: Πού το βρήκες αυτό?
0: Δεν είναι φοβερή περίπτωση.
1: Πού το βρήκες αυτό?
0: Θα περιμένουν να παίξω με τα... Μην πω τίποτα. Άστο.
1: Μισά ώρα θα γίνει η εκπομπή με τον Λαζαριάδη.
2: Τετάρτου.
0: Το ένθετο με τον Γρηγόρη Λαζαριάδη. Ναι. Θυμόσαστε και τα ένθετα στην τηλεόραση.
1: Ναι ρε, πώς θα τα θυμόμαστε. Ποιον
0: κύριο?
1: Πεντάλεπτο του Γουζάχου Χατζηφωτίου.
0: Έτσι, αυτό ήθελα να πω, ακούσω.
1: Αλλά δεν είχε μόνο αυτό. Είχε και μια Εύα, που ήταν το πεντάλεπτο της Εύας. Ήταν μια κυρία που ήταν μια...
0: Αυτή η φοβερή.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ο ορισμός του πλεξίματος.
1: Θυμάμαι, όχι, πρόσεξε τώρα. Θυμάμαι μια ευτραφή κυρία με χαμόγελο, μαύρα μαλλιά κτλ. Όχι ρε. Θέλω να πω, θυμάμαι την εικόνα της γυναίκας και δεν θυμάμαι τι έλεγε σε αυτό το πεντάλεπτο. Ο Χατζηφωτίου είναι, επειδή μου έλεγε για τα πάντα. Ξέραμε.
0: Ναι, καλά. Κλασικό.
1: Αυτό το πεντάλεπτο τη Εύα δεν το θυμάμαι. Δηλαδή το θυμάμαι σαν εικόνα και καθόλου το περιεχόμενο. Αλλά εμείς προλάβαμε η ενέδη τώρα, ρε φίλε. Θα σέβεστε.
2: Πρόσεχε τι λες.
0: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγάλο Αλέξανδρο. Τον ωραίο, τον ψηλό, τον αντρούκλα. Λοιπόν, έλα,
2: πρόσεχε
0: πάμε.
2: Τι λες δήμαρχε, λέει ο Απόστολος.
0: Ναι.
2: Μέσα σε δύο μέρες έφυγε το χαμένο προφίλ και σήμερα ξεκίνησαν οι ανώνυμοι. Είσαι αχόρταγος τιτάνας, αχόρταγος, ασυγκράτητος.
1: Λοιπόν. Καταπίνει σελίδες σου ο Απόστολος. Mm.
2: Δεν χάνεται αυτό και ο Στέλιος, την κλήρωση κι εγώ.
0: Έλα τώρα, σταμάτα. Να σου πω. Ασχολήσουμε τίποτα άλλο. Άιντε.
2: Μήνυμα καρφί από τον αντιπρόσωπο στη λαϊκή αγορά, τον γνωστό τον Τάκη.
1: Για να πει,
2: σε σένα, Άντι, αφήστε τον τώρα γιατί όταν ήρθε ο Άννα δεν θα τολμήσει να πει τίποτα.
1: Δεν σταμάτησε, ρε Τάκη. Εμείς λέγαμε ότι θα έχουμε μία ώρα να πούμε τα δικά μας και τα λοιπά και έχει βάλει κάτω τις εκπομπές που τα event που συμμετέχει και τα λέει δήθεν και καλά ως σπουδαίες εκδηλώσεις και πηγαίνετε εκεί και πηγαίνετε αλλού και θα πάτε τελικά να δείτε άλλο.
0: Διάβασε το Μάκη το μήνυμα.
2: Διάβασε το εσύ του Μάκη για να μην φανεί ότι έχω εγώ
0: κανένα. Μπράβο, παιδιά, εξαιρετική εκπομπή. Βέβαια είναι βόμβα στον οικογενειακό προπολογισμό. Μετά από κάθε εκπομπή τρέχω στο βιβλιοπωλείο μου. Ευτυχώς έχω αρκετά βιβλία έτσι στη βιβλιοθήκη μου. Μάκη Χατοπόδη, συμφετητή του Γρηγόρη. Εντάξει, άλλο πεντάρικο. Όχι, εντάξει, Μάκησε, όχι, δεν είναι.
1: Του Παγκάν κυκλοφορούν τα βιβλία γιατί έχω μία αίσθηση. Ότι δεν...
2: Τα δύο αυτά, οι ανώνυμοι και το χαμένο προφίλ, κυκλοφορούν από, από τον πόλη.
1: Σίγουρα το χαμένο προφίλ.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι εξαντλημένο. Okay.
2: Από τα καλύτερα μηνύματα, παιδιά, μπράβο, Έλενα Βρετού, δεν ξέρω, διάβασε το εσύ, Θανάση Ψυχαλός.
0: Καλησπέρα, είστε τόσο απολαυστικοί που και αν δεν κερδίσω τίποτα, πάλι κερδισμένοι θα είμαι, συνεχίστε.
1: Αυτό είναι λιγάκι. Ευχαριστούμε.
0: Είναι τα
2: πρόσεχε τι λες, ναι. Λοιπόν, η Αθανασία λέει: αν υπομονούμε για το φεστιβάλ, θα είμαστε εκεί οπωσδήποτε. Το βιβλίο τέλειο ακούγεται. Και ποιο, καλύτερο
0: ποιο
2: είναι.
0: Ποιο από όλα, ρε παιδιά, όμως. Ποιο βιβλίο.
2: Το αυτό το
0: που έχουμε πει.
2: Αυτό που δίνουμε. Αυτό που λέει: 26 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σκιπ.
1: Είναι Χολαργός, η σειρά Χολαργός, Ράγες. Εγκλήματα στις Ράγες. Το
2: Σκοτεινή Νήσος.
1: Σκοτεινή Νήσος με νησιά,
2: με νησιά.
1: Η Κρήτη. Mm. Και αυτό είναι το τέταρτο. Στο παρελθόν είναι. Εγκλήματα στο παρελθόν.
2: Ναι, στο παρελθόν. Ναι. Okay. Αλλά πραγματικά.
0: Υπενθύμηση. 69-85-8-70-59 Βέμπερ. 2-10-32-17-7-7-7-7. Ήδη βλέπω τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Και τα μηνύματα επίσης. Παίρνουμε. Δίνουμε δύο αντίτυπα ενός βιβλίου που αξίζει τον κόπο, όπως δείχνουν τα πράγματα και που όπως γίνεται κάθε χρόνο με το τέλος του φεστιβάλ, 26 συγγραφείς αυτή την περίπτωση, γιατί είναι 2026, σας κλείνω το μάτι τώρα, μαγιά, θα έχουν γράψει για εγκλήματα στο παρελθόν. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και έγκλημα που έγινε το 1821.
1: Το παρελθόν πάντως είναι, επειδή το έλαβα μέρος, ορίζεται ως σημείο αφετηρίας
0: τέλος.
1: Είναι το 1974. Δεν έβγαινε 1975 νομίζω.
0: Όχι αφετηρίας, τέλος.
1: Τέλος. Μέχρι εκεί. Εκεί που έγραψα και εγώ δηλαδή λίγο πριν. Αλλά νομίζω ότι πέρα από όλα τώρα για το βιβλίο οι συλλογές...
0: Ναι, τη γελάς,
1: Οι συλλογές είναι πολλές φορές... Πώς να το πω τώρα.
0: Ανισόποδα.
1: Ναι, είναι άνισες.
2: Σαν τους εκόμβους τις ανισόπαδες διαβάσεις, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Το γνωστό τραγούδι.
1: Είναι ωραίο όμως να πάρεις έτσι, μια γεύση από πολλούς συγγραφείς μαζί. Και εντάξει, τώρα το επίπεδο είναι καλό γιατί γίνεται προσεκτική επιλογή, έστω και αν η μικρή φόρμα. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Η μικρή φόρμα διαφέρει. Και διαφέρει, δηλαδή δεν είναι για όλους.
0: Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι γιατί η εκπομπή οφείλει την παράστασή του στον Ναζαριάδη. Συμφωνούμε. Αφήστε τον να κάνει την εκπομπή όπως θέλει και ξέρει. Είναι τυχαίο ότι όλα τα χιλιάδες, τα αμέτρητα αιτήματα απευθύνονται στον Ναζαριάδη. Καλησπέρα, παιδιά. Αντώνης Ζερβός. Καταλάβατε. Είστε απίθανοι.
2: 100.
0: Τι 100.
2: Αυτό δεν είναι απενιντάρικο, τα εκατοστάρικο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καταρχήν θα πω κλείστε τον κύριο. Δεύτερον τώρα να έχεις βάλει όλο το σόι και να λέει δίθεν ψευδόνυμα Αντώνης Ζερβός και να είναι Αντώνης Αζαριάδης και τα λοιπά. Τώρα αυτά είναι τα...
0: Ναι.
1: Τα έχουμε κάνει και εμείς, ρε παιδιά.
2: Ανύπαρκτο πρόσωπο, Αντώνης Ζερβός.
1: Μήπως φέρνει και μπουγάτσες, ανύπαρκτος.
2: Μπράβο.
0: Εδώ... Εδώ υπάρχουν φοβερά και τρομερά μηνύματα που λένε γιατί κόψα την εκπομπή του Τάδε και τα λοιπά, που φαντάσου τι γίνεται. Λοιπόν, Πάμε να δούμε. Τα εγκλήματα στο παρελθόν μου θυμίσαν την Αθηνά Κακούρη, λέει. Ναι.
2: Μεγάλο όνομα. Μπράβο, Έλενα Βρετού. Μπράβο, πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Αθηνά Κακούρη, διάβασα. Άκουσα τώρα πρόσφατα ένα δίηγμα της. Πάρα πολύ ωραίο, ξένος. Πολύ ωραίο.
2: Εγώ είχα διαβάσει αυτό, Κυνηγός Φαντασμάτων, το περίφημο. Είναι από τις μεγάλες κυρίες της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.
1: Ναι, ναι. Επίτιμος πρόεδρος της ΕΛΣΑΛ.
2: Μπράβο. Το τελευταίο γιατί το είπε.
0: Γιατί, να μην το έλεγε.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ήρθε η ώρα για μουσική, μου φαίνεται, μετά από αυτό.
0: Έλα, πάμε. Πάμε, μουσικούλα.

0: Βέβαια και ωραία η εκπομπή για τα αγαπημένα μας βιβλία, αλλά τι μουσικάρες βάζετε? Γενικά βάζουμε ωραίες μουσικές μόνο από αυτή τη μέρα. Σήμερα η μουσική είναι επιλογές. Η μουσική είναι επιλογή του αγαπημένου μας του κύριου Μπαλούμη, ο οποίος βέβαια εκτός όλων των άλλων, γιατί ελάχιστοι γνωρίζετε την άλλη του ιδιότητα, είναι μουσικός και μάλιστα εξαιρετικός μουσικός. Κάποιοι τον ξέρουν, θύμισε μας. Ως Cheese Pike, διότι έχει κάνει... Τι, μη με κοιτάς καθόλου.
1: Όχι,
0: έχει κάνει μπροστά σε χιλιάδες κόσμο DJ Λίκη, ο κύριος που βλέπεις.
1: Αυτό...
0: Όχι μαγαζάκι. Χιλιάδες, το μάτι σου να φεύγει πέρα.
1: Γι' αυτό
0: και
1: λέει,
0: όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Για Αθανασία, γι' αυτό λέει μπράβο στον Μπαλούμη για τις μουσικές. Γιατί δεν τα διαβάζεις?
0: Α, ναι.
2: Παιδιά, τι λέμε τώρα. Να σου πω, έστειλε ένας φίλος, Μάκης Κατοπόδης, Κατοπόδης, Μεγανισιώτης. Όλοι Κατοπόδητες, δεν είναι?
1: Ο συμφοιτητής μου. Αυτό
2: που ο συμφοιτητής που λέει να μιλήσουμε για την αυτοδικία, που το έχουμε κάνει ο Σελσάλ,
1: το έχουμε κάνει και αφού έχει διαβάσει βιβλία δικά μου, τι ρωτάει, δεν έχω διαβάσει αυτοδικία.
0: Όλους τα βιβλία έχουν, έχει επαστρέψει.
1: Είναι ωραίο, ναι, εντάξει. Ναι, μπορεί να...
0: το θέμα είναι βέβαια, το θέμα έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο γιατί είναι αμφιλογόμενο θέμα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Έχει δίκιο ο Άντι και ο Μάκης που το θέτει. Και μια εκπομπή και να βγάλουμε και κάποιον ειδικό, ξέρεις, κοινωνιολόγο.
2: Να ξαναβγάλουμε πάλι τον Πανούση για να ξανατσακωθούμε όπως το παιδί του.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τον Πανούση, όχι ειδικά.
2: Καλά, δεν... ο γνωστός Πανούσης που περιμένει να μιλήσουν όλοι, μιλάει στο τέλος. Καλά, δεν καληνύχτα. Ήταν... καληνύχτα.
1: Θα απαντήσω σε ερωτήσεις σε μια άλλη εκπομπή.
0: Δεν ήταν, συγγνώμη, δεν ήταν τσάκωμα. Στο παιδί του Άρεο.
2: Εντάξει.
0: Ναι, διαφορετικές απόψεις ήταν.
2: Ναι,
0: ήμουνα στο ακροατήριο, ήμουνα.
2: Ναι, όχι με τον Γιάννη τσακώμα.
1: Με τον Γιάννη δεν τσακώνεσαι ποτέ, ας πούμε. Εντάξει.
0: Καλησπέρα, θα μας ξενυχτήσετε, λέει ο Βασίλης ο Τζινόπουλος. Αγόρι μου. Μια χαρά είναι ο κύριος Μπαλούμης, αλλά το τελευταίο τραγούδι ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Έτσι είναι, λένε μου. Ακριβώς. Και ακολουθούν πολλά άλλα, Ελένη, μην το συζητάς καθόλου. Λοιπόν. Αχ, μαρτυράτε την ηλικία. Όλοι τα γυαλάκια σας θέλετε. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Χωρίς γυαλάκι δεν γίνεται τίποτα.
2: Εγώ τα γυαλάκια τα βάζω για τη φωτογραφία που ναι, να βγάλουμε.
0: Αλίμονα
1: θες.
2: Δεν τα χρειάζομαι καθόλου.
1: Από τη μέση. Κύριε Τζινόπουλε, θα σας ξενυχτήσουμε. Δεν παίρνατε τη σκορπίνα από τη Λαϊκή 24-80 σε τιμή ευκαιρίας. Γι' αυτό. Αν είχατε πάρει τη σκορπίνα, δεν θα σας ξενυχτούσαμε. Τώρα θα ξεφλουδίζατε, πώς το λέει.
2: Πείτε πάντως ιδέες, έτσι. Δηλαδή
0: το
2: αυτό.
0: Πόσο πάει,
2: να πούν ιδέες, όπως είπε ο Μάκης, να πούν ιδέες. Τι θέλουν να ακούσουν, ρε παιδί μου, να έχουμε κι εμείς υπόψη μας. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε εσείς, έχουμε πολλά και συνταρακτικά. Έχουν βγει και πολλά καινούργια βιβλία για να φέρουμε κόσμο να μιλήσουμε.
1: Με τη δύο ώρη εκπομπή αυτό θα γίνει, παιδιά. Δυστυχώς δεν θα ακούτε Λαζαρίδη Βρός Λαζαριάδη, θα ακούτε τους άλλους τους καλεσμένους. Προσέχτε το γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Αν θέλετε να ξαναγυρίσουμε στην ώρα, στείλτε μηνύματα τώρα.
0: Αυτοδικία στο εξωτερικό βιβλίο, το μπλουζ της, πεταλούδας του φίλου σας του κριτικού, ο Μάξου Κατοπόδης, του αείμνηστου, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για την πρώτη ώρα. Γιατί ακολουθεί μια δεύτερη ώρα.
1: Συμπίσανε όλοι ότι είναι δύο ώρες εκπομπή.
0: Νομίζετε.
2: Άμα συνεχίσετε να στέλνετε, θα πάρουμε και τρίτη ώρα, παιδιά.
3: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 10. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Γυρίσαμε πάλι. Πάλι πίσω στο στούντιο. Δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα πάλι πίσω.
1: Δεν ήταν αστείο, έτσι. Έχουμε δύο ώρες.
0: Τελικά, ναι. Εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, παιδιά, με τον Άντι και ξαφνικά μας σταμάτησαν κάτι στην πόρτα εδώ. Πώς το λέει, πόρτα στα κλαμπ. Και λέει, παιδιά, έχετε και δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα, λοιπόν. Και μπορούμε να αναγγείλουμε ότι είναι επιθύρες που λένε και η Ιωάννα Πετρίδου.
1: Για να μιλήσουμε επιτέλους και για το φεστιβάλ.
0: Να πούμε και κάτι για το φεστιβάλ που δεν είπαμε. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πολύ συγκινητικά για τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Όχι, τρίτη ώρα, όχι. Δεν προβλέπεται για σύντομα. Εξαρτάται, βέβαια, αν ανεβάσουμε την ακροαματικότητα του σταθμού, είναι πολύ πιθανό. Όλοι πίσω στο στούντιο. Νομίζω ότι ήρθε και ο Θανάσης Λαζαρίδης. Άλλο ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από την Νεκτάρια της Ζαφύρη. Λέει, παιδιά, κρατήστε την εκπομπή δύο ώρες. Φοβήθηκε από τις φήμες ότι μπορεί να μην είναι δύο ώρες τελικά. Μέσω της εκπομπής έμαθα να εκτιμώ την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Είναι σαν το Πασόκ τότε με τις 100 μέρες που φοβόταν ότι θα τον ανατρέψουν. Έτσι και εμάς, δεν είμαστε ακόμα
2: καλά,
1: σίγουροι.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Δεν έχουμε τρέπεσαι.
2: Δεν έχει τσίπα καθόλου.
0: Νεκταρία, πολύ συγκινητικό το μήνυμά σου. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, ότι πέρα από το χαβαλέ και την πλάκα που κάνουμε με τα παιδιά, να πλατιάσει λίγο το θέμα της αστυνομικής λογοτεχνίας και να πάρει και τη θέση που του αξίζει και στη χώρα μας, όπως είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Εντάξει, σε εμάς όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η αλληλεπίδραση τώρα με τον κόσμο. Δηλαδή τα μηνύματα είναι το ίδιο σημαντικά. Δεν να καθίσουμε να μιλάμε μόνο και να... Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε είναι την αλληλεπίδραση με το κοινό. Εμάς μας αρέσει όταν μας λέτε ότι διαβάσατε βιβλία που προτείναμε εμείς... Μας αρέσει να ακούμε προτάσεις δικές σας. Τώρα εδώ κάτι λέει ο Λαζαρίδης στον Αζαριάδη, που ο Αζαριάδης δεν καταλαβαίνει. Είναι και δύο που δεν ακούνε. Ναι. Καταλαβες. Έχουν μπλέξει με δύο που δεν ακούνε. Ναι, ναι. Φοράνε και ακουστικά, δεν ακούει καθόλου.
0: Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Άννα να πούμε πάλι 6985-870-059. 6985-870-059.
1: Εγκλήματα στο παρελθόν.
0: 210-321-7777. Το νέο φρέσκο μόλις βγαίνει από το φούρνο βιβλίο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. 2026, εγκλήματα στο παρελθόν. 26 πολύ σπουδαίοι, πολύ σημαντικοί συγγραφείς, βασικά και της νέας γενιάς, αλλά και μερικοί παλαιότεροι. Λοιπόν, Κώστας Αϊδονίδης, καλησπέρα στην παρέα. Πρώτη μέρα σήμερα με δύο ώρες εκπομπή. Χρόνια πολλά.
2: Πάμε και... λιγάκι τραγούδι μέχρι να βολευτούμε, γιατί ήρθε και η φίλη μας η Ιωάννα.
0: Και για χτες στον Κώστα χρόνια πολλά. Αϊδονίδη, 3-1, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλωσορίζουμε την Ιωάννα την Πετρίδου να μας μιλήσει για το περιβόητο φεστιβάλ. Σαν να μην έχει πει ο Αζαριάδης 32 πράγματα
1: και
0: μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα να πει, μπορεί να μας πει ό,τι θέλει η Ιωάννα.
0: Ναι. Λοιπόν Ιωάννα, εγώ θα πάρω πάλι αμπάριζα τον γνωστό τρόπο να μας πεις τι είναι αυτό το φεστιβάλ πρώτα απ' όλα. Πώς ξεκίνησε, με λίγα λόγια, πώς ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν και πολύ, μην νομίζεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θανάση για την πρόσκληση και εσάς. Ο κύριος δεξιά μου έτσι έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης που ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
0: Κάτσε τα χέρια, ναι, από εδώ.
2: Έτσι, για τον κύριο Αζαριάδη μιλάω. Έτσι, γιατί συζητούσαμε πολύ το θέμα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας και πόσο δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος, και κάπως έτσι είπαμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Οι συγγραφείς της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, οι εκδότες και όποιος έχει τη διάθεση να βοηθήσει για να την προωθήσουμε. Απλά στο δρόμο κάπου λίγο ξέφυγε και μεγάλωσε.
0: Ωραία. 7η χρονιά φέτος. Το φεστιβάλ διαχέεται σε διάφορα μέρη, έτσι δεν είναι? Ξεκινώντας από το βιβλιοπωλείο σου, από το Monogram, και καταλήγοντας πάλι στο βιβλιοπωλείο σου, έτσι δεν είναι? Η τελευταία εκδήλωση του τέλους του Μαΐου δεν είναι πάλι στο...
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
2: η έναρξη και η λήξη δεν είναι ποτέ στο βιβλιοπωλείο, γιατί θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες εκδηλώσεις στον κόσμο. Mm-hmm. Επίσης γενικά δίνω το δικαίωμα στους συγγραφείς να επιλέξουν εκείνοι σε ποιο μέρος θέλουν να γίνει η παρουσίασή τους ή η ομιλία τους, γιατί μπορεί κάποιος να είναι όλοι γνωστοί του στη Γλυφάδα. Είναι λίγο δύσκολο να έρθουν στο Χολαργό. Απλά το φεστιβάλ ξεκινάει και τελειώνει στο Χολαργό νοητά και γενικά, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
0: Υπάρχει όμως η καρδιά. Που είναι πια. Η καρδιά του φεστιβάλ είναι 15, 16, 17 του μήνα.
2: Ναι, και είναι στο Πολεμικό Μουσείο, πάλι κυρίως για λόγους προσβασιμότητας, και βέβαια είναι και ένας χώρος που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τι έχετε πει την προηγούμενη μέρα.
0: Τίποτα. Αηδίες έλεγε τόση ώρα. Απλά εμείς, επειδή έχουμε μια αστική ευγένεια, δεν τον διακόψαμε.
1: Είπε μόνο τις... πώς τις λένε?
0: True crime.
1: Όχι, είπε μόνο τις εκδηλώσεις που συμμετέχει.
0: Δηλαδή όλες.
2: Όχι. Καταρχάς, το Πολεμικό Μουσείο είναι μόνο σε μια εκδήλωση. Οπότε... Τι είπες, μόνο για τον Μπαγκάνη είπες?
3: Αρπάτε την. Όχι, μην ακούς τίποτα, Ιωάννα. Δεν είπα καμία εκδήλωση που είμαι, δεν ανέφερα το όνομά μου. Έχω μάρτυρα τη Χίλντα, η οποία στέλνει ένα μήνυμα. Ακούει η Χίλντα 55 λεπτά εκπομπή και στέλνει πρώτο μήνυμα: καλωσόρισες, Ιωάννα.
1: Ευχαριστούμε, 55 λεπτά, ρε φίλε, δεν είχε να πει τίποτα για μας.
3: Ναι, ευχαριστούμε, Χίλντα. Είμαστε κι εμείς εδώ, αν θυμάσαι.
2: Για μην είστε παραπονιάρδες άντρες. Εσάς σας ακούει κάθε Δευτέρα.
3: Οι τρεις σωματοφύλακες δεν υπάρχουν και ήρθε ο Νταρτανιάν εδώ και λέει αμέσως η Χίλντα.
2: Λοιπόν, ευκαιρίες δοθήσεις. Νταρτανιάν, τρεις σωματοφύλακες. Ο αγαπημένος συγγραφέας του Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Το μεγαλύτερο όνομα που έρχεται φέτος στο φεστιβάλ, στο τριήμερο.
0: Λέγαμε προηγουμένως, ναι.
2: Την κεντρική ημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε όλοι από κοντά για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και για τους έτσι πιο φανατικούς του συγγραφέα και της συγγραφής, υπάρχει και ένα σεμινάριο masterclass την Κυριακή. Άλλους τρεις συγγραφείς ξένους έχουμε. Ιγκ Παγκάν από τη Γαλλία μας έρχεται, συγκεκριμένα από τον Μπορντό. B.A. Paris από την Αγγλία και Κριστίνα Ούλσον από τη Σουηδία. Εκτός αυτών έχουμε την τεράστια θεατρική μας παράσταση, όπου εδώ και οι τρεις μας, οι παρευρίσκοντες, θα δώσουμε ρεσιτάλ, σας το υποσχόμαστε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να σας κάνουμε να γελάσετε, να κλάψετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων.
0: Βρε νούμερο. Για το Βρόσγο μιλάω. Εσύ δεν είπες ότι συμμετέχεις. Άφησε τον άλλο να πει ότι είναι ηθοποιός.
1: Δεν συμμετέχω, είπα τώρα στις εκδηλώσεις που έλεγε ο Γρηγόρης. Στο θεατρικό, εντάξει, το άφησα γιατί.
2: Ο κύριος Βρόσγος είναι δήμαρχος. Στην παράσταση είναι δήμαρχος.
0: Δεν έγραψε αυτά που έγραψε ο Απόστολος Ευγενικός που κουνάει το κεφάλι.
1: Αλλά τα άφησα να περάσουν. Γιατί όπως ξέρεις. Δεν πάω καλά με την εξουσία.
0: Αυτά είναι.
1: Και δεν λέω και αυτά τα σεξιστικά που λέει ο Γρηγόρης. Πρέπει κάποια στιγμή
0: σωστά,
1: να τα βάλουμε σε μια βάση.
0: Σωστά. Μας περάσουν ότι είμαστε οι ίδιοι. Ίδιοι και όμοιοι με αυτόν εδώ.
3: Δεν ήξερα ότι είχατε δύο ρόλο, λέει η Χίλτα.
0: Η Χίλτα, αφού είχε διαβάσει το μήνυμα.
3: Ανακοινώσει από το πρωί.
1: Η Χίλτα, πρωτοσέλιδο το έχει η Ευσύν σήμερα.
0: Ναι. Πάνω από το Ευσύν, πάνω από το Εφνέτ. Γράφει τα νούμερα. Λοιπόν, για συνέχιση, Ιωάννα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ακόμα εκδηλώσεις το τριήμερο. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια για μικρούς και για μεγάλους. Κυνήγια θησαυρού, role playing games, τύπου escape room, γρίφη, τα πάντα.
3: Σεμινάρια δημιουργικής γραφής για όσους ενδιαφέρουν.
0: Καλά, αυτά είναι τα αστεία.
2: Ναι, μια φοβερή εκδήλωση true crime, όπου θα έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα και φέτος.
1: Δολοφόνους. Σε δολοφόνους θα τα έχουμε τα ονόματα, όχι σε καλεσμένους.
2: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά για του χρόνου. Μου το πρότεινε και ο κύριος Πανούσης, ότι πρέπει να βρούμε πραγματικούς εγκληματίες από τη φυλακή και να τους φέρουμε να μας μιλήσουν. Ήταν η τελευταία ιδέα του κυρίου Πανούση για το φεστιβάλ.
0: Αυτό να δω. Πυθίκους δεμένους από το πόδι με αλυσίδα.
3: Αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αυτό που είπα εγώ είναι ρατσιστικό.
0: Μα έτσι όπως αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να κάνουν κάτι τι στη ζωή τους, να πούμε και
1: το. Φανάση μου, στο έχω ξαναπεί εγώ. Ναι. Μπορούμε να απομονώσουμε τον κύριο από εδώ. Στα δεξιά μου, το ξέρω, στα δεξιά μου είναι εμένα, να τον απομονώσουμε και να κάνουμε κανονικά μια εκπομπή εμείς. Δημοκρατικοί άνθρωποι.
3: Ναι. Ορίστε τι λέει ο Στέλιος, για να μάθει. Δήμαρχος Ρεάντη. Από τότε που έγινε η δίωρη εκπομπή, έχει άλλα.
0: Μάλιστα.
2: Το σχόλιο ωραία. Της ημέρας ήταν αυτό.
3: Ναι.
0: Μα έχει προηγηθεί για άλλο σχόλιο, ας το πω το διάλογο.
2: Θα το ακούσω μετά.
0: Θα το ακούσω. Όχι, φοβερό σχόλιο του φίλου μου στο Βαγγελόπουλου. Βρήκα, λέει, το φάμελο στη Καλαμαριά, τον έπιασα από το πέτο και του είπα: άμα δεν γίνει δύο ώρες η εκπομπή με τα εγκλήματα, δεν σε ψηφίζω. Και είπε: βεβαίως και θα γίνει, του λέει ο φάμελος, αφού ακούω και εγώ την εκπομπή. Καταλαβαίνεις τι σούργελα έχουμε γίνει.
1: Αλλά μην λέγε με τον Μανώλη, τον τραγουδιστή.
0: Ναι, τον αδερφό του. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο γίνεται το φεστιβάλ, Ιωάννα.
2: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται το φεστιβάλ.
0: Σου βάλω τα δύσκολα.
2: Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι για να μαζευόμαστε όλοι αυτοί που αγαπάμε την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο τη λογοτεχνία γενικά. Να περνάμε όμορφα μεταξύ μας, να ανταλλάζουμε τις απόψεις μας, να μπορεί να γνωρίσει ο κόσμος τους συγγραφείς που αγαπάει, να γνωρίσουν οι συγγραφείς τον κόσμο που τους αγαπάει κτλ. Κτλ. Επίσης, πολύ σημαντικός στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Και οι περιπέτειες, τα κυνήγια και τα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν μυστηρίου είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βάλουμε τα παιδιά μας επιτέλους να διαβάσουν και να φύγουν από τα κινητά.
1: Τα κυνήγια είναι που κυνηγάμε τα παιδιά μας να διαβάσουν.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Με ένα μαστίγιο. Ο Απόστολος, εγώ στη θέση του θα είχα βάλει το Zig Zauer στον κόσμο.

0: Ό,τι να διαβάζει, μάλλον δεν θα διαβάσει ποτέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και βεβαίως πρέπει να πούμε πως... Λοιπόν, ο Αντώνης ο Ζερβός, η Ιωάννα είναι από τους πιο δοτικούς υπέροχους ανθρώπους. Η στήριξή της είναι πολυεπίπεδη σε όλους μας ανεξαίρετους. Της χρωστάμε όλοι πολλά και σε εκείνη και στο φεστιβάλ. Για να μην νομίζει ότι... Μοιράζει πεντάρικα κι εσύ, ε. Σαν και αυτούς εδώ τους δύο.
0: Εγώ, συγγνώμη, δεν θέλω να ακούγονται αυτά τα σχόλια. Κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Ναι, ναι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη. Αλλά...
2: Ένα πεντάρικο δύο έπιασε ο Αντώνης.
1: Ο οποίος Αντώνης πρόσεξε. Μπουρούτσα δεν σας έχει φέρει όμως μέχρι τώρα.
2: Όχι, ρε,
1: κανονίστε. Ρε,
3: ναι. Και όμως να πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρέσουν αυτά στην Ιωάννα. Καθώς ερχόμουν εδώ, είδα γνωστό συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας και πολύ καλό, ο οποίος βγάζει και το μεροκάματος ταξιτζής. Και τον είδα και μου λέει: Πού πας, του λέω: Πάω στο κόκκινο, έχουμε μια εκπομπή. Μου λέει: Δεν την ήξερα να την ακούσω. Και μου λέει: Ρε, εσύ τι άνθρωπος είναι αυτή η Ιωάννα. Εν τω μεταξύ, το ταξί δεν είναι σε φανάρι. Έχει σταματήσει το δρόμο, έχει πελάτη μέσα. Και μου λέει ο άνθρωπος για την Ιωάννα. Νομίζω, πραγματικά πολύ συγκινητικό.
2: Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που πήρες δεν.
1: Να σου πω κάτι. Η περίπτωση ο τύπος να έχει γράψει το μυθιστόρημα, ένα από τα μυθιστόρηματα που έχει γράψει μέσα. Έχει γράψει και αυτός μυθιστόρημα, Ιωάννα.
3: Όχι, όχι. Είναι εκτός των τυχών το παιδί, αλλά.
1: Άλλο, έχει γράψει μυθιστόρημα. Όχι, εσύ λέω. Αυτός εδώ έχει γράψει μυθιστόρημα.
3: Όχι, όχι, εγώ δεν.
1: Πώς το λένε, από τα διηγήματα είναι ένα.
0: Όχι, φέτος επειδή.
1: Α, ναι, για πες με για το φετινό, γιατί το δίνουμε.
0: Ναι, είναι το τέταρτο συλλογικό βιβλίο του φεστιβάλ.
1: Τα θέλω, κανονίστε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, στις υπηρεσίες σας. Λοιπόν, είναι το τέταρτο βιβλίο του φεστιβάλ. Αναγκαστικά, επειδή δεν γίνεται κάθε χρόνο να γράφουν οι ίδιοι, φέτος δώσαμε τη θέση του μπαμπά στον ιό. Έχει γράψει ο Γρηγόρης και στα τρία προηγούμενα. Και τον τιμούμε ιδιαιτέρως φέτος, γιατί το ένα από τα τρία μονόπρακτα που θα παιχτούν είναι δικό του.
4: Φωτισμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το φετινό θέμα. Το θέμα είναι εγκλήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ξεκινώντας λοιπόν από την προϊστορική εποχή και φτάνοντας μέχρι το 1973, γιατί αυτό θεωρούμε...
1: Σαν όριο, ναι, ναι.
0: Σαν όριο.
2: 73 ήταν, ναι.
0: Ναι. Γιατί εσύ τι έγραψε για το 75?
2: Εγώ για 73 είμαι εγώ, αλλά νόμιζα 75. Εδώ είπα ή 74-75. Ναι. Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν, άρα παρελθόν, κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν, γενικά.
0: Ναι, μάλιστα. Και έγκλημα, όπως λέει και ο κύριος Σπανούσης και πολλοί άλλοι, είναι οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Έτσι, δεν είναι μόνο φόνος έγκλημα. Το βιβλίο δεν γράφει. Παραβατική, μπράβο, συγγνώμη. Ευτυχώς που και εσένα να με διορθώνεις. Ευτυχώς. Στο βιβλίο δεν διαβάζουμε μόνο φόνους. Διαβάζουμε διαφόρων τύπων εγκλήματα.
2: Αυτό επειδή αυτό μιλήσαμε λοιπόν. Πριν. Μιλήσαμε για τα τους τύπους των βιβλίων των προηγούμενων. Αυτό που είπε η Ιωάννα τώρα για το παρελθόν είναι το κόνσεπτ όλων των τόμων, έτσι. Δηλαδή υπάρχει θεματική.
1: Κάθε φορά
2: η πρώτη ήταν ο Χολαργός. Η άλλη ήταν οι Ράγες. Οτιδήποτε είχε σχέση με
1: τρένο και,
2: με ήδη σταθερήσει, όχι
3: μετρό,
2: και τα λοιπά. Ακόμα και τρενάκια σπιτιού και τα λοιπά. Το άλλο ήταν η Σκοτεινή Νήσος που είχε να κάνει πολύ ενδιαφέρον project και αυτό με ελληνικά νησιά. Ή όχι και μόνο ελληνικά, τέλος πάντων.
1: Είναι η κουβέντα που κάναμε παλαιότερα σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί. Φοβερά πράγματα μπορεί να συμβούν στις μικρές κοινωνίες. Που κρύβουν μυστικά.
2: Εμένα και μόνο το κόνσεπτ, δηλαδή το γεγονός ότι έβλεπα κάτι και έγραφε αμοργός, με έκανε να θέλω να το διαβάσω. Μες. Αυτό και μόνο.
1: Ήταν λοιπόν, 6985-870-059 είναι το Viber και 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο αντίτυπα αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο όσο νούπο.
0: Κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Άρα οι νικητές θα πρέπει να πάνε να το πάρουν μετά από την άλλη εβδομάδα από τα Κύφαντα.
0: Καλά, ναι. Αν είναι δόκιμο να πω.
3: Εκδόσεις Κύφαντα, να το πούμε.
0: Και αν μας ακούνε οι δύο ακροάτριες που κερδίσαν στην προηγούμενη εκπομπή, δεν έχουν πάει να παραλάβουν τα αντίτυπά τους. Οπότε τις αναμένουμε.
1: Πολύ ωραία. Πάμε λίγο μισκούλα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Η Χίλντα μας λέει: θα ακούω πάντα τη δεύτερη ώρα, έχει ωραίτερη μουσική. Πού να ακούσεις, Χίλντα, ότι μετά είναι το Wish You Were Here. Λοιπόν.
1: You Crazy Diamond στο full length.
0: Στο μεγάλο.
1: 25 λεπτά. Στο
0: μεγάλο.
1: Τι έχουμε, 25 λεπτά.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: πέρα από όλα τα άλλα, τον μπράβο και για τις μουσικάρες. Και τώρα από το γράφο έπεσε και ο Ντίλαν. Φιλιά στην Ιωάννα, ο Νίκος ο Γεωργιάδης, με τον οποίο είναι άτυπο συνεργάτη εκπομπή. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τον Νικόλα.
2: Πολλά φιλιά στον Νίκο. Λοιπόν. Ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη Σουηδή, τη συγγραφέα, την Κυριακή 17 στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Ναι. Ο οποίος μετά θα πάει στα Γιάννενα, όπου επίσης γίνεται ένα φεστιβάλ.
2: Βεβαίως.
0: Γίνεται ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας από τον Λάμπρο τον
3: Φλιτούρη.
0: Φλιτούρη. Μίλησα προχτές μαζί του, εξαιρετικός του Πάκος. Και οι οποίοι το κάνουν βέβαια ανά Κυριακή, δηλαδή τέσσερις Κυριακές. Σπαστά θα έχουν, ποιον είπαμε, όχι τον Ιωάννα ξέρει. Ποιον θα έχουν, ποιον Σκανδιναβό θα έχουν.
1: Τον Ντάλ, δεν λέγαμε.
0: Τον Ντάλ, ναι, τον Ντάλ.
1: Πέρσι ήμασταν, πήγαμε με τον Γρηγόρη να βήκαμε πάνω.
3: Και τη Χάρλι.
1: Ο Λάμπρος είναι και τη Χάρλι, βέβαια. Ο Λάμπρος είναι εξαιρετικό.
0: Α, με τη Χάρλι Ντάβισον πήγατε. Μπράβο,
1: τα φιλιά μας. Έκλεισε, ρε φίλε, μια τρομερή πιτσαρία και μας είχε πάει ο Λάμπρος σε έναν τύπο, ο οποίος ήταν πολύ ωραίος. Είχε την τρέλα του Ιταλού που είχε έρθει να μείνει εκεί.
3: Ιταλός ήταν, ναι.
1: Ναι, αυτό είπα. Είχε την τρέλα του Ιταλού που ήρθε να μείνει, ξέρεις, στα Γιάννα και αυτά.
0: Και
1: το μαγαζί του ήταν ένα εκπληκτικό μαγαζί στην αγορά. Δεν ξέρω τι ήταν εκεί, παλιά σφαγεία, δεν έχω καταλάβει. Το σκηνικό τρομερό. Πολύ τέχνη μέσα. Ο τύπος ζωγράφιζε, ήταν ζωγράφος. Και μία φορά ανέβηκε ο Ανδρουλιδάκης και λέει: πού να φάω. Και του λέω: πήγαινε εκεί και είχε κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι να είσαι τέτοιο.
3: Έκλεισε όταν έμαθα θα πήγαινε ο Γιάννης.
0: Ναι, τον πήρανε χαμπάρι. Η Τζούλια λέει: σκεφτόμουν τη σχέση αστυνομικού βιβλίου και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Τα Escape Room είναι μια άλλη εκδοχή του παιχνιδιού με μυστήριο και suspense. Όλο είχε βγει κλαίγοντας να πούμε από τη μέση και τα λοιπά. Έχουν συμβεί τέτοιες ιστορίες. Ναι, και ξέρεις, αυτός ο οποίος μπήκε ατρόμητος και μάγκας και τα λοιπά, βγήκε κατουρημένος. Είναι μια ιστορία κι αυτή, δεν είναι.
2: Λοιπόν έχει ένα παιχνίδι στο φεστιβάλ που λέγεται Πέφτει νύχτα στο Ελσίνκι. Και τι κάνει, θα πιάσει τους κανόνες του Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, που το ξέρουμε όλοι είναι πασίγνωστο επιτραπέζιο, και θα το συνδυάσει με ένα βιβλίο. Ενός καινούριου πρωτοεμφανιζόμενου ξένου συγγραφέα στην Ελλάδα, προφανώς Νορβηγού, και θα κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή η ομάδα, τα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα είναι σαν να παίζουν το Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, αλλά θα είναι στο Ελσίνκι, και με γρίφους και στοιχεία που αφορούν το βιβλίο. Αλλά
1: το Ελσίνκι πάντως είναι Φιλανδία.
2: Φιλανδία, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Όσλο, είναι η Νορβηγία.
3: Παίρνα το στον Τούκο αμέσως να το πεις.
2: Όχι, καλά έκανε. Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται.
3: Φιλανδία, Νορβηγία, εντάξει, ίδιο πράγμα δεν είναι αυτή.
2: Αυτό το Σάββατο.
0: Πήγαινε πες, όχι, ειδικά αυτούς τους δύο. Πήγαινε πες τους.
1: Δεν είναι οι Φιλανδοί, δεν είναι.
0: Καλά έχουν μεταξύ τους. Έχουν μεταξύ τους αυτοί. Τέλος πάντων, αφήστε. Ναι.
3: Το
0: λοιπόν,
3: μόνο που δεν έχουν ούτε έχουν λιγότερα λεφτά από τους Νορβηγούς, αυτή είναι η διαφορά.
0: Για λέγε, ναι.
2: Αυτό το Σάββατο έχει έναν πολύ ενδιαφέρον περίπατο στην Πλάκα με τον Κώστα το Στοφόρο, που νομίζω τον έχετε καλέσει και εδώ, τον έχει ακούσει ο κόσμος, ο οποίος τι κάνει, συνδυάζει σε ένα περίπατο μυθοπλαστικά εγκλήματα που έχουν γραφτεί σε βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας και αληθινά εγκλήματα που έχουν γίνει στην περιοχή
0: σε
2: εκεί.
0: Κάποιους τομές, σε κάποια σημεία.
2: Ναι. Και μας κάνει έναν περίπατο σε όλη την Πλάκα. Αυτό θέλει βέβαια δήλωση συμμετοχής. Απλά ξεκινάει 11 η ώρα από την Καπνικαρέα το Σάββατο αυτό.
0: Αυστηρά,
2: 9 Μαΐου.
0: Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα.
2: Γιατί αλλιώς δεν θα μας βρει.
0: Ναι, προφανώς.
3: Όσοι πάρετε μέρος στον περίπατο, άντε να έχετε και τα νερά σας μαζί. Μπορεί να είναι ζέστη, να διψάστε.
1: Εντάξει. Πάντω το σκηνικό είναι εκπληκτικό. Έτσι, είναι πολύ ωραίο για τέτοιου είδους δουλειά, περίπατο.
2: Ο Στοφόρος είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν σταματάει να μιλάει. κρεμιέται η γλώσσα
0: ολονών.
2: Κρεμάει η γλώσσα μας ολονών να ανέβουμε στα σοκάκια. Εκείνος εκεί, ακούραστος και ξέρει τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, οτιδήποτε έχει γίνει εκεί γύρω, είτε είναι έγκλημα, είτε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχει όλη την πληροφορία.
3: Ιωάννα, να μας πεις αν θες δύο λόγια, γιατί είπαμε το φεστιβάλ, ένα από τα πράγματα που κάνει, κάνει πολλά, είναι ότι είναι κοντά στους νέους συγγραφείς. Πες μας δύο λόγια για την εκδήλωση, γιατί υπάρχει και μια εκδήλωση.
0: Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή, λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έχουμε την εκδήλωση των πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι δεν έχουν ξαναγράψει άλλο βιβλίο στη ζωή τους, ούτε ότι είναι 20 με 30 ετών. Είναι συγγραφείς που γράφουν πρώτη φορά αστυνομική λογοτεχνία. Αυτούς λοιπόν καλούμε, 5 θα είναι στον αριθμό την Παρασκευή, 2 γυναίκες και 3 άντρες. Και θα τους παρουσιάσει ο κύριος Σαζαριάδης, που είναι έτσι δική του αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο. Του τη δίνω με πολύ αγάπη να επιλέξει τους συγγραφείς και να συνομιλήσει μαζί τους.
0: Έχουμε, μπορούμε να το αναφέρουμε, κύριε Γρηγόρη.
3: Δεν νομίζω ότι έχω το...
0: Πού είναι, το έχουμε, ρε παιδιά, εδώ είναι το βιβλίο.
3: Τα χαρτιά μου εδώ.
0: Α, δεν είμαστε
1: καλά. Είναι τόσο κοντά στους νέους που...
3: Και λόγω ηλικία του. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το χαρτί, λέμε εδώ πέρα ότι η Μάγδα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Περιμένουμε τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ με ανυπομονησία όπως κάθε χρόνο, λέει η Μάγδα η Καπότση, η οποία φαίνεται ότι είναι και από τους φανατικούς, από τους φανς του φεστιβάλ. Λοιπόν, τα ονόματα,
0: λοιπόν, τα ονόματα να τα αναφέρεις, κύριε, γιατί αξίζουν τον κόπο. Τα παιδιά είναι καινούρια, αξίζουν τον κόπο κτλ.
3: Πραγματικά αξίζουν, αρκεί να τους βρούμε κιόλας. Λοιπόν, γιατί εδώ μου δίνει λάθος πρόγραμμα, αλλά αυτά τα έχω, αυτές τις προβοκάτσεις τις έχω ζήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Μαριώτης και ο Γιώργος ο Κατσιπάνος από τις εκδόσεις Βακχικών. Είναι η Ειρήνη Αράπκιουλε από τις εκδόσεις Εντύπης. Ο Αργύρης Χριστομάγνος από τις εκδόσεις Κονιδάρη. Και η Ζωή Ραφαέλα Βέργο από τις εκδόσεις Κύφαντα. Υπάρχουν και άλλοι πρωτοεμφανιζόμενοι, απλά είναι σε άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να έχουν παρουσιάσεις δικές τους. Αλλά εδώ είναι ένα βήμα που δίνουμε, όπως είπε η Ιωάννα, σε ανθρώπους. Αν θυμάμαι καλά, στο περσινό Ιωάννα είχαμε και ανθρώπους πρωτοεμφανιζόμενους 60 και 65 χρονών.
2: Βεβαίως,
3: έτσι.
2: Ναι, κάθε χρόνο
3: και περισσότερο λέμε πρωτοεμφανιζόμενους αυτούς που δεν έχουν μια πρόσβαση στα media, και στα social media. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν ένα δρόμο έτσι λίγο πιο μοναχικό, γράφουμε ένα βιβλίο, δεν ξέρω πολλούς bookstagrammers, instagrammers και λοιπά, TikTok να με παίξουν.
0: Ναι,
3: πολλά βιβλία μπορεί να το πει η Ιωάννα, η οποία τα διαβάζει όλα μέχρι κεραίας. Υπάρχουν και πολλά αξιόλογα βιβλία ανάμεσά τους, πραγματικά, σωστά.
2: Υπάρχουν πολλά αξιόλογα βιβλία τα οποία δυστυχώς δεν θα φτάσουν ποτέ στον κόσμο. Είτε γιατί είναι σε πολύ μικρούς εκδοτικούς οίκους, είτε ακριβώς επειδή οι δημιουργοί τους έχουν επιλέξει να μην υπερεκτίθονται στα social media, και για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ πάντως κάθε χρόνο σε αυτά τα βιβλία των πρωτοεμφανιζόμενων βρίσκω διαμάντια, πραγματικά.
3: Ναι, υπάρχουν πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποια βιβλία πραγματικά, δηλαδή, και με κοινωνικό, πολιτικό περιεχόμενο.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, επειδή είπατε για ένα βιβλίο και μπορεί να μην είναι ένα κτλ. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που γράψαν ένα βιβλίο. Η Μπροντέ, ας πούμε, γράψε τα ανεμοδαρμένα ύψη. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, μπορεί να γράψει ένα βιβλίο.
3: Ο Τζότζεφ Χέλλερ έγραψε το Κάτσι 22 και τελείωσε. Αλλά είναι το Κάτσι 22, έτσι.
0: Ναι, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, αφού μιλάμε για νέους, αφού μιλάμε για πρωτοεμφανιζόμενους, Ιωάννα, και πάλι τη γνωστή ερώτηση, την οποία έτσι κι αλλιώς την κάνω συχνά. Περίπου πόσοι είναι σήμερα οι άνθρωποι που έχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλακεί στο γράφο αστυνομική λογοτεχνία στην Ελλάδα?
3: 722.
2: Εγώ, αν...
0: Και τους ξέρεις προσωπικά ο Γρηγόρης.
2: Εγώ αν συνυπολογίσω και τους ενδυνάμεις συγγραφείς, δηλαδή αυτούς που έχουν γράψει ένα βιβλίο και περιμένουν να εκδοθεί, και θα εκδοθεί, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει μια ένας συγκεκριμένος τρόπος πλέον που τα περισσότερα βιβλία εκδίδονται, θεωρώ ότι πρέπει να αγγίζουν τη χιλιάδα πλέον. Οι συγγραφείς που γράφουν
0: σε όλα μας υπερβολική. Ναι, εντάξει. Κακό δεν είναι βεβαίως. Αφήστε όλα τα χιλιάδες λουλούδια να ανθίζουν. Δεν είναι,
1: έτσι. Ομάω.
0: Εντάξει, όμως βεβαίως όπως πολύ σωστά είπαμε όλοι μας, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο βγαίνουν προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω. Πολύ διαφορετικός είναι ο τρόπος που διαφημίζονται ή δεν διαφημίζονται, εμφανίζονται στα βιβλιοπωλεία ή δεν εμφανίζονται στα βιβλιοπωλεία και πάει λέγοντας. Έχει να κάνει με μια σειρά πράγματα, έτσι. Πάμε ξανά στην κουβέντα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά σε σχέση με το πώς τα μίντια προβάλλουν ή δεν προβάλλουν κάποια βιβλία, αφού μιλάμε για αστυνομική λογοτεχνία, αστυνομικής λογοτεχνίας. Που πάλι μπαίνουμε στη λογική του τίδι χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι και άνευ τούτου.
1: Εμείς πάντως είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας και της λογοτεχνίας, κύριε Λαζαρίδη. Τους βγάζουμε όλους ή τέλος πάντων βγάζουμε αυτούς που θέλουμε. Και χωρίς να είναι.
2: Τους βγάζουμε
1: έτσι.
2: Όλους.
1: Δεν είναι μόνο η... Ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι στο πρώτο σου βήμα, όταν είσαι στο δέκατο τα έχεις ξεχάσει όλα. Όταν είσαι στο πρώτο σου βήμα, ξέρεις το πρώτο χέρι που θα απλωθεί να σε βοηθήσει, το θυμάσαι. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις καταθέτουν τόσο κόπο, μεράκι, κέφι και χρόνο για να κάνουν όλη αυτή την ιστορία. Είναι πραγματικά απίθανο, χωρίς να είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής και συμμετέχων στις 9 από τις 10 σαν τον κύριο Ζαριάδη, να σου πω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να γίνει από μια ομάδα ανθρώπων. Το γεγονός ότι γίνεται κατ' ουσίαν έτσι, από την Ιωάννα σε μεγάλο βαθμό, με τους φίλους, συμβούλους κτλ. Αλλά κυρίως την Ιωάννα γίνεται όλο αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλο το φεστιβάλ. Το λέω, ο Γρηγόρης το ξέρει από την αρχή. Εγώ πρέπει να ήμουν στο δεύτερο, το 2, 3, δεν θυμάμαι πότε. Έχω δει την εξέλιξή του, έτσι, το τι ήτανε, που και εκεί κάναμε ενδιαφέροντα πράγματα. Μου φαίνονταν πολύ ωραίο που φωτογραφήθηκα δίπλα στο Μάρκαρη, ξέρω, και σε άλλους συγγραφείς και κάναμε ένα βιντεάκι και πάντα, έτσι, έξυπνα γκάνκ η όλη ιστορία. Αλλά πώς έχει γίνει τώρα, το 19.
3: Αυτό που λέω, Άντι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουν όλοι, Θανάση, την γκλαμωράτη, τη λαμπερή εξωτερική όψη του φεστιβάλ. Αυτό το φεστιβάλ, και το λέω έτσι με πλήρη ειλικρίνεια, έχει πολύ αίμα που χύνεται από την Ιωάννα, πολύ αίμα. Για να δούμε αυτό το πράγμα από τις παρουσιάσεις τις απλές των συγγραφέων, έτσι, είτε γίνει στο Monogram και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το τρίμερο δεν το συζητάω. Δηλαδή, αν δεις το πώς θα ασχοληθεί η Ιωάννα να κληθούν αυτοί οι ξένοι, δεν βάζω το οικονομικό στη μέση, έτσι, γιατί πουλούνται κορμιά, ας πούμε. Αν βάλεις ο κόπος που η ψυχολογική πίεση για να κανονιστεί όλο αυτό το πράγμα, το οποίο θα πάμε και θα το δούμε και θα το καμαρώσουμε όλοι, έτσι, έχει από πίσω του τρομερό κόπο. Δηλαδή κάποιες φορές είναι αυτό που αναρωτιέσαι, τη ζω την Ιωάννα, ότι to be or not to be, αξίζει να γίνεται κάτι τέτοιο. Βέβαια με την πρώτη παρουσίαση, με την πρώτη φορά που σηκώνεται η αυλαία, λάμπουν τα ματάκια της και βλέπεις αυτό που γίνεται, ότι πραγματικά έχει τρομερή ανταπόκριση. Αλλά θέλει πολύ κόπο, πίστεψέ με.
0: Για να έχεις εικόνα πόσος κόσμος περνάει. Δηλαδή θέλω να πω πέρσι, χοντρικά, πόσος κόσμος πέρασε από...
2: Πιστεύω, γενικά...
0: Ναι, εντάξει, ας μιλήσουμε για το τρίμερο.
2: Γιατί την καλύτερη εικόνα την έχω για το τρίμερο που έχει εισιτήριο.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ποτέ ψέματα. Ήταν γύρω στα 2.000 άτομα. Είναι δύσκολο να υπολογίσεις, γιατί υπάρχουν εισιτήρια που κόβονται τριήμερα. Υπάρχει μια τεράστια guest list γιατί, για τους συμμετέχοντες. Γιατί οι συμμετέχοντες δεν πληρώνουν εισιτήριο για να μπουν στο φεστιβάλ. Απλά εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω, έτσι, δεν είναι ωραίο να τα λες τώρα αυτά τα πράγματα στον αέρα, νομίζω, αλλά επειδή το λίγο το ξεχύλωσε ο Γρηγόρης λίγο εδώ. Τα αίματα τα λέμε γιατί είμαστε φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας. Πραγματικά δεν γίνεται ένα τέτοιο πράγμα αν δεν το αγαπάς. Εγώ αυτό έχω να καταθέσω. Εγώ αγαπώ τη λογοτεχνία. Ίσως είναι τυχαίο το ότι ασχολήθηκα περισσότερο με την αστυνομική λογοτεχνία.
3: Σε βάλα στο κόλπο.
2: Ίσως έχει να κάνει πολύ άμεσα με τον Γρηγόρη και με όλους τους ανθρώπους που γνώρισα στην πορεία. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου, μπορεί αυτό το πράγμα να είχε μείνει στο χολαργό, να είχε τελειώσει. Απλά γίναμε μια πολύ μεγάλη παρέα. Προσπαθούν όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, να στηρίξει το φεστιβάλ. Το θεατρικό είναι ένα υπέροχο πράγμα. Μπορεί να γκρινιάζουμε, που σηκωνόμαστε κάθε Κυριακή πρωί-πρωί, είμαστε εκεί, κάνουμε πρόβες όλο το χρόνο.
3: Τελευταία φορά.
2: Αλλά αυτό μας έχει δέσει μεταξύ μας. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν βλέπει. Εσείς το ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Για μένα είναι άθλος αυτό το πράγμα που κάνω. Εκεί έγκυται και το αίμα στην πραγματικότητα. Γιατί όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μία κίνηση παραπάνω από ό,τι θα έκανε ένας,
0: απόλυτα κατανοητό,
2: ένας άλλος άνθρωπος. Αλλά αυτή η ηθική ικανοποίηση του να βλέπεις ανθρώπους ευχαριστημένους, χαμογελαστούς, να σου λένε ότι σήμερα, ας πούμε, που είχαμε αυτή τη λέσχη για το Ρεβέρτε, άκουσα τουλάχιστον από 5 άτομα να λένε ότι ο Ρεβέρτε είναι ο άνθρωπος που τους έβγαλε από το τέλμα της ανάγνωσης. Ότι δηλαδή είχανε βαλτώσει, δεν θέλανε να διαβάσουν τίποτα, έπεσε ένα βιβλίο στα χέρια τους και ξανάρχισαν να διαβάζουν. Και είναι τόσο σημαντικό για αυτούς που θα τον δουν. Το ίδιο ισχύει και για άλλους συγγραφείς που έχουν έρθει. Και πέρυσι, ας πούμε, είχαμε τον Ζαν Κριστόφ Γκρανζέ, αντί να μην το πω μεγάλη κυπροφορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπήρξε κόσμος που ήταν ευτυχισμένος, όπως και εγώ είμαι ευτυχισμένη που θα έρθει φέτος. Εντάξει, τώρα το έχουμε αυτό σε όλο για το Ρεβέρτε, λέω, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αδυναμία μου. Αλλά όλοι οι συγγραφείς που μας τιμούν και έρχονται, και έρχονται σε ένα μικρό φεστιβάλ, σε μια μικρή χώρα.
0: Έχει
2: τεράστια σημασία. Γιατί ξέρετε, άμα πας σε άλλη χώρα, σε φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας, έχει 100 με 200 συγγραφείς καλεσμένους, όχι 4. Οπότε είναι τιμή και η τεράστια ικανοποίησή μου είναι η χαρά του κόσμου.
3: 6 λέξεις που λέει η Χίλντα και τα λένε όλα.
0: Όχι.
3: Η Ιωάννα είναι δύναμη της φύσης. Το είπε η Χίλντα, δεν το λέω εγώ.
0: Λοιπόν, πώς κλείνουμε θέση για τον εγκληματικό περίπατο του Σαββάτου, ρωτάει η Τζούλια.
3: Θα τις απαντήσουμε στο Βάιμερ.
2: Στο τηλέφωνό μου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε και στο Facebook, που υπάρχει εκδήλωση μόνο για το... Όχι, υπάρχει εκδήλωση για το φεστιβάλ. Υπάρχει και χωριστή εκδήλωση για τον περίπατο. Και βέβαια στο agathafestival.gr που υπάρχει όλο το πρόγραμμα. Ας μην δώσω το κινητό μου από τον αέρα.
0: Όχι, ναι, είναι εξυπακούεται.
2: Με παίρνουν ένα τηλέφωνο και κρατούν θέση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να κλείσουμε σιγά σιγά κάνοντας την κλήρωση.

0: Χίλτα σε διαβεβαιώ πως είναι ο δεύτερος ηχολήπτης που την πατάει. Νομίζει ότι όλα όσα λέμε είναι επειδή αγαπάς πολύ τους Ρινκ Φλόιντ. Λοιπόν, σ' αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δύο νικήτριες από τα δεκάδες μηνύματα που έχουν έρθει. Η Έλενα Βρετού και η Χρυσούλα Φωτάκη. Χρυσούλα Φωτάκη και Έλενα Βρετού θα πάρουν τηλέφωνο σε εκδόσεις Κύφαντα από εβδομάδα για να παραλάβουν, να συνεννοηθούν για να παραλάβουν τα βιβλία τους.
1: Περισσότερες γυναίκες, ε.
0: Τι?
1: Περισσότερες γυναίκες, ναι, πάντα.
0: Ναι, ναι. Τώρα έχει αρχίσει και... Αλλά...
2: Δεν φτάνει το δίωρο, παιδιά, δεν φτάνει το δίωρο.
0: Αρχίσαμε.
1: Τι να προκάνεις ένα δίωρο.
0: Αρχίσαμε. Αυτό λέγεται καπιταλιστικός εγκληματισμός. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Ο κ. Μπαλούμης μαζί μας στον ήχο. Η Μαρία Κοτσελή στην επικοινωνία. Ο κύριος Σάντι Βρόσγος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, ο Θανάσιος Λαζαρίδης και βεβαίως τιμή μας και χαρά μας η Ιωάννα Πετρίδου μαζί μας στην ενημέρωση για το Φεστιβάλ Άγκαθα, για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε και με τους οποίους θα είμαστε...
3: Δεν είπαμε και τίποτα το που τα λέμε.
0: Όχι, ναι. Και βέβαια ο Απόστολος κλείνει την εκπομπή λέγοντας από το καλοκαίρι τρίωρο. Έλα φιλιά, πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Αθήνα. 192 χρόνια gentrification.
1: Μια δίωρη ζωντανή εκπομπή εν είδη ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ που αφιερώνεται σε όσες και όσους κατηφόρησαν κάποτε τη Σόλωνος, κλαίγοντας.

0: Φαίνεται πως το παρελθόν και το παρόν είναι προσδεδεμένα σε ένα καθεστώς διαρκούς αλληλεπίδρασης, όπου αυτό που νοείται ως παρελθόν και αυτό που νοείται ως παρόν είναι υποδιαπραγμάτευση μέσω ελιστικών αγώνων. Αυτή ακριβώς η αντίληψη συνιστά την κοπερνίκια στροφή στην ιστοριογραφία, μεθοδολογικό δομικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η διαλεκτική εικόνα του Βάλτερ Μπένιαμιν.
1: Όταν κάποιος ανέφερε το όνομα της Αθήνας στον Καποδίστρια, έβλεπες να συσπώνται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και απαντούσε: «Γιατί μιλάτε διαρκώς για την Αθήνα? Δεν είναι και αυτή μια πόλη σαν τις άλλες?» Ο ίδιος μόνο μια φορά και για μια μέρα επισκέφτηκε την Αθήνα, ενώ συζητούσε με την ψυχρότερη περιφρόνηση για τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Η δολοφονία του το 1831, πρόσωπο που αντιστεκόταν τόσο στην πρωτευουποίηση της Αθήνας όσο και στη φανατική σύνδεση της ελληνικής ταυτότητας με το αρχαιελληνικό φαντασιακό, άνοιξε το δρόμο.
0: Όθων, ελέο Θεού, βασιλεύς της Ελλάδος, αποφασίσαμεν και διατάτωμεν τάδε. Άρθρο 1. Η καθέδρα ημών μετατίθεται εκ ναυπλίου εις Αθήνας. Άρθρο 2. Η πόλη Αθήνε θέλει επωνομάζεστε βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα. ΦΕΚ αριθμός 36, 28 Σεπτεμβρίου 1834.
1: Αθήνα 1834. Δίχως ίχνος λιμανιού και επαφής με τη θάλασσα, καθότι ο Πειραιάς ήταν χωράφια, χωρίς στεγαστικές υποδομές και δρόμους, χωρίς αξιόλογη αγροτική ή άλλου τύπου οικονομία, κωμόπολη κατεστραμμένη και γεμάτη με ερείπια. Μόνο 80 κατοικίες ήταν σε κατάσταση χρήσης. Άγωνη και νοσογόνα, με ανθυγιεινό κλίμα λόγω των ελών που προκαλούσαν πυρετούς, με τα μεγάλα ποτάμια της να μυρίζουν πτωμαίνη, καθώς δεν έβρισκαν διέξοδο στη θάλασσα και βάλτωναν στο φάληρο. Κι όμως κατάφερε από μία πρώην τουρκική τοπαρχία και ένα αθλιέστατο της Ανατολής χωρίδιον να μεταπηδήσει ξαφνικά σε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, παρά τις διαφωνίες του ελληνικού λαού που επιθυμούσε να παραμείνει πρωτεύουσα το Ναύπλιο ή να γίνει η Σύρος, η Πάτρα, η Τριπολιτσά, το Άργος, τα Μέγαρα ή ο Ισθμός της Κορίνθου, που ήταν στην τελική ευθεία της απόφασης και η επικρατέστερη πόλη.
0: Τα ίχνη μιας βίαιης πρωτευουσιοποίησης 1834-1835, από δελτίωση τύπου. Η μετάβαση της κυβερνήσεως εις Αθήνας ήδη άρχισε, όπως άρχισε και η περικαταλημάτων αλληλομαχία μεταξύ των υπαλλήλων. Κατά φτάστας ημέρας έσπασαν οικίας και έβαλαν εις καθέν εξ αυτών από 50 έως 200 στρατιώτας. Εις μερικούς οίκους, όπως της χείρας του Σούτσου, έμβασαν με βίαν πολεμικήν. Τι αυτήν ιδιοκτησίας παραβίασιν, ποτέ δεν έκαμαν οι Τούρκοι.
1: Ο αφανισμός είναι φρικτός, ο γονγκισμός μέγας.
0: Και με όλα ταύτα οι ιδιοκτήτορες ναυπλιώται λυπούνται, και λυπούνται κατάκαρδα, διότι τα όποια ωφελήματα επερίμεναν από τα σκερδοσκοπία των οικημάτων των μεταβαίνουν εις άλλους. Λυπούνται, λυπούνται.
1: Σήμερον είδα γυναίκα η μηθανή, της οποίας οι συγγενείς εσφάγισαν επί της επαναστάσεως, επαπειλουμένης να διωχθεί κλινήρης από τον οίκον στον οποίον κατοικεί, για να εισέλθει σε αυτόν εύρωστος και υγιέστατος υπάλληλος.
0: Ursprung, προέλευση, πρωτοπηγή. Στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης αναφέρεται πως η λέξη original έχει τις ρίζες της στο λατινικό ρήμα «ορίρι», «εγείρομαι, γεννιέμαι, κατάγομαι», και στη λατινική λέξη «genius», «ιδιοφυΐα», που παρόμοια με τη λέξη «genesis» προέρχεται από τη λατινική λέξη «gen», «γένος, φυλή». Το «gen» αποτελεί τη ρίζα του λατινικού ρήματος «gignera», «γίνομαι, γεννιέμαι», το οποίο προέρχεται από το ελληνικό «γίγνεσθε».

0: υπό το φως του ενδεχομένου να επιλεγεί η Αθήνα ως πρωτεύουσα, θα γίνουν μεγάλες κτηματικές επενδύσεις το 1830. Οι Έλληνες που αγόρασαν κτήματα στην Αττική ήταν κυρίως φαναριώτες και έμποροι από την Κωνσταντινούπολη, κτηματίες και ηγεμόνες από τη Μολδοβλαχία, Ιδραίοι και Χιώτες. Όλοι αυτοί οι επενδυτές γης, σε σιωπηρή σύμπραξη με τους ντόπιους οικοπεδούχους της Αθήνας, με οργανωμένες διαμαρτυρίες, πιέσεις και μηχανογραφίες, επέβαλαν την Αθήνα ως πρωτεύουσα και καρπόθηκαν μια εκπληκτικά υψηλή γεωπρόσοδο σαν οικοπαιδική αξία.
1: Και άρχισαν αμέσως εμούσε να επανέρχονται εις την παλαιάν των καθέδραν.
0: Πτωχούς μικροεμπόρους και τεχνίτας, ενοικιάσαντας εργαστήρια εθνικά, τους έκβαλαν επ' εκείνα, ρίπτοντες εις βροχερών καιρών τα πραγματά των και τα εργαλεία της τέχνης των εις την οδόν. Το αυτό έκαμαν και στον άθλιον φαρμακοπόλην Ορλάνδων. Ο θρήνος είναι μέγας, εκατάρε μεγαλύτερε, και η ζημία των πτωχών φρικτή. Κάθε ιστορικό συμβάν που έχει εκτεθεί διαλεκτικά πολλώνεται και γίνεται ένα πεδίο δυνάμεων μέσα στο οποίο διεξάγεται η αντιπαράθεση μεταξύ της προϊστορίας και της μεταϊστορίας του. Αυτό συμβαίνει εφόσον η επικαιρότητα το διαπερνά. Κάθε τώρα είναι το τώρα μιας συγκεκριμένης αναγνωρισιμότητας. Σ' αυτό η αλήθεια είναι φορτωμένη ως το σημείο της έκρηξης.
1: Γκρεμάνε τις παράγκες μας. Αδέλφια, βοηθάτε. Καραμπινιέροι μας τραβούν και μας ποδοπατάνε. Φτύνουνε τον ιδρώτα μας, το μόχθο μας κρεμάνε. 12 μέτρα ελενίτ και 4 καδρόνια. Γι' αυτά παλεύουμε σκληρά 40 τόσα χρόνια. Όλο το βιός μας είναι αυτό, ας έρθουν να το πάρουν. 2 κουρελούδες, μια φουφού και ένα παλιό ντιβάνι. Μια κατσαρόλα, 2 βρακιά και μια φούχτα λιβάνι. Ένα παλιό εικόνισμα και μια φωτογραφία και 2 πιστοποιητικά από νεκροταφεία. Το ένα έχει υπογραφή 18 Νοέμβρη. Στο άλλο δεν φαίνεται η γραφή, μονάχα η λέξη Κέμβρη. Να την γκρεμούν στο πέραμα, κράτος και συνεργεία. Αυτό θα πει στον τόπο μας νέα δημοκρατία. Η ιστορία είναι παλιά, σκουριάσαν οι δαγκάνες. Ποίημα ενός στρατή το 1975 με αφορμή τους αγώνες των κατοίκων του Περάματος ενάντια στην απόπειρα εκτοπισμού τους από τις κατασταλτικές δυνάμεις το 1973-1974. Βρέθηκε σε μια σπάνια εκτός εμπορίου ποιητική συλλογή με τίτλο «Εργατική ποιήση».
2: Οι άνθρωποι που χτίζαν τις παράγκες μαζί με αυτούς που ήρθαν σε βοήθεια νίκησαν. Στην πλαγιά, πίσω από τη Σέλ, τα σπίτια στέριωσαν για τα καλά πάνω στο βράχο.

0: Γενικώς είμαι της γνώμης πως εάν επέλεξαν την Αθήνα για πρωτεύουσα, όπως φαίνεται, μόνο λόγω του ονόματός της και των φημισμένων αρχαιοτήτων της, τότε οπωσδήποτε διέπραξαν μεγάλο σφάλμα, θα γράψει ένας περιηγητής το 1835.
1: Φαίνεται πως μια αληθινή κατάρα γελοιότητας βαραίνει τα οικοδομήματα της νέας Αθήνας.
0: Η καταγωγή στέκει σαν δίνη μέσα στον ποταμό του γίγνασθε.
1: Η αρχαιολατρία του δυτικού κόσμου, εστιασμένη στα πέριξ της Ακροπόλεως, έφτασε σε τέτοιο ψυχωτικό σημείο στα μέσα του 19ου αιώνα, που στην Αγγλία μαθαίνουμε ότι υπήρχε γλαφκέμπορος, ο οποίος πουλούσε βαλσαμωμένες κουκουβάγες από την Ακρόπολη για 20 έως 25 φράγκα.
0: Το δυστύχημα όμως είναι ότι και από άλλους πολλούς αφαίρεσε γέα στο σχέδιο της πόλεως. Αλλά αποζημίωσιν καμία δεν έκαμεν η κυβέρνησης εις τους πτωχούς και ήδη άικους Έλληνας, τον οποίον εχάλασαν τα οικήματα αυτά με τόση αταραξίαν ψυχής προτεσάρων και πέντε μηνών. Αλλά και μέχρι την σήμερον φωνάζουν οι δυστυχείς πολίτε, και μέχρι σήμερον είναι άστεγοι.
1: Ο Θεός κατοικεί στη μνήμη.
0: Το νεωτερικό κράτος σηματοδοτεί μία αυξανόμενη διαδικασία μονοπόλησης της βίας και επομένως μία διαδικασία απονομιμοποίησης κάθε είδους βίας που δεν πηγάζει από αυτό.
1: Μία από τις πρώτες διαμαρτυρίες του νεοελληνικού κράτους προήλθε από τους ζητιάνους και εξαθλειωμένους των Αθηνών. Το Πάσχα του 1841, το πενιχρό καθιερωμένο βοήθημα που είχε υιοθετήσει ο Όθωνας, ίσο με τρία μεροκάματα ενός ανειδίκευτου εργάτη της εποχής, δεν δόθηκε. Οι άποροι ενώθηκαν μεταξύ τους και προχώρησαν σε μια δυναμική κινητοποίηση, κατά την οποία κύκλωσαν το διοικητήριον, ζητώντας στεναρά να λάβουν την οφειλούμενη οικονομική περίθαλψη. Πράγματι, η ενέργειά τους έφερε θετικά αποτελέσματα. Ανάγκασε το Υπουργείο Εσωτερικών να προτείνει στον Όθωνα μια συμπληρωματική πίστοση ύψους 1.500 δραχμών. Η πρόταση έγινε δεκτή και το απαιτούμενο ποσό εγκρίθηκε από τον Όθωνα.
0: Δεν έχω τίποτα να πω, μόνο να δείξω.
1: Τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία Fund Κόκκινων Δανείων και Πληστηριασμών Σεπάλ Ελλάς πήρε νέο ομολογιακό δάνειο 58 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, προκειμένου να εξοφλήσει το δάνειο που είχε πάρει προηγουμένως από την Alpha Bank, έτσι ώστε να συνεχίσει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο με τα κόκκινα δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων που είχε αποκτήσει το 2020 από την Alpha Bank.
0: Η οικονομία

0: λειτουργεί ως μαύρη μαγεία. Και μόνο σε αυτό το επίπεδο είναι πραγματική και συγκεκριμένη.
1: Αφού το τακτικόν της κοινωνίας εμπόριων έδισε δυστυχώς υπό των νεκρικών ωκεανών, ανεβλάστησεν εις την πόλη των Αθηνών νέων είδος εμπορίου, προϊόν της δυστυχίας του τόπου. Κατά πάσαν Κυριακήν και πάσαν εορτάσιμον ημέραν, άμα αρχίσωσιν η ήχη των κοδώνων των εκκλησιών, αρχίζουσιν αφετέρου εκραυγέ των κηρύκων της δημοπρασίας, της μεταπράσεως και της πωλήσεως. Εδώ συμβολιογράφοι με τας εκθέσεις του πληστηριασμού. Εκεί δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι με τα πρακτικά της φορολογίας. Εκείθεν σύνδικοι και πράκτορες πτωχεύσεων και χρεοκοπιών. Και οι κήρυκες, ομέν διακηρύτης πληστηριασμών τα κτήματα του δίνος πένιτος διαχρέως προς τον δύνατο κογλήφων. Ο δε δημοπρατεί τα χαλκώματα άλλων απόρων διαπληρωμήν φόρου. Έτερος δε τρέχον έφυπος πολύ ύπου του διαλελειμμένου υπηκού. Άλλος πάλιν διάφορα έπιπλα εκπεσμένων και πεινασμένων οικογενειών. Άλλος πολύ βιβλία λογίων κατασταθέντων απόρων. Και άλλος όπλα και στολάς πεπαυμένων στρατιωτικών. Εφωνέ των κηρύκων των διαφόρων μερών συγχαίονται. Και εν το μέσο θορυβόδους ομιγύρεως σύγχυσης γλωσσών. Και το παν Βαβυλωνία. Κλίμα από την Αθήνα του 1843.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Στις αρχές του νεοελληνικού κράτους υπήρχε ένα σύστημα αλυσιδωτού δανεισμού, κατά το οποίο η τράπεζα δανείζει τον ιδιώτη χρηματιστή ή μεγαλέμπορο της Πάτρας, παραδείγματος χάρη προς 7 ή 8%, αυτός κατόπιν δανείζει τον έμπορο της Κυπαρισίας προς 12 ή 15%, εκείνος με τη σειρά του δανείζει προς 18 ή 24% τον τοκογλύφο της Μεσσίνης, ο οποίος πιστοδοτεί την περιφέρειά του προς 30 ή 20-30% ή και περισσότερο.
1: Ποιητικές business και λόγιες επιφάσεις. Ο ρομαντικός ποιητής Παναγιώτης Σούτσος αγοράζει 3 εργαστήρια στον Πειραιά από τον Χριστόδουλο Ενιάν με τίμημα 2.500 δραχμές. Την επόμενη μέρα, όπως αποτυπώνεται σε πολιτήριο συμβόλαιο, θα τα μεταπωλήσει στην τιμή των 6.000 δραχμών. Τα 3 εργαστήρια ίσως παραπέμπουν στη μυθική τριαδικότητα του συμποιητή αδελφού του Αλέξανδρου Σούτσου, όταν μίλησε για το τρισυπόστατον κράτος έχων τρεις πρωτεύουσας. Τα Αθήνας, καθέδρα των φώτων, την Κωνσταντινούπολη, καθέδρα της κυβερνήσεως και τα Ιεροσόλυμα, καθέδρα της θρησκείας.
0: Κατά την ανάδυση της κουλτούρας στην εωτερικότητα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ποιητών παίρνει τώρα τη μορφή ανταγωνισμού σε μια ανοιχτή αγορά.
1: Ο Μποντλέρ ήξερε ποια ήταν στην πραγματικότητα η κατάσταση του λογοτέχνη. Πηγαίνει στην αγορά ως πλάνης για να την παρατηρήσει, όπως πιστεύει. Στην πραγματικότητα όμως, για να βρει αγοραστή.
0: Η απόφαση του Μπένιαμιν να εφαρμόσει την αρχή του μοντάζ στην κριτική ιστοριογραφία υπονοεί πως τα θραύσματα της ιστορίας μπορούν να διασωθούν με την απόσπασή τους από το αρχικό τους πλαίσιο και την επικόλυσή τους σε μια σειρά κειμενικών παραθέσεων με τρόπο ώστε να συγκροτούν έναν αστερισμό. Η απόσπαση των θραυσμάτων πραγματοποιείται μέσω ιστορικής έρευνας και στο βαθμό που αποτελούν απορρίμματα της ιστορίας. Ο αστερισμός που σχηματίζεται συγκροτεί μια εικόνα, όχι όμως με την έννοια της οπτικής εικόνας. Συγκροτεί μια νέα, απαραίτητη ερμηνεία των σχέσεων των θραυσμάτων αυτών μεταξύ τους. Η ερμηνεία αυτή έχει ως στόχο να επιφέρει ένα σοκ.
1: Ο Σταμάτης Κλεάνθης, από τους επιδραστικότερους αρχιτέκτονες του νεοελληνικού κράτους, είχε προβεί σε αγορά μεγάλων οικοπαίδων στην Αθήνα. Ο Μίος και ο Μακρυγιάννης και ο Μιαούλης. Ο Κλεάνθης, μόνο τη διετία 1846-47, θα πουλήσει 18 οικόπεδα περιμετρικά της οδού Βουλεβαρίου, νυν Σταδίου.

0: αντίθεση με το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Βιέννη ή τη Μαδρίτη, που έγιναν πρωτεύουσες δικαιωματικά λόγω της αποτελεσματικής παραγωγικής μηχανής στο εσωτερικό τους, η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα χωρίς την παραγωγική δυνατότητα συσσόρευσης οικονομικών αξιών και χωρίς την παρουσία κάποιας προαπαιτούμενης καπιταλιστικής ενέργειας. Οι ρυθμίσεις της απόδοσης της εργασίας στην Αθήνα δεν έχουν το αντίστοιχο σε καμία άλλη πρωτεύουσα. Στα πρώτα σχέδιά της δεν προβλέπονται βιομηχανικές ζώνες. Οικοδομεί την αστική της έλξη στον κοινωνικό και οικονομικό παρασιτισμό, στις ανέσεις και την κατανάλωση. Στις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης η εσωτερική συσσόρευση αξιών θεμελιώνεται στην αύξηση του ωραρίου, στο εργοστάσιο και τις ιδιωτικές υπηρεσίες. Στο Παρίσι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και παρά την πίεση των σοσιαλιστών, το ωράριο εργασίας θα είναι 12 ώρες στα εργοστάσια και 15 ώρες στα εμπορικά καταστήματα. Στην Αθήνα οι ρυθμίσεις που γίνονται κινητοποιούν τον κυφινισμό ως μηχανισμό της αστικοποίησης. Αυτές είναι πρώτον η υψηλή μισθή των υπαλλήλων του κράτους και δεύτερον το διάταγμα του 1833 με το οποίο καθιερώθηκε το 8ωρο ως χρόνος εργασίας των υπαλλήλων του κράτους.
1: Στον πυρετό του τωροχρόνου. Αναβιώσεις στο ελληνικό κράτος μετά τον ερχομό του Όθωνα. Βίαιη πρωτοβουσιοποίηση της Αθήνας. Δημιουργία και οικοδόμηση πόλης με το όνομα Σπάρτη. Επιστροφή στο αρχαίο νόμισμα Δραχμή. Παγίωση καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Δημιουργία του δικαστικού σώματος Άριος Πάγος. Ανακήρυξη της Ακρόπολης ως αρχαιολογικού χώρου και πρώτες ανασκαφές. Οικοδόμηση δεκάδων κτηρίων με αρχιτεκτονική απομίμηση κλασικών οικοδομημάτων που συνοδεύτηκαν με επαναλειτουργία αρχαίων δαμαριών και λατομείων. Πολεοδόμηση στα πρότυπα του υπόδαμου. Πρώτες απόπειρες αναβίωσης αρχαίου δράματος. Αλλεπάλληλες εκδόσεις αρχαίων κειμένων. Απόπειρες αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1835. Ωστόσο, η σφραγίδα του αρχαιοελληνικού Jetzeit επικυρώνεται στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι, παρόλο που έστεκαν μέχρι τότε χωρίς ονόματα και είχαν ως το πόσημα τις πλησιέστερες εκκλησίες ή κρίνες, κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους. Μα η ιστορία άλλαξε βάρδια. Οι ρούγες, τα σοκάκια, τα στενοσόκακα και τυφλοσόκακα έπρεπε να συνεισφέρουν στο γήτεμα της νεωτερικότητας και να επιτελέσουν την επαναφορά. Άμεση ήταν η υιοθέτηση αρχαιόβλεπτης ονοματοποιίας της οδούς της Αθήνας από το 1834. Ενδεικτικά, οδός Αθηνάς, Ερμαϊκή οδός, Αιωλική οδός, οδός Εύχαρης, οδός Πυργίαν, οδός Απολωνίαν, οδός Πειραιός, οδός Σοφοκλέους, οδός Αριστίδου, οδός Δήλου, οδός Στοάς, οδός Αγχέσμου, οδός Αλεξίκακου, οδός Μεταγυθνίας, οδός Αρχαιοτήτων, οδός Ηροδότου, οδός Αγιάς.
0: Γιατί η μπουρζουαζία είτε νικήσει στον αγώνα είτε νικηθεί, μένει καταδικασμένη να καταστραφεί από τις εσωτερικές της αντιφάσεις που με την ανάπτυξή της αποβαίνουν φωνικές. Και αν η κατάργηση της μπουρζουαζίας δεν έχει συντελεστεί ως τη σχεδόν υπολογίσιμη στιγμή της οικονομικής και τεχνικής ανάπτυξης που σηματοδοτούν ο πληθωρισμός και ο πόλεμος των αερίων, τότε όλα έχουν χαθεί. Πριν ο σπινθήρας φτάσει τη δυναμίτιδα, πρέπει το φυτίλι που καίει να κοπεί.
1: Το 1836 οι τιμές στην Αθήνα είναι υψηλότερες, όχι μόνο από τις άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, αλλά από κέντρα του εξωτερικού, όπως η Βιέννη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας της εποχής έγραψε πως μόλις το κάθε σπιτάκι ετοιμαζόταν, το αγόραζαν αμέσως. Ούτε ρωτούσαν καν αν είχαν στεγνώσει οι ασβέστες.
0: Το Νοέμβριο του 1887 πλήθος αστέγων και εντελώς πενίτων, μη εχόντων που την κεφαλήν κλίνε, βρίσκονταν στον Πειραιά κοιμόμενοι υπό τα στοάς και στα πεζοδρόμια, ουχίδες σπανίως κατά δεκάδας, εντός κενών κυβωτίων εμπορευμάτων.
1: Είναι τέτοια τα μεγέθη της εσχροκέρδειας που, σύμφωνα με αυστριακή έκθεση του 1834, η Αθήνα αποτελεί τότε πιθανόν την ακριβότερη πόλη του κόσμου. Αυτό ίσχυε για το σύνολο της αθηναϊκής αγοράς, ενώ συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αγοροπολισία γης, το οικόπεδο του Πολυτεχνείου το 1843 πουλιόταν για 10.000 ισπανικά τάλιρα, ενώ 6 χρόνια πριν είχε αγοραστεί για 65 τάλιρα. Κατά την τελευταία του πώληση στην Τοσίτσα το 1858, η τιμή του ήταν 48.000 τάλιρα.
0: Τα πρωτοφαινόμενα της κερδοσκοπίας και καταπάτησης γης της δεκαετίας του 1830 εισχωρούν εκείνη τη στιγμή στην ιδρυτική πράξη του ελληνικού έθνους κράτους, θεσμοποιώντας την ηθική κόλαση της ιδιοκτησιοφιλίας, προπαρασκευάζοντας το φαινόμενο της αντιπαροχής, παγιώνοντας τη διαχρονία της στεγαστικής κρίσης, απενοχοποιώντας την ηθική παράδοση της χώρας στην τουριστική αξία.
1: Μια πρόχειρη αποδελτίωση εθνικοτήτων που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα την πρώτη δεκαετία της ζωής της, από διάφορες πηγές του 1833-43. Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Βαβαροί, Δανείοι, Αυστριακοί, Ισπανοί, Σουηδοί, Αιθίωπες, Μαλτέζοι, Ιταλοί, Τούρκοι, Πρόσοι, Αμερικανοί, Νορβηγοί, Ολλανδοί, Ισπανοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Βέλγοι, Σκοτσέζοι, Κρεολοί, Σλοβαίνοι, Ινδοί, Πορτογάλοι και φυσικά λογιών λογιών Έλληνες. Η πολυγλωσσία στους χωμάτινους δρόμους της πόλης ήταν ασύλληπτη. Το γεγονός αποτυπώνεται εύγλωτα και στις επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, όταν του περιγράφει έναν χορό στην Αθήνα. Να μπορούσατε να δείτε ένα τέτοιο χορό. Είναι πολύ πρωτότυπος. Ομιλούνται 14-15 γλώσσες σε ένα τέτοιο χορό.
0: Η νεοελληνική Αθήνα πρώτα ξεκινάει πολυεθνικά και έπειτα μεταπηδά στο εθνικό. Γεγονός που επικαθορίζει θεσμικά το μέλλον της χώρας. Ο πυρήνας της ύπαρξής της δεν έλκεται από το κοινοτικό αίσθημα, αλλά από την τουριστική έγκλη.
1: Μετά το Μικρασιατικό πόλεμο, όλες οι σπηλιές της Αθήνας ήταν κατοικημένες.
0: Το 1842, μάλλον επακόλουθο της διάνοιξης της οδού Πειραιός, του πρώτου εκτός πόλης δρόμου, επιβλήθηκαν και τα πρώτα διόδια για τη διέλευση ζώων. Σύμφωνα με σχετικό διάταγμα, τα διόδια ταύτα προσδιορίζονται εις 5 λεπτά εφεκάστου ζώου. Υποβελόμενα εις την πληρωμή των διοδίων ζώα είναι η χρήσιμη εισυπασίαν ύπη, τα υποζύγια και πανίδος φορτηγού ζώου μεταβαίνοντος από Αθηνών εις Πειραιά ή από Πειραιός εις Αθήνας.
1: Ενώ ο μύθος φαντάστηκε την ισχύ των μηχανών σαν μια δύναμη που οδηγεί την ιστορία μπροστά, ο Μπένιαμιν παρέχει υλικές μαρτυρίες για το ότι η ιστορία έχει μείνει ασάλευτη. Πράγματι, η ιστορία μένει τόσο ακίνητη, ώστε μαζεύει σκόνη

0: Στην πόλη της Αθήνας, που ο πληθυσμός το 1836 δεν ξεπερνάει τους 15.000 κατοίκους, οι συμβολιογράφοι αγγίζουν τους 12.
1: Μη γελαστείς και πιστέψεις σε φτωχό που πλούτησε. Φτωχός που πλούτησε δεν μπορεί να κάνει ποτέ καλό. Φτωχός που πλούτησε όχι μόνο ξεχνάει πολύ γρήγορα το τι ήταν, μα και το καταφρονά. Έπειτα, για να γίνει ένας φτωχός πλούσιος, θα πει πως είχε άσχημη ψυχή, ψυχή πλούσιου, ψυχή αδίκου, βρωμερή ψυχή. Νίκος Βέλμος.
0: Το 1843 η κατασκευή της Μητρόπολης απέτησε την καταστροφή περίπου 70 βυζαντινών εκκλησιών στην πόλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα οικοδομικά υλικά τους. Η έλλειψη θρησκευτικής άβρας που την χαρακτηρίζει ίσως να μην οφείλεται αποκλειστικά στη μετριότητα του σχεδίου, αλλά στον γκανγκστερικό της παρελθόν.
1: Και είπε ο Ιησούς, «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάρα Γκαελών, και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση». Ιησούς του Ναβί.
0: Δεν είναι ότι εκείνο που έχει παρέλθει ρίχνει το φως του στο τωρινό, ή το τωρινό το φως του σε αυτό που έχει παρέλθει, αλλά διαλεκτική εικόνα είναι εκείνο στο οποίο αυτό που υπήρξε και το τώρα σχηματίζουν αστραπιαία έναν αστερισμό. Με άλλα λόγια, εικόνα είναι η διαλεκτική ενστάση.
1: Εμείς στο τέλος θα ανεβούμε στα βουνά και θα υπερασπιστούμε το δίκαιο μας. Επιστολή της Βασίλισσας Αμαλίας τον Αύγουστο του 1845.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: dolls of cults of violence. Το 1947 άρχισα να κτίζω ένα μικρό σπιτάκι. Μου τον γκρεμίσανε. Με πάνε 15 μέρες φυλακή. Και ξαναρχίζω πάλι. Μου τον γκρεμίσανε πάλι. Αυτοί γκρεμίζανε και εγώ έκτιζα τα βράδια.
1: Με τους τσιμεντοφάγους δεν σταμάτησε. Θέλαν να κάνουν επέκταση σαν τα μάρια τους. Και άρχισαν τη νύχτα να δουλεύουν για να βάλουν φουρνέλα. Ένα βράδυ πήγαμε και καθίσαμε απάνω στο φουρνέλο για να μην το βάλουν. Κάναμε δικαστήρια για να κερδίσουμε το δρόμο. Εγώ έχω δικαστεί για αυτή την υπόθεση 186 μέρες φυλακή, τις οποίες έκατσα στο Αβέροφ.
0: Το 1964 μας έγινε ο πιο σκληρός αποκλεισμός. Μας είχαν αποκόψει τους δρόμους με μπάζα και διάφορα. Και εμείς ανεβαίναμε με τα πόδια από τα βράχια ή τα μονοπατάκια. Οι γυναίκες στο νερό το βάναν κάτω από τα φουστάνια κρυφά. Γιατί αν σε έπιανα να φέρνεις κρυφά ή νερό ή ψωμί για τις οικογένειες, στο έπαιρνε η αστυνομία και στο πετούσε.
1: Μετά το 67 που έγινε η Χούντα, άρχισαν να μας κυνηγάνε. Εμείς δεν φεύγαμε, επειδή είχαμε κάνει αγώνα μεγάλο να τα φτιάξουμε. Μέχρι η απεργία πείνας, έχουμε πέσει μπροστά στις μπουλντόζες να μας πατήσουνε. Και πρώτος που έπεσα εγώ, διότι εγώ είμαι ο πιο γέρος εδώ πάνω. Και για τη ζωή μου δεν με μέλει.
0: Στις 24 Απρίλη του 67 ήρθε η αστυνομία εδώ πάνω και μας έκαψε κάπου 80 με 90 σπίτια. Έβαλαν φωτιά και μας έκαψαν ό,τι πράγματα είχαμε μέσα. Ό,τι χαρτιά, τα πάντα όλα. Κοιτάζουμε, ανεβαίναν στο βουνό με τα πόδια, αστιφύλακες πολύ, 50 αστιφύλακες. Μόλις βγήκανε στα πρώτα σπίτια, αρχίσαν και πυροβολούσανε και χτυπάγανε τις πόρτες, μπαίνανε μέσα. Αυτοί, για να φοβηθούμε, καίγανε τα κοτέτσια, καίγανε τα ζώα. Με τα πιστόλια μπαίνανε μέσα, πετρέλαιο μας ζητούσανε, δίναμε το τενεκέ, βάζανε φωτιά κατευθείαν.
1: Μείναν τα μισά τα σπίτια. Μας φιλοξενήσανε, μας συμμαζέψανε. Δεν θα την ξεχάσω αυτή την ώρα ποτέ. Αυτή τη φωτιά δεν θα την ξεχάσω. Εμείς δεν φεύγουμε από τα σπίτια μας. Θα πεθάνουμε εδώ πέρα, σε τούτα τα σπίτια, τα οποία τα φτιάξαμε με αίμα, με υδρότα, με κόπο, με φυλακίσεις πολλές. Μαρτυρίες από τον επίπονο αγώνα των κατοίκων του οικισμού Παπανδρέου στα Τουρκοβούνια της Αθήνας. Σκόρπιες από μαγνητοφωνήσεις από το ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Ξανθόπουλου.

Sucking like a shark.

kids, man. Those beautiful children.

down there on our sewer. Mr. Barlow. Mr. Barlow.

0: η παιδαγωγική πλευρά αυτού του εγχειρήματος. Να εκπαιδεύσουμε το εικονοποιητικό μέσο εντός μας, ανυψώνοντάς το σε μια στερεοσκοπική και τρισδιάστατη όραση στα βάθη των ιστορικών σκιών.
1: Η δούκισσα της Πλακεντίας έκτιζε οικήματα που ποτέ δεν ολοκλήρωνε. Ο Διονύσιος Σολωμός σχεδίαζε ποίηματα που ποτέ δεν τελείωνε. Για τους σπουδαίους, τα ολοκληρωμένα έργα βαραίνουν λιγότερα από τα θραύσματα με τα οποία ασχολούνται μια ζωή. Άλλωστε, το θραύσμα αποκαλύπτει μια αλήθεια και μια κατάσταση εντατικοποιημένου συναισθήματος που το ολοκληρωμένο δεν είναι σε θέση από τη φύση του να αποκαλύψει. Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται θραύσματα ιερότητας, αφού η ιερότητα δεν δύναται να διεκδικεί έναν τόπο ή χρόνο ολοκλήρωσης, αλλά εξαναγκάζονται σχεδόν βία να βγουν έξω από τον εαυτό τους και να εκτεθούν στα δηλητηριώδη βέλη της ερμηνευτικής, γράφει ο Στέφανος Ροζάνης.
0: Κύριε Υπουργέ, υποβάλλω ευσεβάστος εις την ημετέραν έγκριση σχέδιων κατά το οποίο ο Λυκαβητός δύναται να μεταβληθεί εις άλσος εύσκιον με τα δροσερών περιπάτων και ενδιετοιμάτων με τα αέρων και τερπνών καλλιτεχνημάτων παντίων προς τέρψην και ανάπαυσης των κατοίκων της ωραίας πόλεως των Αθηνών. Η πρόταση εξοραϊσμού του Λυκαβητού από τον Ερνέστο Τσίλερ το 1886 προέβλεπε μεταξύ άλλων γεφύρια, έθρια, εξέδρες, συντριβάνια, αναπαυτήριο με στοά, καφενείο, πηγές και στην κορυφή το ηρώο της ελληνικής ανεξαρτησίας με μεγαλοπρεπή ναό Αγίου Γεωργίου.
1: Η εικόνα στο τώρα της αναγνωρισιμότητας φέρει στον υψηλότερο βαθμό τη σφραγίδα της κρίσιμης στιγμής του κινδύνου, η οποία αποτελεί τη βάση κάθε ανάγνωσης.
0: Την δεκαετία του 1830 εμφανίζονται λατομία στην Αθήνα, στο λόφο Φιλοπάπου και στο λόφο του Στρέφη. Το 1840 ο Γιώτα Παπαρηγόπουλος έχουν αγοράσει το νοτιοδυτικό μέρος της κλητείος του Λυκαβητού, ήρχισε τη λατόμηση της χιστής πέτρας. Ο Γιώτας Οροκιάδης λατόμηση του βράχου του Αρίου Πάγου. Ο Γάμα Καραμάνος της προς την πνίκα πλευράς του λόφου των νυμφών. Ο Κυριάκος Οριγόνης της βόρειας πλευράς του ίδιου λόφου. Και ο Γελαδάκης του λόφου της Ευχλώου Δήμητρος στα Σεπόλια. Ενώ από το 1837 στα ριζά του Πεντελικού ευρίσκεται ένας οικισμός λατόμων.
1: Ο Σταμάτης Κλεάνθης, αρχιτέκτονας και μεγαλέμπορος μαρμάρων, πρωτοστατώντας την ενεργοποίηση λατομείων σε διάφορα σημεία εντός και εκτός Αττικής, Πεντέλη, Τίνο, Πάρο, θα πεθάνει εν τέλει από ατύχημα σε ένα από τα εργοτάξια του. Το 1862 ένα κομμάτι μάρμαρο θα τον τραυματίσει θανάσιμα στο κεφάλι.
0: Φαίνεται πως η στιγμή της αφύπνισης ταυτίζεται με το τώρα της αναγνωρισιμότητας, στο οποίο τα πράγματα φορούν το πραγματικό σουρεαλιστικό πρόσωπό τους.

το ουρανοσκοπείο της Αθήνας, μετέπειτα αστεροσκοπείο, αρχιτεκτόνημα σε σχήμα σταυρού της νεοκλασικής περίοδου που χτίστηκε

0: Το φθινόπωρο του 1887 οι εργασίες της ανέγερσης του Δημοτικού Θεάτρου είχαν φουντώσει και η αριστοκρατία της πόλης αδειμονούσε να εξασκήσει το πνευματικό της εκτόπισμα. Μα δύο σιδερένιοι ειδοκοί εκατοντάδων κιλών εκτρέπονται σε ύψος 20-25 μέτρων. Οι σκαλοσιές τουμπάρουν, κάποιοι εργάτες καταπλακώνονται, πέφτουν στο κενό, άλλοι σφινώνουν στις σιδεριές και κρέμονται στον αέρα επί ώρες.
1: Παρατηρήθη ότι όσον εν έθνος προχωρεί προς τον πολιτισμόν, τόσον ο αριθμός των παραφρόνων αυξάνει. Εφημερίδα Άγγελος, 28 Ιουλίου 1843.
0: Μόνο μία σύλληψη της ιστορίας χωρίς ψευδεστήσεις πρόοδου μπορεί να κάνει αντιληπτό ένα φαινόμενο όπως ο φασισμός. Βαθιά ριζωμένο στη βιομηχανική πρόοδο και στη μοντέρνα τεχνολογία.
1: Η κατανόηση της καπιταλιστικής λαϊλασίας ως μιας ευκαιρίας πολιτιστικής αξιοποίησης βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Αθήνα του 1960 με προτεργάτη τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δοξιάδη. Η πρότασή του για τη μετατροπή των λατομείων της πρωτεύουσας σε θέατρα θα αποφέρει θεατρικές εγκαταστάσεις και συναυλιακούς χώρους στο Λυκαβητό, στη Νίκαια, στην Πετρούπολη, στο Βύρονα, εξοικειώνοντας αισθητικά τους πολίτες με τον ακροτηριασμό του τοπίου.
0: Αν ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης προσπάθησε να ξεπλύνει την καταστρεπτικότητα του συστήματος με καλλιτεχνική χρυσόσκονη, ο πατέρας του, υπουργός περιθάλψεως, Απόστολος Δοξιάδης, έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Έριξε τη χρυσόσκονη της καταστροφής μέσα στον θεατρικό ναό της πόλης. Με δική του απόφαση και παρόλες τις διαμαρτυρίες εγκαταστάθηκαν 1500 μικρασιάτες πρόσφυγες στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, οι οποίοι εξαιτίας της ιστορικής παγωνιάς δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κάψουν τα σκηνικά του θεάτρου σε αυτοσχέδιες φουφούδες για να κρατηθούν ζωντανοί στα παρασκήνια της ιστορίας.
1: Στην αρχή της σεζόν 1841-42 ο διευθυντής του πρώτου επαγγελματικού αθηναϊκού θεάτρου κηρύσσει πτώχευση και στάση πληρωμών στον Ιταλικό Θίασο που είχε έρθει στη χώρα με πολύμηνο συμβόλαιο. Μέλη του Θιάσου, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ενδεχομένως να μαζέψουν τα χρήματα της επιστροφής τους, θα προβούν σε μια πρωτοφανή κίνηση. Θα εξιχνιάσουν το πεδίο της αυτοοργάνωσης, συστήνοντας με κάποιον ελιγμό εταιρεία συνεργατική, η οποία και καταλαμβάνει μέσα σε λίγες ώρες τη διεύθυνση του θεάτρου, εκδίδοντας στις 26 Νοέμβρη του 1841 δήγλωση ειδοποίησης προς το κοινόν για την εξακολούθηση της σεζόν. Η αυτοδιαχειριστική διεύθυνση του Θεάτρου Αθηνών κράτησε ως τον Μάρτη του 1842 και είναι αξιοπρόσεκτη η σιωπή που επικράτησε για τα πεπραγμένα των παραστάσεων στον μέχρι τότε λαλίστατο αθηναϊκό τύπο. Ομοίως και το κοινό που είχε πάθει ψηφωνικό τελείριο λίγους μήνες πριν τώρα δεν τίμησε τα αγαπημένα του λιμπρέτα. Και είναι απολύτως λογικό μέσα στον απατηλό κόσμο που ανοιγόταν. Η έγκλη απαιτεί τη συγκάλυψη των εκμεταλλευτικών σχέσεων. Πώς να υποσχεθείς το όνειρο όταν πέφτουν οι μάσκες?
0: Η συγκεκριμένη σεζόν έληξε μέσα σε ένα σκηνικό πλήρους αποσύνθεσης και εγκατάληψης. Τα απομεινάρια του Θιάσου

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: over and over again.
1: Οι δρόμοι του περιπάτου είναι το κλειδί. Ο πολιτισμένος κόσμος κρύβει στα σπλάχνα του τον σοφρονισμό της φύσης. Η δεντροφυτεύση της πόλης του 19ου αιώνα ήταν ένας τρόπος άσκησης στρατιωτικής πειθαρχίας στα δέντρα, που δεν μπορούσαν να φυτρώσουν σε μια λογική σειρά. Η ομορφιά βάζει τα πράγματα σε μια κυποτεχνική τάξη. Η έγλη των βουλεβάρτων αντλούσε την υπόστασή της από την ομοιόμορφη βλάστηση. Τα στοιχισμένα δέντρα στις όχθες των δρόμων δήλωναν υποταγή στον ανθρώπινο πολιτισμό. Στις μέρες μας, οι τζακαράντες στο πεδίο του Άρεως καταχειροκροτούν τα πλήθη που παρελάβουν. Η έννοια της αναψυχής μέσα στο καπιταλιστικό πεδίο δεν θαυμάζει το φυσικό κόσμο, αλλά υμνεί την επιβολή του ανθρώπου επάνω του.
2: Ειρηνόδρομος είναι η κωδική ονομασία που έδωσε η βασίλισσα Αμαλία σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία αγαπούσε να ακολουθεί, υπεύοντας μέσα στον αρχαίο λαβυρινθώδη ελαιώνα της Αθήνας.
1: Μια περιοχή τη μαθαίνεις μόνο αφού τη βιώσεις σε πολλαπλές διαστάσεις. Μια πλατεία, για παράδειγμα, πρέπει να μπεις και από τα τέσσερα σημεία του χώρου για να αποκτήσεις πραγματική αίσθηση του χώρου και να την εγκαταλείψεις επίσης από τα ίδια τέσσερα σημεία. Μπένιαμιν.
2: Είναι μια μεταφυσική αλήθεια ότι η φύση θα άρχιζε να θρηνεί αν της δινόταν γλώσσα. Αγλωσία. Αυτή είναι η μεγάλη οδύνη της φύσης. Ωστόσο, η θλίψη της φύσης είναι αυτή που την καθιστά βουβή, αφού μέσα σε κάθε θρήνο υπάρχει μια βαθύτατη τάση προς την αγλωσία.
1: Χάρη στο ημερολόγιο που κρατάει η Βιλελμίνη Φων Πλίσκο, η μεγάλη κυρία της τιμής της βασίλισσας Αμαλίας, γνωρίζουμε τι έκανε στις 27 Μαρτίου το 1847. Το μεσημέρι πήγαμε την άμαξα στα Σεπόλια μαζί με την Ελίζ για να απολαύσω το θέαμα των οποροφόρων δέντρων που είναι ανθισμένα. 1,5 αιώνα μετά ο ποιητής Τάκης Παυλοστάθης θα γράψει καπνίζοντας: «Πάμε να φύγουμε, πάμε να δούμε φρούτα». Ιδού ο μαρασμός της εμπειρίας. Αυτό που κάποτε ήταν εφαρμοσμένο ξεπέφτει αργότερα σε ποιητική έμπνευση. Όμως η ποίηση συλλαμβάνει τον ξεπεσμό. Ο Παυλοστάθης και η Πλίσκο είναι αδέρφια μέσα στην προκατεστημένη αρμονία του κόσμου.
2: Σύμφωνα με τον Βενιαμίν τον Λέσβιο, εκ παντός σώματος εκραίει και εισραίει ρευστόντι, ακαταπαύστος και προσπάσαν ευθυβολίαν. Είναι ένα ρευστό που καθώς κινείται από σώμα σε σώμα συνδέεται με την αλληλεπίδραση και συνειδητότητα των φυσικών και ψυχικών φαινομένων, επιτρέποντας στον άνθρωπο την πρόσληψή τους μέσω των αισθησεών του, όπως η όσφρηση και η όραση. Και τούτο το ρευστό όπερ εγώ ονομάζω πανταχικίνητον. Είναι άραγε ένα πανταχικίνητον το νερό των αοράτων ποταμών και χυμάρων που διατρέχουν την Αθήνα. Η ανεξήγητη ψύχρα που μας διαπερνά μέσα στο λαβύρινθο της πόλης είναι ρίγος συγκίνησης και εντοπισμού του. Κυκλοβόρου φωνήν έχων, Αριστοφάνης, υπής.
1: Σύμφωνα με τον περιηγητή Αμπού, ο πολυσύχναστος δρόμος του περιπάτου στέκει έρημος όταν στην πόλη αρχίζει να φυσάει βοριάς. Είναι σχεδόν αδύνατο να περπατήσει στην Πατησίων με τον άνεμο κόντρα. Πρόκειται για ένα πραγματικό ρεύμα που αν αναγκαστείς να το διασχίσεις, ο αέρας είναι εκείνος που θα σε γυρίσει πίσω, καθώς στέκεται σαν οδόφραγμα.
2: Ο βοριάς νικάει τη φαντασμαγορία. Αυτή είναι η διδαχή των Αθηνών. Η θύελα της καταστροφικής προόδου έρχεται από τα νότια. Να εντοπίσουμε το χαμένο βοριά της Πατησίων. Αυτή είναι η διδαχή των Αθηνών.
1: Η αλληγορία είναι διάλεκτος πρωτογέννητος. Δύναται να εμποιεί τρόμων δια της κεραυνίου ορμής αυτήν. 1868.
2: Φίλε, αν επιβιώσεις την Αθήνα, μπορείς μετά να επιβιώσεις όλο τον κόσμο. Συνομιλία δύο μεταναστών στην Οδό Χαρνών το 2024.
1: Τα αποσπάσματα στην εργασία μου είναι όπως οι ληστές που ξεπετάγονται οπλισμένοι στη μέση του δρόμου και απαλλάσσουν τους αμέριμνους περιπατητές από τις πεποιθήσεις τους. Μπένιαμιν.
2: Μία δυσβάσταχτη παραδοχή. Παρά τις καλές προθέσεις, η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν υπάρχει και ούτε προσφέρει τη διέξοδο από το διπολικό και ευθύγραμμο αφήγημα μιας εξουσιαστικής ιστορίας που ευνοεί διαρκώς τους έχοντες και κατέχοντες. Η λύτρωση είναι περισσότερο η ευνίδη ανάδυση μιας υπέρβασης πάνω από την ιστορία. Μια υπέμβαση που καταλύει και συντρίβει την ιστορία.
1: Χρονικός αστερισμός, στον οποίο ένα στοιχείο αυτού που έχει συμβεί διαπερνά το παρόν, μεταμορφώνοντάς το σε τώρα.
2: Ο περιηγητής και αυστριακός πρόξενος στην Ελλάδα, Άντων φον Πρόκης, βρήκε κάποτε στη σφακτηρία κοντά στο Ναβαρίνο, χωμένα σε μια σχισμή του βράχου, τα κουφάρια 20 Ελλήνων που τους είχαν δέσει πιστάγκονα και τους είχαν σφινώσει μέσα στο ρήγμα ζωντανούς με το κεφάλι προς τα κάτω.
1: Ο περιπλανόμενος δερβίσης του Παπαδιαμάντη, άστεγος, ανέστιος και φεραίικος, πάει και κρύβεται να ζεσταθεί μέσα στο βάραθρο το οποίο ανοίγεται στο σταθμό του Θησίου για να περάσει το πρώτο βαγόνι της χώρας. Αμέριμνος παίζει τον Άι του μέσα στην παγωμένη νύχτα, ξέροντας πως αυτός ο κόσμος είναι σφαίρα και γυρίζει. Και ακούγεται μια φωνή, εκβαθέως αναβαίνουσα, ως μύρον, ως άχνη, ως ατμός, θρήνος, πάθος, μελωδία, ανερχομένη επί πτήλων άβρας νυκτερινής, ερωμένη μετάρσιος, πραία, μιλιχία, άδολος, ψήθυρος, λυγία, αναριχωμένη εις τας ρυπάς, χορδίζουσα τους αέρας, χαιρετίζουσα το αχανές, οικετεύουσα το άπειρον, παιδική, άκακος, ελισσομένη, φωνή παρθένου μυρολογούσης, μηνύρισμα πτηνούχη μαζωμένου, λαχταρούντος, την επάνωδον του αίαρος. Το βαγόνι θα έρθει και θα τον αποκεφαλίσει.
2: Δεν λέγει ψεύδος χωρίς αλήθειαν, ούτε αλήθειαν άμικτον ψεύδους. Τούτο βεβαίως ο πατήρ της πρόοδου ήθελε καλέσει ο πιστοπρόοδον. Εφημερίδα Άγγελος, 10 Οκτωβρίου 1844.
1: Ο μεσιανικός χρόνος ανοίγεται ως μια κρύπτη που σου επιτρέπει να αφουγκραστείς την κρυμμένη ανάμνηση ενός πρωτόγονου κομμουνισμού. Βάλτερ, πότε ξεκινάμε για την ευτυχία?

0: ακούστηκαν επιλεγμένα αποσπάσματα, κυρίως από το 3ο και 13ο κεφάλαιο του συλλογικού τόμου «Ο Πιστοπρόοδος», εκεί όπου βρίσκονται και οι πηγές αυτών των αποσπασμάτων.
1: Εκφώνησε Σαμσόν Ρακάς, Θέκλα Τσαλεπή.
0: Και μην το ξεχάσουμε ποτέ. Δεν ασχολούμαστε με την ιστορία για να διασώσουμε νεκρά ονόματα,
1: αλλά για να συμπολεμήσουμε μαζί τους ενάντια στην ιστορία.

Ιστερόγραφο. Ένας μετανάστης, ξαπλωμένος, κάποιον ηλιόλουστο Σεπτέμβρη, στο δεύτερο όροφο μιας καλωσιάς στην Αγίων Ασωμάτων στο Θυσίο, κοιμάται μέσα σε μια φθαρμένη κουβέρτα και ονειρεύεται τη μάνα του. Μητέρα, στις προσευχές σου μη με βάζεις πια. Τα κατάφερα. Η δουλειά πάει περίφημα. Έχουμε κόσμο στο Μανάβικο. Οι Έλληνες με συμπαθούν. Μοιάζουν με τους δικούς μας. Πολύ φιλόξενος λαός. Χαμογέλα, μητέρα. Τα δύσκολα περάσανε. Έκανε σωστά που με έπεισες να φύγω. Χτίζω το μέλλον μου εδώ. Ένας φίλος σκέφτεται να ταξιδέψει στην πατρίδα. Θα του δώσω οδηγίες να έρθει στο χωριό. Σου στέλνω λεφτά. Έχει το νου σου, σε παρακαλώ. Τάρικ τον λένε. Σε χαιρετά και Χαναάν. Είπαμε να παντρευτούμε του χρόνου. Στο νέο σπίτι θα έχω δωμάτιο και για σένα. Τα αδέρφια τι κάνουν? Τέλειωσε το σχολείο ο μικρός. Πόσο μου λείψατε όλοι. Σας συλλογίζομαι όταν πηγαίνω για ύπνο. Να νουρίζομαι από τη σκέψη πως θα ανταμώσουμε ξανά σε έναν καλύτερο κόσμο που ο ήλιος δεν θα μας καίει τα μάτια. Γιατί ξέρεις, μητέρα, έχει πολύ ήλιο στην Ελλάδα. Έναν ήλιο παράξενο που κάνει μέχρι και νεκρούς να πάσχουν από αϋπνία. Κοιμήσου ήσυχη, μητέρα. Έπιασαν τόπο οι προσευχές σου. Τον δρόμο μου εγώ τον βρήκα.

Πίσω από κάθε ανάπλαση ένας εκτοπισμός καραδοκεί. Αυτό είναι το δίδαγμα της νεοελληνικής ιστορίας. Και η κρατική επίθεση που εξαπολύεται στα κατηλημένα προσφυγικά της Αλεξάνδρας αυτήν ακριβώς την περίοδο, εν μέσω μιας στεγαστικά αβίωτης καθημερινότητας στην πόλη, δεν είναι καθόλου τυχαία. Ένα κοινοτικό χωριό 400 ανθρώπων, μπολιασμένο μέσα στην αστική ζώνη, απειλείται με διωγμό και εξόντωση εις το όνομα ενός καλοπισμού και μιας αντεστραμμένης κοινωνικής πολιτικής. Οι μέρες είναι άγριες, υπνοτιστικές. Ο κόσμος της κερδοφορίας έχει γίνει αμήλικτο σε κάθε υποψία για αλλαγή παραδείγματος. Ό,τι μπορεί να αυτοοργανωθεί και ενδυνάμει να πυροδοτήσει μια σπίθα ελπίδας και αντίστασης στην πατοκρατορία της επενδυτικής πρόοδου, θέλουν να το εξοντώσουν. Όμως, αυτό το σπινθυροβόλο ενδυνάμει, αντέχει ακόμη. Μας περιλαμβάνει σύγκορμα, μας λυτρώνει από την κουλτούρα της ιδιωτίας και οφείλει με κάθε τρόπο να κρατηθεί ζωντανό. Αυτό το σπινθυροβόλο ενδυνάμει είναι ο ίστατος σπασμός μιας εξουδετερωμένης κοινωνίας, ναρκωμένης μέσα στα μαζικά θεάματα, στις γυροβίζοντες μελαγχολίας και λοιπόν φαντασμαγοριών του εθνικού μας μαρασμού. Λευτεριά στα προσφυγικά, πριν να είναι αργά, και μας ξεριζώσουν όλους κι όλες από την πόλη.

0: με την ευχή να έρθουν κάποτε οι μέρες που θα κατηφορίζουμε τη Σόλωνος χαμογελώντας.
1: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζωζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα πως πρέπει. Ευχαριστούμε σας για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: εγώ.
1: No me digas.

Alón. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.